έχω για προσκέφαλο μια ξερολιθιά. Να έχω τον άνεμα αδερφού και το φεγγάρι τέρι μες στο καταχύμωνο, μες στην ερημιά. Να μας τη γόνωση χιονιά.

Με ένα παλιό μοτοσάκο να φεύγω στις ευθείες, χωρίς να ψάχνω τίποτα, δίχως προορισμό.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι.

και εκεί στο μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μάτω να γιώ.

Κι εγώ στου κόσμου το υπόγειο να σε γυρεύω. Σε μια ψεύτικη υδρόγειο, εσύ εκεί. Κι ο έρωτας σου διαταγή και τελεσίγραφο.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφυγε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

Έμεινα μόνος μου και μίλαγα σε ένα φανταστικό ακροατή. Τη μοναξιά μου παραφύλαγα, να μην με κλείσει μες στο ψεύτικο κελί. Τ' αυτή μου βούιζε και πάντα πίστευα πως κάποιος τώρα θα με μελετάει. Κάτι καθάριζε, απ' έξω χάραζε, ας μείνει ατέλειωτη γραφή κι ας πάει. Είμαστε όλοι εδώ, αόρατοι.

πήρε η νύχτα σου και εσύ μου κλέψες μια ανάσα και κοιμήθηκες. Όλοι μες στο όνειρο δεν τους λυπήθηκες. Όποιος γλιτώσει και όποιον πιάσεις μες στα δίχτυα σου, απών στη δίκη μου, το δεκανίκι μου. Πόσα χρόνια στο κελί θα μπαινοβγαίνω. Θέλω το σπίτι μου, δίνω το νίκη μου. Για πάντα μόνος μου να ζω και να πεθαίνω. Ορχήστρα της σιωπής, χορεύω ξημερώματα, μες στις αυγείς τα χρώματα.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι εδώ στο κόκκινο και στις αντιδικίες. Καλή εβδομάδα. Αυτή την μία από τις τελευταίες, τέλος πάντων, εβδομάδες του Ιουνίου, γεμάτη με ειδήσεις και με επικαιρότητα που είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το ότι, ας πούμε, την περασμένη Παρασκευή η κυρία Κατσέλη, μιλώντας εδώ στο κόκκινο, έβαλε το θέμα των σπιτιών, το θέμα της απόφασης του Αριουπάγου που προστατεύει τους δανειολήπτες και τους τόκους που τους ρουφάγαν το αίμα εκεί πέρα. Συγγνώμη το λέω έτσι πρωί-πρωί, τώρα είναι λίγο μακάβριο αυτό, αλλά αυτό γινότανε. Και που βγαίνουν ένας-ένας τώρα, κύριος Τουρνάρας, κύριος Πιερακάκης. Χρήζει, λέει, ερμηνείας η απόφαση αυτή που προστατεύει τους δανειολήπτες με τον υπολογισμό των τόκων. Τι μας λέτε? Δεν έχριζε ερμηνείας η προηγούμενη απόφαση η οποία δικαίωνε τους σέρβισες και τις τράπεζες? Αυτή γιατί δεν έχριζε, δηλαδή, ερμηνείας και χρήζει αυτή? Δηλαδή, τόσο απροκάλυπτη τοποθέτηση μιας κυβέρνησης και του κεντρικού τραπεζί της χώρας, ο οποίος πρέπει να είναι εξάρτητος. Διακομματικά επιλέγεται ο κ. Τουρνάρας, που ανανεώθηκε τώρα πριν από 20 μέρες στη θητεία του. Λοιπόν, τόσο απροκάλυπτη στάση υπέρ των τραπεζών και εναντίον των συμφερόντων του κόσμου. Δεν έχω ξαναδεί. Η κυρία Κατσέλη την Παρασκευή ήταν απόλυτη. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών απόλυτος. Πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση χωρίς αστερίσκους και ερμηνείες. Για να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση και να δούμε να αναλάβει και το πολιτικό κόστος που έχει μπει σε προεκλογική περίοδο και δήθεν δίνει πλατφόρμες και δήθεν κάνει εκπτώσεις και δήθεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Να δούμε αν θα αντιμετωπίσει και αυτό το βραχνά του κόσμου, ας πούμε, με τα δάνεια που πάνε να του πάρουν τα σπίτια. Και όλα τα κόμματα πρέπει να σταθούν κοντά στον κόσμο. Βγήκε μια ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ, είδα, και στη σωστή κατεύθυνση βεβαίως. Λοιπόν, και όλοι πρέπει να σταθούν εκεί υπέρ. Και το Πασόκ, είδα, άκουσα και τον κύριο Τσουκαλά, άκουσα, που ξέρει καλά το θέμα, τον εκπρόσωπο του Πασόκ. Λοιπόν, μην τρελαθούμε κιόλας δηλαδή. Δεν τρέπονται λίγο. Δεν τρέπονται. Λοιπόν, σας πήρα από τα μούτρα τώρα, ακόμα δεν άρχισα. Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο. Να μας δίνει εδώ τις ωραίες μουσικές. Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Στέλνετε. Εγώ τα βλέπω και τα σχολιάζω. Μπορεί να γίνεται αυτό την επομένη, αλλά τα βλέπω, ειλικρινά. Λοιπόν, στο Viber επίσης τα μηνύματά σας. 69-85-87-0059. Ό,τι θέλετε για να μας. Και τις παρατηρήσεις σας και την αυστηρή κριτική σας. Εμείς όλα τα δεχόμαστε εδώ. Και έτσι πρέπει. Λοιπόν, για να παπαδάξω το μικρόφωνο. Και ναι, έλεγα λοιπόν ότι η επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου ευτυχώς ήταν στη σωστή κατεύθυνση, πραγματικά. Μια αποκάλυψη της Αυγής της Κυριακής για τις πολεοδομίες με τους διαλόγους εκεί που φαινόταν ότι η επικεφαλής εκεί της συμμορίας αυτής. Αυτό πάλι δεν έχει καμία πολιτική ευθύνη το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αλήθεια. Αλήθεια. Δεν λέγεται το όνομα του Υπουργού. Τι είναι αυτός, μόνο Υπουργός Ενέργειας είναι ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου? Υπουργός Περιβάλλοντος δεν είναι. Στα χέρια του δεν έσκασε το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Η κυβέρνηση δεν έχει πολιτική ευθύνη για όλο αυτό που κάτω από τη μύτη τους εκεί τα παίρνανε χοντρά. Εν τω μεταξύ, αυτό που αποκάλυψε η Αυγή της Κυριακής, ο Κώστας Πουλακίδας στο ρεπορτάζ του, ότι σε αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, η επικεφαλής, η σύζυγος, τέλος πάντων, ένα ζευγάρι ήταν η εγκληματική οργάνωση. Η αρχηγή ήταν ένα ζευγάρι. Η επικεφαλής λοιπόν μπαινόβγαινε εκεί στο Μαξίμου, έκανε σχόλια για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν της άρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν της άρεσε το ένα. Λογικό, και τα έπαιρνε παντού κατά τα άλλα. Αυτό καταγράφουν οι αστυνομικοί, όχι εμείς. Σε αυτή την έκθεση αστυνομίας που έχουμε αποκαλύψει, καταγράφεται ακριβώς, ας πούμε, το πώς τα έπαιρνε. Τα πέρανε παντού, καταλαβαίνετε. Σε καφετέριες, σε πάρκινγκ, σε αυτοκίνητα. Κάνανε. Η κυρία αυτή ήταν διευθύντρια εκεί στο Γαλάτσιο, Δήμα Γαλατσίου. Γαλάζιο Δήμο, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι, επειδή τα λένε όλα. Λοιπόν, έκανε συναντήσεις στο γραφείο της, που κανόνιζε τις μίζες. Και τα έπαιρνε παντού. Λοιπόν, δεν λέμε το όνομά της, γιατί δεν υπάρχει φυσικά ανακοίνωση, δεν υπάρχει εντολή από την εισαγγελία για δημοσιοποίηση. Ξέρω να βγάζουν τέτοιες εντολές, όταν άμα είναι κανένας, ας πούμε, για το Ρωμανό, είχαν βγάλει, που δικαιώθηκε το παιδί, έτσι. Τώρα, βεβαίως, δεν μπορούμε να πούμε τα ονόματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα έχουμε έχουμε κίνδυνο αγωγών κλπ. Λοιπόν, τα πέρανε λοιπόν παντού και βεβαίως θα είδατε ότι το θέμα των υποκλοπών είναι πάντα στο κέντρο, επίκεντρο, στο κέντρο ενδιαφέροντος της κυβέρνησης. Και φαίνεται ότι διαμορφώνει και έχει αποκτήσει μάλλον ρυθμιστικό ρόλο αυτή η υπόθεση των υποκλοπών και όσα θα πει ο Ντίλιαν. Φανταστείτε τώρα, εξαρτώμαστε και από αυτό. Για τον χρόνο των εκλογών. Αν είναι δυνατόν. Η κυβέρνηση δηλαδή να μην πέφτει, ας πούμε, γιατί καθημερινά στενάζει ο κόσμος και με την ακρίβεια και με όλα αυτά που σας λέω για τα σπίτια. Έτσι. Με παράνομο τρόπο να υπολογίζονται οι οφειλές του. Και από την άλλη πλευρά, ας πούμε, ένας άνθρωπος καταδικασμένος 126 χρόνια φυλάκιση, ο κ. Ντίλιαν και η γυναίκα του, κυρία Χάμου, να εξελίσσεται μάλλον σε ρυθμιστή. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, παντού σε όλες τις μεγάλες υποθέσεις και στο Watergate υπήρχε ένα βαθυλαρίγκι πάντα σε αυτές τις υποθέσεις. Για να μάθουμε την αλήθεια, υπάρχει κάποιος εμπλεκόμενος ο οποίος μιλάει ή πρέπει να μιλάει, για να μάθουμε κι εμείς τι έγινε και να δούμε τι στο καλό, τι σχέση εν πάση περιπτώσει είχε, γιατί αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί, τι σχέση είχε η ΕΥΠ με το Predator, με την εταιρεία του κυρίου Ντίλιαν, και τι, το είχε αγοράσει το Predator, το είχε νοικιάσει, τώρα το είχε αγοράσει, μου φαίνεται έτσι εντελώς τι να πω, προκλητικό θα έλεγα, έτσι, τώρα το είχε αγοράσει, μήπως το είχε επινοικιάσει και χρησιμοποιούσε τις υπηρεσίες του Predator. Και βέβαια ένα είναι το μεγάλο ερώτημα: πού είναι το υλικό των υποκλοπών? Ποιος το έχει? Το έχει χώρα? Το έχουν παρακρατικοί μηχανισμοί? Το έχουν κάποιοι γκάνγκστερ που εκβιάζουν? Ποιοι έχουν αυτό το υλικό? Και βέβαια εκπλήσωμαι πραγματικά για αυτούς τους υπουργούς που είναι και εν ενεργεία κάποιους, που δεν θέλουν να μάθουν που είναι το υλικό. Το υλικό που αφορά τη ζωή τους, προσέξτε, την καθημερινότητά τους. Τώρα, πριν από λίγο, να σας πω και αυτό, φυλάκιση 20 μηνών επιβλήθηκε στην κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου. Σας έχουμε πει για αυτή την υπόθεση, με τριετή αναστολή για την κυρία Σημακοπούλου, για τη διαρροή των email των αποδείγμων. Καταδικάστηκε δηλαδή, άρα αποδείχθηκε το σκάνδαλο. Τώρα, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, έτσι, για να μην γελιόμαστε και για να μην. Να δω τι θα απαντήσει τώρα. Ελπίζω να ερωτηθεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης, λαλίστατος. Έχει θυμηθεί το 2015, έχει θυμηθεί τι γινότανε με τα Capital Controls. Και λοιπόν, να μας απαντήσει τώρα τι γινότανε αργότερα, μετά το 2022. 2023 έσκασε αυτή η ιστορία της κυρίας Σημακοπούλου, είπαμε, με τη συμβολή της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που έτσι ανάδειξε το θέμα, και βεβαίως με την ηρωική στάση, γιατί η ηρωική στάση ήταν αυτή κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι αποκάλυψαν πώς τους έκλεβαν τα προσωπικά δεδομένα, πώς τους τα έπαιρναν, και κυρίως αποκάλυψαν, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να δικαιωθούν και να βρεθεί αλήθεια, γιατί χωρίς τη δική τους την έγκληση, τη μήνυση, τις μηνύσεις. Τώρα έρχονται και αγωγές τώρα για την κυρία Σημακοπούλου και για την Νέα Δημοκρατία και για διαφόρους, τέλος πάντων. Λοιπόν, χωρίς λοιπόν την προσφυγή αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δεν σιώπησαν, είχαμε βγάλει έναν απόδειμο την Παρασκευή και μιλήσαμε μαζί του, δεν θα είχε γίνει τίποτα και φυσικά δεν θα είχε αποκαλυφθεί το όλο σκάνδαλο με επίκεντρο την πρώην Ευρωβουλευτή και το Υπουργείο Εσωτερικών. Μη γελιόμαστε, κατηγορούμενος ήταν και ο Γενικός Γραμματέας. Λοιπόν, πάμε. Την έχουμε λοιπόν εδώ. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Και το θέμα των υποκλοπών να πούμε, αλλά να πούμε και το τι έγινε στη Βουλή εκεί με τις επιστολές των αρεοπαγητών. Πάμε σε μία νομικό η οποία τα παρακολουθεί αυτά τα θέματα, μας έχει βοηθήσει. Είναι η κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκη.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Τι να πρωτοπούμε εδώ, θέλω να σας ρωτήσω πολλά, αλλά να αρχίσω. Είδα ένα άρθρο σας στο Avgi.gr που το βρήκα πολύ ενδιαφέρον για αυτή τη λύση που πήγαν να δώσουν εκεί στον Ντίλιαν, μην τυχόν και ας πούμε τον κατευνάσουν. και ουσιαστικά ανακόψουν τις αποκαλύψεις του, έτσι, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν έχουν ανασταλεί, δεν έχουν καταφέρει να του δώσουν αυτό που θέλει, μια και θέλει από ό,τι φαίνεται την πλήρη απαλλαγή του. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί κατά την, έτσι είδα την τοποθέτησή σας, αυτή η λύση που προσπαθούν να του δώσουν, δηλαδή να δικαστεί στο Ισραήλ ο κύριος Ντίλια και όχι στην Ελλάδα, γιατί τα 126 χρόνια πόσο να μειωθούν τώρα από το εφετείο, έχουμε και αυτό, τι να γίνει, πλήρης απαλλαγή δεν μπορεί να γίνει.
1: Να τα δούμε όλα ένα.
0: Για πείτε μου, γιατί εσείς λέτε ότι δεν μπορεί να δικαστεί στο Ισραήλ ο κύριος Ντίλια.
1: Καταρχάς,
0: είναι Ισραηλινός υπήκος όμως, έτσι.
1: Έχει πολλές υπηκότητες, όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο. Υπάρχουν και σημαίες ευκαιρίας κατά τρόπο την
0: άλλη. Για πείτε.
1: Έχει, αν θυμάμαι καλά, στην πρακτικά της δίκης, έχει τεθεί ένα θέμα ότι έχει και διαβατήριο από τη Μάλτα κλπ. Αυτά όμως είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Αυτό το οποίο εδώ τίθεται ως σενάριο είναι το να αποδοθεί η τροδικία στον κύριο Ντίλιαν. Αυτό ήταν το.
0: Δηλαδή να δικαστεί στο Ισραήλ, για να καταλάβει.
1: Κοιτάξτε, αυτό έχει πολλές εκφάνσεις. Θα μπορούσε, ας πούμε, να εκτεθεί μόνο η ποινή, αλλά αυτό το οποίο ζητάει, αυτό θα έλεγε η τροπολογία, θα ήταν πράγματι να μεταφερθεί η δίκη, να δικαστεί στο Ισραήλ.
0: Ένα λεπτό για να μην τρελαθώ. Δηλαδή, τι τροπολογία θα ήταν αυτή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυρία Παπαδάκη, κοιτάξτε, που θα έλεγε τι φωτογραφική θα ήταν, δηλαδή, τι θα έλεγε.
1: Κοιτάξτε,
0: τι θα έλεγε. Καταδικασμένοι γιατί, ας πούμε, μπορούν να δικαστούν, αν είναι ξένοι υπήκοοι, τι θα έλεγε αυτή η τροπολογία.
1: Ακούστε. Ναι. Καταρχάς, ο νόμος δεν μπορεί να έχει φωτογραφική έτσι.
0: Αυτό λέω, για αυτό.
1: Αλλά πριν πάμε εκεί, στο πόσο φωτογραφική θα ήταν η τέτοια διάταξη. Εδώ υπάρχει πρόβλημα επί της αρχής. Η ετεροδικία, θέσπιση ετεροδικίας σημαίνει στην πραγματικότητα ότι επειδή τα κράτη είναι κυρίαρχα και ίσα μεταξύ τους, όταν έχουμε πράξη ενός οργάνου, ενός κρατικού οργάνου σε ένα άλλο κράτος, αυτό το κρατικό όργανο δικάζεται στη χώρα η οποία το έχει αποστείλει.
0: Άρα δηλαδή, πρέπει για να δικαστεί λοιπόν στο Ισραήλ, για να τα κάνουμε λιανά, θα πρέπει
1: να αναγνωριστεί
0: και μάλιστα επίσημα ότι λειτουργούσε για λογαριασμό του Ισραήλ ο κ. Ντίλια.
1: Η όποια χώρα διεκδικήσει την ετεροδικία του, έτσι. Γιατί
0: πρέπει να τη διεκδικήσει ο ίδιος ή η χώρα.
1: Ακούστε, η ετεροδικία είναι ένας θεσμός σεβασμού κρατών, κυρίαρχων κρατών μεταξύ τους. Αυτό λοιπόν συνήθως συμφωνείται σε συμφωνίες διακρατικές, έτσι, με όρους αμοιβαιότητας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, οι νατοϊκές βάσεις. Στην νατοϊκή βάση της Σούδας, οι Αμερικανοί στρατιώτες, το στρατιωτικό προσωπικό, υπόκειται στην δικαιοδοσία των Αμερικανικών δικαστηρίων, κατά παρέτηση της ελληνικής πολιτείας από το δικαίωμά της να ασκήσει την ποινική της αρμοδιότητα. Υπάρχει συντρέχουσα αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών, από την οποία παρετούνται υπέρ των Αμερικανών, αν δεν δώσουν την ασκήσουν.
0: Επομένως, λέτε ότι για να ισχύσει οποιαδήποτε, ας πούμε, διάταξη ετεροδικίας, πρέπει καταρχήν να το ζητήσει το Ισραήλ, έτσι.
1: Θα πρέπει.
0: Υποθέτω να συνενέσει και ο ενδιαφερόμενος.
1: Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι αυτός δεν ήταν ιδιώτης. Ότι ήταν όργανο.
0: Τον έβαλε το Ισραήλ να παρακολουθεί τώρα.
1: Εάν δεν ήταν επί τούτου, ότι δηλαδή τον έβαλαν να παρακολουθεί, ότι εν πάση περιπτώσει αυτός έχει έναν τέτοιο δεσμό με κάποιο κράτος, ένα κατά το οποίο δεσμού θα έχερε του προνομίου της ασυλίας εδώ.
0: Βέβαια, αυτό σκοντάφτηκε στο ότι ο ίδιος προβάλλει παντού ότι λειτουργήσε σαν ιδιώτης. Δεν λειτουργήσε σαν.
1: Αυτός λέγω να
0: είναι πρώην αξιωματικός πράγμα του Ισραηλινού.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Αλλά νομίζω αυτό δεν έχει προβάλει και στη δίκη εσείς που την παρακολουθήσατε.
1: Ισχύει. Εγώ παραστάθηκα, είπαμε, για τον κύριο Σπίρτζ, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ δεν συζητάμε τώρα. Αυτά δεν γίνονται για τον καθένα και χωρίς πλαίσιο. Γίνονται για κρατικά όργανα, διπλωμάτες, στρατιωτικούς και με συγκεκριμένες συμφωνίες. Ναι, δηλαδή,
0: επομένως,
1: αυτό το σενάριο.
0: Κάπου σκοντάφτει σε σοβαρά.
1: Μακάρι να γίνει. Ξέρετε, μακάρι να γίνει. Για να δούμε και ποια είναι η διάσταση της υπόθεσης.
0: Ναι. Για να, δηλαδή, φανταστείτε να βγει το Ισραήλ να παραδεχθεί, ας πούμε, ότι είναι κατ' εντολή δική του γίνονται. Δεν νομίζω ότι θα το δούμε αυτό το.
1: Δείχνει όμως μια αμηχανία στην οποία έχουν περιέλθει οι διάφοροι κύκλοι, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, οι οποίοι εξηφαίνουν τα σενάρια αυτά. Δηλαδή, αν ακόμα και τέτοιοι θεσμοί φτάνουν να λαμβάνονται υπόψη για να καταστρατηγηθούν, Καταλαβαίνετε το επίπεδο της υπόθεσης.
0: Τώρα έχει κληθεί ο κύριος Ντίλιαν, μάλλον έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα 2/5 έχουν συμπληρωθεί, για να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος, πώς τον είπαμε, Χαμράζ.
1: Χαρπάζ,
0: μάλιστα. Συγγνώμη.
1: Ο κύριος Χαρπάζ δεν έχουν συμπληρωθεί τα 2/5.
0: Δεν έχουν συμπληρωθεί τα 2/5 για τον κύριο Χαρπάζ.
1: Αλλά για Δημητριάδη.
0: Για τον κύριο Ντίλιαν και για τον κύριο Δημητριάδη έχουν συμπληρωθεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα και θα μάθουμε τώρα μες τη βδομάδα, καταλαβαίνω, γιατί που συνεδριάζει Τετάρτη-Πέμπτη. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια, αν κληθούν και οι δύο. Είμαι περίεργη. Εντάξει, για τον κύριο Ντίλα μπορεί να πούνε ότι είναι ιδιώτης. Για τον κύριο Δημητριάδη θα μπορούν ότι είναι ιδιώτης και αυτός. Είμαι περίεργη.
1: Ξέρετε κάτι, εδώ υπάρχει, απλά θέλω να το θέσω μιας και μου δίνετε το βήμα. Το ότι είναι δημόσιο πρόσωπο κατά τον κανονισμό της Βουλής, γιατί δημόσια πρόσωπα καλούνται, δεν είναι κάτι το οποίο ψηφίζουμε και αποφασίζουμε ποιος είναι δημόσιο πρόσωπο ή όχι. Γιατί τα σενάρια που διακινούνται είναι ότι αυτό θα γίνει.
0: Ναι.
1: Ότι θα ψηφίσουν διαψηφοφορία, θα αποφασίσουν.
0: Ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, δηλαδή ο κ. Ντίλιαν, άρα να μην κληθεί. Ένα εύρημα είναι αυτό. Γιατί είναι δημόσιο πρόσωπο, σύμφωνα με τη δική σας την εκτίμηση, κ. Παπαδάκη?
1: Κοιτάξτε, εδώ δεν είναι θέμα δική μου εκτίμηση.
0: Όχι, εννοώ με την ερμηνεία του.
1: Θέλω να πω ότι έχει ερμηνεύσει η ίδια η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, το πρώτο, αυθεντικά, μόνη της, το 2022, ότι ο κύριος Ντίλιαν είναι δημόσιο πρόσωπο. Όταν τον είχε τότε καλέσει αντίστοιχα για το ίδιο ζήτημα των υποκλοπών. Και πέραν αυτού, τι να σας πω, την ομολογία του ΕΒΑ για το τι είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστηρίο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το τι είναι δημόσιο πρόσωπο. Κάποιος που αρθογραφεί, που η γνώμη του επηρεάζει, που συνομιλεί απευθείας με τον Πρωθυπουργό.
0: Εδώ κοντά να γίνουν εκλογές λόγω των αποκαλύπτων του κ. Ντίλα. Πώς
1: φαίνεται
0: ότι δεν παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή ο κ. Ντίλα όταν μιλάει για Νίξον, όταν μιλάει για Watergate, θα μας τρελάνουν τώρα.
1: Θα χαρούμε να τα ακούσουμε αυτά τα επιχειρήματα, καθώς αντί να πέσει περισσότερο φως, όλο και περισσότερο πυκνώνει το σκοτάδι. Και νομίζω ότι όλοι κρίνονται με βάση το πώς διαχειρίζονται την κάθε πρόκληση ενώπιον τους και εντάξει.
0: Είναι σίγουρο ότι αποφεύγουν σαν το διάολο το λιβάνι την κλίση του κυρίου Ντίλιαν, γιατί καμιά φορά δεν ξέρουμε αν θα έρθει καταρχήν, έτσι, και ο ίδιος μπορεί να επικαλεστεί ότι είναι εμπλεκόμενος κλπ. Θα δούμε. Αλλά σίγουρα δεν έχουμε κανένα δείγμα για το αν θα ερχόταν ή όχι. Επειδή όμως τελευταία έχουν πυκνώσει παραβάσει του εκεί και οι διαρροές του, η Νέα Δημοκρατία φοβάται ότι θα έρθει, νομίζω. Γι' αυτό και επικαλείται όλα αυτά τα ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο κλπ.
1: Ξέρετε κάτι, απλά δεν μπορεί στους όρους της πολιτικής ζωής να υπάρχει ένα παιχνίδι κρυπτόμενων και θεσμοί να τονούν σε τέτοιο βαθμό που να μην ασκούν τις αρμοδιότητές τους. Δηλαδή αυτό. Και να βγαίνετε μέρα μεσημέρι και να δεν έχουμε δηλαδή μέσα να αντιδράσουμε, πρέπει να κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία που λέγανε και παλιοί συναδελφοί μου εδώ και θα τα λέμε εμείς, κυρία Παπαδάκη, εδώ θα είμαστε. Γιατί κάτι μου λέει ότι και μέσα στη βδομάδα θα έχουμε εξέλιξη. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Πάμε τώρα σε έναν άλλον και παλιό και γνώριμο του κόκκινου. Τον ακούτε, πρώην βουλευτή, τον κύριο Μάκη Μπαλαούρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλαούρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Πού ήσασταν το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, για να πούμε και αυτό, για να πούμε και κάτι άλλο, γιατί να έχουμε μπλέξει.
2: Θα έλεγα προσωπικά δεδομένα, αλλά δεν θα το πω.
0: Αλλά, όχι όμως, ήσασταν σε μια ωραία εκδήλωση, μαθαίνω.
2: Ναι. Έχει δημιουργηθεί ένα μουσείο Μίκη Θοδωράκη στη Ζάτουνα. Η Ζάτουνα, όπως ξέρουν πάρα πολύ.
0: Είναι δίπλα στη Δημητσάνα.
2: Είναι δίπλα στη Δημητσάνα. Ήταν ο τόπος εξορίας του Μίκη Θεοδωράκη από τη Χούντα. Εκεί λοιπόν το έχουν φτιάξει ένα μουσείο και τώρα γίνεται η 7η εκδήλωση προς τιμή του Μίκη του Θεοδωράκη και κάθε χρόνο διαφοροποιούν τις μνήμες. Δηλαδή εφέτος είχαμε σαν κεντρικό μήνυμα τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου και την κατάσταση στην Κούβα. Ήταν εξαιρετική εκδήλωση. Εγώ
0: ήταν αφιερωμένη στην Κούβα, λοιπόν, αυτή η εκδήλωση φέτος.
2: Αυτή η εκδήλωση, ναι, και στο επιτάφιο.
0: Και μαθαίνω
2: του...
0: ότι ήταν παρόντες από όλα τα κόμματα και παρούσες.
2: Ναι.
0: Ήταν και η κυρία Νοτοπούλου, η κυρία Κεραμέως. Ήταν
2: Όχι, Κεραμέας δεν ήταν. Ήταν η κυρία Ανωτοπούλου, ήταν από πολιτικά πρόσωπα, ήταν ο κύριος Ιακαντάρης. Στην κουβέντα αυτή που κάνανε για τον Ρίτσο του Θοδωράκη και τον Επιτάφιο, ο Γιώργος ο Γαβρίλης, η Ισμαρό Γεωργιάδου, δημοσιογράφος, για το ΚΚΕ.
0: Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε μια διακοπή, αλλά θα σας βρούμε εδώ, δεν σας κόβουμε, για να μας πείτε έτσι λίγο, να βγούμε από την Αθήνα κιόλας λίγο.

μπροστά είναι σκοτάδι. Και πίσω είναι σκοτάδι. Και μέσα στη μέση για μια στιγμούλα φως. Η γη μια βαρκούλα στο απέραντο το σύμπαν. Μια σταλιά παράδεισος σε ουρά.

0: στο κόκκινο.
1: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από τη νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν με τον κύριο Μάκη Μπαλαούρα μιλάμε. Ξεκινήσαμε από μια εκδήλωση εκεί στο Σαββατοκύριακο που έγινε στη Ζάτουνα. Δίπλα στη Δημητσάνα είναι αυτό, για όσους δεν ξέρουν έτσι πολύ καλά την Πελοπόννησο, κύριε Μπαλαούρα. Λοιπόν, και γι' αυτό το μουσείο του Μίκη Θοδωράκη, που ήταν αφιερωμένη στην Κούβα, έτσι, που δοκιμάζεται βέβαια εδώ και...
5: Στην Κούβα και στο Φιντελ Κάστρο και στο Τσε ήταν τα γένια έκθεση φωτογραφία τα 100 χρόνια του Φιντελ Κάστρο και για το Τσε ήταν ένα εξαιρετικό φιλμ με παραγωγή μάλιστα του Ρόμπερτ, οφείλω να το πω, Ρέντβορφ, τα ημερολόγια μοτοσυκλέτας.
4: Μάλιστα.
5: Ένα περίφημο έτσι έργο για το Τζεμ, πως άλλαξε και έγινε αυτός που έγινε.
4: Και που ενώ φαίνονται μακρινά είναι επίκαιρα, γιατί ο λαός είπαμε τις κούβες δοκιμάζεται.
5: Θέλω να σημειώσω ότι ήταν και ο πρέσβης της Κούβας.
4: Ο πρέσβης της Κούβας ήταν εκεί, να το μάθαμε.
5: Ναι.
4: Ο οποίος τι μήνυμα έκανε, έδωσε ένα μήνυμα εκεί ή ήταν απλώς παρακολούθηση?
5: Έδωσε ένα μήνυμα, μια περιγραφή της κατάστασης. Έδωσε ένα μήνυμα. Ναι, και ένα μήνυμα αντίστασης και αλληλεγγύης στο λαό της
4: Κούβας. Υπάρχει αλληλεγγύη στην Ελλάδα και δήμοι έχουν συγκεντρώσει και χρήματα και τρόφιμα και ρούχα, και όπως ας πούμε στο Χαλάνδρη, ο Δήμος Χαλανδρίου, που είχε έτσι πάρα πολλές εκδηλώσεις, κύριε Μπαλαούρα, και είχε κάνει.
5: Από τις χώρες πάντως που μπορούμε να καταγράψουμε ότι έχουν στηρίξει την Κούβα σε βοήθεια είναι η Ισπανία, το Μεξικό και κάποια άλλη χώρα που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή με έμπρακτη βοήθεια.
4: Η Ισπανία λοιπόν, ο κύριος Σάντσες λοιπόν δίνει μαθήματα έτσι,
5: ακόμα ένα μάθημα και η Βραζιλία επίσης.
4: Θα ασχοληθούμε μια μέρα με τα μαθήματα που δίνει η πολιτική.
5: Αλλά θέλω να πω κάτι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στήριξη από το Λαϊκό Κόμμα, την ακροδεξιά, τη Μελώνη και τους ευρωσκεπτικιστές και το Renew Mindset Europe, ερωτήσεις.

0: Μάλτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Λαγουρά.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό που μου λέτε με το Renew είναι ακόμα πιο λυπηρό, γιατί στο Renew έχουν επικρατήσει συντηρητικές δυνάμεις που δεν είχαν πριν. Δηλαδή και όλα αυτά που έγιναν με το κράτος δικαίου και με πρωτοβουλία του Κώστα Αρβανίτη κλπ. Είχαν στηριχτεί από μερίδα του Renew στην προηγούμενη θητεία. Τώρα δυστυχώς το Renew.
1: Ναι. Και έγινε μια κουβέντα, πάρα πολύ καλή.
0: Εκεί λέτε σε αυτή την εκδήλωση.
1: Η τελευταία που ήμουν και εγώ ομιλητής για την Κούβα, την κατάσταση στην Κούβα. Θέλω να πω ότι εγώ είπα και ανέφερα το παράδειγμα του Ομπάμα. Ο Ομπάμα ως πρόεδρος της υπεριαλιστικής, μην το ξεχνάμε αυτό, Αμερικής, έκανε μια επίσκεψη στην Κούβα το 2016, όπου εξήρε την υγεία, την πρόνοια, την πολιτική προστασία, την εκπαίδευση και, την βοήθεια με γιατρούς στην Αφρική, του Κουβανού γιατρού στην Αφρική για τον έμπολα και άλλες ασθένειες, και εξήρε επίσης, ακούστε, την αντοχή και το ταλέντο, την υπερηφάνεια των Κουβανών, επισημένοντας την ανάγκη για συμφιλίωση και σεβασμό. Δηλαδή πράγματα τεράστιας σημασίας, ακόμα και τώρα που ήρθε ο Τραμπ πολύ περισσότερο. Δυστυχώς μέφουμε τον Ομπάμα, ενώ έκανε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση στη Ναβάνα και είπε αυτά τα πράγματα, που δεν είρε.
0: Αλλά το Δημοκρατικό Κόμμα δεν έχει δείξει τα καλύτερα δείγματα σε σχέση με την πολιτική.
1: Φαίνεται δεν τον αφήσανε,
0: Είναι παλιά αυτή η ιστορία, κύριε Μπαλαούρα, τα ξέρουμε από την εποχή του. Τον Γκένετ.
1: Και να θυμίσω, κυρία Παπαδάκου, επίσης στους ακροατές, αυτά τα επιτεύγματα που είπε ο Ομπάμα είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, ο αναλφαβητισμός, για παράδειγμα, έχει εξαλειφθεί πλήρως. Όταν χώρες, πέραν η Ελλάδα πάει καλά, όταν η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία...
0: Έχουν μεγαλύτερα ποσοστά, λέτε, αναλφάβητο.
1: Πολύ μεγαλύτερα, 27%, γύρω στο 27%.
0: Ένας στους τρεις είναι αυτό.
1: Δηλαδή είναι τεράστια ποσοστά. Ενώ η φτωχή, Κούβα, όπως και είστε, έχουν βρει εμβόλια για το COVID. Τρία εμβόλια για το COVID.
0: Δείτε τώρα, εκτός από αυτή την εκδήλωση τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή είστε εσείς πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, επιπλέον η προέλευσή σας είναι από τον τραπεζικό τομέα, έτσι. Ξέρετε καλά την ανθρωπογεωγραφία κλπ. Για κάνετε με ένα σχόλιο τώρα για αυτή την απόφαση για τα σπίτια. Τα παρακολουθείτε τα θέματα, έτσι.
1: Βέβαια,
0: την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα σπίτια που προστατεύει, ας πούμε, τους δανειολήπτες με τον υπολογισμό των τόκων, αυτό το θέμα ήρθε ως την Ολομέλεια, και τα σχόλια που έχει κάνει ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος εμφανίζεται επιφυλακτικός, ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας, που έχει θυμηθεί τώρα και το 2015, ας πούμε. Θα κάνουμε μια κουβέντα στο στούντιο γι' αυτό, δεν θέλω να ανοίξω αυτό το θέμα. Να μου κάνετε ένα σχολιασμό για τον κύριο Στουρνάρα και για τη στάση του Υπουργείου Οικονομικών και του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος λέει ότι χρήζει ερμηνείας αυτή η απόφαση, λέει. Όταν όλοι οι νομικοί έχουν πέσει επάνω και λένε ότι είναι ξεκάθαρη απόφαση. Για πείτε μου, κάντε με ένα σχόλιο γι' αυτό, σύντομα.
1: Ο κύριος Τουρνάρας, τον οποίο ξέρω πάρα πολύ καλά.
0: Είμα, γιατί τον ξέρετε, γι' αυτό, γιατί σας ρωτάω.
1: Δεν συμβαδίζει απλώς με την κυβέρνηση. Είναι σημεοφόρος των αποφάσεων της κυβέρνησης για αυτά τα πράγματα. Και για την οικονομική πολιτική και για τα δάνεια που υπάρχουν τώρα σε κίνδυνο μεγάλο ξανά. Έτσι, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που προσπαθεί η κυβέρνηση να βρει τρόπους διαφυγής και να επανέλθει αυτό το βάρβαρο καθεστώς της αρπαγής των περιουσιών των φτωχών ανθρώπων.
0: Της πρώτης κατοικίας, κύριε Μπαλαούρα.
1: Αυτό λέω.
0: Της πρώτης κατοικίας, τους παίρνουν τα σπίτια.
1: Βάρβαροι, βέβαια.
0: Σωστά το ονομάζει, συμφωνώ.
1: Ναι, βάρβαροι.
0: Είναι σημεοφόρο ο κύριο Στουρνάρας.
1: Είναι σημεοφόρο. Ηγείται σε αυτή την περίοδο. Εγώ άκουσα και τη συζήτησή σα προχτέ με την κυρία Κατσέλη.
0: Η οποία ήταν απόλυτη, είδατε.
1: Εξαιρετική η παρουσία, η συζήτηση που κάνατε. Και θέλω να τονίσω αυτό. Πρέπει έτσι να.

0: αγωνιστούμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βγούμε μπροστά, να βγει να κινητοποιηθεί ο λαός. Δυστυχώς η αριστερά δεν είναι στην καλύτερη φάση. Θα έλεγα ότι είναι στη χειρότερη φάση.
1: Και εμείς τώρα συντείνουμε σε αυτό, με όλη κουβεντιάζουμε όλη μέρα για τις παθογένειες αριστεράς. Αντί να είμαστε.
0: Αλλά οι παθογένειες, ακούστε κύριε Παπαδάκο, η γνώμη μου είναι ότι οι παθογένειες, άμα κουβεντιάσουν παθογένειες, δεν είναι απλώς για τον κάθε ψηφοφόρο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι θα κάνει, αλλά είναι και τα κινήματα. Δεν μπορεί, η αριστερά πάντα ήταν δίπλα έτσι στα κινήματα, τα τροφοδοτούσε και τα κινήματα αλληλοτροφοδοτούσαν την αριστερά. Δεν έγινε έτσι η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με τα μεγάλα κινήματα της, της κρίσης του από το 10 και μετά.
1: Λέτε έτσι, τώρα ότι έχει απομακρυνθεί, ας πούμε.
0: Επομένως, τι κίνημα να γίνει τώρα όταν δεν υπάρχει ένας φάρος από την πλευρά της πολύπλευρης αριστερά, δεν λέω από ένα συγκεκριμένο
1: λοιπόν,
0: κόμμα.
1: Για το φάρο και για τον άλλο πόλο θα τα συζητήσουμε. Μια μέρα θα έρθετε στο στούντιο εδώ, θα σας έχω. Να μας πείτε και για το 2015, γιατί εσείς τα έχετε ζήσει ως επικεφαλής της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, τα έχετε ζήσει πάρα πολύ όλα αυτά. Πώς σας σηκώσανε το κρεβάτι τότε για να ψηφίσετε κλπ. Λοιπόν, θα πούμε ιστορίες που πρέπει να τις μάθει ο κόσμος. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαλαούρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκο.
1: Εγώ ευχαριστώ και για καλά. Την τοποθέτηση για τα σπίτια, γιατί πρέπει να τα πούμε για τους δανειολήπτες. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν με τη μαγική πόλη, που η πόλη είναι η κατοική της, έτσι. Αυτό είναι η πόλη, οι μαγικές πόλεις. Στίχη και μουσική, Μάνος Χατζηδάκης, αυτό το τραγούδι που ακούσατε. Και θα πάμε τώρα σε ένα συντοπίτη του κύριου Μπαλαούρα, τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, πρώην υπουργό, πρώην βουλευτή εκεί στην περιοχή της Ηλίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζαβάρα, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκου, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Εγώ που είσαστε μαζί μας, τιμή μας. Μίλαγα τώρα πριν με τον κύριο Μπαλαούρα,
1: Το φίλο σας το Μάκη.
0: Λοιπόν, ο οποίος βέβαια, αφού μας είπε για μια εκδήλωση εκεί που έγινε στην Ζάτουνα, δίπλα στη Μητσάνα, που ήταν για το σπίτι του Θοδωράκη, τέλος πάντων, και που ήταν αφιερωμένη στο λαό της Κούβας, με τον πρέσβη της Κούβας παρόντα εκεί, αλλά διηγείται τα δεινά ενός λαού, έτσι. Και επίσης μας είπε ο κύριος Μπαλαούρας πως οι Ισπανοί βοηθάνε. Ξέρετε, ο κύριος Σάντσεθ δίνει μηνύματα πολιτικής αλληλεγγύης και ευπρέπειας και αξιοπρέπειας, θα έλεγα. Λοιπόν, τώρα όμως θέλω, και τον ρώτησα τώρα και θέλω να σας ρωτήσω και εσάς, πόσο είναι, αν θέλετε, νόμιμη είναι βέβαια, αλλά πόσο είναι πολιτικά ορθή αυτή η παρέμβαση και του Υπουργείου Οικονομικών και του Κεντρικού Τραπεζίτη της χώρας για την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τα σπίτια του κόσμου, ουσιαστικά αφορά όμως τον τρόπο υπολογισμού πράγματι των δανείων τους, τους τόκους δηλαδή, αυτό αφορά. Αλλά ουσιαστικά τους δίνει μια ανάσα, γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν με αυτό το ληστρικό, ας πούμε, καθεστώς που ίσχυε. Λοιπόν, πόσο εφικτή λοιπόν να λένε, ας πούμε, ξέρετε, θα κάνουμε ρύθμιση, λέει, και χρήση ερμηνείας και αυτά. Για πείτε μου λίγο τι γνώμη
1: λοιπόν, έχετε, σαν νομικός τώρα. Να σας μιλήσω σαν νομικός, γιατί
0: αλλά και σαν πολιτικός, τώρα μην δεν...
1: Ως υπερασπιστής της πολιτικής ορθότητας είμαι οίκιστα νομιμοποιούμε, γιατί δεν την πιστεύω την πολιτική ορθότητα. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν κάτι άλλο. Αν κάποιος έκανε τον κόπο να μελετήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει εκδοθεί η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, και εάν στη συνέχεια έκανε τον κόπο να αναγνώσει τις διατάξεις των άρθρων 316 επόμενα του κώδικα της πολιτικής δικονομίας, δεν θα έλεγε όλες αυτές τις απόψεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τη νομική πραγματικότητα. Γιατί? Γιατί μιλάνε όλοι για ερμηνεία μιας απόφασης, η οποία είναι ερμηνευτική απόφαση μιας άλλης απόφασης. Και δεν γνωρίζουν, ή τουλάχιστον σκόπιμα αγνοούν, ότι αυτή η απόφαση που ερμηνεύει την άλλη απόφαση, την προηγούμενη, δεν έχει αναδρομική ισχύ, αλλά ανατρέχει στο χρόνο δημοσίευσης της απόφασης που ερμηνεύει. Και τώρα επί του πραγματικού. Ναι. Αυτή η απόφαση της Ολομέλειας ερμήνευσε απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων με βάση το άρθρο 320 του κώδικα της πολιτικής δικονομίας.
0: Πότε εκδόθηκε αυτή η απόφαση, γιατί είναι κρίσιμο σύμφωνα με αυτά που λέτε? Πότε εκδόθηκε?
1: Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι και πριν από 7 χρόνια.
0: Έτσι. Είναι, επομένως, έτσι. Είναι παλιά απόφαση.
1: Είναι παλιά απόφαση.
0: Άρα
1: λοιπόν αυτή, ναι, λέει το άρθρο 320, μάλιστα, του κώδικα της πολιτικής δικονομίας, σημειώνεται η απόφαση του Αρείου Πάγου στο περιθώριο της δημοσίευσης της απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων.
0: Επομένως, και χρήζει εφαρμογής.
1: Ακούστε με, αυτό εκεί που θα σας πω έχει σημασία. Και δεν εφαρμόζεται πλέον η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά εφαρμόζεται η απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, όπως την ερμήνευσε ο Άριος Πάγος. Λοιπόν, εάν αυτά τα απλά πράγματα τα αγνοούν οι τράπεζες ή ο Υπουργός Οικονομικών ή δεν ξέρω ποιος άλλος κρατικός λειτουργός, εγώ προσωπικά εκφράζω τη λύπη μου.
0: Επειδή τα νομικά επιτελεία των τραπεζών και του κεντρικού τραπεζί τα ξέρω πολύ καλά και δεν είναι.
1: Ναι, και τυχαίνει και εγώ κάτι να ξέρω.
0: Έτσι κάτι ξέρετε κι εσείς. Λοιπόν, ξέρουμε τι νομικά επιτελεία είναι αυτά.
1: Και το βέβαιο είναι ότι μάλλον περίμενα να βγει άλλη απόφαση από τον Άριο Πάγο για να πούμε και τα αντεσού, και επειδή από ό,τι φαίνεται υπάρχει ήδη μια εξέγερση της λογικής και της αξιοπρέπειας στους κόλπους των αριοπαγητών, η οποία μάλλον θα είναι και διαρκείας. Για το λόγο αυτό προσπαθούν κάποιοι να επαναφέρουν αυτή την απόφαση στα στενά περιθώρια της πολιτικής ορθότητας εντός εισαγωγικών.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό
0: επομένως,
1: σας είπα, δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική ορθότητα εγώ.
0: Κατάλαβα. Επομένως, για να είμαστε σαφείς, πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως, χωρίς τώρα να λέμε πολλά-πολλά.
1: Εννοείται.
0: Και αυτή η απόφαση
1: του Ειρηνοδικείου
0: Ιωαννίνων, που
1: έτσι
0: ουσιαστικά εισάγει έναν συγκεκριμένο υπολογισμό.
1: Ακριβώς.
0: Των τόκων. Έτσι, και ανασένουν τώρα χιλιάδες δανειολήπτες. Αυτό
1: ακριβώς
0: είναι το θέμα. Για να μην σπάνε τα σπίτια, δεν είναι τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό προστατεύει.
1: Και με βάση αυτή την απόφαση τώρα θα ξεκινήσει μια άλλη διαδικασία που εδώ η κυβέρνηση πρέπει, προκειμένου να προλάβει δυστυχισμένους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται εδώ και χρόνια από αυτή την άδικη, την απάνθρωπη τυραννία του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, που καταπιέζει τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους και κανένας δυστυχώς δεν παίρνει την πρωτοβουλία να βάλει ένα τέλος σε αυτή την τυραννία, και εδώ είναι η ντροπή του πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο εγώ επιμένω να λέω, εάν πράγματι ο κύριος Κερακάκης θέλει να βοηθήσει τον κόσμο, αυτόν που θα κληθεί να ψηφίσει σε λίγους μήνες, πρέπει μία τροπολογία να καταθέσει και να πει όλοι όσοι βρίσκονται στην ίδια νομική κατάσταση με τους διαδίκους της υποθέσεως η οποία δικάστηκε από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων και για την οποία εξεδόθη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, δεν χρειάζεται να προσφύγουν στα δικαστήρια για να διεκδικήσουν αυτή την εφαρμογή της παραδοχής της ερμηνευτικής που υιοθέτησε το ανώτατο δικαστήριο εν Ολομελία, αλλά αυτό θα ισχύσει με νόμο που θα ψηφίσει η κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει μία ανθρωποκεντρική πολιτική η οποία σκοπό έχει να απαλλάξει 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους από τα βάσανά τους. Βέβαια αυτοί που έχουν υπαχθεί στον νόμο Γατσέλη είναι γύρω στους 300.000, δεν πειράζει.
0: Εσείς επομένως λέτε να επεκταθεί η εφαρμογή της απόφασης και του Αρείου Πάγου και του Ειρηνοδικείου. Τώρα αυτοί λένε να το αντίθετο, κύριε Τζαβάρα. Εδώ έχουμε δηλώσεις
1: το αντίθετο, γιατί προφανώς θέλουν να υποστηρίξουν τις τράπεζες.
0: Αυτό είναι
1: θέλουν να πάνε με τις τράπεζες, οι οποίες τράπεζες δεν θέλουν τη ρύθμιση που εψήφισε ο Άριος Πάγος. Είναι σαφές αυτό. Γι' αυτό αν δείτε και τη μειοψηφία όπως έχει διαμορφωθεί, βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Εγώ δεν θέλω να τα πω, γιατί σέβομαι όλους τους δικαστές.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά είναι η δικαστική τους κρίση και εμείς το σεβόμαστε. Αυτό το είπαμε κιόλας. Παρότι ο προαλυφόμενος για πρόεδρος του Αρείου Πάγου μειοψήφισε σε αυτή την ιστορία. Αλλά εντάξει, είναι η δικαστική του κρίση, αυτό δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
1: Βεβαίως και τη σεβόμαστε.
0: Και τη σεβόμαστε, κύριε Τζαβάρα. Από την άλλη πλευρά.
1: Αλλά τα συμπεράσματα όμως μπορούμε να τα βγάλουμε.
0: Μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα.
1: Ο καθένας για τον εαυτό του.
0: Όχι μόνο και δημόσια. Εμείς τα λέμε. Γιατί δημοσιογράφοι δεν μπορούμε να κρίνουμε τις αποφάσεις και την ψήφο. Γι' αυτό δημόσια η ψήφος πια. Υπάρχει νόμος γι' αυτό. Επομένως εμφανίζεται για άλλη μια φορά η κυβέρνηση και ο κεντρικός τραπεζίτης να υπερασπίζουν τις τράπεζες. Αυτό είναι το συμπέρασμα, έτσι δεν είναι, ή όχι, κάνω λάθος?
1: Δεν νομίζω, για μένα ο κεντρικός τραπεζίτης παίζει έναν ρόλο διαφορετικό από το ρόλο της κυβέρνησης. Αυτή που στην παρούσα φάση έχει την δύναμη της ανάληψης μιας πρωτοβουλίας για να ανακουφίσει 300.000 ανθρώπων από αυτή την καταδυνάστευσή τους από το τραπεζικό σύστημα, είναι ο Υπουργός Οικονομικών. Mm-hmm. Δεν έχει δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας ο κεντρικός τραπεζίτης.
0: Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, Για πείτε μου τώρα για τις άλλες υποθέσεις. Κοιτάξτε τώρα, το αγκάθι εδώ, αυτή την περίοδο, εκτός από τα Τέμπη, για τα οποία έχετε μιλήσει πολλές φορές, για τον τρόπο που εξελίσσεται η δίκη κλπ. Η έρευνα, η δικαστική, για το τι έγινε.
1: Και αυτή είναι ανάπηρη εκγενετής.
0: Ναι,
1: έχει αυτό πει. Που λένε διαμαρτία περί την διάπλαση, μάλιστα, θα το λέγαμε.
0: Μάλιστα, δηλαδή, από την ανάκριση.
1: Ακριβώς. Εκεί πει. Λοιπόν εβάλανε το σπόρο, ναι, ο οποίος πλέον έχει βλαστήσει, ναι, και δεν επιτρέπει σε αυτή την υπόθεση να καταλήξει σε δίκαιη, μάλιστα, δίκη.
0: Από την άλλη πλευρά...
1: Γιατί της λείπει, είναι αυτό που λέει ο Σαββόπουλος, γιατί κάτι της λείπει και δεν μπορεί... Από την αρχή να αρθρώσει λόγο.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, τώρα από την άλλη έχουμε και το άλλο αγκάθι, τις υποκλοπές, με τη Νέα Δημοκρατία να κάνει το παν και το άπαν που λέγαμε παλιά, να μην εμφανιστεί ο κύριος Ντίλαν στη Βουλή. Υπάρχουν διαρροές τώρα, τι θα πούνε, δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, αν είναι δυνατόν. Δεν είναι δημόσιο πρόσωπο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, μιλάει για Νίξον, μιλάει για σκάνδαλο Watergate κλπ. Βλέπουμε ότι αυτό δημιουργεί κραδασμούς, κυρίως μέσα στη Νέα Δημοκρατία, θα έλεγα, πιο πολύ. Ξέρετε, είναι εύλογο να υπάρχουν κραδασμοί στην αντιπολίτευση. Εννοείται. Λοιπόν, αν η αντιπολίτευση δεν, ήταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρακολουθούμενος ο κ. Σανδουλάκης. Δεν ξεσηκωθεί με αυτό προς Θεού. Όμως βλέπουμε ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, και επειδή εσείς έχετε διατελέσει εκεί, έχετε υπάρξει και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε ότι εγώ μαθαίνω ότι.
1: Εγώ ακόμα εξακολουθώ καταρχάς να ανήκω ιδεολογικά στον ελεύθερο χώρο.
0: Είστε
1: ιδεολογικά. Προς Θεού, προς Θεού. Απλώς έχω πολύ συγκεκριμένες ενστάσεις ιδεολογικού και πολιτικού χαρακτήρα για τον τρόπο που η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ασκεί την πολιτική. Αυτό. Αυτό είναι το δικαίωμά μου. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος και έχω το δικαίωμα να διατυπώνω την άποψή μου.
0: Αλλά
1: ο χώρος μου είναι ο φιλελεύθερος.
0: Για πείτε μου τώρα, αυτό το θέμα μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο, κατά τη γνώμη σας, πολιτικών εξελίξεων? Μην γελιόμαστε. Και ο κύριος Σαμαράς, κάθε φορά που βγαίνει, αναφέρεται και σε αυτό. Ήταν και ο ίδιος στόχος. Μαθαίνουμε θα κάνει και μια.
1: Κύριε Παπαδάκου, να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί όλα αυτά είναι εκδηλώσεις, είναι φαινόμενα που προκύπτουν από την ίδια μήτρα. Και αυτή η μήτρα λέγεται μία αντισυνταγματικά λειτουργούσα δικαστική εξουσία. Ή, για να το πω πιο καλά, υπάρχει μία ανομαλία εντός εισαγωγικών στις σχέσεις της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας, η οποία δημιουργεί μέσω των παρεμβάσεων που ασκούνται καταστάσεις οι οποίες πληγώνουν ανεπανόρθωτα κάθε αρχή κράτους δικαίου,
0: ναι,
1: και νομιμότητας.
0: Πόσο στο επίκεντρο
1: εγώ, λοιπόν,
0: αυτής της ανομαλίας
1: επικαλούμε μία δήλωση την οποία τη διάβασα και πρέπει να είναι αλήθεια, που έκανε ένας αρεοπαγίτης από τους πολύ σοβαρούς και ο οποίος είπε ότι εγώ δεν θα προσέλθω στο κολέγιο των προέδρων εκεί της Βουλής.
0: Ναι, δημοσιεύσαμε γιατί, στην Αυγή την Κυριακή της, δημοσιεύσαμε τις.
1: Γιατί αυτή η διαδικασία πλέον για μένα, λέει, δεν έχει καμία αξία, αφού ήδη ξέρω το κριτήριο με το οποίο θα επιλεγεί αυτός που πρόκειται να γίνει πρόεδρος του Αρειοπάγου. Και μόνο από τη δήλωση αυτή ο κάθε λογικός άνθρωπος, εγώ δεν θα πάω στο τι ξέρω, γιατί γνωρίζω πράγματα τα οποία δεν μου επιτρέπεται να αποκαλύψω. Εγώ θα σας πω τι προκύπτει ως νόημα από τη δήλωση αυτή. Ότι υπάρχει ένας μηχανισμός επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης που δεν υπακούει στους συνταγματικούς κανόνες της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της ακεραιότητας, της δίκαιου, του κράτους δικαίου, αλλά αυτός ο μηχανισμός οδηγεί στο να ανέρχονται στα ηγετικά αξιώματα της δικαιοσύνης δικαστές οι οποίοι είναι αρεστοί, οι οποίοι δέχονται δώρα, θα έλεγα εγώ εντός εισαγωγικών, γιατί προφανώς και τα κριτήρια τα οποία υιοθετούνται για την επιλογή τους δεν είναι αξιοκρατικά.
0: Όταν λέτε δώρα, τι εννοείτε τώρα?
1: Δώρο είναι, όπως χρησιμοποιώ και το έχω πει επανειλημμένως, μία πολύ ωραία μελέτη που έχει κάνει ένας κοινωνιολόγος Γάλλος που λέγεται Μος. Ήταν ο θείος, Μαρσέλ Μος είναι ο θείος του Εμίλ Ντουρκέμ, του θεμελιωτή της κοινωνιολογίας. Αυτός λοιπόν είχε πει ότι το δώρο είναι η πρωτεϊκή, η πρωταρχική, η αρχαίγονη διαδικασία συναλλαγής. Γιατί το δώρο έχει μέσα του την υποχρέωση για ανταπόδοση. Εάν εγώ λοιπόν πάω και διαλέξω κάποιον ο οποίος δεν έχει εκείνα τα εχέγγυα, εκείνα τα κριτήρια, εκείνα τα πλεονεκτήματα που τον επιβάλλουν, έτσι, πέραν κάθε πάσης αμφιβολίας για ικανό να αναλάβει μια θέση, γιατί η αξιοκρατία σημαίνει ότι ο καθένας πρέπει κατά τον προσωπικό λόγο της αξίας και της ατομικής του ικανότητας να αναλαμβάνει τα αξιώματα. Όταν λοιπόν πάω και κάνω μια βουτιά στην ένα κριτήριο χωρίς καμία αξιοκρατική εγγύηση, πηγαίνω και βάνω κάποιον και μάλιστα αυτή η επιλογή έχει ήδη προσημειωθεί με αυτή τη δήλωση του άξιου αρεοπαγήτη ότι επέρυσι που θέλατε παραδείγματος χάρη να βγάλετε κάποιον άλλον, ναι, χρησιμοποιήσατε τον ένα χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τότε θέλετε περισσότερο
0: αυτό
1: χρόνο.
0: Και
1: επειδή εγώ του χρόνου λέει, ναι, και επειδή εγώ του χρόνου φεύγω, δεν είμαι, ναι, στο φάσμα της των κριτηρίων της επιλογής, ναι, για αυτό και δεν έρχομαι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι τεράστια είναι η σημασία,
0: μάλιστα,
1: αυτού του πράγματος.
0: Μάλιστα.
1: Και όποιος κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει, ναι, τότε δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει, που λέει, λοιπόν, ο Διονύσης Σαββόπουλος.
0: Κύριε Τζαβάρα, εδώ είμαστε. Να τα λέμε.
1: Εδώ είμαστε,
0: έχει,
1: πάντα
0: ευχαριστώ
1: εδώ.
0: Πολύ.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Και εσάς, αύριο 12 η ώρα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική. Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Η ώρα είναι 8.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελβετία, με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Την ολοκλήρωση των συνομιλιών επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας, Καζέμ Γκάρι Μπαμπάντι, ο οποίος δήλωσε ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς και πως η επόμενη φάση θα περάσει πλέον στο ανώτατο όργανο που επιβλέπει τη διαμεσολάβηση. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούς ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μπαγκέρ Γκάλιμπαφ, ο οποίος βρίσκεται στο Ομάν, επανέλαβε ότι το στενό του Ορμούς δεν θα επανέλθει στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του Ιράν. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Την ίδια ώρα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου επιμένει στην παραμονή του στρατού στο νότιο Λίβανο. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, τόνισε ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλή στην αποκαλούμενη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Διαφέρεται απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός του, κάνει λόγο Δημήτρης Αβραμόπουλος σε δήλωσή του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασύλειας. Σε μια μέρα με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το email gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο, για το Qatar gate. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου. Με γαλάζιο λογότυπο σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Επιβεβαίωνουν και τη σχέση της κυβέρνησης με πρακτικές διαπλοκής προσθετικού μουνδούρου, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο. Στο νοσοκομείο, ο γεννηματάς διακομίστηκε χθες σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση ο απεργός πείνας και μέλος της κοινότητας των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Αριστοτέλης Χατζής, ο οποίος ζητά την ακύρωση της σύμβασης για τα προσφυγικά. Και τη μη εκένωση της κοινότητας. Δεν υποχωρούμε, έχουμε ευθύνη να νικήσουμε, ανέφερε λίγο πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί στην Εύβοια, με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, έγινε αισθητός και στην Αττική. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική επικράτεια κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές σε διάφορες περιφέρειες, ενώ στην πρωτεύουσα κυβοκηρύχθηκε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή. Τουλάχιστον 8 νεκροί από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία, ενώ η πολιτική προστασία κατέγραψε 13 θανάτους από πνιγμό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα 54. Περιφέρειες, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ανακοίνωσε ότι το κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον έως και την Πέμπτη. Στην αθλητική ενημέρωση έσκασε η βόμβα της χρονιάς στο NBA. Μετά από 13 χρόνια στο Milwaukee, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον έστειλαν με ανταλλαγή στους Miami Heat.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: 105 και 5. Το κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
5: Το 1970 στο Μεξικό, ο κόσμος είδε το ποδόσφαιρο στην πιο γοητευτική μορφή του, με την καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών. Ήταν η ομάδα του Πελέ, του Τοστάου, του Ριβελίνο και του Ζαϊζίνιο. Μια ομάδα που έπαιζε τζόγα μπονίτο, το όμορφο παιχνίδι, γεμάτο χρώμα και φαντασία. Για πολλούς αυτή η Βραζιλία ήταν η επιτομή της ελευθερίας. Όμως πίσω στην πατρίδα, η πραγματικότητα ήταν εφιαλτική. Η χώρα βρισκόταν υπό την πότα του Εμίλιο Μέντιτσι, του πιο σκληρού δικτάτορα που πέρασε από τη χώρα. Και η ελευθερία της εθνικής ομάδας ήταν το τέλειο προκάλημα για τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες αντιφρονούντων. Αντιμέτωπος με αυξανόμενα επίπεδα δημόσιας αναταραχής, ο Μέντιτσι ακολούθησε κατά γράμμα το μοτίβο των φασιστικών καθεστώτων, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως μέσο προπαγάνδας. Ενέκρινε την κατασκευή 13 νέων σταδίων και άρχισε να παρακολουθεί αγώνες της Φλαμέγκο σε εβδομαδιαία βάση, υπαγορεύοντας μάλιστα περιστασιακά την επιλογή ομάδας. Πριν την αναχώρηση της Εθνικής για το Μεξικό, παρενέβη προσωπικά στην επιλογή του προπονητή, απομακρύνοντας τον αριστερό Ζωάο Σαλντάνια και τοποθετώντας τον πιθύνιο Μάριο Ζαγκάλο. Το σύνθημα της Χούντας, Βραζιλία, αγάπατη ή παράτατη, ταυτίστηκε με τις νίκες της ομάδας. Κάθε φορά που η Βραζιλία σκόραρε στο Μεξικό, η Χούντα δημοσίευε φωτογραφίες των παικτών, δίπλα σε ανακοινώσεις για την οικονομική ανάπτυξη και την εθνική ενότητα. Ενώ ο πλανήτης θαύμαζε τον γκολ του Κάρλος Αλμπέρτο στο μεγάλο τελικό με την Ιταλία, όπου η Σελεσάο επικράτησε με 4-1, οι φυλακές της Βραζιλίας γέμισαν με φοιτητές, καλλιτέχνες και διανοούμενους. Πολλοί από αυτούς ήταν οπαδοί της ομάδας, αλλά αναγκάζονταν να ακούν τους αγώνες από τα ραδιόφωνα των κελιών τους, περιμένοντας την εκτέλεσή τους. Κηρύχθηκε εθνική εορτή κατά την επιστροφή της ομάδας στη Βραζιλία και η πρώτη στάση των παικτών ήταν στην Βραζίλια για να συναντηθούν με τον Μέντιτσι. Φωτογραφήθηκαν για τις εφημερίδες και κάθε παίκτης της ομάδας δέχτηκε ένα δώρο $18,000. Ο Μέντιτσι χρησιμοποίησε το Μουντιάλ για να ξεπλύνει το αίμα από τα χέρια του. Ο Πελέ, αν και αργότερα δήλωσε ότι δεν γνώριζε το πλήρες μέγεθος των εγκλημάτων, έγινε το ακούσιο πρόσωπο ενός καθεστώτος που έκρυβε τους νεκρούς του κάτω από το χρυσό της κούπας. Η Βραζιλία του 1970 παραμένει η αγαπημένη ομάδα όλων των εποχών, αλλά η ιστορία της είναι μια υπενθύμηση της τραγικής αντίφασης του ποδοσφαίρου. Μπορεί μια ομάδα να είναι όμορφη όταν εκπροσωπεί κάτι άσχημο?

0: boy's a little wag. Came out and waved his flag. And William came in jacket trim. And brought his wooden hoop with him. And Arthur brought his toys. And joined the other bully boys. For those silly bully boys.
1: Εδώ, μπράβο στο silly bully boys. Ξεκινάμε. Τα γερλίλες. Και η πρέσα μας. Όπως κάθε μέρα, 8 μίλια. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5 είναι 11 λεπτά μετά τις 8, είναι 23 Ιουνίου 2026 και πάμε μαζί όπως κάθε πρωί να ανοιχνεύσουμε λίγο την επικαιρότητα, να δούμε τα θέματα της ημέρας, είναι πολλά πάνω θέματα. Το τηλέφωνο είναι το 6985870059, το Viber δηλαδή, για να στέλνετε τα μηνύματά σας, να έχουμε έτσι μια επικοινωνία, 6985870059. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας είναι στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος Παπακώστας εκεί κάτι κάνει, δεν ξέρω τι κάνει με τα κουμπάκια. Ο Χάρης Δάλλας είναι στο πίσω από το τζάμι. Και πάμε. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα τώρα. Πολύ νομίζω το θέμα των ημερών είναι και θα είναι μέχρι τις εκλογές. Οπότε πάμε με ένα ηχητικό παρακαλώ για να μπούμε στο θέμα.
2: Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι όταν αφορούν τα μέτρα αυτά τη μεγάλη πλειοψηφία, διαρκώς ρωτάμε από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Τα χρήματα θα βρεθούν και θα είναι πολύ συγκεκριμένο το πρόγραμμά μας.
3: Πάντως, θέλω να σας πω ότι τα χρήματα θα βρεθούν. Το λέω αντανακλαστικά, μου θυμίζει και φράσεις του τύπου λεφτά υπάρχουν και είναι κάτι που δεν θα το απορρίψει κανείς εκ προημίου. Δεν πρέπει να το απορρίψει εκ προημίου, πρέπει να τα ακούσει. Αλλά πρέπει να είναι προφανές ότι συνακόλουθα θα αναρωτηθεί για το πού.
2: Ήδη.
3: Ως πολίτης.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ήδη οι προτάσεις που έχουμε κάνει έχουμε μιλήσει και με συγκεκριμένα νούμερα. Δεν το έχουμε αποκρύψει αυτό, αλίμονο. Και για παράδειγμα και για τα μέσα, για την μετακίνηση, τη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε πει ότι για παράδειγμα αυτό το κοστολογούμε περίπου στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Όπως έχουμε πει, μια λογική στο επίπεδο της φορολογικής δικαιοσύνης. Όμως εγώ που θέλω να εστιάσω ότι αυτή η συζήτηση είναι σχηματική στο βαθμό που εκπορεί από την κυβέρνηση, έτσι προφανώς.
4: Εις δραχμάς, δηλαδή θα πάρω δολάρια, θα τα κάνω φράγκα.
5: Δολάρια δεν δίνω.
4: Δολάρια δίνετε φράγκα.
5: Φράγκα δεν δίνω.
4: Φράγκα δεν δίνετε, δίνετε δραχμές.
5: Θέλετε ισπανικές πετσέτες.
4: Δώσε, θα σου πω κύριε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Θες να δώσεις πετσέτες, δώσε πετσέτες. Θες να δίνεις πετσέτες, δώσε τραπεζομάντιλα. Δώσε φλιτζάνια, δώσε ποτήρια. Δώσε κάτι να πάρω, μα με συγχωρείς να πάρω, κάτι να πάρω κάτι κι εγώ. Δώσε κάτι τέλος πάντων, δώσε κάτι.
5: Έχει λεφτά ο άνθρωπος.
4: Λεφτά έχει, δεν δίνει.
5: Ξέρεις τι λεφτά έχει, αφού κάθε...
1: Έχει, αλλά δεν δίνει. Αυτό είναι το κλειδί του. Έχει, αλλά δεν δίνει. Λοιπόν, γιατί την κάνουμε τώρα αυτή ξεκινήσαμε έτσι. Γιατί όπως καταλάβατε, ξεκίνησε στο δημόσιο διάλογο η κουβέντα. Μα πού θα βρείτε τα λεφτά. Αιτιολογημένες προτάσεις, κοστολογημένες προτάσεις. Ξεκίνησε αυτή η γνωστή κουβέντα που γίνεται από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση, από τους φιλικούς προς την κυβέρνηση, δημοσιογράφους και μέσα προς την αντιπολίτευση, την εκάστοτε αντιπολίτευση. Πού θα βρείτε τα λεφτά, ρε παιδί μου, και θέλετε να δώσετε στον κόσμο. Γιατί η κουβέντα για το πού θα βρείτε τα λεφτά. Κολλάει πάντοτε όταν πρέπει να δώσεις κάτι στον κόσμο, μια παροχή στους πολίτες. Όταν πρέπει να δώσεις στους έχοντες και κατέχοντες ή να αλλάξεις την νομοθεσία σου ώστε τα χρήματα των εχόντων και κατεχόντων να βγαταίνουν παντή τρόπο, εκεί δεν υπάρχει κουβέντα που θα βρείτε τα λεφτά. Υπάρχει πάντοτε όταν θες να κάνεις μια παροχή, ας πούμε δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Πασόκ, η πρότασή του την κοστολόγησε στα 35 εκατομμύρια. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα την κοστολόγησε στα 200 εκατομμύρια ευρώ και γίνεται μια κουβέντα που θα βρείτε τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η κουβέντα. Λοιπόν, γιατί τα βάλα αυτά, και να σας πω δύο-τρία πραγματάκια έτσι πολύ απλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, μόνο το δεκάμηνο Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2025, οι δημόσιες συμβάσεις ανήλθαν στο ποσό των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επί συνόλου 210 περίπου χιλιάδων συμβάσεων. Με τις 161.000 συμβάσεις και τα 2.250 δισεκατομμύρια να δίνονται σε απευθείες αναθέσεις. Προσέξτε, μιλάμε για το δεκάμηνο Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2025. 13 δις σε δημόσιες συμβάσεις, εκ των οποίων τα περίπου τα 2,5 δόθηκαν με απευθείες αναθέσεις. Η ίδια εικόνα υπάρχει και για τα προηγούμενα έτη. Ακούστε τώρα νούμερο, από το 2020 έως τον Οκτώβριο του 2025 υπεγράφησαν περίπου 1.400.000 συμβάσεις αξίες 77 δισεκατομμυρίων ευρώ. 77 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπου περίπου το 1 εκατομμύριο συμβάσεις αξίας 13 δισεκατομμυρίων ήταν απευθείας αναθέσεις. Απευθείας αναθέσεις. Με μία υπερκοστολόγηση στις απευθείας αναθέσεις εννοώ, ύψους περίπου 30%, μην το θεωρείτε αυθαίρετο το νούμερο, είναι πάγια πρακτική σε όλες τις συμβάσεις του δημοσίου, ειδικά σε αυτές που γίνονται με απευθείας αναθέσεις, γι' αυτό γίνονται εξάλλου και με απευθείας αναθέσεις, η υπερκοστολόγηση, έτσι. Αμέσως προκύπτει ένα ποσό από το 2010 μέχρι σήμερα περί τα 3,5 δις. Αν το διαιρέσεις αυτό δια 6, προκύπτει ένα ποσό πάνω από 600 εκατομμύρια κατέτος. Απλά νούμερα είναι. Και δεν τα λέμε εμείς, τα λέει και ο ΩΣΑ για παράδειγμα. Όπου τοποθετεί στην Ελλάδα την απώλεια από τη διαφθορά άνω το 25%. Κρατηθείτε. Πρωτογενή πλεονάσματα, διπλάσια και τριπλάσια από εκείνα που υπεχρεωνόμαστε να παράγουμε. Ακούστε εδώ τα νούμερα. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2025 διαμορφώθηκε στο 4,9% του ΑΕΠ, φτάνοντας στο ιστορικό ύψος των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο αρχικός στόχος, η υποχρέωση δηλαδή που είχε η κυβέρνηση για το πρωτογενές πλεόνασμα, πάντα της Γενικής Κυβέρνησης μιλάμε, το 2025, είχε οριστεί στο 3,7% του ΑΕΠ, το οποίο αντιστοιχούσε σε 9,25 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάντε μια απλή αφαίρεση. 9,25 ήταν η υποχρέωσή μας, 150 δισεκατομμύρια έχουμε παράγει πρωτογενές πλεόνασμα. Με μια απλή αφαίρεση προκύπτουν 3 δισεκατομμύρια για το 2025, 3 επιπλέον δισεκατομμύρια. Πάμε και στα μερίσματα των μετόχων, των ανώνυμων μετόχων, που διανέμουν οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για την οικονομική χρήση του 2025, προσέξτε, τα μερίσματα που δώσανε στους ανώνυμους μετόχους τους οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο έφτασαν για τη χρήση του 25 στο ιστορικό υψηλό των 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με 5% φορολόγηση, γιατί τόσο είναι η φορολόγηση των μερισμάτων, προκύπτουν 300 εκατομμύρια ευρώ. Αν το 5% το κάνεις 10%, τα 300 γίνονται 600 εκατομμύρια ευρώ και περισσεύουν 300 εκατομμύρια ευρώ. Πού θέλω να καταλήξω? Μόνο για το 25, αν αυξάναμε από 5 σε 10% τη φορολόγηση των μερισμάτων, θα παίρναμε 300 εκατομμύρια ευρώ. Αν συν τα 3 εκατομμύρια περίπου το πρωτογενές πλεόνασμα παραπάνω από την υποχρέωση, βγαίνουν 3,6 δισεκατομμύρια. Άμα βάλετε και τα 300 εκατομμύρια από τις απευθείας αναθέσεις που θα ξαναγυρίσουν στην προτεραιά κατάσταση της τότε κυβέρνησης του 2019 και όχι σε αυτή που σπάει κάθε ρεκόρ η κυβέρνηση Μητσοτάκη, προκύπτουν άλλα 300 εκατομμύρια ευρώ. Αμέσως βγαίνουν 4 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ μόνο για το 2025, τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν σε διάφορες παροχές προς τους πολίτες. 4 δισεκατομμύρια, ένα σύλληπτο το νούμερο. Για να ρωτάνε σήμερα αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα, πού βρήκατε τα λεφτά και πού βρήκατε τα χρήματα. Είναι τόσο απλά. Αυτά είναι τα νούμερα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Και πάμε στο θέμα της ημέρας που έσκασε χθες. Αυτό το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, έτσι, δεν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιλάμε για την εισαγγελία του Βελγίου, εις βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου, στο πλαίσιο της έρευνας για το γνωστό σκάνδαλο, το Qatargate, όπως έχει ονομαστεί. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ενημερωθεί βέβαια για το ένταλμα. Δεν έχει εκτελεστεί, γιατί ο κ. Αβραμόπουλος έχει την ιδιότητα του βουλευτή. Απαιτείται η άρση της ασυλίας του από τη Βουλή. Οπότε ο φάκελος ακολουθεί τη γνωστή διαδρομή από τις βελγικές αρχές και το ένταλμα σύλληψης, το οποίο έχει εκδοθεί. Διαβάστηκε στην εισαγγελία Φετών Αθηνών, στην εισαγγελία του Αριουπάγου και από εκεί μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα φτάσει στη Βουλή. Ο κ. Αβραμόπουλος είχε καταθέσει τις βελγικές αρχές πριν από ένα χρόνο, περίπου, λένε οι πληροφορίες. Είχε κληθεί να καταθέσει, για την ακρίβεια, πριν από ένα χρόνο από τις βελγικές αρχές. Ωστόσο, ο ίδιος δεν πήγε. Κάτι που μάλλον λειτουργήσε επιβαρυντικά για τον ίδιο, οδηγώντας την έκδοση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Τώρα, θα σας πω κάτι. Θα είχε ενδιαφέρον. Πραγματικά θα είχε ενδιαφέρον να μαθαίναμε για την ακρίβεια, αυτός είναι ο σωστός χρόνος, αν οι συνάδελφοί του στη Βουλή θα προχωρούσαν στην άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου για να εκτελεστεί και το ένταλμα σύλληψης, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα χρειαστεί, γιατί ο κύριος Αβραμόπουλος μάλλον το θέμα του θα απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη. Εκεί οφείλεται και το γεγονός ότι ο ίδιος είπε ότι άρω ο ίδιος την ασυλία μου, δεν χρειάζεται να γίνει οτιδήποτε άλλο. Γιατί θα απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη? Διότι η διάπραξη του αδικήματος δεν αφορούσε την περίοδο που ο ίδιος ήταν επίτροπος. Τι έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος, να το πούμε απλά, δεν είναι μια πάγια έτσι, πρακτική που κάνουν πολλοί επίτροποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν τελείωσε την θητεία του ως επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδοτήθηκε, μισθοδοτήθηκε από ένα λόμπι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το λόμπι του Κατάρ, το οποίο μέσω αυτής της ΜΚΟ, τις οποίες είχε ιδρύσει Ιταλός πρώην Ευρωβουλευτής, προωθούσε τα συμφέροντα του Κατάρ. Ποια ήταν τα συμφέροντα του Κατάρ? Το πιο βασικό ήταν να μην οι Καταριανοί να μην μπαίνουν στην Ευρώπη με τη συνθήκη Σέγγεν. Να έχουν ένα ειδικό καθεστώς που θα είναι πιο large, ας το πω έτσι, για τους Καταριανούς, για την είσοδο των Καταριανών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα βασικά του συμφέροντα, φαντάζομαι υπάρχουν και πολλά άλλα οικονομικής φύσεως. Οπότε, τι κάνουν όλα τα λόμπι τα οποία λειτουργούν στις Βρυξέλλες? Παίρνουν πρώην επιτρόπους, τους χρηματοδοτούν, τους μισθοδοτούν κανονικά στο payroll για να προωθούν τα συμφέροντα τα δικά τους. Έτσι ο κύριος Αβραμόπουλος είχε κλείσει μια συμφωνία με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, εισέπρατε 5.000 ευρώ μηνιαίως για αρκετό καιρό για να προωθεί τα συμφέροντα του Κατάρ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαμε για την ελληνική δεξιά, το χρήμα δεν είναι ντροπή. Προκειμένου να το βάλεις στην τσέπη, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Πουλάς και τη μάνα σου, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, αλλά όπως καταλαβαίνετε, η βελγική δικαιοσύνη δεν είναι ελληνική δικαιοσύνη να σου βρίσκει αδιευκρίνιστα, όπως βρήκε στον κύριο Αβραμόπουλο, αδιευκρίνιστα 100 χιλιάρικα και ο ίδιος το είπε ότι ήταν 500 ευρώ που τα έδινε η πεθαρά του. Δεν επίστη η βελγική δικαιοσύνη προφανώς, αν δεν πήγε καν για να πει πού τα βρήκε τα χρήματα. Να πού τα βρήκε τα χρήματα. Οπότε φτάσαμε στην σημερινή κατάσταση. Η ουσία όμως είναι, ήρθε αμέσως μετά και με το θέμα της κυρίας Άννας Μισέλα Σημακοπούλου. Τι να σας πω τώρα, μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά μοιάζει το κυβερνό κόμμα να καταραίει με πάταγο αντίστοιχο της διαφθοράς και της υπεροψίας και της άγνοιας κινδύνου με την οποία πολιτεύτηκε από τη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, κατάφερε κάτι μοναδικό πραγματικά. Επίσης κάτι μοναδικό. Εργαλειοποίησε σε τέτοιο βαθμό την ελληνική δικαιοσύνη, ώστε βρέθηκε εκτεθειμένο απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την κυρία Κοβέση, και στην προκειμένη περίπτωση απέναντι στη βελγική δικαιοσύνη και στη βελγική εισαγγελία. Αν πρέπει να καταλήξουμε κάτι, κάπου, είναι ότι αυτή η αίσθηση παντοδυναμίας της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να σας θυμίσω όταν, για παράδειγμα, πρωτοεκλέχθηκε το 2019 με όλα τα κανάλια από πάνω να διαφημίζουν αυτό το επιτελικό κράτος και τους μπλε φακέλους που είχε προμηθεύσει ο κ. Μητσοτάκης τάχαμ στο Υπουργικό Συμβούλιο για να τρέξουν θέματα κτλ. Όλη αυτή η αίσθηση παντοδυναμίας με τον τρόπο που πουσάρεται και από τα κυρίαρχα μίντια δεν είναι πάντα καλό σύμβουλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι καταστροφική. Εντάξει, μπορεί κάποιος να μου πει ότι είναι 7 χρόνια στην εξουσία και δεν θα μπορούσε να ήταν αν δεν υπήρχε αυτό το πουσάρισμα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά υπάρχει και η άλλη οπτική. Τη βλέπετε σήμερα. Εδώ βρισκόμαστε. Και να σας πω, ας μας βάλει ένα τραγούδι ο Σπύρος και να πάμε στο διάλειμμα και μισή για να ακούσουμε και τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας και να τα σχολιάσουμε.

0: Δεν ξέρω ποιον έχεις να κάνεις.
1: Όχι.
2: Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
4: Λοιπόν, πάμε και στον κλειστή φωνή. Πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Αρκετή κίνηση θα συναντήσουμε σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες των Αθηνών. Ο Κηφισός, ο γνωστός Κηφισός, από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Εγάλεο. Έχουμε κίνηση και αρκετή μάλιστα στην έξοδο από Ζεφύρι προς τη Μεταμόρφωση και από το Γέρακα προς το Μαρούσι. Κηφισίας Μεσογείων και τα δύο ρεύματα με αρκετή κίνηση. Άνοδο Αλεξάνδρας, άνοδο της Συγκρού, άνοδο της Πειραιός. Έχουμε αρκετή κίνηση παντού. Η περιφερειακή του Ημιτού, η Ηλιουπόλεως. Ξεκινάει κίνηση και στην Παραλιακή. Θα κάνουμε υπομονή, είναι μια ωραία μέρα. Δεν ξεχάσουμε και τη λεωφόρο Αθηνά στο Δαφνία.
4: Υπομονή, φύγουν οι ζέστες, θα φύγουν οι πρώτοι για διακοπές, οπότε θα χαλαρώσουν.
5: Θα φύγουν οι πρώτοι αυτή τη βδομάδα, λογικά, ναι.
4: Υπομονή. Εντάξει, μετά
5: το έχουμε πει.
4: Ευτυχώς δεν είμαστε χελώνες, δεν θα ζήσουμε 200 χρόνια. Κάποια στιγμή θα φύγουμε, θα ησυχάσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
5: Καλή σας μέρα.
4: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αφού ενημερωθήκαμε και για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, είναι 8.30 ακριβώς. Τη ραδιοφωνική μας πρέσα παρακολουθείτε εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Λοιπόν, με ρωτάτε αν είναι οι απευθείας αναθέσεις παράνομες. Όχι, δεν είναι παράνομες. Και γι' αυτό ακριβώς δεν είπα ότι είναι παράνομες, άλλο είπα. Εντάξει, και το παράνομο τώρα υπάρχει εδώ και το νόμιμο, το ηθικό, το ένα σωρό υπάρχουν. Δεν ξέρω τι να σας πω. Παράνομο δεν είναι. Δεν είναι παράνομο, για παράδειγμα, μία από τις πρώτες πράξεις που κάνεις όταν γίνεσαι κυβέρνηση, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία. Να ανεβάσεις το ύψος των απευθείαν των αναθέσεων από 30.000 σε 60.000. Ούτε λέει ο νομοθέτης ότι θα πρέπει ένα συγκεκριμένο ποσοστό των δημόσιων συμβάσεων να τις κάνεις με απευθείας αναθέσεις. Αυτό που έγινε στη χώρα είναι ότι με πρόσχημα την πανδημία και με πρόσχημα ό,τι έγινε με τον COVID και τον εγκλεισμό κτλ., οι απευθείας αναθέσεις γίνανε κοινός τόπος πλέον. Και τα πάντα γίνονται με απευθείας αναθέσεις. Υπάρχει και το κερασάκι ότι πάμε με την νόμιμη διαδικασία, καθυστερούν και τα έργα βαλτώνουν και. Οπότε κάνουν απευθείας αναθέσεις. Οι απευθείας αναθέσεις όμως, παρότι δεν είναι παράνομες, το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, δεν χρειάζεται να το λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι το όχημα το οποίο κάθε πονηρούλης που θέλει να σμπρώξει χρήμα κάπου θα επιλέξει, κρατικό χρήμα εννοείται, θα επιλέξει τη μέθοδο των απευθείας αναθέσεων, για να μην περάσει από τα γνωστά κανάλια τα οποία πρέπει να περνάνε οι δημόσιες συμβάσεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι το θέμα του... Ξαναβγαίνω στην επιφάνεια με αφορμή το πρώτο θέμα που σας απασχόλησε, το που θα βρείτε τα λεφτά, που κάναμε μια απλή, έτσι πάρα πολύ απλή ανάλυση και αμέσως βρήκαμε μέσα στο πουγγί 4 δισεκατομμύρια, τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν από το 2025, εννοώ. Τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να δοθούν στον κόσμο και να ανακουφίσουν τον κόσμο. Με αφορμή λοιπόν αυτό το θέμα του «Μα πού θα βρείτε τα λεφτά», το οποίο μπαίνει πάντοτε στην πλευρά της αντιπολίτευσης, ποτέ δεν μπαίνει στην πλευρά της κυβέρνησης, όταν πρόκειται να δώσει λεφτά κάπου, στους έχοντες και κατέχοντες, ξεκίνησε ένα άλλο θέμα για την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και για το γεγονός ότι είχε σχέδιο, εναλλακτικό σχέδιο στα σιρτάρια μας την έξοδο από το ευρώ. Ξαναζεσταμένο φαΐ, θα μου πείτε. Η δική μου προσωπική άποψη είναι πως πλέον μετά το πέρας τόσων χρόνων, σχεδόν 10 χρόνων από τότε, το να ξαναβγάζεις αυτό το φαΐ από το ψυγείο και να το βάζεις στο φούρνο μικροκυμάτων και να θες να το σερβίρεις στον κόσμο, δεν πιάνει. Κανένας δεν θα το φάει αυτό το φαΐ. Θα το φάνει ακρεφνής ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και η ομάδα αλήθειας. Ας το φάνει. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να τους πείσουμε αυτούς για κάτι. Έχουν πιστεί ήδη. Ο υπόλοιπος κόσμος δεν θα το φάει με 10 χρόνια μετά. Κακό του κεφαλιού τους κάνουν, αλλά οκ.

το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται ότι ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Αν ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ, ο ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς δεν θα έδιωχνε τον κύριο Βαρουφάκη και δεν θα γινόταν αυτά που γίνανε το πρώτο εξάμηνο του 2015. Να ξεκινήσουμε από εκεί, έτσι. Διότι το τι συνέβη, έχουμε την πολυτέλεια τώρα, γιατί είναι κάτι που συνέβη σε παρελθόντα χρόνο, έχουμε την πολυτέλεια να βλέπουμε τι συνέβη. Οπότε δεν υπάρχει καλύτερο σύμβουλο από αυτό. Όχι μόνο δεν βγήκε η Ελλάδα από το ευρώ, αλλά αναγκάστηκε, προκειμένου να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ, γιατί ανακάλυψε ότι απ' έξω του την είχαν στημένη και στο εσωτερικό του την είχαν στημένη, πήρε τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρει. Η γνώμη μου είναι αυτή, την παίρνω πάνω μου. Ορθώς τις πήρε. Διαπραγματεύτηκε πολύ σκληρά ένα τρίτο μνημόνιο, το οποίο ερχόταν από το φθινόπωρο του 2014, από τότε που δεν μπόρεσε ή δεν ήθελε η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά να το κλείσει, με άδεια ταμεία μάλιστα. Κατάφερε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και πολύ σοβαρά πράγματα σε αυτή τη διαπραγμάτευση, ασχέτως αν μετά δεν τα επικοινώνησε με τον κόσμο σχεδόν καθόλου. Τα ξέχασε και βούτυξε στην ισοστρέφεια. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Μπορούμε να το συζητάμε όσα χρόνια θέλετε. Και επίσης έκανε και αυτό το οποίο καμία κυβέρνηση προπολεμικά, μεταπολεμικά δεν έχει κάνει σε αυτόν τον τόπο. Καμία κυβέρνηση. Έχοντας μόνο 8 μήνες στην εξουσία και ακριβώς επειδή έκανε αυτή την, όπως λένε κάποιοι, κολοτούμπα, αυτή την αλλαγή πλεύσης, όπως λένε κάποιοι άλλοι, πήγε τη χώρα στις εκλογές, στις κάλπες και είπε στον κόσμο: ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Αν θέλετε, τιμωρήστε με. Αν θέλετε, διώξτε με. Ρίξτε με από κυβέρνηση, γιατί δεν έκανα όσα σας υποσχέθηκα προεκλογικά. Και ο κόσμος τον ξαναέβγαλε κυβέρνηση. Εδώ θα μου πείτε τώρα, αφού συζητάμε την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, θα μου πείτε τώρα, ακόμα και το 2019, όταν ο κόσμος τον έβγαλε τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, επί της ουσίας το ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα έβγαλε, διότι το έδωσε ένα δυσθεώρητο 32% που ήταν απλά ο προθάλαμος της εξουσίας. Θέλω να σας πω ότι έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 με 35% και το 2019 έχασε την εξουσία με 32%. Τι ήταν αυτό το 32% που το κατάλαβαν όλοι εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ? Ήταν ο προθάλαμος της εξουσίας. Του είπε: κάτσε λίγο στην άκρη, καθάρισε το κόμμα σου από όλους αυτούς που είτε ήθελαν να βγούμε από το ευρώ, είτε δεν ήθελαν να ανοίξει το κόμμα να γίνει ένα μεγάλο κόμμα, δημοκρατικό, προοδευτικό. Και όταν το τελειώσεις αυτό, εδώ είμαστε εμείς. 32 σου δώσαμε. Ας σε ξαναβγάλουμε μπροστά. Σιγά μη θέλουμε τον Κυριάκο. Εκεί χάθηκε το παιχνίδι. Ούτε το κόμμα καθάρισε, ούτε τίποτα έγινε από όλα αυτά. Για να φτάσουμε στο σήμερα. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι ο κόσμος τα γνωρίζει. Και όταν αυτά τα πράγματα τα βλέπεις και τα λες χωρίς να έχεις ούτε καμία πρόθεση να κερδίσεις ή να χάσεις κάτι, οπότε θα πρέπει να φυλάγεις, έχεις κατασταλαγμένη άποψη. Ο ομιλόν σας την είπε και χθες προχθές, νομίζω. Αν μου βρείτε κάποιον καλύτερο, για παράδειγμα, από τον Αλέξη Τσίπρα, για να μπει απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτή την περίοδο, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα είπαμε πριν, βρείτε τον μου και εδώ είμαστε εμείς να το συζητήσουμε. Αλλά μέχρι τότε, τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι. Με τα λατώματά του, με τα προτερήματά του, κανένας δεν είναι αλάθαστος. Αλάθαστος είναι αυτός που κάθεται και κοιτάει. Και φαντάζομαι ότι έναν πρωθυπουργό ή έναν πολιτικό ή έναν πρόεδρο κόμματος δεν το θέλει κάποιος να κοιτάει, το θέλει να ενεργεί. Λοιπόν, για το θέμα μίλησε και το θέμα που λέγαμε πριν για την έξοδο του ευρώ, μίλησε και ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου. Αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε ο ίδιος στην Τράπεζα της Ελλάδας με τον κύριο Στουρνάρα. Είπε ότι δεν έγινε με προτροπή και με πρωτοβουλία του Γιάννη Δραγασάκη αυτή η συνάντηση. Και είπε ότι είχε μιλήσει στον κύριο Στουρνάρα και για το θέμα του σχεδίου, το οποίο υπήρχε στα συρτάρια για την περίπτωση εξόδου της χώρας από το ευρώ. Πάμε να πούμε κάτι τώρα που θα αφορά και τον κύριο Στουρνάρα. Είσαι μια χώρα και οποιαδήποτε, δεν έχει σημασία αν είσαι η Ελλάδα, και αντιμετωπίζεις μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, αντιμετωπίζεις τη χρεοκοπία της χώρας σου. Είναι δυνατόν να μην έχεις στα συρτάρια σου ένα εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση εξόδου από το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα? Πείτε μου, είναι δυνατόν? Σας ρωτάω εγώ, είσαι εξουσία και διοικείς μια ολόκληρη χώρα, έχεις την ευθύνη μιας ολόκληρης χώρας. Δεν θα έχεις στα συρτάρια σου ένα εναλλακτικό σχέδιο

0: εξόδο από το ευρώ. Φώναζαν κάθε μέρα ο Σόιμπλε ότι ήθελε την Ελλάδα να βγει από το ευρώ και είχε κάνει μια συμφωνία και είχε κάνει μια προσφορά στην Ελλάδα. Τα ξέρετε, μην τα ξαναλέμε πάλι. Δεν θα έχει. Ο μόνος που δεν θα είχε ήταν η κυβέρνηση Καραμαλή, που έβλεπε το τρένο να έρχεται πάνω του με 100 και το κοιτούσε. Τα έχουμε ξαναπεί και αυτά. Πώς οδηγήθηκε η χώρα στη χρεοκοπία. Τα είπαμε. Πώς είχε προηγηθεί η κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008, πώς φαινόταν από χιλιόμετρο ότι η χώρα πήγαινε σε χρεοκοπία και εμείς πηγαίναμε και δανειζόμασταν 30 δισεκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά δε, τα έξοδα της γενικής κυβέρνησης πήγανε στο Θεό. Λοιπόν, θα θυμάστε τώρα, μια που αναφέρθηκα και στον κύριο Παπαδημητρίου, θυμάστε τα δημοσιεύματα τότε ότι ήταν το πιο πλούσιο υπουργικό ζεύγος ever στην Ελλάδα, ο κύριος Παπαδημήτρης Παπαδημητρίου και η Ράνια Αντωνοπούλου. Είχαν βγάλει μέχρι και τα επενδυτικά προϊόντα τα οποία είχαν στην κατοχή τους. Τα θυμάστε, φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτά. Τα νέα της Αλεξάνδρας. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, με τα ηχητικά μας. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το Action, να μας το βάλει ο Σπύρος, για τη φορολογία στους πλούσιους, για να καταλάβετε πώς ακριβώς συμπεριφέρονται κάποιοι, όχι όλοι, από τους Έλληνες δημοσιογράφους. Για πάμε.
1: Είναι. Γιατί σου πουλιάξεις, φαντάζομαι, ότι δεν είναι σε μια λογική φορολογούμε τον πλούτο αορίστος, διότι όπως σωστά λέει και η κυβέρνηση σε αυτό, ότι με το που θα διαισθανθεί ο πλούτος ότι πάει να το φορολογήσει, φεύγει. Πάει σε άλλη χώρα. Επίσης, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο πλούτος δεν είναι, παίρνω το αφημί του υποφάντη, είναι πιο πάνω από σε έσοδα από το αφημί της καημένου Ελλαδό πληρώνεις. Δεν είναι τόσο απλό όλο αυτό το πράγμα. Επίσης, τα αφημί τα οποία είναι από ένα ποσό και πάνω είναι πάρα πολύ λίγα.
2: Διάβαζα σε
3: επίσης,
2: ένα ρεπορτάζ.
3: Θέλουν και είναι εδώ αυτά τα αφημί που είναι πάρα πολύ λίγα. Θα μπορούν να
2: θέλουμε εδώ. Διάβαζα σε ένα ρεπορτάζ ότι δηλώνουν άνω των 100.000 ευρώ εισόδημα. Ξέρετε πόσα αφημί. Διάβαζα. 16.000.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ λίγα.
1: Και λέμε νούμερα στον αέρα τα οποία δεν ξέρω αν μπορούν να προκύψουν. Χθες ο κ. Μαυρούδης από την Ελλάς είπε εδώ ότι θέλουν 800 εκατομμύρια να πάρουν από τη φορολόγηση και άλλα 400 εκατομμύρια να πάρουν από τις επιχειρήσεις, τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, των μερισμάτων. Δηλαδή κάθε εταιρεία που πάει να γίνει κερδοφόρα.
3: Θα την κρατήσουμε πίσω, περίμενε. Θα την κρατήσουμε. Ξέρεις τι, τα μερίσματα, οι εταιρείες αποφασίζουν να τα επανεπενδύσουν. Να κάνουν εξαγορές, να τα ρίξουν το προσωπικό και όλα αυτά. Αυτό χρειάζεται.
1: Γι' αυτό είναι ένα ερώτημα για μένα, αν είναι του κ. Χουλιαράκη όλα αυτά. Αν είναι του κ. Χουλιαράκη, θα πρέπει ο ίδιος να βγει να τα πει και να μας τα εξηγήσει.
3: Είναι σε αυτήν την ολοκλήρωση.
1: Νομίζω πως δεν είναι. Νομίζω ότι ενδεχομένως και ο κ. Τσίπρας να με εξηγήσει καλά στους συνεργάτες του τι ακριβώς. Ο κ. Τσίπρας έχει θητεύσει ως πρωθυπουργός. Ξέρει τι γίνεται. Και τι δεν γίνεται.
3: Ξέρει το λάθος του προγράμματος της Θεσσαλονίκης το 2013.
1: Ήταν υποσχέσεις εκεί.
2: Επίσης να ρωτήσω
1: και το που θα τα βρει ήταν προφανώς.
2: Δεν, δεν υπάρχει ήδη φόρος πολυτελείας.
1: Υπάρχει, φυσικά υπάρχει.
3: Και είναι και αυστηρό.
2: Άρα θα έρθουν να φέρουν κάτι πιο.
1: Δεν ξέρω και αν το φέρουν, δεν ξέρω αν έχουν γύρω στο 1.200.000, δηλαδή προσθέσεις τα 800 εκατομμύρια συν τα 400 για τις επιχειρήσεις, είναι 1.200.000.
2: Ναι.
1: Προκύπτει αυτό. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία φαντάζομαι ότι μπαίνουν σε μια κουβέντα όπου ο καθένας κοστολογεί και αξιολογεί το πρόγραμμα. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης που λέει μείωση του ΦΠΑ για να πέσουν οι τιμές είναι ένας αριθμός. Το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί του είναι ένα θέμα, αλλά είναι μια θέση.
2: Να.
1: Για το φορολογώ τον πλούτο, τα κότερα και τα κότερα είναι εδώ.
2: Όχι, δεν έχουν όλα.
1: Όχι. Ελληνικές,
2: είναι. Όχι, δεν έχουν όλα ελληνικές.
3: Και αν ο ιδιώτης έχει κρατήσει το κότερό του, θα το βάλει σε εταιρεία.
1: Μα
3: θα το βάλει έξω.
2: Δεν
1: τα μεγάλα σκάφη
2: σημαία.
1: Αυτά δεν νομίζω
2: Μάλτα
1: ότι είναι σε.
2: Σημαίες, έχουνε...
1: Μα είναι και σε εταιρείες εξωχώριες, νομίζω.
2: Ακριβώς.
0: Σαν τα. Συγχωρέστε με για την έκφραση. Σαν τα μαντρόσκυλα κάνουν οι δημοσιογράφοι. Όταν κινδυνεύουν τα υπερκέρδη των αφεντικών του. Σαν τα μαντρόσκυλα. Του ακούτε. Ένα σωρό αστείες δικαιολογίες. Ένα σωρό μη τυχόν και φορολογήσουμε τα αφεντικά τους. Ένα σωρό αστείες δικαιολογίες. 5% είναι η φορολόγηση των μερισμάτων. 5%. Και σας είπα, το 2025 σήκωσαν οι εισηγμένες του χρηματιστηρίου συνολικά 6,1 δισεκατομμύρια. μοίρασαν μερίσματα 6,1 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Με 5% φορολόγηση. 5%. Πήρε δηλαδή από τα 6 δισεκατομμύρια 300 εκατομμύρια το κράτος. Ο Έλληνας πολίτης. Θα λαϊκίσω τώρα. Ο Έλληνας πολίτης. Θα λαϊκίσω, πώς λένε, μαντρόσκυλα. Ο Έλληνας πολίτης που παίρνει 19.000 ευρώ και δεν του φτάνουν ούτε μέχρι τις 20 του μήνα. Το κατέτος λέω 19.000 ευρώ. Φορολογείται μέχρι τα 10.000 έχει ένα φορολόγητο και από τα 10 μέχρι τα 19 και τα υπόλοιπα 9.000 φορολογείται αγρίως. Αγρίως στην κυριολεξία. Και ο τύπος ο οποίος κάθεται και έχει σπρώξει ένα σωρό εκατομμύρια, το Φαντ για παράδειγμα, το οποίο είναι εξωχώριο και αυτό, όπως έλεγε άλλη για τα κότερα. Οπότε το χρήμα δεν μένει καν εδώ. Γιατί τον ακούσατε τον άλλον, τον δημοσιογράφο, έλεγε μα η εταιρεία όταν κερδίζει μεταφέρει τα κέρδη στους εργαζόμενους και κάνει επενδύσεις. Ποια κέρδη στους εργαζόμενους, πότε μετέφερε και ποια εταιρεία κέρδη στους εργαζόμενους. Μικρότερους μισθούς από το 2008 έχει ο Έλληνας. Σε απόλυτα νούμερα. Όχι σε αγοραστική δύναμη. Σε αγοραστική δύναμη είναι. Να μην πω που είναι. Ποια φαντ μεταφέρουν τα έσοδα και κάνουν επενδύσεις. Καμία, τίποτα δεν κάνουν. Καταρχάς είναι εξωχώρια τα φαντ. Και η μετοχική του σύνθεση είναι εκτός χώρας. Σηκώνουν τα 6,1 δισεκατομμύρια, το μεγαλύτερο ποσό, έτσι, από τα 6,1 δισεκατομμύρια και τα πάνε στις πατρίδες, στις χώρες τους. Περί αυτού πρόκειται. Και του έπιασε τώρα ο πόνος, μη τυχόν και φορολογηθούν οι μερισματούχοι. Από 5%, 10% για παράδειγμα. Και βρει το κράτος χρήματα για να κάνει κοινωνική πολιτική. Όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία βλέπω και ακούμε και τα οικονομικά σκάνδαλα και πευθείς αναθέσεις, δεν κάθισε κάποιος από αυτούς να τα ερευνήσει και να τα δει. Και να ζητήσει τον λόγο γιατί κατασπαταλέτε τα. Γιατί έχουν πέσει τις ακρίδες πάνω στα. Στο κρατικά ταμεία και στα ευρωπαϊκά ταμεία. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Και το άλλο project το οποίο παίζει και τρέχει πάρα πολύ και θα τρέχει μέχρι τις εκλογές είναι ξανά πάλι η κυβερνησία. Το πρόβλημα της ακυβερνησίας. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό γίνεται σε έναν κόσμο ο οποίος λέει: αν είναι να με κυβερνήσει ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χίλιες φορές να μην έχω κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε το Λοβέρδο. Ποιος άλλος θα μπορούσε να τρέξει το συγκεκριμένο project. Πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ, αφού ο πληστικός.
4: Σας λέω ποιο είναι το θέμα όπως αυτό αναλύεται. Mm-hmm. Ο ένας λέει: το. Εγώ έχω κάνει αυτά, θα κάνω αυτά, και όλοι οι άλλοι λένε. Κανένας. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας ξεμύτησε και λέει τώρα σε 10 μέρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, θα γίνω κυβέρνηση. Τον ακούμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης έλεγε με μια ψήφο διαφορά, τώρα είναι τρίτος. Έτσι. Άρα χάθηκε αυτό. Και πάντως και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Κωνσταντοπούλου, κύριος Κουτσούμπας, ο καθένας με τη δύναμη και τη δυναμική του, σε αυτό που ελπίζουν είναι να μην υπάρχει κυβέρνηση. Να μην υπάρχει κανένας νικητής. Αυτό δεν είναι καλό. Για αυτόν που το υπόσχεται. Δηλαδή, ψηφίστε με μένα για να μην γίνει τίποτα. Για να έχουμε την άλλη μέρα ερωτήματα για το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο.
5: Επειδή η
4: ψηφοφορία. Χάνει αυτό, δηλαδή, μειονεκτή.
0: Ασχολίαστο, έτσι το καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται. Θα μπει και ο κίνδυνος της κυβερνησίας, θα μπει και αυτό που σας έλεγα πριν, γιατί τα λεφτά υπάρχουν και κινδυνεύει η οικονομία και θέλουν πάλι να τη ρίξουν στα βράχια. Εν τω μεταξύ, όλοι οι υποστηριχτές αυτής της θεωρίας και αυτών που λένε. Οι δημοσιογράφοι δηλαδή και οι πολιτικοί είναι αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα και αυτοί που κάνανε τα στραβά μάτια όταν χρεοκοπούσε η χώρα. Γιατί κανένας από αυτούς τους δημοσιογράφους δεν ζήτησε την ώρα που γινόταν, real time που λένε και οι ίδιοι, το λογαριασμό. Για παράδειγμα, από την κυβέρνηση Καραμαλή. Κανένας δεν είπε την κυβέρνηση Καραμαλή από τη θέση που του προσφέρουν οι καναλάρχες στις εκπομπές του. Τι είναι αυτά που κάνεις, πού πας, ρίχνεις τη χώρα στα βράχια. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σο και τον κύριο Σπανάκη. Και αυτός το που θα βρει στον ίδιο σκοπό βαράκι. Αυτός έχει πέσει νταούλη προφανώς. Έχει δώσει το σκοπό το Μαξίμου και οι επικοινωνιολόγοι του Μαξίμου. Αλλά σας είπα ότι κατά τη γνώμη μου, εντάξει, μένει να αποδειχθεί αν έχω δίκιο ή άδικο. Είναι περσινά ξύνα στα φύλλα στην κυριολεξία αυτά. Και δεν πείθουν κανένα πλέον. Πάμε να τον ακούσουμε.
6: Είναι ωραίο να ακούγονται διάφορα φορολογικά πυροτεχνήματα. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης στον ελληνικό λαό πού θα βρουν τα λεφτά. Γιατί αυτά τα οποία λένε, λένε ένα πράγμα στον ελληνικό λαό. Και η,
3: λένε, θα
6: και,
3: τα πάρουν μια κατηγορία.
6: Και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και, και το Πασόκ. Ναι. Λένε στην ουσία ότι εμείς θα βάλουμε νέους φόρους.
5: Όχι, το Πασόκ
6: ξέρει. Ξεκάθαρα,
5: αυτό.
6: Ακούστε λίγο. Δεύτερο,
5: θα σου πω ότι δεν το λέει αυτό.
6: Δεύτερον, χθες ο κύριος Γερουλάνος είπε ότι εμείς δεν θέλουμε κοστολόγηση των προγραμμάτων και εγώ διαφωνώ. Δεύτερον, βλέπουμε πολυτασικό φορολογικό πρόγραμμα μέσα στα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα τελικά τι θέλουν να εφαρμόσουν. Εγώ να θυμίσω λοιπόν στους τηλεθεατές μας, να θυμίσω, κάποια χρόνια πριν ακούγαμε μία λίστα Λαγκάρτ, θυμάστε, ναι. 2059 καταθέτες.
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Να μας πούνε λοιπόν τελικά τι πήραμε από αυτή τη λίστα Λαγκάρτ. Έρχεται σήμερα λοιπόν ο Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ λέω, μου φύγε, ο Ελλάς,
3: η Ελλάς.
6: Και λέει, και λέει το κόμμα Ελλάς.
3: Το 2%.
6: Ναι, και λέει λοιπόν ότι θα πάμε στα 1500 ΦΜΗ. Mm. Δηλαδή αυτά τα παραμύθια τα ακούμε ανά δεκαετίες. Mm. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Εμείς πήραμε 650% το μισθό, τον πήγαμε 920, τον πάμε πάνω από 950, έχουμε αύξηση 41% στον κατώ το μισθό. Εμείς το μέσο μισθό τον έχουμε πάει στα 1517, έχουμε αύξηση και μάλιστα στην πλήρη απασχόληση πάμε πολύ καλά και ανεβαίνουμε. Mm. Εμείς έχουμε διπλασιασμό επενδύσεων. Το πρώτο τετράμινο συγκριτικά με πέρσι έχουμε
0: αύξηση. Φτάνει τον κόβο. Δεν μπορώ άλλο, πραγματικά. Μαζί σας. Τα βάζω τώρα, εντάξει, μην παρεξηγείτε. Ξέρω ότι σας ταλαιπωρώ, τους ακούτε όλους αυτούς, αλλά μην κλείνετε τα αυτιά σας. Επειδή έρχονται, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και επειδή έρχονται εκλογές, αυτά θα είναι τα νταούλια που θα βαράνε καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και είναι πολύ σημαντικό αυτή η πλήση εγκεφάλου να μην περάσει για μία ακόμη φορά. Ο ελληνικός λαός από τη χρεοκοπία και μετά βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τεράστια επιχείρηση πλήσης εγκεφάλου. Είναι σαν να τον έχουν βάλει σε ένα πλυντήριο και κάποιοι βάζουν συνεχώς στη θήκη το ίδιο μαλακτικό. Το ίδιο μαλακτικό. Το οποίο μιλάει, υποτίθεται, για την ανάπτυξη, μιλάει για την ομοθεσία ώστε να γίνει φιλική προς τις εταιρείες, να έρθουν οι εταιρείες, να αναπτυχθούμε, να βγάλουν χρήματα, να μοιράζουν χρήματα στον κόσμο, να δώσουν δουλειές. Τίποτα από αυτά δεν έχει αποδειχτεί 20 χρόνια τώρα. Και η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Θα ξαναβγάλουμε πάλι το ίδιο ξαναζεσταμένο φαΐ στον κόσμο. Να ξαναφέρει τους στουρνάριδες και τον κάθε χατζηδάκι. Τα βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο, να σας ασκήσω ακόμα περισσότερο πριν κλείσουμε. Είναι ο κύριος Βορύδης. Ρωτήθηκε για την αύξηση τιμών στα ακίνητα. Ακούστε τι είπε. Ακούστε.
7: Φαίνεται ότι ένας στους τρεις Έλληνες δαπανά το 40% του μισθού του στο ενίκιο. Ένα ζήτημα που από τη στιγμή που γίνατε κυβέρνηση, εγώ προσωπικά και ως δημοσιογράφος ακούω σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, εντωμεταξύ το σπίτι μου δύο ναυάγιο, όπως είδατε κι εσείς. Δηλαδή οι μισοί πήραν έγκριση στο τέλος, έρχεται ένα σπίτι μου τρία. Μπαλώματα που όμως δεν έχουν οδηγήσει ούτε στην πτώση των ενοικίων, ούτε στο να πέσουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά.
8: Ακούστε το. Να πούμε δύο πράγματα εδώ. Το ένα είναι ότι είναι καλό για την πατρίδα μας να ακριβένει η αξία των ακινήτων.
7: Γιατί, κύριε Βορύδη?
8: Είναι μια πιο πλούσια
7: επειδή
8: χώρα.
7: Επειδή έχουμε ιδιοκτησία μεγάλη.
8: Είναι μια πιο πλούσια χώρα, αντικειμενικά. Η πατρίδα μας έκανε, αν μετράγαμε την αξία της γης, πριν από 8 χρόνια έκανε μια χίτιμη, μετράγαμε την αξία. Πόσο κάνουμε, πόσο κάνει η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα τη βάλουμε κάτω, να τη μετρήσουμε τα κινητά της. Πόσο κάνανε πριν από 8 χρόνια. Ναι. Έκανε μια χίτιμη και τώρα κάνει μια τελείως διαφορετική, πολύ μεγαλύτερη τιμή.
7: Ναι, αλλά μήπως στο τέλος δεν απευθύνεται στους Έλληνες πολίτες, κύριε Βορύδη?
8: Θα σας πω, θα φτάσω. Άρα είναι μια πλουσιότερη χώρα από αυτή την πλευρά. Είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερη αξία. Το δεύτερο το οποίο ήθελα να σας πω είναι ότι αυτά τα κινητά έχουν ιδιοκτήτες.
7: Δεν είναι κρατικά. Δεν είναι όλοι πλέον όμως.
8: Παραλαμβάνω. Δεν είναι κρατικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των ακινήτων ανήκουν σε Έλληνες. Προφανώς είναι και μια χώρα που ανοίγει τις επενδύσεις της και σε ξένους.
7: Ναι.
8: Δεν θέλουμε να είμαστε κλειστοί σε αυτό. Θέλουμε εδώ. Γιατί αυτές οι επενδύσεις επίσης μεγιστοποιούν τη συνολική αξία των ακινήτων. Το τρίτο που ήθελα να σας πω, ότι είμαστε μια χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Σωστό.
8: Και το τέταρτο που θέλω να σας πω, είναι ότι αυτές οι αξίες των ακινήτων που οδηγούν και σε αυξημένα μισθώματα, πράγματι κάποιοι τα καταβάλουν, αλλά και κάποιοι τα εισπράττουν.
0: Καταλάβατε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση απέναντι σε αυτό από το να τους μαυρίσεις στις εκλογές. Πρώτον, οι άνθρωποι έχουν πάρει διαζύγιο με την πραγματικότητα των Ελλήνων εκεί έξω. Είναι στην καρακοσμάρα τους. Μπορεί να μου πείτε ρομαντικό, αλλά αρνούμε να πιστέψω ότι μας δουλεύουν μες στα μούτρα με αυτόν τον τρόπο. Απλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι έχουν πάρει διαζύγιο με την. Γιατί έχει ο καθένας από 25-30 κίνητα, γι' αυτό τα έχουν, το εξήγησε ο κ. Μπορίδης. Εκεί επενδύουν τα λεφτά τους και τα χρήματά τους. Έχουν πάρει διαζύγιο με την καθημερινότητα των Ελλήνων και απλά οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι λένε. Αλλιώς δεν μπορεί να μας δουλεύουν με τέτοιο τρόπο μέσα στα μούτρα. Δεν μπορεί ο άλλος να μην βλέπει ότι διώχνουμε τα νέα παιδιά από τη χώρα. Ή τα οδηγούμε σε ένα μέλλον όπου θα δίνουν το 70% του μηνιάτικου του στο στεγαστικό κόστος. Δεν μπορεί να μην το βλέπει αυτό και να απαντάει με αυτόν τον τρόπο στο δημοσιογράφο που το ρωτάει ότι αυξάνεται το πλούτος. Είναι καλό να αυξάνονται οι τιμές γιατί αυξάνεται το πλούτος συνολικό στη χώρα. Ότι έχουμε υψηλό ποσοστό ιδιωτικατοίκησης. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και επειδή σας μαύρησα την ψυχούλα, θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι όσο προλάβουμε. Η είδηση είναι ότι το όνομα της Χαρούλας Αλεξίου φέρει πλέον το Δημοτικό Οδείο Θήβας σε μια συγκινητική εκδήλωση. Ήταν παρούσα και η μεγάλη ερμηνεύτρια εκεί, η Χάρης Αλεξίου. Πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε την Μπαλάντα της Ιφηγένειας, ένα δικό της τραγούδι και η μουσική και η στίχη. Και θέλω να κλείσουμε με αυτό. Όση ασχήμια σας έβαλα μέσα στο σπίτι σας, μέσα στο αυτοκίνητό σας, με όλα αυτά τα ηχητικά που ακούσατε, θέλω να κλείσω με άλλη τόση ομορφιά που θα σας βάλω με αυτό το τραγούδι. Οπότε ήταν μια ακόμα πρέσα εδώ στο κόκκινο, 105 και 5. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Κλείνω με αυτή την πολύ όμορφη στιγμή, κρατήστε την, πάρτε μαζί σας την ομορφιά αυτή, βάλετε τις καλές σκέψεις στο μυαλό σας και να θυμάστε ότι τα πάντα κατακτιούνται με αγώνα, συλλογικό αγώνα με το εμείς και όχι με το εγώ. Να είστε καλά, να πέραστε καλά το υπόλοιπο της ημέρας.

0: στο κόκκινο.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Η ώρα είναι 9. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Θετικές ενδείξεις για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Για τον τερματισμό του πολέμου, την ολοκλήρωση των συνομιλιών επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας, Καζέμ Γκάρι Μπαμπάντι, ο οποίος δήλωσε ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς και πως η επόμενη φάση θα περάσει πλέον στο ανώτατο όργανο που επιβλέπει τη διαμεσολάβηση. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Στο μεταξύ, αντικρουόμενες είναι οι δηλώσεις των δύο πλευρών σχετικά με τα στενά του ορμού, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει με προειδοποίηση το πλήρες άνοιγμα του στενού και τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Ιράν, Μοχάμαντ Μπάγερ Γκαλιμπάφ, να επαναλαμβάνει ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Την ίδια ώρα το Ισραήλ επιμένει στην παραμονή του στρατού στο νότιο Λίβανο. Σε κοινή δήλωση, Νετανιάχου, Κάτς και Ζαμίρ επεσημάναν ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα τερματίσει την κατοχή του στο νότιο Λίβανο. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων και παθητικής δωροδοκίας για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός του. Κάνει λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σε δήλωσή του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Σε μια μέρα με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το email gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο για το Qatar gate. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκι ο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με νομοσχέδιο Σκούπα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να μαζέψει τις συνέπειες των αντικοινωνικών πολιτικών της. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Πιερακάκης, πρόθυ. Πολύ νομοσχέδιο 127 άρθρων που κατατέθηκε με εξαιρετικά περιορισμένα χρονικά περιθώρια και αναφέρεται ταυτόχρονα στη στεγαστική πολιτική, το διαθέσιμο εισόδημα, τις οφειλές, τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, τη φορολογία, τις συντάξεις του δημοσίου και τα μισθολογικά. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Στο νοσοκομείο Γεννήματας διακομίστηκε χθες σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση το μέλος της κοινότητας των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Αριστοτέλης Χατζής, ο οποίος βρίσκεται στην 138η ημέρα απεργίας πείνας, με αίτημα την ακύρωση της σύμβασης για τα προσφυγικά και τη μη εκένωση της κοινότητας. Δεν υποχωρούμε, έχουμε ευθύνη να νικήσουμε, ανέφερε λίγο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη άμεσης πολιτικής και θεσμικής παρέμβασης, σημειώνει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης και καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιστορικής κοινότητας των προσφυγικών. Νέος σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί στην Εύβοια, με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Έγινε αισθητός και στην Αττική. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κλιοκαύσωνα η Δυτική Ευρώπη, στη Γαλλία, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω της ζέστης αλλά και των πνιγμών. Ανάμεσα τους, δύο μικρά παιδιά που αφέθηκαν μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο εν μέσω καύσωνα. Στη Βρετανία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι μέσα στην εβδομάδα ενδέχεται να καταρριφθούν τα ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Ιούνιο. Έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο, επισημαίνει ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου. Στην αθλητική ενημέρωση, στα χθεσινά παιχνίδια της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ, η Αργεντινή επικράτησε με 2-0 της Αυστρίας, με το Μέση να καταρρύπτει ακόμη ένα ρεκόρ και να γίνει το πρώτο σκόρερ όλων των εποχών. Παράλληλα, η Γαλλία νίκησε εύκολα το Ιράκ με 3-0, η Νορβηγία έκαμψε την αντίσταση της Σενεγάλης με 3-2, ενώ η Αλγερία πήρε την νίκη με 2-1 επί της Ιορδανίας.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριο σήμερα με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλή σας μέρα. Πάμε τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια πάντα εδώ στο κόκκινο. Σπύρος Σουρμολίδης στο μικρόφωνο, Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χαρης Δάλλας στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ένα όνομα, μια ιστορία. Διαχρονικά, όποια πέτρα και σηκώσεις, υπάρχει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κοιτάξτε, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις βέβαια. Λένε άλλοι ότι να, ο άνθρωπος ήταν το όνομά του, ξέρω εγώ, στην υπόθεση της Νοβάρτης. Τώρα το όνομά του είναι και με και μάλιστα με ένα ένταλμα σύλληψης και διερεύνησης για το Qatar Gate, ή εν πάση περιπτώσει για τα, πέριξ του Qatar Gate, επειδή ήταν σε μια ΜΚΟ με τον Παντσέρη, τον άνθρωπο που φαίνεται να οργάνωσε το Qatar Gate και τον οποίον, ο οποίος ήταν υποδίωξη από τις βελγικές αρχές, τώρα και ο Αβραμόπουλος. Δυσκολίες, αλλά από την άλλη μεριά, για να θυμίσουμε, βουλευτής, δήμαρχος, βουλευτής, υπουργός, επίτροπος στην Κομισιόν, υποψήφιος αρχηγός κόμματος, δεν το έκανε τελικά το κόμμα, δεν πειράζει. Αντιπρόεδρος μετά, αφού ήταν επίτροπος στη ΜΚΟ, δηλαδή εντάξει, δεν περνάμε και άσχημα. Αν τα τόσα χρόνια έχουν γίνει όλα αυτά, εντάξει, υπάρχουν και οι ταλαιπωρίες, υπάρχουν και οι ταλαιπωρίες. Κάτι με το σκάνδαλο Νοβάρτης, ακούστηκε το όνομα, ναι. Κάτι τώρα με το Qatar Gate, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, ένα όνομα, μια ιστορία λοιπόν, Δημήτρης Αβραμόπουλος. Πάμε, το είπαμε αυτό γιατί είναι και αυτό μες στη διπλωματία, διώκεται από τις βελγικές αρχές και για την υπόθεση εκείνη του Qatar Gate, για την οποία ακόμα δεν έχει καθαρίσει και η Εύα Καϊλή, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, πάμε στους πολέμους. Ο Βανς, ο αντιπρόεδρος Βανς, προσπαθεί να διατηρήσει ζωντανή τη διαπραγμάτευση με το Ιράν. Είναι από τους παράγοντες εκείνες που προσπαθούν να την διατηρήσουν ζωντανή. Και ο ίδιος ο Τραμπ με κάποιο τρόπο βέβαια, αλλά με τα γνωστά του, μια βρίζω, μια φωνάζω, απειλώ, όλα αυτά που κάνει ο Τραμπ. Αλλά όλα αυτά δείχνουν ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένας μεγάλος διχασμός, μια διχογνωμία πλέον και στο επιτελείο και στην ίδια κυβέρνηση και στην κυβέρνηση Τραμπ για το πώς πρέπει να πάνε τα πράγματα. Έχουν μπλέξει, μπλέξανε σε μια παγίδα από την οποία παγίδα δεν μπορούν να ξεμπλέξουν. Ή μάλλον για να ξεμπλέξουν πρέπει να αποδεχθούν εν της πράγμαση ότι έκαναν μια τρύπα στο νερό, ότι έκαναν χειρότερα τα πράγματα για την παγκόσμια οικονομία, για τους συμμάχους τους στην περιοχή του κόλπου, για την ίδια την αμερικανική οικονομία κτλ. Πρέπει να παραδεχτούν πράγματα και βεβαίως δεν πέτυχαν κανένα στόχο, ούτε το καθεστώς στο Ιράν έπεσε, ούτε η δημοκρατία ήρθε στο Ιράν, ούτε περιορίστηκε, ξέρω εγώ, το βαλιστικό ή το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτά όμως είναι υποσυζήτηση, το πυρηνικό και το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, το γνωρίζουμε, και φαίνεται ότι και το Ιράν κάνει κάποια βήματα έτσι ώστε να υπάρξει συμβιβασμός σε αυτά τα θέματα και άρα να προχωρήσει μια κάποια συμφωνία. Το κλίμα που λαμβάνουμε μιλώντας με ανθρώπους οι οποίοι επικοινωνούν με όλα αυτά τα επιτελεία, από την περιοχή της έντασης στον κόλπο μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, το κλίμα που λαμβάνουμε είναι περίεργο. Δηλαδή κανένας δεν είναι στέρεος και δεν μπορεί να σου πει τι ακριβώς θα συμβεί. Κανείς δεν είναι σίγουρος. Κανένας επίσης δεν σου λέει ότι ξέρεις, επικρατεί τώρα αυτή η άποψη. Είναι κυρίαρχη. Δεν υπάρχουν κυρίαρχες απόψεις σε κανένα μέτωπο, δεν σε καμιά πλευρά. Ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στις χώρες του κόλπου. Υπάρχει διχογνωμία. Η Σαουδική Αραβία εμφανίζεται να μην μιλά. Στην πραγματικότητα ένας παράγοντας που ήθελε την καταστροφή του Ιράν. Θα ήθελε να τελειώσει εντός εισαγωγικών το έργο που ξεκίνησε ο Τραμπ. Όπως και το Ισραήλ πάνω απ' όλα. Αυτός είναι ο πιο σταθερός παράγοντας, διότι είναι παράγοντας αναταραχής, πολέμου,
έντασης, είναι ο σίγουρος παράγοντας που θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος και η κρίση. Και για να μπορέσει να συνεχίσει και τη γενοκτονία των Παλαιστινίων βεβαίως. Είτε λέγεται Γάζα είτε στα Παλαιστινιακά εδάφη. Είναι ο μόνος παράγοντας που εκεί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις πλέον. Υπάρχει μια απαγοήτευση ότι τελικώς ούτε τελειώσαμε τη δουλειά που αρχίσαμε να καταστρέψουμε το Ιράν, ούτε θα την τελειώσουμε. Υπάρχει μια απαγοήτευση και με αυτή την έννοια και εκεί έχουν, δημιουργούνται δύο τάσεις. Αλλά η μία είναι αυτή που έχει απαγοητευτεί ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε κάτι και η άλλη είναι που επιμένει υπό την κυβέρνηση του Νετανιάχου και λέει θα τελειώσουμε τη δουλειά με κάθε τρόπο. Και κάνουν τα πάντα για να γίνει αυτό, αυτό που αυτοί εννοούν, βεβαίως να καταστρέψουν τους πάντες γύρω τους. Και στο ίδιο το Ιράν βεβαίως καταλαβαίνουμε από τις συμπεριφορές και από την τακτική που ακολουθούν οι βασικοί διαπραγματευτές στους οποίους βλέπουμε, τον Αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών, ακούμε τον Μπεζεσκιάν σε δηλώσεις στην τηλεόρασή του και σε ομιλίες του, έχει αναλάβει μεγάλο βάρος για να προχωρήσει η συμφωνία με τις ΗΠΑ, ο τερματισμός του πολέμου, και με ρίσκο προσωπικό από ό,τι καταλαβαίνουμε. Είναι φανερό ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, ο Χαμενεΐ, του έχει φορτώσει τη βασική ευθύνη για τη διαπραγμάτευση και το αποτέλεσμα. Οι δηλώσεις του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη, ένας άνθρωπος που δεν εμφανίζεται, αλλά επειδή έχει τραυματιστεί βαριά, ένας άνθρωπος που του έχουν δολοφονήσει όλη την οικογένεια, τον πατέρα πριν, τη γυναίκα, τα παιδιά, όλη την οικογένεια, έχει ξεκλειστεί η οικογένειά του, αυτός γλίτωσε από τύχη, δεν εμφανίζεται, αλλά κρατά μία στάση αναμονής. Επομένως, αυτά τα λίγα που έχουμε για το Ιράν, από τις ενδείξεις και τις γραπτές τους ή και προφορικές δηλώσεις τους, αυτά τα λίγα που έχουμε. Και ό,τι ξέρουμε μέσω των διαπραγματευτών του Πακιστάν και του Κατάρ, που θέλουν διακαώς να τελειώσει η σύγκρουση. Άρα και εκεί έχουμε μια... Δεν έχουμε ενιαία άποψη και ενιαία πρακτική, ενιαία πολιτική, ακόμα και στο Ιράν. Από όσα μπορούμε να ξέρουμε, μπορεί να είναι ακόμα πιο βαθιά τα πράγματα, δηλαδή να είναι μεγαλύτερες οι διαφωνίες, αλλά δεν το ξέρουμε με σιγουριά. Τώρα στους Ευρωπαίους επικρατεί και πάλι αμηχανία, ασχολούνται περισσότερο με την Ουκρανία και τον μέτωπο με τη Ρωσία παρά με τη Μέση Ανατολή, όπου στην πραγματικότητα έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά διότι αδυνατούν να διαχειριστούν την υπόθεση αυτή. Θα μιλήσουμε και αργότερα για αυτά, θα μιλήσουμε και για την Ουκρανία και για τους Ευρωπαίους. Πάμε λίγο στα δικά μας. Ναι, διαβάζω μηνύματα να μου θυμίζετε τα 16 εκατομμύρια εμβόλια, αντιγρυπικά κτλ. Ναι, ήταν και υπουργός υγείας ο κύριος Αβραμόπουλος, αν θυμάμαι καλά, βεβαίως. Έχει διατελέσει και υπουργός υγείας. Αυτά λέμε ότι είναι παντού, δεν είναι. Ήτανε παντού, δεν ήτανε. Υπουργός Εξωτερικών, ξέρω εγώ, παντού και αλλού. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τις δύο προηγούμενες μέρες αναφερθήκαμε εν συντομία εχθές. Στο Κάιρο έγινε μια τετραμερή συνάντηση. Αίγυπτος, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Αίγυπτος, Πακιστάν και Τουρκία διακαώς να τελειώσει ο πόλεμος, είπα Ιράν. Σαουδική Αραβία όχι, μια διαφορετική στάση, αλλά είναι σαφώς δύναμη και παράγοντα στην περιοχή. Αυτή η συνάντηση τετραμερής αφορούσε κυρίως τον πόλεμο και τις ημέρες μετά τον πόλεμο. Η Τουρκία είναι μέσα σε αυτή μέσα σε αυτές τις χώρες που επιδιώκουν να διαδραματίσουν ρόλο μετά τον τερματισμό των όποιων εχθροπραξιών και της όποιας έντασης. Αλλά εκεί συζητήθηκαν και ορισμένα άλλα πράγματα. Συζητήθηκε και η Λιβύη και τα ενεργειακά στην Ανατολική Μεσόγειο και γι' αυτό έχει μια σημασία
η συνάντηση που είχε ο Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, με τον Μασάτ Μπούλος, τον ειδικό σύμβολο του State Department για την ενέργεια και το Μεσανατολικό. Αυτό αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία για μας, για την Ελλάδα, διότι με τον κύριο Μπούλος γίνονται συζητήσεις με τον Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, τον δικό μας, και με άλλους παράγοντες της ελληνικής κυβέρνησης. Το κλίμα που πάντα βγαίνει μετά από συναντήσεις με τον κύριο Μπούλος είναι ότι ορίστε η Ελλάδα, η οποία πρωτοστατεί και βρίσκεται σε επικοινωνία με τις ΗΠΑ και θα γίνει και το ένα και το α και το β και το γ σχέδιο ενεργειακό. Η αλήθεια είναι, γι' αυτό και το αναφέρουμε έτσι με έμφαση, η αλήθεια είναι ότι οι Αμερικανοί επικοινωνούν και συζητούν με όλους. Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ τώρα κολακεύει πάλι τον Ερντογάν, διότι τον χρειάζεται το επόμενο διάστημα. Μπορεί να του αναθέσει, να του επιτρέψει να αποκτήσει ακόμα ισχυρότερο ρόλο στη Συρία. Και αυτό σε αντιστάθμισμα για το Ισραήλ, το οποίο επιμένει να διαλύσει όλο το Λίβανο. Και εκεί οι Αμερικανοί βεβαίως διαφωνούν. Για τη δική τους οπτική και τις δικές τους ισορροπίες που προσπαθούν να ξαναδημιουργήσουν μετά το χάος που έχουν δημιουργήσει με την πολιτική τους. Διότι ο Τραμπ δημιούργησε ένα νέο χάος στη Μέση Ανατολή. Πέρα από αυτά που γενικώς οι Αμερικανοί έχουν προκαλέσει στην περιοχή. Επομένως, έχει σημασία να γίνεται κατανοητό αυτό. Ότι οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης εδώ, ότι αυτοί συζητούν και ηγούνται των προσπαθειών, δεν είναι αληθινοί. Ότι το παιχνίδι είναι πολύ πιο ανοιχτό, πολύ πιο σύνθετο και ότι όλοι συνομιλούν με όλους και η Τουρκία βεβαίως δεν είναι σε κανένα περιθώριο.

Πάμε στη Βρετανία. Στη Βρετανία ο Στάρμερ παραιτήθηκε επισήμως χθες, λίγη ώρα μετά την εκπομπή. Το λέγαμε ότι αναμένεται, αλλά δεν ξέραμε. Υπήρχε ένα ενδεχόμενο να κρατήσει κάποιες μέρες, να παραιτηθεί μετά από κάποιες μέρες ή και δύο μήνες, έλεγαν κάποιοι. Αλλά τελικώς επιβεβαιώθηκαν οι πρώτες πληροφορίες και ο Στάρμερ χθες παραιτήθηκε. Άνοιξε και την ιστορία της διαδοχής στην Βρετανία, που εκεί το σύστημα είναι διαφορετικό. Παραιτείται ο πρωθυπουργός ή τον διώχνουν, τον βγάζουν από αρχηγό του κόμματος, άρα αυτομάτως χάνει και την πρωθυπουργική, τον πρωθυπουργικό ρόλο, το αξίωμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμπαρασύρει και την κυβέρνηση, άρα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε εκλογές. Κάτι που συνήθως στην Ελλάδα γίνεται. Στην Ελλάδα κατά κανόνα γίνεται. Αν ο πρωθυπουργός χάσει την αρχηγία του κόμματος και αμφισβητηθεί η πρωθυπουργία του και φύγει ή παραιτηθεί, δεν ξέρω εγώ τι, παρασύρει συνήθως και την κυβέρνηση. Εκεί στη Βρετανία δεν γίνεται αυτό. Είναι ο έκτος που παραιτείται σε 10 χρόνια. Δεν γίνονται αυτομάτως εκλογές σε όλες τις περιπτώσεις. Προφανώς οι Βρετανοί θα οδηγηθούν σε κάποιο χρονικό διάστημα σε εκλογές και πάλι. Ο πιθανότερος διάδοχος του Στάρμερ τώρα είναι ο Άντι Μπέρναμ, για τον οποίο έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση, έτσι ώστε από δήμαρχος Μάντσεστερ να βρεθεί βουλευτής στην περιοχή, εκεί στην περιοχή του Μέικερφιλντ, στο Μάντσεστερ κοντά, για να ξαναγίνει βουλευτής, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο ώστε να μπορεί να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος, άρα και την πρωθυπουργία. Το εργατικό κόμμα βρίσκεται σε περιδίνηση, όπως βρίσκεται και το συντηρητικό. Αντιθέτως ανεβαίνει το ακροδεξιό reform του Φάρατς, του Νάιτζελ Φάρατς. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχει σημασία η αλλαγή αυτή που θα γίνει στη Βρετανία και για την ίδια τη Βρετανία και τους Βρετανούς, διότι ο Στάρμερ αθέτησε όλες τις υποσχέσεις του εργατικού κόμματος, κυρίως τις υποσχέσεις που αφορούν το κοινωνικό κράτος, την υγεία, τα επιδόματα, την φροντίδα προς τους ασθενέστερους, αλλά και προς τις βασικές υποδομές του κοινωνικού κράτους. Επομένως, το ότι αναλαμβάνει ένας, ας πούμε, της αριστερής τάσης του εργατικού κόμματος, ή μάλλον φαίνεται ότι αυτός θα κερδίσει αυτή την κούρσα, θα υπάρξει και αντίπαλος, είναι σίγουρο αυτό, από την πιο δεξιά τάση του εργατικού κόμματος. Αν κερδίσει ο Μπέρναμ, επομένως, υπάρχει μια δυνατότητα, υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξει και η τακτική και η πολιτική της κυβέρνησης. Έχει όμως σημασία και για τα εξωτερικά θέματα, διότι ο Στάρμερ και στην ομιλία, σε αυτά που είπε όταν παραιτήθηκε, στην παραίτησή του, αναφέρθηκε σε αντιδιαστολή με όλα τα άλλα, ότι όχι μόνο, λέει, μειώσαμε τον πληθωρισμό, αντιμετωπίσαμε την ακρίβεια, αλλά αυξήσαμε και τις αμυντικές δαπάνες. Και ότι αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Στηρίξαμε το Ισραήλ, το είπε όμως εμέσως ότι καταπολεμήσαμε τον αντισημιτισμό. Και βεβαίως μίλησε και για τη στήριξη στην Ουκρανία. Θα δούμε τι ακριβώς θα κάνει ο Μπέρναμ για όλα αυτά. Εκεί το ενδεχόμενο είναι κάπως διαφορετικό. Δηλαδή ο Μπέρναμ δεν θα δώσει έμφαση στους πολέμους και στο να η Βρετανία να συμπεριφέρεται ως μια αυτοκρατορία και πάλι, η οποία πρέπει να έχει λόγο για τα πάντα και για όλους τους πολέμους. Δεν συμφωνούν όλοι στο εργατικό κόμμα γι' αυτό. Το εργατικό κόμμα επίσης, μάλλον η κυβέρνηση Στάρμερ και το εργατικό κόμμα, πλήρωσαν τη ρητορική και την τακτική του Στάρμερ να στηρίξει το Ισραήλ. Και εκεί το εργατικό κόμμα, στη Μεγάλη Βρετανία δηλαδή, το εργατικό κόμμα έχει πάρα πολλούς ψηφοφόρους από τις οικογένειες των μεταναστών, που είναι πια δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς
πολίτες Βρετανοί, ανεξαρτήτως αν προέρχονται από το Πακιστάν, την Ινδία, την Αφρική κτλ. Αυτοί οι πληθυσμοί, αυτές οι κοινωνικές ομάδες, Βρετανοί πολίτες πλέον, δεν βλέπουμε με καμία συμπάθεια, δεν συμφωνούν με τη γενοκτονία και τις τάσεις του Ισραήλ. Επομένως, το Εργατικό Κόμμα από εκεί έχανε. Και η επιλογή Μπέρναμ δεν είναι τυχαία, γιατί πρέπει να βρεθεί ξανά ισορροπία και σε αυτό το κομμάτι που είναι εσωτερικό πλέον για τους Βρετανούς. Άρα, εκεί θα πρέπει να προβληματιστεί ο Ζελένσκι ξανά, αν ανέβει στην Πρωθυπουργία ο Άντι Μπέρναμ.

0: βλέπω ότι αυτή η ιστορία με τον Ευρώπουλο σας άρεσε πολύ, αυτό το ένα όνομα, μια ιστορία, όποια πέτρα και αν σηκώσει υπάρχει Αβραμόπουλος. Συνεχίζεται τα 500άρικα της πεθεράς του κτλ. Λοιπόν, ο άνθρωπος είχε και 500άρικα την πεθερά του. Τι πρόβλημα έχετε? Ναι, όχι, ο Παπαντονίου δεν ήταν από την Ιγυρία η θεία του? Με μπερδεύουν εδώ πέρα. Μου λένε διάφορες πληροφορίες οι οποίες είναι μπερδευτικές. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί είχαν πεθερές με 500άρικα, θείες στην Ιγυρία με περιουσίες. Τι πρόβλημα έχετε? Γιατί τόση ζήλια και φθόνος? Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο. Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε όμως τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης, να δούμε ποια είναι η κατάσταση εκεί και έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Η ίδια κατάσταση δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι κεντρικές αρτηρίες της πόλης είναι στο κόκκινο κυριολεκτικά. Ο Κηφισός από Εγάλεο μέχρι Μεταμόρφωση έχει πάρα πολύ κίνηση. Λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά και από το Εγάλεο, από το Εγάλεο μέχρι και σχεδόν το Βοτανικό. Έχει αρκετή κίνηση Μεσογείων και η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Επίσης θα βρούμε κίνηση και στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα. Στα δύο στο Κολωνάκι η Ακαδημίας Βασιλής Σοφίας. Άνοδο της Σύγκρου από Νέα Σμύρνη προς το Κουκάκι. Λίγο η περιφερειακή τιμή του έχει ηρεμήσει λίγο. Αρκετές καθυστερήσεις θα συναντήσουμε στην παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι και το Παλαιοφάλιρο και πάρα πολύ κίνηση θα συναντήσουμε από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς τον Πειραιά και στις εξόδους του λιμανιού.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλή σας
0: υπομονή, μέρα. Λοιπόν, υπομονή.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

0: αλλά δεν είναι αυτό τόσο το θέμα, όσο το ποια είναι η κατάσταση και αν υπάρχει οποιαδήποτε ελπίδα. Γνωρίζω την άποψή σας, την έχετε εκφράσει πολλές φορές, αλλά αν υπάρχει κάποιο φως ότι μπορεί και να δούμε κάποια διπλωματία στο όλο θέμα εκεί.
1: Από τη στιγμή, κύριε Σουρμελίδη, που κανένας δεν είναι διατεθειμένος να κάνει πίσω η Ουκρανία, γιατί δεν θέλει να παραχωρήσει εντάφη της, η Ρωσία γιατί θέλει να επιτύχει τους μίνιμουμ στόχους ώστε να μπορεί να δικαιολογήσει αυτό που έχει συμβεί, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να πιστεύουμε σε οποιοδήποτε είδους διπλωματία. Θα αργήσει λιγάκι η ειρήνη στην Ουκρανία, θα έρθει κάποια στιγμή, δεν μπορεί να μην έρθει, αλλά μέχρι να ολοκληρωθούν οι στόχοι που έχει βάλει τουλάχιστον η μία πλευρά, αυτή η αιματοχυσία θα συνεχίζεται. Αυτό που βλέπουμε να έχει αλλάξει είναι οι στρατιωτικές τακτικές. Mm-hmm. Βλέπουμε την Ουκρανία να χτυπάει όλο και πιο βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας, φτάνοντας μέχρι και τα προάστια της Μόσχας, στην αυλή δηλαδή του Πούτιν. Από την άλλη όμως, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι τα ντρόνς δεν καταλαμβάνουν περιοχές, ούτε ανακαταλαμβάνουν κατεχόμενες περιοχές. Έτσι, στο έδαφος βλέπουμε τους Ρώσους να συνεχίζουν να προελάβουν, με πολύ αργά βήματα βέβαια, αλλά σταθερά, και να καταλαμβάνουν και καινούργιες περιοχές. Τώρα είναι να πέσει η Κωνσταντίνοφκα, που είναι μια σημαντική πόλη στην περιφέρεια του Ντανιέτσκ. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να σταματήσει τίποτα μέχρι να επιτευχθούν οι μίνιμουμ στόχοι που έχουν βάλει τουλάχιστον οι Ρώσοι, αν δεν υπάρξει σημαντική αντίδραση ή τέτοια βοήθεια που να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη από την πλευρά της Δύσης.
0: Ναι, θα πάμε,
1: κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να υπάρχει.
0: Θα πάμε σε αυτό. Πάντως υπάρχει και ένας εκνευρισμός στην πλευρά της Ρωσίας, διότι και εκεί υπάρχει μια κόπωση πληθυσμού, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν γύρω στη Μόσχα, ξέρω εγώ, τέτοια χτυπήματα και σε άλλες αστικές περιοχές, και μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και νεκροί πολίτες σε ρωσικό έδαφος.
1: Είναι καιρό που συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, όχι, ίσως οι αριθμοί να συμπεριλαμβάνουν και τις περιοχές που έχει πάρει η Ρωσία από την Ουκρανία, αλλά ό,τι και να είναι, οι αριθμοί είναι 20-30 τη βδομάδα, είναι σκοτωμένοι άνθρωποι, πολίτες απλοί.
1: Ναι, ναι, και από τις δύο πλευρές να επενθυμίσω.
0: Δεν το συζητάμε για την Ουκρανία, δεν το συζητάω. Ναι.
1: Συνεχίζεται αυτή η σφαγή, απλά αρχίζει πλέον να κουράζεται ο κόσμος, γιατί βλέπει ότι δεν έχουμε συνταρακτικές εξελίξεις στο έδαφος, ενώ από την άλλη ο πόλεμος έχει φτάσει και στη Ρωσία πια, ας πούμε. Δεν μπορεί η Ρωσία να αντιμετωπίζει τον πόλεμο όπως τον αντιμετώπιζε σε αρχικό στάδιο, όπου οι επιχειρήσεις ήταν μόνο στο έδαφος της Ουκρανίας. Ναι. Αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί έχουν αποδείξει ότι μπορούν να χτυπήσουν σε πολύ μεγάλα βάθη. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Μόσχα. Η Μόσχα είναι σχετικά κοντά για την Ουκρανία. Αλλά βλέπουμε χτυπήματα να συμβαίνουν κοντά στα Ουράλια, στην Κασπία θάλασσα. Έχουμε δει τέτοια χτυπήματα που ουσιαστικά φέρνουν τον πόλεμο στη Ρωσία, οπότε και οι Ρώσοι αρχίζουν πλέον να αντιμετωπίζουν λιγάκι διαφορετικά τον πόλεμο.
0: Ναι. Τώρα πάμε στην βοήθεια, που ως τώρα η βοήθεια προς την Ουκρανία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ο Τραμπ άλλαξε τους σχετισμούς, αλλά φαίνεται μια κόπωση ή μια σκέψη μάλλον για κάποια αλλαγή στάση από πλευρά των Ευρωπαίων. Το βλέπουμε τελευταία, μάλιστα στην τελευταία προχθές, Πέμπτη Παρασκευή, στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον ετέθηκε ανοιχτά και δημοσίως, μήπως ήρθε η ώρα να στείλουμε κάποιον στη Μόσχα. Και από εδώ υποστηρίζεται και από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, να το πιστώσουμε αυτό, ότι αντί να στέλνουμε οποιουσδήποτε άλλους, να πάει ο Αντώνιο Κώστα που εκπροσωπεί όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ακούγεται πολύ σωστό και για εσωτερικές ισορροπίες και διπλωματικά. Δηλαδή αν κάποιος να πάει ο Αντώνιο Κώστα ή κάποιος επίσημος, εν πάση περιπτώσει.
1: Το θέμα δημιουργήθηκε στην Σύνοδο Κορυφής ακριβώς επειδή υπήρχε η επικοινωνία του γραφείου του Αντώνιο Κώστα με τη Μόσχα. Υπήρξαν χώρες που δημιούργησαν θέμα για αυτό το ζήτημα και μπήκε σε συζήτηση. Φυσικά, για να μπορείς να έχεις λόγο σε μια διευθέτηση, θα πρέπει να μιλάς καταρχήν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει μια πρακτική μέχρι σήμερα της μη επαφής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετές δυνάμεις που θέλουν να υπάρξει επιτέλους επαφή με τη Μόσχα σε μια πορεία διευθέτησης του ζητήματος.

0: συστήματος. Ο Αντώνιο Κώστα, οι συνεργάτες του δηλαδή, έχουν ήδη επικοινωνήσει με τη Μόσχα, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις των χωρών της Βαλτικής. Ήταν αναμενόμενες άλλωστε. Αλλά από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να έχει ρόλο, θα πρέπει να αρχίσει να μιλάει. Το δεν συζητώ με τη Μόσχα και ενισχύω στρατιωτικά μόνο την Ουκρανία δεν είναι λύση στο ζήτημα. Είμαι από τους ανθρώπους που έχουν υποστηρίξει, αν θέλετε, την στήριξη της Ουκρανίας, γιατί είναι η χώρα που δέχεται επίθεση.
1: Βεβαίως.
0: Είναι η χώρα που δέχεται μια αναθεωρητική πολιτική από μια γειτονική της χώρα. Τι κάνετε τους συνειρμούς γιατί.
1: Ναι, βεβαίως. Κανένας δεν μπορεί εδώ να υποστηρίξει, θα ήταν παράλογο να υποστηρίζουμε κάτι διαφορετικό. Γενικώ στην Ελλάδα, λέω έτσι, ειδικότερα στην Ελλάδα.
0: Ούτε τις δικαιολογίες περί μειονότητας τις έχουμε και εμείς και μπορεί αύριο να τις αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Γιατί απλά οι ρωσόφωνοι στην Ανατολική Ουκρανία δεν είναι και μειονοτική πλειοψηφία, δεν είναι Ρώσοι η εθνικότητά τους. Σύμφωνα με τις τελευταίες απογραφές που είχαν γίνει, η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού εκεί δήλωνε Ουκρανοί. Έτσι, είναι κάτι που εδώ επιμένουν όλοι να το αγνοούν. Το ότι μιλάνε ρωσικά δεν σημαίνει ότι έχουν και τη ρωσική εθνικότητα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ο καιρός να μπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συζήτηση.
1: Τώρα, αυτό εσείς πώς το αντιληφθήκατε.
0: Ναι. Δεν έχουν καταφέρει να το επιτύχουν ακόμη αυτό. Δεν υπάρχει κοινή απόφαση. Θα απασχολήσει και τα επόμενα συμβούλια κορυφής, αλλά... δεν υπάρχει απόφαση για τη χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα, ναι, κύριε Ευτυχίδη, όμως το ότι επικοινώνησε το γραφείο του Αντώνιο Κώστα με τη Μόσχα, μάλλον δεν το έκανε τόσο αυθαίρετα ο Κώστα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, κάποιες εσωτερικές συζητήσεις έχουν γίνει, ξέρω εγώ, με τον Μακρόν, τον Μέρτς, τη Μελώνη, κάποιους.
0: Φυσικά. Είναι κίνηση που πιστεύω ότι στηρίχθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα πλέον συνομιλιών με τη Μόσχα, και αν θυμάστε υπήρχε και σχετική συζήτηση ώστε να ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναν κεντρικό διαπραγματευτή. Ακουγόταν πολύ το όνομα της Μελώνη. Δεν θα μπορούσε να είναι φυσικά ούτε η κυρία Κάγια Κάλλας ένας τέτοιος διαπραγματευτής, ούτε η Ούρσουλα Φοντερ Λάινεν. Επομένως η επικοινωνία του γραφείου του Κώστα με τη Μόσχα θεωρώ ότι ήταν η πλέον επιβεβλημένη και ορθά. Να το πιστώσουμε αυτό στον κύριο Μητσοτάκη, στήριξε τη συγκεκριμένη ενέργεια.
1: Ναι, και της κυρίας Μέρκελ είχε ακουστεί το όνομα και του κυρίου Ντράγκη.
0: Έτσι, ναι.
1: Ακούστηκαν ναι. Αυτά τα ονόματα. Ναι.
0: Ναι. Ονόματα που θα ήταν αποδεκτά λίγο πολύ από τη Ρωσία.
1: Ναι, για να πάνε να συνομιλήσουμε. Ναι.
0: Ωραία.
1: Τώρα,
0: αυτή είναι η κατάσταση.
1: Αλλά δεν έχουμε κάποιο φως. Φαίνεται ότι ίσως ακόμα, παρόλο που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αλλαγή της Πρωθυπουργίας στη Μεγάλη Βρετανία ίσως και αυτή. Τι κάπως να επηρεάσει τα πράγματα, γιατί ίσως οι Βρετανοί να μην έχουν την άνεση να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο τη στήριξη τη στρατιωτική προς την Ουκρανία.
0: Οι βασικοί πυλώνες της στήριξη αυτή τη στιγμή παραμένουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ και ένας τέταρτος είναι η G7, οι οποίοι μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα συνεχίζουν να παρέχουν τεράστια στήριξη στην Ουκρανία. Οι Βρετανοί τώρα τελευταία αποφάσισαν να στείλουν 150.000 drones στην Ουκρανία. Τεράστια χρηματοδότηση. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι υπάρχει κίνηση υποστήριξης της Ουκρανίας. Καλλιεργούμε συνεχώς, είναι αυτό που λέω, μια κουλτούρα πολέμου που πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσει την ασφάλεια, ενώ έχουμε αγνοήσει πλήρως την κουλτούρα της ειρήνης, που όντως θα διασφαλίσει μια μακροχρόνια ασφάλεια.
1: Κύριε Ευτυχίδη, να πάμε στο άλλο μέτωπο, το οποίο έχει εξελίξεις, που είναι η Μέση Ανατολή, και φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη διχογνωμία σε όλες τις πλευρές, αλλά φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια από τη μισή τουλάχιστον κυβέρνηση Τραμπ να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν, μπας και προκύψει κάποια συμφωνία.
0: Εκεί είχαμε το μνημόνιο με τα γνωστά μπροστά πίσω. Αλλά είναι γεγονός ότι οι συνομιλίες έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται σε τεχνικό βέβαια επίπεδο. Οι 60 μέρες πιστεύω δεν θα αρκέσουν. Θα έχουμε πολλά μπρος και πίσω. Το απέδειξε και ο πρόεδρος Τραμπ με τελευταία του δήλωση με τον ιδιότυπο τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ εκφράζεται, που δεν συνάδηκε κατά την άποψή μου με παγκόσμιο ηγέτη, αλλά αυτόν έχουμε τι να κάνουμε. Από την άλλη φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες διαπραγματεύσεις. Η ειρήνη είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να υπάρξει νικητή σε μια σύγκρουση μόνο με βομβαρδισμούς, είναι υποχρεωμένοι οι Αμερικανοί και δεχόμενοι πιέσεις από όλο τον κόσμο πλέον να προχωρήσουν σε ένα τέτοιο σχήμα που θα διευκολύνει την έξοδο του Ιράν στις παγκόσμιες αγορές, ενώ με την χρηματοδότηση που επιχειρείται με τα 300 δισεκατομμύρια οι Αμερικανοί ίσως να προσπαθούν να αποκόψουν το Ιράν από τη στρατηγική συμμαχία που έχει με την Κίνα και τη Ρωσία. Κάτι που πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει, αλλά ίσως είναι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή ώστε να μην φτάσει η παγκόσμια οικονομία σε ένα έμφραγμα. Επομένως οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ίσως κάποια στιγμή δούμε να φτάνουμε σε μια συμφωνία. Από την άλλη υπάρχουν πάρα πολλοί ανασταλτικοί παράγοντες. Ο κύριος είναι το Ισραήλ. Είναι και εκεί οι πιέσεις τεράστιες. Η πλειοψηφία των Ισραηλινών στηρίζει αυτό το πόλεμο που γίνεται στο Λίβανο. Και έχουμε και την παγκόσμια πρωτοτυπία. Ενώ δηλαδή Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τον πόλεμο στο Ιράν. Τη λύση της συμφωνίας τη διαπραγματεύονται μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως πληρεξούσιος, ίσως και το Ισραήλ, κάτι που δεν το αποδέχεται το ίδιο. Εκεί θα δούμε αρκετά επεισόδια αυτού του πολέμου, θα δούμε να σταματάνε ίσως οι διαπραγματεύσεις για λίγο καιρό, να ξανασυνεχίζονται. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε συμφωνία σε 60 μέρες, ίσως είναι λίγο παραπάνω, αλλά συμφωνία θα έρθει.
1: Πιστεύετε ότι θα έχουμε συμφωνία? Ναι, αυτό είναι...
0: Αργά, αλλά θα έρθει.
1: Θα έρθει. Θα ήθελα λίγο να επιμείνω στο θέμα, είπα Ισραήλ. Πιστεύετε ότι η διαφορά τους είναι... Πολλοί λένε ότι δεν είναι καν πραγματική, αλλά ας μην πάμε σε αυτό. Η διαφορά τους είναι ουσιαστική σε αυτή τη φάση? Η αντίθεσή τους σε ό,τι αφορά...
0: Προσέξτε, πιστεύω ότι... Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια στρατηγική συμμαχία η οποία δεν μπορεί να διαταραχθεί από το επεισόδιο ενός πολέμου στο Λίβανο. Το χαρακτηρίζω επεισόδιο, αν και αυτό που συμβαίνει μόνο επεισόδιο δεν είναι. Το Ισραήλ εφαρμόζει γενοκτονικές πολιτικές βομβαρδίζοντας πόλεις. Έχω πει πολλές φορές ότι μια βόμβα δεν ξεχωρίζει το μαχητή της Χεσμπολάχ από τον πολίτη του Λιβάνου, τον οποιοδήποτε άλλο ή τον χριστιανό κάτοικο ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά σε τελική ανάλυση πιστεύω ότι η Ισραήλ και ΗΠΑ συγχρονίζονται στις κινήσεις που κάνουν και είναι ενήμεροι η μία πλευρά για το τι κάνει η άλλη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Συγχρονίζονται λέτε?
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Όχι, γιατί ακούγεται ότι ο Τραμπ τσαντίζεται, διαμαρτύρεται, φωνάζει.
0: Εντάξει, ο Τραμπ αν διαβάσουμε πλέον τις δηλώσεις του δεν ξέρω και εγώ τι θα πρέπει να πούμε ας πούμε για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά είπαμε είναι επιλογή των Αμερικανών, επιλογή αντίδρασης, αλλά την έχει φορτωθεί όλος ο κόσμος δυστυχώς αυτή την ακατανόητη πολιτική, η οποία όμως αν τη δούμε συνολικά παράγει κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή αν αναλύσουμε το τι συμβαίνει σε επίπεδο ολόκληρου του κόσμου, αυτή η δυσνόητη και ακατανόητη και παραβατική πολιτική απέναντι στο διεθνές δίκαιο παράγει αποτελέσματα που ουσιαστικά πολλές φορές είναι υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, άλλες φορές όχι βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, κρατάμε αυτό ότι αργά ή γρήγορα κάπως φαίνεται φως ότι θα έχουμε μια συμφωνία. Το κρατάμε αυτό. Κύριε Ευτυχίδη, να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά.
0: Να είστε καλά κύριε Σομελίδη. Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος και οικονομολόγος.

Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Ομιλίδης στο μικρόφωνο. Μιλώντας προηγουμένως με τον κύριο Ευτυχίδη, δύο ήταν τα αυτά που κρατήσαμε. Ένα, ότι στο θέμα της Μέσης Ανατολής διαφαίνεται το ενδεχόμενο να έχουμε συμφωνία, αν όχι σε 60 μέρες, κάπως παραπάνω. Ναι, είναι αυτό ένα ενδεχόμενο, αρχίζει και φαίνεται, και αυτό γιατί κυρίως η πλευρά των Αμερικανών δείχνει μια διάθεση, παρά τις εσωτερικές τους αντιφάσεις και διχογνωμία, την εσωτερική τους διχογνωμία, δείχνει μια διάθεση ο ίδιος ο Τραμπ να τελειώσει με την ιστορία αυτή. Αντιθέτως, το θέμα της Ουκρανίας, εκεί τα πράγματα δεν είναι καλά, με την έννοια ότι δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα. Η μόνη αλλαγή είναι ίσως οι δεύτερες σκέψεις που κάνουν πλέον οι κεντρικές δυνάμεις της Ευρώπης, μεγάλες χώρες δηλαδή, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και άλλες πολλές άλλες χώρες, να το συζητάμε, η Ισπανία, να αλλάξουν τακτική και να συνομιλήσουν επιτέλους με τη Ρωσία. Το με ποιες προϋποθέσεις και πώς θα γίνει αυτό θα το δούμε, εξαρτάται και από τη Ρωσία, αλλά είναι φανερό ότι η Ευρώπη πλέον ήρθε η ώρα να ξαναπάει στη Μόσχα και να συζητήσει με την ηγεσία τη ρωσική. Τώρα έβλεπα, όση ώρα μιλάγαμε και με τον κύριο Ευτυχίδη, έβλεπα και την κατάσταση λίγο στη Λατινική Αμερική. Έχουμε μιλήσει κυρίως για την Κούβα, αλλά γίνονται και εκλογές εκεί. Υπάρχει μία τάση, δυστυχώς, να κερδίσουν μετά τη Χιλή και σε άλλες χώρες και την Αργεντινή, δεξιές δυνάμεις να κερδίσουν και σε άλλες χώρες. Έχουμε τώρα στο Περού, έχουμε δύο εβδομάδες μετά την ψηφοφορία στο Περού για τις προεδρικές εκλογές, για το δεύτερο γύρο μάλιστα, και ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα. Είναι καταμετρημένο, λέει, το 99,7 των ψήφων, αλλά η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δεν δίνει το αποτέλεσμα, αν και ως τώρα δίνει ένα 50,1 υπέρ της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρη και 49,89 υπέρ του Σάντσεθ, του αριστερού Σάντσεθ. Ο Σάντσεθ τώρα αμφισβητεί την ψήφο των αποδήμων που έχει γίνει με επιστολές. Αμφισβητεί την καθαρότητα της διαδικασίας και ζητάει να μην καταμετρηθούν αυτές οι ψήφοι. Θα δούμε πώς θα γίνει. Πάντως δεν είναι και μια κανονική εκλογική διαδικασία αυτή, με δύο εβδομάδες μετά να μην ανακοινώνουν τα αποτελέσματα. Αλλά υπάρχει το πρόβλημα, όπως υπάρχει και στην Κολομβία και στο Περού, να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Θα έχουν σημασία και για το τι θα γίνει στην Κούβα, την οποία εμείς εδώ στο κόκκινο δεν ξεχνάμε, αναφερόμαστε και έχουμε και ό,τι ρεπορτάζ μπορούμε να έχουμε από την Κούβα. Λοιπόν, κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια για σήμερα φτάνουν στο τέλος τους. Από μένα το Σπύρο Σουρμελίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Χλετίδης και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγκαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέα υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν στην Ελβετία, με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Στα 77,52 δολάρια το βαρέλι διαμορφώθηκε το Brent, πλησιάζοντας τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου, ενώ το αμερικανικό αργό υποχώρησε στα 73,86 δολάρια το βαρέλι. Την ολοκλήρωση των συνομιλιών επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος δήλωσε ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς και πως η επόμενη φάση θα περάσει πλέον στο ανώτατο όργανο που επιβλέπει τη διαμεσολάβηση. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνηθέντων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεσεσκιάν, σε ανάρτησή του στο X. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπάγερ Γκαλιμπάφ, επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει πως σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ επιμένει στην παραμονή του στρατού στο νότιο Λίβανο. Σε κοινή δήλωση, Νετανιάχου, Κάτς και Ζαμίρ επεσήμαναν ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα τερματίσει την κατοχή του στο νότιο Λίβανο. Σε δίνει θέση βρίσκεται εκ νέου κυβέρνηση μετά τις πληροφορίες ότι οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων και παθητικής δωροδοκίας για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός του. Κάνει λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σε δήλωσή του, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Σε μια μέρα με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το email gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο για το Qatar Gate. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκι ο δικαστηρίου με γαλαζιολογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνηγοροί υποστήριξης της κατηγορίας για οπτικο-ακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρίαση, η εισαγγελέα της έδρας πρότεινε να απορριφθούν και τα δύο αιτήματα. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται μετά τις τοποθετήσεις των συνηγόρων. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς νοσηλεύεται από χθες το μέλος της κοινότητας των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Αριστοτέλης Χατζής, ο οποίος βρίσκεται στην 138η ημέρα απεργίας πείνας, με έτοιμα την ακύρωση της σύμβασης για τα προσφυγικά και παραμονή όλων των κατοίκων της κοινότητας στα σπίτια. Δεν υποχωρούμε, έχουμε ευθύνη να νικήσουμε, ανέφερε λίγο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύη απόψε στις 7 στο Σύνταγμα. Αντίστοιχο κάλεσμα στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Η κρισιμότητα των στιγμών, ειδικά όταν μια ανθρώπινη ζωή κινδυνεύει, επιβάλλει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, απευθύνοντας παράκληση προς όλους να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού. Η κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη άμεσης πολιτικής και θεσμικής παρέμβασης, σημειώνει σε ανάρτησή του αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, και καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιστορικής κοινότητας των προσφυγικών. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 43χρονος για δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Την ίδια ώρα, όπως αποκάλυψε η ιατροδικαστική έρευνα, αιτία θανάτου της 45χρονης ήταν οι βαριές κρανιογεφαλικές κακώσεις που τις προκάλεσε ο δράστης με περισσότερα από ένα μέσα. Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Αγία Παρασκευή, όπου μια γυναίκα χάσει τη ζωή της επιχειρώντας να διασχίσει κάθετα τη Λεωφόρο Μεσογείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας. Η γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στον Κύφισσο έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων και στα δύο ρεύματα, από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Μεταμόρφωση, με τεμποδίων η κυκλοφορία των οχημάτων και στην Κηφισίας. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλισσός Κηφισίας στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο Γιαλαμία από Πλακετίας έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Ημίτου από Πλακετίας έως Κηφισίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κλειοκαύσωνα η Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω της ζέστης αλλά και πνιγμών. Ανάμεσά τους, δύο μικρά παιδιά που αφήθηκαν μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο εν μέσω καύσωνα. Στη Βρετανία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι μέσα στην εβδομάδα ενδέχεται να καταρριφθούν τα ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Ιούνιο. Έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο, επισημαίνει ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου. Στην αθλητική ενημέρωση, έσκασε βόμβα της χρονιάς του NBA. Μετά από 13 χρόνια στο Milwaukee, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον έστειλαν με ανταλλαγή στους Miami Heat.
6: Ο καιρός.
7: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
8: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
9: Και 5. Στο κόκκινο.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στο κόκκινο, στους 105 και 5. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Γιατί, τι γίνεται?
0: Τι γίνεται, δεν βλέπεις εδώ η κυβέρνηση, η κυβερνησάρα εδώ υπέρ των δανειοληπτών και...
1: Δεν, έχει νομοθεσία. Δεν
0: ναι, ναι, ναι, κατεβάζει...
1: Νομό για να...
0: Ναι.
1: Για τα φαντ.
0: Για, ναι, ναι, ναι.
1: Για τους σέρβισες.
0: Ναι, ναι, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες.
1: Άρα δεν είναι, είναι για τα...
0: Ναι,
1: για
0: φέρνει
1: τα...
0: ρύθμιση.
1: Φέρνει ρύθμιση για τα φαντς, ναι. Έτσι, ναι, γιατί ναι, ναι, δεν τα πήραν όλα, θέλουν να τα ναι, πάρουν όλα. Και για τους σέρβισες, ναι, εκτιμώ.
0: Ναι. Αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση, ταχύτερη αποπληρωμή, δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Λέει.
1: Mm.
0: Ναι. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταθέτει νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστικά, όπως λένε εδώ τα δημοσιεύματα, ανάσα στους δανειολήπτες και θυμήθηκε μετά από τόσα χρόνια η κυβέρνηση, επειδή πάει σε εκλογές, τι να κάνει επί της ουσίας να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Έτσι. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι.
1: Καλά, αυτό. Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.
0: Θα τα δούμε, βέβαια.
1: Θα τα δούμε, δεν υπάρχει θέμα.
0: Πάντως οι τίτλοι που βγαίνουν και αυτό που είναι τώρα πρώτο θέμα το πρωί στα περισσότερα site είναι αυτό. Ότι η κυβέρνηση νομοθετεί για την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Ωραία.
0: Τώρα να δούμε τι ακριβώς θα έχει αυτή η ρύθμιση. Και τι θα κάνει η κυβέρνηση. Τώρα θα δούμε. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, η πολιτεία λέει δεν περιορίζεται στην απλή συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση. Προχωρά ένα βήμα παραπέρα, δίνοντας μια λύση ευρύτερη, καθαρή και ουσιαστική για τους πολίτες.
1: Αφού
0: που
1: καθαρή και ουσιαστική την είχε δώσει ο Άριος Πάγος, τι χρειαζόταν.
0: Έρχεται όλο τώρα η κυβέρνηση να πει ότι εγώ. Δηλαδή η ερμηνεία παρερμηνεία, έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει εγώ είμαι υπέρ των δανειοληπτών. Όχι τα άλλα κόμματα.
1: Και εμείς γιατί δεν το είχαμε καταλάβει.
0: Δεν το είχαμε καταλάβει. Έγιναν πόσες χιλιάδες πληστηριασμοί στη διάρκεια της θητείας αυτής της κυβέρνησης. Όσοι πληστηριασμοί έγιναν το 2015-2019, έγιναν τόσοι και ακόμη περισσότεροι μόνο το 2025. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση να πει ότι εμείς είμαστε υπέρ των. Στηρίζουμε την πρώτη κατοικία επί της ουσίας. Φέρνει ρύθμιση να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό κάνει η κυβέρνηση.
1: Άσχετο.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, διαβάζοντας διαγώνια, έτσι, γιατί τώρα βγήκε αυτή η είδηση.
1: Εντάξει, θα την δούμε στην πορεία.
0: Πάντως αξίζει να πούμε ότι υπάρχει έρευνα από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Ο τίτλος είναι «Τι ώρες έρχονται οι τροπολογίες στη Βουλή» και... Από τις 9 ως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, η Νέα Δημοκρατία από τον Ιούλιο του 23 ως το Μάιο του 26 έφερε το 81% των τροπολογιών της τελευταίας στιγμής. Δηλαδή έχει γίνει χαμός με τις τροπολογίες που φέρνει η Νέα Δημοκρατία, που είναι τη νύχτα από τις 9 ως τη 1. Από το 2021 και μετά, η κατάθεση τροπολογιών έχει μετατοπιστεί έντονα στις νυχτερινές ώρες. Πριν από το 20 ήταν μόλις το 2-12%. Στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, από τον Ιούλιο του 23 ως το Μάιο του 26, το 76% των τροπολογιών κατατέθηκε 9-1, ενώ περισσότερες από τις μετσές κατατέθηκαν το 2-10-12, τα μεσάνυχτα. Η κυβέρνηση αυτή φέρνει τις τροπολογίες όλες από τις 9 το βράδυ έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα.
1: Νύχτα τα μπάζουμε, νύχτα έτσι τα βγάζουμε. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε.
0: Τα έρμα και ψοφάνε, ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή της νύχτας τα καμώματα που τα λέει ο λαός μας, τα βλέπει μέρα και γελάει. Μπας περιπτώσει δεν τους προλαβαίνουμε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν τους προλαβαίνουμε.
0: Για τα σκάνδαλα λες ή για τις τροπολογίες και
1: για όλα, μπορεί.
0: Για όλα.
1: Τα σκάνδαλα. Κάθε μέρα τώρα βγήκανε τώρα. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν παίζονται, δηλαδή δεν ξέρεις πού να σταθείς σε τέτοιο βαθμό που η ελληνική κοινωνία, νομίζω σκόπιμα το κάνουν, έχει πάθει μυθριδατισμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή ακούγοντας πράγματα καθημερινά σου λέει εντάξει, αυτό είναι το κανονικό. Έτσι. Το κανονικό είναι να γίνονται σκάνδαλα, να κλέβουν χρήματα, να κάνουν, να στείλουν μηχανισμούς.
0: Να υπάρχει ακρίβεια.
1: Όλα αυτά ας πούμε. Λοιπόν, και απαντάνε χωρίς ντροπή και σου λέει ότι δεν υπάρχει, τι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι έκανα κάτι. Ας πούμε, είδα τις δηλώσεις του κυρίου Αβραμόπουλου χθες. Ότι βεβαίως θα πάμε στη δικαιοσύνη.
0: Και άρση ασυλίας.
1: Για άρση της ασυλίας και λοιπά. Θα πάμε. Θα πάμε στη δικαιοσύνη, λέει, και θα λυθούν όλα. Όλα είναι διευθετημένα. Εγώ πήρα άδεια. Μα τώρα με συγχωρείς δηλαδή. Όλα, αφού είναι όλα τακτοποιημένα και έρχεται στην επιφάνεια ένα θέμα μετά από 3 χρόνια που το ψάξανε, γιατί φαίνεται ότι το ψάξανε περαιτέρω. Πώς ξαφνικά δηλαδή, εντάξει τώρα μάλλον έχει ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάθει μαδουρισμό.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Μαδουρισμό,
1: και τους,
0: ναι.
1: Και τους ξετινάζει όλους. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτό το πράγμα.
0: Μα σου λέει ο άνθρωπος τι έκανα. Έχει λυθεί, λέει, αυτό το πράγμα. Είναι ενημερωμένη, λέει, η κομισιόν.
1: Μωρέ Γιώργο μου, ξέρεις τι γίνεται. Είναι να γελάς ή να κλαις. Όταν από τα ίδια πρόσωπα ακούσαμε ότι την περίπτωση που ενεπλάκη βγήκε στο προσκήνιο η υπόθεση της Νοβάρτης για τον κύριο Αβραμόπουλο, γιατί δεν είναι, είναι πολλά. Λοιπόν, και ακούσαμε εκείνη την περίφημη επιχειρηματολογία ότι του βάζε η πεθερά του 500 στο λογαριασμό, γιατί βρήκαν ένα ποσό. Δηλαδή,
0: πήγε όμως κάποιος την πεθερά του να δει αν μπορεί να δώσει 500.000.
1: 500 δεν ήταν 500.000. 500 κάθε τόσο του βάζε 500. Τότε ήταν.
0: Πήγαν όμως την πεθερά να
1: δεν με ενδιαφέρει που πήγανε, αλλά το θέμα είναι ότι το έφαγε η ελληνική κοινωνία, έστω και αν γελούσε. Σε αυτόν λοιπόν η πεθερά έβαζε 500. Στον Άδωνη βρήκανε κάποια χρήματα τα οποία τα έκριναν αδιευκρίνιστα.
0: Στο αρχείο κι αυτό.
1: Αδιευκρίνιστα. Εδώ λοιπόν είναι μια σωρία θεμάτων τα οποία βγαίνουν συνεχώς. Δεν έχει σταματημό αυτή η ιστορία και δεν είναι τα χοντρά μόνο. Και για κάθε υπόθεση η οποία έχουν εντοπιστεί και συλληφθεί να γίνεται παρανομία, εγώ δεν μπαίνω στο ποινικό κομμάτι, έχουν πάντα μια δικαιολογία η οποία δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι άλλοι, δεν είναι αυτό που νομίζετε, είναι κάτι άλλο, οι παθογένειες του κράτους και όλα αυτά, η συγγενική ευθύνη για τα παιδιά μου, για τα κάνουμε τα ρουσφέτια, για την κοινωνία, ρε γαμό.
0: Καλά, εδώ μου τσοπέχεις, είπε ότι πούλησε σπίτια για να σπουδάσει τα παιδιά του.
1: Ναι. Και ήταν και.
0: Τώρα που τα βρήκε και τα πούλησε.
1: Αντιστασιακό στην περίοδο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Της Χούντας που ήταν 6 μηνών. Όλα αυτά λοιπόν τα έχουμε ακούσει. Και αντί να τους πάρει. Χωρίς βιαιότητα, το λέω με χαρακτηριστική άνεση και όχι για λόγους βιαιότητας. Με τις λεμονόκουπες και να τους πετάει ντομάτες η κοινωνία με αυτά που λένε. Ντομάτα δεν χρειάζεται, δεν κάνει ζημιά, ας πούμε. Δεν λέω τα νεράτζια που βάζανε τα ξηραφάκια παλιότερα που μας τα παρουσιάζαν ότι όλα τα κάνανε οι αριστεροί, ας πούμε. Λοιπόν, ντομάτα. Ντοματούλα είναι μια χαρά για να αυξήσουμε και την παραγωγή.
0: Πόσο έχουν πάει ντομάτες.
1: Εντάξει, μα ναι, αλλά θα είναι ελληνικές ντομάτες.
0: Ντοματούλες, αν είναι ελληνικές, εντάξει.
1: Ντοματούλες και αυγά. Να τους όπου τους πετύχουν, δηλαδή για να δείξει η κοινωνία ότι παιδιά. Εντάξει το δούλεμα, έχει πλάκα όλο αυτό που μας λέτε, αλλά για όνομα του Θεού, κάπου να κρατήσουμε λίγο και την...
0: Η κυρία Σιμακοπούλου λέει τι θα κάνω τώρα, θα πάω εγώ λέει στην Αυστραλία να βγάλω μια ντουντούκα και να λέω ρε εσείς ποιος είναι Έλληνας να με ψηφίσει.
1: Ναι,
0: αυτό είπε
1: βεβαίως.
0: Η κυρία Σιμακοπούλου.
1: Η κυρία Σιμακοπούλου από τη μεριά της λέει κάτι το αυτονόητο που δεν το λέει βέβαια γιατί δεν θέλει να πάει απέναντι. Όταν βλέπει ότι εδώ κοντζάμ πρωθυπουργικό γραφείο, κοντζάμ πρωθυπουργικός διευθυντής παρακολουθούσε το σύμπαν ή έφτιαχνε μηχανισμό ας πούμε για να παρακολουθεί υπουργούς, αρχηγούς στρατού, αντιπάλους πολιτευτές κλπ. Και σου λέει αυτή τίποτα, δεν έγινε τίποτα, αρχιοθετημένη είναι η υπόθεση. Πώς γίνεται τώρα εμένα που είχα κάποια... μπας περιπτώσει έφτασε μία λίστα email, πώς τα λένε αυτά, δεν ξέρω πω, τι ήταν αυτό με προσωπικά,
0: λίστα με email, με προσωπικά δεδομένα,
1: προσωπικά δεδομένα, τα οποία τι έκανε, τα χρησιμοποίησε για να τους θυμίσω ότι εγώ θα πάω σε εκλογές και την πληρώνω εγώ.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν μας έχει πει
0: Και που να σε διακόψω εδώ, εάν δεν ήταν οι ομογενείς να κάνουν προσφυγή,
1: να αντιδράσουν βεβαίως,
0: αυτό θα είχε περάσει.
1: Θα είχε περάσει, όπως πέρασε το γεγονός ότι πριν συμβούν αυτά, πώς τη λέγανε τη γαλλική εταιρεία που συγκέντρωνε τα στοιχεία, ας πούμε, πόσο καλά δουλεύτηκαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι Palantir. Δεν είμαι σίγουρος. Εν πάση περιπτώσει, εκεί λοιπόν, προσέξτε, γιατί για να μην τρελαθούμε σε αυτό. Σήμερα η σύγχρονη επικοινωνία και προπαγάνδα γίνεται με τη γνώση των συμπεριφορών και των συνηθιών του εκλογικού σώματος. Ναι. Εκεί λοιπόν είχαν έρθει, βάλανε μια συγκεκριμένη εταιρεία, συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία, τις συνήθειες, τις επιθυμίες, τα πάντα που ήξεραν οι συγκεκριμένοι, και τι ψηφίζει ήξερε ο καθένας, έφτιαχναν αρχείο και μελετούσαν λοιπόν με βάση την γνώση των προσωπικών δεδομένων, προσέφευγαν στον κόσμο. Αυτό λοιπόν ήταν που χρησιμοποίησε η συγκεκριμένη κυρία, και για να μπορέσει λοιπόν, όταν πια τους πιάσανε και για αυτή την υπόθεση, γιατί δεν θυμάμαι, αν θυμάται κάποιος, λυπάμαι που νομίζω ότι είναι η Palantir, η οποία έκανε ακριβώς αυτή τη δουλειά, όταν τους πιάσανε λοιπόν, πετάξανε την υπόθεση να πάει εκεί σε μια κακή χρήση των προσωπικών δεδομένων, για να πάει η μπάλα στην εξέδρα και να μην ασχοληθούν με την ουσία της διαπλοκής και της μεγάλης αθλειότητας που κάνανε. Αυτό είναι όλη η ιστορία, και όχι γιατί έφαγε 20 μήνες αυτή ενώ οι άλλοι είναι απ' έξω και κάθονται και χαργεντίζονται σήμερα. Έγινε ολόκληρο σκάνδαλο με αυτούς στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλους αυτούς τους τύπους που κάνανε και εξ αυτού αυτές τις δουλειές, και γι' αυτό το λόγο μπήκε νομοθεσία ευρωπαϊκή που προβλέπει τα προσωπικά δεδομένα ότι στους Ευρωπαίους να είναι σεβαστά, και αν δεν τηρείται ο σεβασμός και πώς το λένε, και η διαφάνεια σε αυτή τη διαδικασία, τότε έχουν ποινικές κυρώσεις. Εκεί χτίσανε τους νόμους. Αυτό λοιπόν είναι που δεν λένε, και μας λένε ότι εντάξει, τι έκανε τώρα ένας γραμματέας της, δεν ξέρω τι ήταν, διευθυντής του γραφείου της και όλα αυτά. Αλλού είναι το πρόβλημα λοιπόν.
0: Αυτό που λες τώρα είναι η Palantir Technology. Είναι αμερικανική εταιρεία λογισμικού, ειδικευμένη στη συλλογή, ανάλυση και διαχείριση μεγάλων όγκων δεδομένων.
1: Αυτό ακριβώς είναι.
0: Και η δραστηριότητα εγείρει ερωτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων παγκοσμίως, λόγω της ικανότητάς της να συνδυάζει ετερογενείς πληροφορίες. Και ήταν αυτό στην περίοδο του COVID που λες, που είχε τα στοιχεία. Αλλά και με δημοσιεύματα της εποχής εκείνης, έτσι, έγινε αυτό που έγινε εδώ στην Ελλάδα. Αλλά και η κυρία Κεραμέως, όταν ήταν στο Παιδείας, δεν έδωσε τα στοιχεία των παιδιών και των γονέων στη Σίσκο.
1: Μπράβο, καλά κάνεις και το θυμάσαι.
0: Που αυτό, επειδή το ξέρω από, όχι πορταζιακά απλά, το ξέρω από συγγενείς που έχουν ασχοληθεί με τεχνολογία και τα λοιπά, ότι θα μπορούσαν με 350 χιλιάρικα να κάνουν αυτό Έλληνες καθηγητές πληροφορικάροι, που η κυρία Κεραμέως πλήρωσε πολύ ακριβά στη Σίσκο. Και μπορούσαν, και είχαν έτοιμα δηλαδή τα μηχανήματα, τα προγράμματα, όλα, και θα μπορούσαν με 350 χιλιάρικα Έλληνες καθηγητές πληροφορικάροι να κάνουν τη δουλειά που έδωσε στη Σίσκο η κυρία Κεραμέως. Το έλεγαν από τότε, αλλά ποιος τους άκουσε. Και έδωσε όλα τα προσωπικά δεδομένα γονέων και μαθητών.
1: Ακριβώς.
0: Η κυρία Κεραμέως.
1: Αυτό σου λέω, ήταν μια μεθοδευμένη και επαγγελματική δουλειά, την οποία την είχαν συντονίσει με συγκεκριμένα κέντρα, και ξέσπασε σε κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή της κυρίας Ασημακοπούλου. Αλλά το θέμα είναι πολύ βαθύτερο. Είναι πολύ βαθύτερο, δηλαδή πρέπει να τα δούμε στη σωστή του διάσταση. Όπως να σου πω κάτι τώρα, γιατί εδώ θα ακούσετε και πράγματα. Λέμε, τι συζητάμε ακόμα σήμερα για, που δεν θα τα ακούσετε πουθενά άλλο. Όπως για παράδειγμα ένα που θα σας πω, και το οποίο με έχει και εγώ από σύμπτωση από συγγενείς και γνωστούς το έμαθα. Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση προωθεί τη συνταγματική αναθεώρηση. Ναι. Μεταξύ λοιπόν όλων των υπολείπων βάζει θέμα για την αλλαγή του άρθρου 16-18.
0: Ναι, 16, για την παιδεία.
1: Για την παιδεία. Γιώργο, πρόσεξε τώρα, εδώ είναι φοβερό. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή, με τελευταίο τώρα, έχουν 10 ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, πολύ μεγάλα, Κοστέας, γείτονας, ναι, κλπ. Έχουν πουληθεί
0: σε φανς.
1: Σε φανς, ναι, σε φανς. Οι διαχειριστές της παιδείας των Ελλήνων, ναι, είναι τα φανς. Ναι. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τώρα, δηλαδή γιατί είναι όλα αυτά 10 εκπαιδευτήρια μεγάλης εμβέλειας, έτσι, που μάθαιναν γράμματα στα παιδιά μας και δεν έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση αυτοί. Έχουν εκπαίδευση από το δημοτικό μέχρι το λύκειο. Έτσι, και μιλάμε γιατί λοιπόν, ποιο ήταν το... προβολή, να το πω έτσι, του λόγου για τον οποίο προέβησαν σε αυτή την μεταβίβαση, ότι δεν έβγαιναν πια αυτά οικονομικά. Εκεί λοιπόν έρχεται το ελληνικό κράτος, αν ήταν σοβαρό ελληνικό κράτος, το οποίο πάει ήδη να ιδιωτικοποιήσει τα πανεπιστήμια, την παιδεία σε άλλο επίπεδο. Έχει ήδη προχωρήσει, σε λίγο θα μάθουμε ότι πούλησε και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
0: Κοίτα, μετά το 27, επειδή βάζει στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, μετά το 27, επειδή δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς στους δήμους, ή θα κλείσουν ή θα είναι ιδιωτικοί.
1: Άρα λοιπόν είναι σχέδιο αυτό το πράγμα.
0: Είναι ένα σχέδιο έτσι ώστε να μην υπάρχει κόσμο στην αυτοδιοίκηση. Ξεσηκώθηκαν κάποιοι δήμαρχοι, αλλά έπεσε. Δεν ξέρω γιατί το θέμα έπεσε. Θα το δούμε όμως μπροστά μας το 27, δηλαδή η χρονιά 27-28. Δεν θα υπάρχουν ή θα είναι ελάχιστοι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Οι υπόλοιποι θα είναι ιδιωτικοί. Και θα έχει και ιδιωτική νομική και ιδιωτική ιατρική, θα τα ελέγξουν όλα.
1: Αυτά λίγο πολύ τα έχουν προχωρήσει.
0: Αλλά με την παιδεία ακόμα χειρότερο, γιατί τι θα μάθουν τα παιδιά εκεί.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, Γιώργο, τυχαίο, διότι όταν αυτή τη στιγμή περνάνε στην κοινωνία τη λογική, τι μας έλεγαν, ο Άδωνης το συνεχίζει ακόμα και ο Βορύδης πριν καιρό, πρέπει να καταργήσουμε. Καταργήσανε καταρχήν την κοινωνιολογία.
0: Ναι, γιατί βγάζει αριστερούς.
1: Γιατί βγάζει αριστερούς. Λοιπόν, καταργήσανε, πώς το λένε, ακούσαμε να λένε επίσημα ότι πρέπει στην ουσία να χτυπήσουμε τις ιδέες της αριστεράς, γιατί είναι βλαβερή για το λαό και εκείνο και τ' άλλο. Ο Άδωνης δίνει αγώνα και τώρα πριν δύο μέρες τα ίδια έλεγε, ότι ο αγώνας που κάνει, έχει ταχθεί σε αυτό, είναι να εξαφανίσει τις αριστερές ιδέες γιατί κάνουν ζημιά στον κόσμο.
0: Αυτό και... που πέχει ο Βορύδης.
1: Ο Βορύδης, αυτός ο θεωρητικός, ας πούμε,
0: της
1: ακροδεξιάς που έχει κατάρτιση, είναι ο Βορύδης. Ο Άδωνης το πιάσε και το εκλαΐκευσε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο ρωτάω εγώ. Πιέσει, γιατί λέει υπερέχει σε ιδέες και σε αυτά. Δηλαδή σε τι είπε υπερέχει. Έχει, λέει, σε όλα τα επίπεδα η αριστερά κυβερνάει. Δηλαδή φταίει και η αριστερά γιατί είμαστε εμείς νεοφιλελεύθεροι και δεν σεβόμαστε αυτό. Μετά τον πόλεμο και τον εμφύλιο και όλα αυτά τα πράγματα, ποια αριστερά, δηλαδή όσοι τολμήσανε τότε να ταχθούν απέναντι σε αυτή την κατάσταση, πήγανε στις φυλακές, στα Μακρονήσια, στα Ξερονήσια, εξορίες από εδώ από εκεί, μετά για να μπει σε δουλειά ήθελες πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων. Ποιος κυβερνούσε αυτόν τον τόπο?
0: Τώρα να σου πω κάτι.
1: Δηλαδή για το όνομα
0: για
1: του Θεού
0: λες.
1: Ποια αριστερά?
0: Θα το πω μετά γιατί φύγαμε πολύ.
2: Στο κόκκινο. ...105 και 5...

0: αυτό που λες τώρα, ποια αριστερά. Έτσι και πότε κυβέρνησε. Κάποτε για να είχες. Τώρα τα νέα παιδιά δεν το ξέρουν αυτό, δεν το καταλαβαίνουν. Ότι για να έχεις δίπλωμα αυτοκίνητο έπρεπε να είσαι δεξιός. Για να έχεις ποδήλατο έπρεπε να είσαι δεξιός. Και να υπάρχει και αυτό το κοινωνικών φρονημάτων και οι φάκελοι κτλ. Αυτό βέβαια τελείωσε με το Πάσο και έτσι με τον Ανδρέα Παπαδρό για να το πούμε και αυτό. Αλλά εγώ ας πούμε τώρα τέλος πάντων δεν είναι. Είχα ένα θείο Θεός Χωρέστον ο οποίος είχε πρόβλημα με το πόδι του, ήταν κουτσός. Και είχε το αναπηρικό αυτοκίνητο. Και του ζήτησαν οι αθεόφοβοι να κάνει τη δήλωση μετανοίας για να μπορέσει να πάρει το δίπλωμα.
1: Φυσικά.
0: Να πάρει αναπηρικό αυτοκίνητο. Και... αυτό, αν το πεις τώρα σε νέα παιδιά, δεν το καταλαβαίνουν. Τι σημαίνει δεξιά, δηλαδή. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν τα νέα παιδιά. Ότι έπρεπε να είσαι δεξιός για να έχεις ποδήλατο.
1: Βέβαια. Δηλαδή δεν φτάνει που έχουν την καθεστωτική επιβολή στον κόσμο, κάνουν ό,τι γουστάρουν, θέλουν να έχουν και ιδεολογική επιβολή. Δηλαδή έπρεπε αυτή η χώρα να μην γεννήσει ούτε Θεοδωράκηδες, ούτε όχι, δεν ξέρω όχι, τι ποιητές, να μην αναφέρω και αδικήσω κανέναν, που είχαν μια πιο κοινωνική προσέγγιση στα πράγματα. Απλά έπρεπε να έχει... Κοίταν τα αυτά σαν τα, πώς το λέει, τα σύθια της σαν τα γάλατα και μου λέγε Γαργάλατα, ο γνωστός Γαργάλατας που τον κάνανε και ακαδημαϊκό. Ο Αθανασιάδης, πώς τον λέγανε, έτσι για να θυμηθούμε. Για τέτοιους διανοούμενους θέλει. Αυτό, γιατί οι άλλοι είναι αριστεροί, δεν πρέπει, είναι βλαβεροί. Δεν γίνεται, δηλαδή... Τι να πω.
0: Να σου πω,
1: είναι και ανόητη, είναι και ηλίθιη, συγγνώμη που το λέω, και πολιτιστικά και ιστορικά και όλα τα δεδομένα. Και επειδή μας επισημαίνει τώρα, δεν ήθελα να, για να ξαναπάμε, συνδέονται όλα αυτά. Είναι βάση σχεδίου. Έτσι επιβάλλεται το καθεστώς και έτσι διαιωνίζεται στην εξουσία. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν την... τις ήττες που είχαν στην αρχή το έκαναν και με την περίοδο που κέρδισε το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή και τότε ήτανε, αλλά αυτό που τους ξένησε και πάθανε μεγάλη ιστορία είναι γιατί βγήκε ένα κόμμα από τα ζήτητα με ένα παιδί το οποίο δεν ήταν γόνος, μιλάω για τον Τσίπρα, και τους πήρε το ψωμί από το στόμα.
0: Πώς τόλμησε.
1: Τόλμησε. Πώς τόλμησες να το κάνεις αυτό το πράγμα και δεν θέλουν να το χωνέψουν αυτό. Τώρα μας επισημαίνει, συγγνώμη Γιώργο, γιατί δεν το αποφεύγουμε, απλά δεν τέριαζε ο ακροατής μας, να πούμε και το τι γίνεται στην Πτολεμαΐδα. Έτσι, στην Πτολεμαΐδα γίνεται έγκλημα. Όπως έγιναν και με τον τρόπο με τον οποίο απολιγνητοποίησαν εσπευσμένα την ενέργεια και τις περιοχές και τις πλήρωσε και ο κόσμος αλλά και το σύνολο, όχι μόνο αυτών που δούλευαν εκεί στην περιοχή, αλλά

0: εκεί ξένο Γιανακοπούλου να τα δώσει κάποιο στην Αυρική, που ήταν υπουργό υγεία μετά. Αλλά ο κύριος Αβραμόπουλος λέει, αφού τώρα το βάζει αυτό, να το πω και αυτό, ότι ο ίδιος λέει ότι είχε έγγραφη εξουσιοδότηση από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρότι η ΜΚΟ που εργαζόταν δεν ήταν εγγεγραμμένη στο Μητρό Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ας βγει η φον ντερ Λάιεν να πει ότι του έδωσα. Δεν βγήκε η φον ντερ Λάιεν.
0: Όχι. Πάντως η Ισπανική Ελμούντο γράφει: Κατάρ Γκέιτ πλήττει το σκάνδαλο Κατάρ Γκέιτ πλήττει τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Αλλά αυτό τώρα, επειδή βλέπω και κάποια πάνελ τώρα, μιας και το, αφού το ανέφερες, που λένε για τη φορολογία και τα λοιπά. Και έχουν και συνάδελφοί μας, πού θα βρείτε τα λεφτά και γιατί θα φορολογήσετε, και ακούω στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και λέει, άρα, εάν θέλετε να μειωθούν οι φόροι, τι μας λέει, λέει η Ελλάση, το Πασόκ, νέους φόρους. Νέους φόρους. Άρα, αν δεν θέλετε φόρους, ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε φόρους, ψηφίστε Πασόκ ή Ελλάς ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και λέω, κοίταξε τώρα να δεις. Καταρχάς, άλλο μειώνω. Δηλαδή, αν αυξηθούν οι φόροι στους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, ενοχλούνται οι δημοσιογράφοι και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και αν μειωθεί η φορολογία στους μικρομεσαίους, στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους, τους ενοχλεί. Είναι νέοι φόροι. Γιατί δεν λένε ότι μειώνονται στους μικρομεσαίους, στους συνταξιούχους, στους μισθωτούς και θα αυξηθεί παραπάνω. Και το εμφανίζουν και ως καινούριο μέτρο που το λένε από την Ελλάς. Δεν θέλω να φανώ ότι υποστηρίζω ή δεν υποστηρίζω, απλά θέλω να πω το ρεπορτάζ.
1: Καλά, αυτό πάντα γινόταν. Έτσι. Πάντα σου λέγανε, ναι, και σε άλλες και παλαιότερες εποχές. Οι πιο εύκολοι αυτοί που των δημοσιογράφων, ναι, ποιον δημοσιογράφων, δηλαδή όλοι αυτοί που, ναι, έχουν μπει στο μηχανισμό, ναι, και σιτίζονται από το...
0: τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, από το Πριτανείο της Νέας,
0: ναι,
1: Δημοκρατίας.
0: Δηλαδή, τι θα γίνει, και αυτοί που θα μυριστούν οι πλούσιοι ότι θα φορολογηθούν, θα βγάλουν τα λεφτά τους έξω και άρα δεν μπορείτε κτλ. Θυμήθηκα λοιπόν ότι αυτό το ντοκιμαντέρ στο Sky που είχε τον Γιούνκερ που έλεγε, του είπα να φορολογήσει σε εφοπλιστές και αρνήθηκε. Αυτό το πήραν και το έκαναν σημαία για λίγες μέρες κάποιοι. Σε αυτό έχει απαντήσει ο Τσίπρας πολύ πριν από τον ντοκιμαντέρ στην Ψαρά τη δημοσιογράφο. Και είχε πει τότε ότι οι πλούσιοι πίεζαν τότε την Τρόικα να μην φορολογηθούν που ήθελε ο Τσίπρας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην λέω ένα άτομο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε, με πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Και η Λαγκάρτ του έλεγε ότι αυτό δεν είναι αναπτυξιακό μέτρο. Και είχε πει ο Τσίπρας, δηλαδή, η φορολογία των μισθωτών και των συνταξιούχων είναι αναπτυξιακό. Και τότε ο Γιούνκερ, για να ισορροπήσει, του είχε πει να φορολογήσει στους εφοπλιστές. Και του λέει ο Τσίπρας, εντάξει, να τους φορολογήσω. Πού θα τους βρω αφού δεν έχουν τίποτα στην Ελλάδα? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά έχουν επιλέξει ένα μικρό κομματάκι και το παίζουν. Άρα αυτό με το φόρο των πλουσίων δεν είναι απαραίτητα και καινούργιο μέτρο που εμφανίζει η Ελλάς. Είναι κάτι που το έχει πει ο Τσίπρας. Τώρα αν ενοχλούνται οι νεοδημοκράτες με αυτό και η κανονικότητα είναι να φορολογείται ο μικρομεσαίος, ο μισθωτός, ο συνταξιούχος και να τροφοδοτούνται τα καρτέλ και η εσχροκέρδεια, αυτό άμα τους πειράζει, okay, δεν πειράζει, ας τους πειράζει. Ή 150 δόσεις που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν τους πειράζει, ας τους πειράζει. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Εδώ υπάρχουν μικρομεσαίοι με μαγαζιά που έχουν αλλάξει αφημί γιατί δεν μπορούν να κλείσουν την προηγούμενη εταιρεία. Γιατί δεν τους αφήνουν, ας πούμε, στην εφορία όλα αυτά. Απλά ήθελα να το πω γιατί είναι τώρα κανένα δύο μέρες που ακούω συναδέλφους, ας πούμε, και νεοδημοκράτες.
1: Δύο μέρες και σήμερα. Συνέχεια το λένε αυτό.
0: Έχει ενταθεί τώρα τις δύο μέρες.
1: Τώρα βγήκε αυτό και αυτό.
0: Γιατί άκουγα και το Σπανάκι, και το, που είναι προσωπικός φίλος του Μητσοτάκη από την Κρήτη, δηλαδή από παιδιά, και διάφορους άλλους, πώς τη λένε, τη Σδούκο, που στο τέλος θα μας πούνε ότι τρώμε με χρυσά κουτάλια, ας πούμε. Και ότι οι υπόλοιποι δεν έχουν προτάσεις. Ή οι προτάσεις τους δεν είναι υλοποιήσιμες. Δηλαδή μόνο αυτό που δεν μας έχουν πει ακόμα.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε. Εγώ ανεξαρτήτως του τι λέει ο καθένας από αυτούς, πάντα πίστευα και ήθελα να πω ότι πάντα, ήθελα να πιστεύω ότι υπάρχει και καθαρή σκέψη και κρίση στον ελληνικό λαό, στην πλειοψηφία. Ακόμα και αυτοί που λένε υποτιμητικά δεν έχουν τα απαραίτητα εφόδια και πολλές φορές τους λένε αμόρφωτους, είτε

0: έχουν πολύ μεγαλύτερη και είχαν πάντα πολύ μεγαλύτερη κρίση για να αξιολογήσουν και να καταλάβουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, αυτό για μένα είναι ανεξήγητο σε πάρα πολλά επίπεδα. Ό,τι θέλει μπορεί να λέει, Γιώργο μου, εις δούκου ο ένας και ο άλλος. Το ερώτημα είναι απλό και το καταλαβαίνει ο καθένας μέσα του. Εάν τα πράγματα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη χώρα είναι καλώς καμωμένα και είναι για όλους μια χαρά και ή τουλάχιστον για την πλειοψηφία του κόσμου και μπας περιπτώσει, okay, ό,τι και να του πούνε είτε από εδώ είτε από εκεί θα το περάσει έτσι διότι έχει τη δική του κρίση. Yeah. Αν λοιπόν αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν δεν τα καταλαβαίνουν ή κλείνουν τα μάτια γιατί τα έχουν ντύσει με τη λογική, ας πούμε, την ιδεολογική, αν υπάρχει ιδεολογία ας πούμε ή κομματική προσέγγιση και δεν θες να δεις τίποτε άλλο, εντάξει τώρα είναι οι εθελόδουλοι οι οποίοι εν πάση περιπτώσει έχουν μιλήσει οι ποιητές μας για τους εθελόδουλους, ο Βάρναλης και η Λυπή ας πούμε.
1: Βλέπω τώρα στο Earth News είναι ο Κερίδης και μιλάει για το Qatar Gate. Να πω ότι έκανε κάτι ανεπίτρεπτο ο κύριος Κερίδης. Επιτέθηκε στον Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, λέγοντάς τον πολιτικό τίποτε και αυτά, και αυτή η συμπεριφορά είναι ανεπίτρεπτη. Και αφού μιλάει και για το Qatar Gate, εδώ ένας φίλος ακροατής λέει, θυμάστε τα κολονάκια στην Ερμού, όταν ήταν Δήμαρχος ο Αβραμόπουλος. Εγώ θυμάμαι στα προπήλαια που είχαν βάλει συμμετρικά αυτά τα καγκελάκια. Και για να είναι συμμετρικά είχαν κλείσει την μπάρα που ανεβαίνουν τα αναπηρικά μαξίδια. Για να είναι συμμετρικά όταν ήταν δήμαρχος. Τι να πω.
0: Εντάξει μωρή τώρα, αυτά όλα είναι κανονικά δηλαδή που γίνονται. Τώρα ποιος Κερίδης και ποιος... τώρα είπε ο Κερίδης, τώρα ψάξε τώρα γιατί την έπεσε και ποιον εξυπηρετεί στο δήμαρχο. Άντε βγάλε τώρα. Και ο Μακαρίτης ο Πάγκαλος τον Αβραμόπουλο τον είπε τίποτα. Κύριο τίποτα να πούμε και ο Αβραμόπουλος σαρώνει με όλες τις μασέλες πόσα χρόνια ο κύριος τίποτα και πέρασε από τις επιφανέστερες θέσεις Ελλάδας και Ευρώπης
1: χωρίς να κάνει τίποτα,
0: μόνο αρχιερατικός επίτροπος δεν έχει γίνει
1: χωρίς να κάνει τίποτα.
0: Τώρα αυτά τα κύριος τίποτα ας πούμε όταν εντάξει του Κερίδη τώρα και ο κύριος
1: καλά τώρα ο Κερίδης επιτίθεται στο Δούκα
0: εδώ
1: γιατί
0: εγώ άκουγα ας πούμε και, και διάβαζα είναι διάφοροι τύποι ας πούμε οι οποίοι βγαίνουν και κάνουν την εξής πονηριά. Διάβαζα τη συνέντευξη του Στουρνάρα, ο οποίος εκτός όλων των άλλων είναι αυτός ο Στουρνάρας, έτσι. Και για τρελαίνες,
1: ο Ισόβιος.
0: Δηλαδή. Ο Ισόβιος, ναι, ακριβώς.
1: Βασιλιάς στην Κεντρική Τράπεζα.
0: Λοιπόν,
1: Ισόβιος.
0: Ο οποίος έλεγε ότι, χωρίς να λέει το όνομα της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, που, τον οποίο υπηρετεί, ας πούμε, με νύχια και με δόντια. Και προσπαθούσε λοιπόν να παρουσιάσει μία κατάσταση στην Ελλάδα ότι αν συμβούν αυτά περιέγραφε την κατάσταση που έχει του μπάχαλου το οποίο το συνέδεε με συγκεκριμένους της αντιπολίτευσης χωρίς επίσης να τους ονομάζει, φωτογράφιζε με ξυπνάδα. Λοιπόν, και που κατέληγε ότι το μέλλον της πατρίδος, χοντρικά, πατρίδα, πρόσεξε τι βάζουν, την πατρίδα, έτσι. Η πατριδοκάπηλη, συνδέεται με συγκεκριμένα κόμματα και με συγκεκριμένες πολιτικές. Έτσι. Δηλαδή, εάν χάσουμε το Μητσοτάκη, έχασε η πατρίδα.
1: Έτσι.
0: Ας πούμε, αυτό μας είπε χοντρικά και το κάνουν όλοι. Δηλαδή, τι να απαντήσεις τώρα σε αυτούς εδώ πέρα, πώς να τους χαρακτηρίσω. Πώς να τους χαρακτηρίσεις, μιας και ανέφερες για τους Κερίδηδες και όλους αυτούς. Δηλαδή εντάξει, αυτοί λοιπόν ακολουθούν μια τέτοια πολιτική και στρατηγική που κυρίως είναι η πάρτη τους, γιατί Ισόβιος όπως τον είπες, ο Ισόβιος κύριος λοιπόν έφυγε και τον έδιωξε ο Σαμαράς από Υπουργό Οικονομικών ως μη επαρκή γιατί δεν του έκανε λέει τα έτσι το αποδώσανε τον έδιωξε ως Υπουργό Οικονομικών. Και μετά τον αφήσανε στην... όχι, πέρασε ένα διάστημα, τον αφήσανε λίγο στην
1: άκρη.
0: Στην άκρη και τον βάλανε μπροστά στην τράπεζα. Και άρχισε να τους εξυμνεί όλους, ας πούμε, και να παίζει το ρόλο που όλα τα είχε καταλάβει. Το χειρότερο όλων είναι ότι πίστεψαν και πιστεύουν ακόμα κάποιοι ότι ο Στουρνάρας έσωσε τη χώρα, διότι ο Στουρνάρας ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο θεματοφύλακας της σταθερότητας στην περίοδο της αστάθειας, όπως είπε, του Βαρουφάκη κλπ. Είναι τρελά αυτά που λένε. Γιατί ήταν ο Στουρνάρας, τι ακριβώς είχε ο Στουρνάρας και πούλαγε, παιδιά, για λίγο το μυαλό σας. Τι πούλαγε δηλαδή ο Στουρνάρας στο Σόιμπλε και σε όλους αυτούς για να, αποτελέσει τον κυματοθράφστη των αρνητικών επιπτώσεων που θα υπήρχαν τότε. Αυτά τα πουλάνε ακόμα. Δηλαδή δεν ξέρεις από πού να πιαστείς. Ποιος ήταν ο Στουρνάρας που είχε όλους αυτούς. Και παραβλέπουν το, δηλαδή πρόσεξε να δεις τώρα και για τους συναδέλφους μας, και το θυμήθηκα τώρα, μεγαλοποιούν τα πάντα. Δηλαδή ο πρώτος, λοιπόν, γιατί δεν πιστεύουν τον όποιον, τη Βαρβιτσιώτη ή το Σκάι, ας πούμε, ή όποιον από αυτούς τους προπαγανδιστές που λένε αυτά που λένε, και δεν πιστεύουν κάποιες άλλες εκδοχές. Για παράδειγμα, βγήκε ο Γιάννης Βαρουφάκης τώρα και είπε ότι ο Στουρνάρας ήταν ο πρώτος που μου είπε να κλείσουμε τις τράπεζες, ναι, γιατί αυτό, και μου το έπελε, έσκυψε σε Εκοφίν, σε μεγάλο αυτό που γινόταν στην Ευρώπη, έσκυψε, λέει, και ακριβώς πως έγινε στα αυτή μου, και μου είπε μήπως πρέπει να τις κλείσουμε ως τραπεζίτης αυτός και υπουργός οικονομικών. Και επίσης, για να ξέρουμε ποιος είναι ο Στουρνάρας και ποιος είναι ο Βαρουφάκης, καθηγητές ήταν και οι δύο, συνευρέθηκαν και συνυπήρξαν σε πολλά πανεπιστήμια εδώ, έτσι. Και βρέθηκε, λοιπόν. Το είδες πουθενά να αναπαράγεται αυτό? Να πούνε, εν πάση περιπτώσει, στον κύριο Βαρουφάκη, είδες το Στουρνάρα να αντιδράει και να πει σε ψεύτης ή σε οτιδήποτε? Όμως δεν το αγκάλιασε κανένας αυτό το πράγμα. Αγκάλιασαν το γεγονός ότι ο Τσίπρας ή δεν ξέρω ποιος, ο ΣΥΡΙΖΑ, έκλεισε τις τράπεζες. Κατάλαβες πως παίζεται το παιχνιδάκι?
1: Κατάλαβα. Ο Τσίπρας, λόγω Ελλάς τώρα. Σε ποιο κανάλι θα το δεις αυτό που λες τώρα? Σε κανένα.
0: Γιατί να το, δεν ψάχνω εγώ να τα δω στα κανάλια.
1: Όχι, λέω το ρεπορτάζ, λέω την πραγματικότητα.
0: Μα ναι, σε κανάλι.
1: Λέω αυτό που λες, αυτό που λες,
0: σε κανάλι το είπε ο δημόσια,
1: ο
0: το είπε
1: Βαρουφάκης.
0: Ο Βαρουφάκης. Έτσι, δηλαδή γίνεται η τρίχα, γίνεται τριχιά για το οτιδήποτε μικρό που εξτομίζεται από επαρχιακό κανάλι και το εμφανίζουν με βάση την... τι έχουν χτίσει για να παίξουν σε αυτή τη ζημιά που θέλουν να προκαλέσουν ή να δημιουργήσουν άλοθη και δικαιολογίες για τα δικά τους κακώς κείμενα, και δημιουργούν, και εδώ υπάρχουν σοβαρές δηλώσεις κάποιων που δεν ούτε καν κατά τα άλλα, ας πούμε, το ότι ο Λαφαζάνης βγαίνει και λέει ότι ήθελε να πώς το λένε, ότι πήγε στη Ρωσία να βρει λεφτά, το έχουν κάνει σημαία. Το ότι ο Στουρνάρας, ο τραπεζίτης, λέει στον Υπουργό Οικονομικών τότε να κλείσουμε τις τράπεζες για να τους τριμώξουμε τους Ευρωπαίους, δεν δίνει κανένα σημασία σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι βρώμικο το παιχνίδι. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι του σερβίρουν. Αν δεν αντιδράσουμε εμείς οι ίδιοι, θα μας περνάνε οτιδήποτε θέλουν και θα το τρώμε σαν χάπατα. Έτσι. Και θα κάνουμε αυτό που μας υπαγορεύουν έμεσα, είτε ως επιλογή είτε ως προτίμηση.
1: Μα ακόμη και αυτά τα fuel, πας και αυτά. Βλέπω στις ειδήσεις που με ρωτούν τον κόσμο, τι να κάνει, αυτό μπόρεσε, αυτό έδωσε. Δεν λέει κανείς τίποτα για ΦΠΑ, ειδικό πόρο κατανάλωσης. Το ότι σου παίρνει 10 και σου δίνει ένα. Τι να κάνει ο άνθρωπος, αυτό μπόρεσε να δώσει. Αυτό περνάνε. Αυτά παίζουν.
0: Δηλαδή εδώ φτάσαμε στο σημείο, έχουμε να το πω και αυτό...
1: Προλαβαίνουμε, έχουμε 2 λεπτά, Νικολέτα.
0: Νικολέτα, φτάσαμε στο σημείο να μιλάς με δεξιούς επιχειρηματίες μεσαίου μεγέθους κλπ. Σε κατηδίαν, γιατί οι δημοσιογράφοι είμαστε, μιλάμε με τους πάντες. Και να σου λένε ότι είναι η χειρότερη κυβέρνηση και ο χειρότερος πρωθυπουργός που κάνουν τις δουλειές τους αυτοί.
1: Ναι.
0: Η χειρότερη κυβέρνηση και ο χειρότερος πρωθυπουργός ο οποίος έχει υπάρξει σε αυτή τη χώρα. Ναι. Έτσι, να στα λένε δεξιοί, παρακαλώ. Ναι. Και πρόσεξε τώρα, όταν κάθεσαι και τους λες ότι ωραία ρε παιδιά, αφού έχετε τη δυνατότητα μεγαλύτερη από ό,τι έχει ο απλός πολίτης, γιατί δεν τους στέλνετε τα μηνύματα να τον ρίξετε χοντρικά, να τελειώνουμε με αυτό το μαρτύριο. Και λέει, και σου απαντάνε ότι εμείς δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε αυτό που θέλει η δικαιολογία,
1: η
0: κοινωνία. Και με το δίκιο τους. Σέβονται εντός εισαγωγικών, όπως θέλεις πες το θεσμικά, την βούληση του ελληνικού λαού. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή συμβεί ερώτηση τώρα, εάν η κοινωνία τον στείλει εκεί στις εκλογές που έρχονται, τότε λέει όχι μόνο θα λογοδοτήσουμε, θα μιλήσουμε κι εμείς, αλλά θα πληρώσει και για αυτά που έκανε. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λένε. Και δεν
1: για
0: μιλάω. Εγώ σου λέω ότι μεταφέρω ένα κλίμα που συζητιέται και που βεβαίως το γνωρίζει. Δεν βγήκε τυχαία τώρα ο Δρυμνιώτης το φερέφωνο του Μαξίμου και του Μητσοτάκη να λέει ότι φοβάται ο Μητσοτάκης, μην τον πάνε σε ειδικό δικαστήριο. Προφανώς αυτά που μας λένε σε εμάς τα έχει ακούσει και ο Δρυμνιώτης, τα έχει ακούσει και ο Μητσοτάκης.
1: Λοιπόν, ένθετο. Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, υγεία. Δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Συχνό θεωρείται το Χασιμότο ένα αυτοάνοσο νόσημα του θηροειδούς αδένα, με τις γυναίκες να κρατούν τα σκύπτρα. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Σακοράφα, χειρουργό θηροειδούς παραθυροειδών αδένων στο Ευγενίδιο Νοσοκομείο. Κύριε Σακοράφα, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα και σε εσάς.
3: Τι είναι η θηροειδίτιδα Χασιμότο, από την οποία υποφέρουν πάρα πολλά άτομα και κυρίες και κυρίως γυναίκες?
4: Η θηροειδίτιδα Χασιμότο είναι μια από τις πιο συχνές αυτοάνωσες φλεγμονώδεις παθήσεις του θηροειδούς. Την γνωρίζουμε και με ένα άλλο όνομα, σαν χρόνια λεμφοκυταρική θηροειδίτιδα. Περιγράφηκε το 1912 από τον Ιαπωνέζο γιατρό Χασιμότο και στη δεκαετία του 50 ανακαλύφθηκαν τα θηροειδικά αυτοαντισώματα στο αίμα των ασθενών με Χασιμότο, οπότε τέθηκε η αιτιολογία, βρέθηκε η αιτιολογία της νόσου περί αυτοάνωσης πάθησης. Χαρακτηρίζεται από διάχυτη δίθυση του θηροειδούς από λεμφοκύτταρα, εξού και όρος χρόνια λεμφοκυταρική θηροειδίτιδα.
3: Γνωρίζουμε λοιπόν, το είπατε κι εσείς, ότι είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα και θα ήθελα να μάθω, κύριε Σακοράφα, ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την πρόκλησή του και ποιο το προφίλ των ασθενών.
4: Στην εμφάνιση της θηροειδίτιδας Χασιμότο παίζουν ρόλο τόσο περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως αυξημένη πρόσληψη ιωδίου, έλλειψη σεληνίου, έλλειψη βιταμίνης D, κάπνισμα κλπ, όσο και γενετικοί παράγοντες. Τα αντιθηροειδικά αντισώματα που ανοιχνεύονται στον ορό αυτών των ασθενών ευθύνονται για την εμφάνιση της φλεγμονώδους απάντησης που χαρακτηρίζει την θηροειδίτιδα Χασιμότο. Σταδιακά ο θηροειδής ατροφεί και αυτό οφείλεται στη δίθυσή του από το λεμφοκύτταρα. Παρατηρείται 10 με 20 φορές πιο συχνά στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες και εκτιμάται ότι ένα ποσοστό 5% των γυναικών κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής τους θα εμφανίζουν τη θηροειδίτιδα Χασιμότο.
3: Γνωρίζουμε γιατί είναι περισσότερο ευάλωτες οι γυναίκες, κύριε Σακοράφα. Και παίζει και κάποιο ρόλο, συγγνώμη, επειδή είναι αυτοάνωσο νόσημα ο ψυχικός παράγοντας.
4: Τα αυτοάνωσα νοσήματα γενικώς θεωρείται ότι επισέρχεται και ο παράγοντας αυτός. Στις δε γυναίκες είναι γεγονός γεγονός ότι όχι μόνο η Χασιμότο αλλά και η βροχοκύλη όπως το καρκίνος του θηριωδούς παρατηρούνται πιο συχνά σε σχέση με τους άντρες.
3: Θα ήθελα να μάθω τώρα ποια είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα που θα μας βάζουν σε υποψία ότι το Χασιμότο μας χτυπάει την πόρτα, κύριε Σακοράφα.
4: Ξέρουμε σήμερα ότι η θηριωδίτιδα Χασιμότο είναι η πιο συχνή αιτιολογία του υποθυριωδισμού. Ο υποθυριωδισμός αυτός οφείλεται στο ότι, όπως είπαμε και πριν, ο θηριωδής καταστρέφεται στην ουσία από τη βύθιση από τα λεμφοκύτταρα που τον πλημμυρίζουν. Και έτσι μπορεί να εμφανιστούν τα συμπτώματα του υποθυριωδισμού σε άλλοτε άλλη βαρύτητα, όπως αίσθημα κόπωσης, δυσανεξία στο κρύο, απώλεια βάρους, δυσκυλιότητα, κατάθλιψη, βραδιψυχισμός, αργές κινήσεις. Τα παιδιά μπορεί να παρατηρηθούν διαταραχές της ανάπτυξης, μείωση των σχολικών επιδόσεων, έκπτωση της μνήμης ιδιαίτερα σε ηλικιωμένα άτομα κλπ. Επίσης μπορεί να παρατηρηθεί διόγκωση του θυροειδούς, γνωστή και σαν βροχοκύλη, είτε διάχυτη είτε με παρουσία όζων. Μπορεί επίσης σπανιότερα ο ασθενής να αισθάνεται έναν πόνο ήπιο γενικά στο λαιμό, καθώς και να εμφανίσει μια μικρή δεκατική πυρετική κίνηση. Κάποιες φορές η διάγνωση της Χασιμότο τίθεται τυχαία. Ένα συνηθισμένο σενάριο είναι να πάει κάποιος να κάνει κάποιες εξετάσεις αίματος και να βρεθούν τυχαία αυξημένα επίπεδα θυροειδικών αυτοαντισωμάτων. Και ένα άλλο επίσης όχι σπάνιο σενάριο είναι να γίνει θυροειδεκτομή για κάποιον άλλον λόγο, παράδειγμα για όζο θυροειδούς, και να τεθεί η διάγνωση της Χασιμότο στην ιστολογική εξέταση.
3: Και η διάγνωση τίθεται με το υπέρηχο του θυροειδούς, κύριε Σακοράφα, ή μόνο με τις αιματολογικές εξετάσεις?
4: Η διάγνωση μπαίνει με την ανίχνευση σε αυξημένη συγκέντρωση στο αίμα θυροειδικών αυτοαντισωμάτων. Μπορεί όμως και στο υπερηχογράφημα να υπάρχουν ενδείξεις της χρόνιας λεμφοκυταρικής θυροειδίτιδας.
3: Ωστόσο, επειδή πρόκειται για αυτόνοσο νόσημα, γνωρίζουμε ότι αυτόνοσες παθήσεις δεν θεραπεύονται. Υπάρχει κάποια αντιμετώπιση και ποιος ο ρόλος της θεραπείας, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια θεραπεία, κύριε Σακοράφα?
4: Η θεραπεία της Χασιμότο έχει ως εξής. Αν δεν προκαλεί υποθυροειδισμό, παρένθεση, είπαμε προηγουμένως ότι είναι η πιο συχνή αιτία υποθυροειδισμού, αν λοιπόν ο ασθενής δεν έχει υποθυροειδισμό και το υπερηχογράφημά του δεν αναδεικνύει αλλοιώσεις στην υφή του αδένα, όπως βροχοκύλη, όζους κλπ, τότε δεν χρειάζεται καμιά απολύτως θεραπεία πέραν της παρακολούθησης. Σε περίπτωση που υπάρχει υποθυροειδισμός, η διάγνωση τίθεται με μέτρηση των θυροειδικών ορμονών στο αίμα, χωρίς επίσης αλλοιώσεις στο υπερηχογράφημα, τότε η θεραπεία περιλαμβάνει την χορήγηση θυροξίνης για τον υποθυριωτισμό, είναι η λεγόμενη θεραπεία υποκατάστασης. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και χειρουργική επέμβαση σε επιλεγμένους ασθενείς, όπως ενδεικτικά αν υπάρχει υποψία ή διάγνωση καρκίνου θυροειδούς, αν υπάρχει μεγάλου βαθμού διόγκωση θυροειδούς, ευμεγέθης όζη, αισθητικά προβλήματα λόγω διόγκωσης του θυροειδούς, ή αν υπάρχουν συμπτώματα λόγω των αυξημένων διαστάσεων του θυροειδούς, όπως για παράδειγμα δύσπνοια λόγω πίεσης της τραχείας από τον θυροειδή ή δυσκολία στην κατάποση λόγω πίεσης του ισοφάγου.
3: Ωστόσο, η θεραπεία βοηθάει τα συμπτώματα αυτά να μην εμφανίζονται, έτσι δεν είναι, κύριε Σακοράφα?
4: Βεβαίως και βοηθάει, διότι αλλιώς ο ασθενής είναι εκτεθειμένος σε διάφορους κινδύνους, όπως για παράδειγμα ενός μη ελεγχόμενου υποθυροειδισμού.
3: Κύριε Σακοράφα, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
0: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Ελίνα Βελιμέζη. 20 μέρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Άριου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλιος προς τον υπολογισμό των τόκων αλλά και υπό τις πιέσεις της αντιπολίτευσης για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα ότι καταθέτει σχετική νομοθετική ρύθμιση για την οριστική αποσαφήνιση του πλαισίου εφαρμογής της δικαστικής απόφασης. Σε ρυθμινή θέση βρίσκεται εκ νέου κυβέρνηση, καθώς το ευρωπαϊκό αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με το σκάνδαλο Κατάρκετ διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Άριου Πάγου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν τίθεται προς το παρόν ζήτημα μη συμμετοχής του Δημήτρη Αβραμόπουλου στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρουν στο κόκκινο κυβερνητικές πηγές. Σε μια μέρα με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το email gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη για τον κύριο Αβραμόπουλο για το Κατάρκετ επιβεβαιώνουν ότι η περιβόητη αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της διοίκησης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς νοσηλεύεται από χθες έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του το μέλος της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Αριστοτέλης Χατζής, ο οποίος βρίσκεται στην 138η μέρα απεργίας πείνας με αίτημα την ακύρωση της σύμβασης για την ανάπλαση των προσφυγικών και τη μη εκένωση της κοινότητας. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στις 7 στο Σύνταγμα, αντίστοιχο κάλεσμα στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Η κρισιμότητα των στιγμών, ειδικά όταν μια ανθρώπινη ζωή κινδυνεύει, επιβάλλει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, απευθύνοντας παράκληση προς όλους να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού. Να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλία διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την κοινότητα των προσφυγικών, καλεί την κυβέρνηση και την περιφερειατική, η Ανοιχτή Πόλη και επικεφαλής της Κώστας Ζαχαριάδης. Κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη άμεσης πολιτικής και θεσμικής παρέμβασης. Σημειώνει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, και καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιστορικής κοινότητας των προσφυγικών. Νέα υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Στα 77,52 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent, πλησιάζοντας τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου, ενώ το αμερικανικό αργό υποχώρησε στα 73,86 δολάρια το βαρέλι. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η πραγματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνηθέντων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σε ανάρτησή του στο X. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ επιμένει στην παραμονή του στρατού στο νότιο Λίβανο. Σε κοινή δήλωση, Νετανιάχου, Κάτς και Ζαμίρ επεσημάνουν ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα τερματίσει την κατοχή του στο νότιο Λίβανο. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά την ίδια ώρα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έρευνα, αιτία θανάτου της 45χρονης ήταν οι βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Στο κόκκινο η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Κύφισσο και στα δύο ρεύματα στο τμήμα Περιστέρη Μεταμόρφωση. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο Γιαλαμία και από Πεντέλης έως Κηφισίας. Στο κόκκινο δρόμι στο κέντρο της Αθήνας, όπως η Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλείος Κωνσταντίνου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, προειδοποίησε ότι δεκαετίες πρόοδου στον αγώνα εναντίον του HIV και του AIDS υπάρχει κίνδυνος να απειληθούν εξαιτίας των παγκόσμιων περικοπών της χρηματοδότησής του. Η Winnie Byanyima, εκτελεστική διευθύντρια του προγράμματος του ΟΗΕ εναντίον του HIV και του AIDS, επικαλούμενη δεδομένα του ΟΣΑ, επεσήμανε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια μειώθηκε κατά 23% το 2025. Στην αθλητική ενημέρωση, στα χθεσινά παιχνίδια της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ, η Αργεντινή επικράτησε με 2-0 της Αυστρίας, με τον Μέση να καταρρύπτει ακόμα ένα ρεκόρ και να γίνει το πρώτο σκόρερ όλων των εποχών. Παράλληλα, η Γαλλία νίκησε εύκολα το Ιράκ με 3-0. Η Νορβηγία έκαμψε την αντίσταση της Σενεγάλης με 3-2, ενώ η Αλγερία πήρε τη νίκη με 2-1 επί της Ιορδανίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και βέβαια είπαμε ότι η επικαιρότητα πάρα πολλά θέματα και σήμερα. Βέβαια τα μηνύματα σας αρκετά και σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Εμείς τα λεφτά μας τα επενδύουμε στο σούπερ μάρκετ, λέει η Νατάσα. Λοιπόν, ο φίλος ο Φιλίμων, μαντέψτε τώρα πώς θα καταφέρουν τα φαντ, λέει, να βρουν, να τα μαντέψτε τώρα πώς τα φαντ θα βγουν. Ο Θεοχάρης, καλημέρα σας, πείτε και... Α, το είπαμε αυτό. Ο Πάνος, καλημέρα Πάνο. Ο Αντώνης, καλημέρα αγαπητοί φίλοι. Γιατί τσιμπάτε στις μπουρδες του Γεωργιάδη, πουλάνε τρέλα, τι να μας πούνε οι απόγονοι των δοσύλλογων. Εντάξει, τι να μας πούνε οι απόγονοι των δοσύλλογων. Εν πάση περιπτώσει, Σωτήρη, ο κόσμος αυτά λέει.
1: Μην υποτιμάτε όμως τίποτα, γιατί με αυτά και με αυτά έχουν κυριαρχήσει στο παιχνίδι και μην θεωρείτε ότι είναι ασήμαντο όλο αυτό το πράγμα. Το να απαντάς σε όλες αυτές τις αρλούμπες που νομίζουμε εμείς ότι είναι αρλούμπες, αλλά είναι
0: σχέδιο.
1: Σχέδιο κανονικό.
0: Ξέρουν τι κάνουν αυτοί, ξέρουν που πάνε την επικαιρότητα.
1: Βέβαια.
0: Αυτοί έχουν επιλέξει ότι εμείς θα συζητάμε αυτό. Δηλαδή, ανερυθρίαστα και σου λέει, εμείς μειώνουμε φόρους. Και το λένε αυτό το πράγμα ανερυθρίαστα. Και το λέει και ο Σπανάκης, ο φίλος του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είναι και φοριακός. Έτσι. Το λέει και φοριακός. Μειώνουμε, λέει, φόρους. Εντάξει, οκ, αφού το λέει ο κ. Σπανάκης.
1: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, η δουλειά της αντιπολίτευσης, όταν θέλει να κάνει τεκμηριωμένη αντιπολίτευση, έπρεπε να βάλει κάτω, ας πούμε, τα δεδομένα και να δει ποιοι είναι οι φόροι τους οποίους επαγγέλλονται ότι μείωσαν. Και να αναδείξει το ψέμα, ναι. Το οποίο φαίνεται και από τα νούμερα, ότι είναι ψέμα.
0: Πραγματικά είπες κάτι, ότι θα πρέπει να γίνει μια πλατφόρμα που θα λέγεται Νέα Δημοκρατία ψέμα ή τα ψέματα της Νέας Δημοκρατίας, κάπως να λέγεται. Έτσι, πόσο κάνει, εκεί που λέει πόσο κάνει, να υπάρχει μια άλλη πλατφόρμα, πόσα ψέματα. Και να λέει κάθε μέρα αυτό το σκάνδαλο, αυτό το ψέμα, αυτό εκείνο, αυτό το άλλο. Και να μπορεί κάποιος να μπει μέσα και να έχει όλη την επταετία της Νέας Δημοκρατίας, όλα τα ψέματα που έχουν πει. Αυτό θα ήταν μια ωραία ιδέα να γίνει. Κάποτε που έλεγαν η Μαύρη Βίβλος, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Αυτό να γίνει μια πλατφόρμα τώρα στη σύγχρονη εποχή, αντί για Μαύρη Βίβλος, πόσο κάνει, πόσα ψέματα. Και να έχεις μέσα τα ψέματα, τα σκάνδαλα. Βλέπω τώρα εδώ και 30 χρόνια λέει από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, σαν σήμερα, 23 Ιουνίου. Μια τέτοια πλατφόρμα θα ήταν μια χαρά.
1: Τώρα. Όχι, μα η δουλειά της αντιπολίτευσης αυτή είναι. Δεν έχει σημασία που θα την αναδείξει. Μπορεί να την αναδεικνύει τα ψέματα στη Βουλή. Έχει εν πάση περιπτώσει βήμα. Αλλά κάντο, δούλεψε κανονικά. Δηλαδή έρχονται και σου λένε πράγματα τα οποία δεν τα έχουν ανακαλύψει, ας πούμε, και δεν έχουν ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Και τα ανακαλύπτει κάποιος δημοσιογράφος, γιατί κάνει μία έρευνα, όπως γίνεται συνήθως. Δεν έχει κάνει αντιπολίτευση τεκμηριωμένη δουλειά πάνω σε αυτό. Δηλαδή έχει αναρωτηθεί κανένας, έχει ασχοληθεί κανένας από την αντιπολίτευση να πει πόσο έχουν κοστίσει, ας πούμε, για να χτυπήσει στην καρδιά της πελατείας, να το πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας, πόσο έχουν κοστίσει τα τεκμήρια τα οποία έχει βάλει στους ελεύθερους επαγγελματίες. Να καθίσουν κάτω, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα. Δεν έχουν κάνει δουλειά, δεν ξέρω τι θέλουν και πώς θέλουν να πάρουν, ας πούμε, ποσοστά αποδοχής από την κοινωνία, αλλά πρέπει να δουλέψεις να την πείσεις στην κοινωνία με επιχειρήματα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Πρέπει να αναδείξεις αυτά και απ' την άλλη να έχεις και τη δική σου πρόταση πάνω σε αυτό.
1: Το δεύτερο κομμάτι.
0: Πρωτογενής τομέας.
1: Το δεύτερο.
0: 1, 2, 3 και αυτή είναι η πρότασή μας. Μικρομεσαίοι. 1, 2, 3 κοινωνική κατοικία. 1, 2, 3 και η πρότασή μας. Και πάει λέγοντας. Διαφορετικά πώς. Δηλαδή πρέπει αυτό που λες να αναδείξεις τα ψέματα, το δόλο, όλα αυτά που κάνουν. Και απ' την άλλη πιάνει και δική σου πρόταση. Δηλαδή όταν ακούω τώρα στα πάνελ ότι η Νέα Δημοκρατία δεν βάζει φόρους και μειώνει φόρους. Δηλαδή, αλήθεια, ποιος το πιστεύει κάποιος αυτό το πράγμα?
1: Δηλαδή, ναι, το επιχείρημα, ναι, αυτό. Το πιστεύουν. Το πιστεύουν.
0: Τι να.
1: Εδώ υπάρχει, ας πούμε, κάποιος εδώ μας λέει, ακροατής, ο Γιώργος, ότι έχει βγει σημερινή δημοσκόπηση, δεν ξέρω τι είναι αυτή, όπου εν πάση περιπτώσει δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία λέει είναι 3% πάνω, 13% πάνω,
0: ναι,
1: θα είναι. Έχει αλλάξει τίποτα?
0: Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στον νομό Δράμας και το μεάρχη εσωτερικών, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
1: Με χαρά και εμείς. Να δούμε τι είναι αυτό πια, κύριε Ξανθόπουλε, πια. Έχουμε χάσει το λογαριασμό, κάθε μέρα σκάει και ένα καινούριο σκάνδαλο, να το πω.
0: Υπάρχει και μέρα με δύο σκάνδαλα.
1: Ναι, και δύο.
0: Κάθε μέρα και ένα, υπάρχει και μέρα με δύο.
1: Τι ακριβώς γίνεται?
2: Κοιτάξτε τώρα, τι ακριβώς γίνεται, είμαι κι εγώ θολωμένος. Δηλαδή δεν ξέρω από πού να φυλαχτώ και τι να περιμένω. Έτσι, χθες είχαμε την καταδικαστική απόφαση για την κυρία Μισελ
1: Ασημακοπούλου
2: για την διασπορά, τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων, που είναι καραμπινάτο σκάνδαλο και βάλει και κατά της αξιοπιστίας όλου του συστήματος και κατά της αξιοπιστίας της ηλεκτρονικής ψήφου. Αυτό να το λέμε. Δεύτερον, έρχεται τώρα ένα ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο και θα απασχολεί στη Βουλή τις επόμενες μέρες για την υπόθεση Qatar Gate για ένα κονδύλι 73.000 ευρώ. Θέλω να πω κατηγορηματικά βεβαίως ότι ο κύριος Αβραμόπουλος, όπως και όλοι μας, έχει το τεκμήριο της αθωότητας, έρευνα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν σε αυτό το επίπεδο βγαίνει ένταλμα σύλληψης, δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι δηλαδή μια υποβολή μιας έγκλησης που έκανε ο Ξανθόπουλος κατά του,
1: ναι, βέβαια,
2: Σωτήρη, και ο Σωτήρης πηγαίνει στον ανακριτή να καταθέσει. Εδώ είναι κάτι πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό. Αλλά εγώ θα θέσω και μια άλλη παράμετρο που με απασχολεί περισσότερο από όλα. Εκτός από αυτό τον θεσμικό εκτραχυλισμό που υφίσταται το πολίτευμα με ευθύνη των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε ότι μεγαλώνουν οι ευθύνες μας ως αντιπολίτευση, γιατί δεν προσφέρουμε στους πολίτες μια ουσιαστική εναλλακτική λύση. Και παρόλα τα σκάνδαλα και παρόλη την απαξίωση που υφίστηκε και παρόλη την κριτική που υφίσταται η κυβέρνηση, δεν μπορούμε να ομονοήσουμε, να συνεννοηθούμε για να προβάλλουμε ένα πιστικό εναλλακτικό σχέδιο στους πολίτες, με αποτέλεσμα ή να αναπτύσσονται αντιπολιτικές τάσεις στο εκλογικό σώμα ή αποχή και μυρολατρεία να εγκαθίστανται σε αυτό. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για μας που είμαστε στην αριστερά.
1: Ξέρετε, μιας και πήγαμε σε αυτό το κομμάτι και δεχόμαστε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που μας λένε ότι τελικά υπάρχει μια σειρά και στελεχών των άλλων κομμάτων, είτε είναι στη Νέα Δημοκρατία, είτε είναι στο ΠΑΣΟΚ, είτε είναι ακόμα και στην άλλη αριστερά, που βρίζουν μονίμως και την κυβέρνηση 15-19. Και γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια υποστηρικτική γραμμή για τα καλώς κείμενα εκείνης της περίοδου. Δηλαδή δεν το βλέπουν πουθενά. Ούτε από τη μεριά του κόμματος Τσίπρα, που είναι ένα άλλο θέμα, εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε πια για την Ελλάς, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ με την εσωστρέφεια την οποία εν πάση περιπτώσει και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, δεν έχει καθαρό και πιστικό λόγο και επιθετικό, θα έλεγα, σε πολλά πράγματα για να αντιμετωπίσει αυτή την πολεμική που δέχεται και απαξίωση.
2: Λοιπόν, να απαντήσω ευθέως. Είμαστε περήφανοι για την περίοδο διακυβέρνηση 15-19 για δύο πολύ σημαντικούς λόγους. Κατόρθωσε, έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Αυτό είναι το ένα πολύ βασικό. Και το δεύτερο, δεν καταχράστηκε ούτε ένα ευρώ δημοσίου χρήματος. Φαντάζεστε να υπήρχε μία σκιά κατά την πενταετή διακυβέρνηση, τι θα είχαν να μασούρουν όλοι αυτοί οι τύποι? Άρα αυτά είναι τα δύο πολύ βασικά στοιχεία, τα οποία εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ φυσικά τα λέμε, φυσικά τα αναδεικνύουμε, αλλά πρέπει να σας πω ότι στην εσωστρέφεια και στη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ αφενός, δεν ακούγεται, δεν έχει την, πώς να πω, το ηχείο για να αναπαράγει αυτή την θέση. Το δεύτερο είναι ότι στο δημόσιο λόγο, εγώ που είμαι ένας βουλευτής που βγαίνω και στα μέσα και λέω την άποψη του κόμματος, όλη η συζήτηση περιστρέφεται τι θα κάνετε, που θα πάτε, θα μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ, διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει η εσωκομματική αντιπολίτευση, πόσο, δηλαδή αναπαράγεται το εσωκομματικό πρόβλημα, η εσωκομματική δυσκολία του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα και να θέλουν από κάτι θα χαθεί κάτω από τον οριμαγδό των εσωτερικών μας προβλημάτων. Μου δίνεται όμως την ευκαιρία να το ξαναπώ έτσι εμφατικά ότι είμαστε περήφανοι για τη διακυβέρνηση 15-19 και για τη συμφωνία των Πρεσπών και για τα 11 συνεχή τρίμηνα, 11 συνεχή τρίμηνα ανάπτυξης, για το ότι καταργήθηκε ο υποκατώτατος, για το ότι αυξήθηκε ο κατώτατος, πήραμε μια ανεργία στους νέους περί το 28% και τη μειώσαμε γύρω στις 9 με 10 μονάδες και όλα αυτά με το ασφιχτικό pressing των θεσμών. Άρα τα λέμε αυτά, τα φωνάζουμε αυτά και αν θέλετε είναι και μια παρακαταθήκη στην κοινωνία τι μπορεί να κάνει η αριστερά εκεί που οι άλλοι απέτυχαν και γιατί δικαιούμαστε να έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Κλείνω αυτό το σημείο, αυτό το κεφάλαιο λέγοντας ότι όσο και να, πώς να το πω, να πω ένα θεωρητικό σαν νομικός τώρα, μία από τις χειρότερες ποινές που επιβαλόταν στο ρωμαϊκό δίκαιο ήταν η damnatio memoriae, δηλαδή το να εξαφανιστεί από τη μνήμη του λαού ο καταδικασμένος και αφαιρούνταν, καταστρέφονταν πινακίδες που έφεραν το όνομά του, κατεδαφιζόταν κτίρια που είχαν αναφορά σε αυτόν. Αυτή η προσπάθεια δηλαδή των νόμιμων ιδιοκτητών της χώρας σε εισαγωγικά να απαξιώσουν την περίοδο 15-19 δείχνει και την ουσιαστική ανησυχία τους, το φόβο τους θα έλεγα, ότι μπορεί να επαναληφθεί. Και αυτό ας είναι μια παρακαταθήκη για όλους μας.
0: Αυτό θα περάσει στην ιστορία όμως, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Κοιτάξτε, την ιστορία τη γράφουν οι νικητές.
0: Όταν λέω στην ιστορία είναι ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω, όταν λέω θα περάσει στην πολιτική ιστορία, εννοώ ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Α, εννοείται αν θα περάσει στην ιστορία ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, νόμιζα η περίοδος 15-19.
0: Η περίοδος 19 μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν θα κατέβει στις εκλογές.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η περίοδος 15-19 θα εξαρτηθεί από τις αντοχές και τις μάχες που θα δώσει η κοινωνία. Σας θυμίζω ότι ήδη έχουμε δημοσκοπήσεις που δείχνει ότι το 52% των πολιτών περνούσε καλύτερα την περίοδο 15-19 και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία απόφαση Κεντρικής Επιτροπής είπαμε κάτι το οποίο το λέμε εδώ και παραπάνω από ένα χρόνο. Ότι μόνος του κανείς δεν μπορεί, ότι πρέπει να βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Δυστυχώς η πρόταση αυτή δεν είχε αποδέκτες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε την στρατηγική του πρώτη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται ούτε από τις επιδόσεις του κόμματος στις δημοσκοπικές ούτε από την προσωπική ακτινοβολία του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι αριστερά, διαλύθηκε, επομένως η πρόταση έμενε χωρίς αποδέκτη, εμφανίστηκε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα η οποία σημείωσε μια αξιόλογη δυναμική, ήδη καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις και από διαφορετικές εταιρείες σταθερά στη δεύτερη θέση και εμείς είπαμε το πολύ απλό ότι από τη στιγμή που και ο Τσίπρας θέτει ως στόχο την αλλαγή της κυβέρνησης και την εκλογή μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Και είπαμε από την πρώτη αρχή ότι ο Τσίπρας το συμπεριλαμβάνει η πρότασή μας και τον Τσίπρα. Είπαμε λοιπόν να μην κινηθούμε αντιπαραθετικά και να πάμε δίπλα στην προσπάθεια αυτή για να ενισχύσουμε αυτό το ρεύμα το οποίο φαίνεται να ριζώνει στην κοινωνία. Το αν αυτό θα επιτευχθεί, αν ο Τσίπρας θα διανύσει το διάστημα, το τμήμα που το αναλογεί για να βρεθούμε στον ίδιο χώρο. Αν εμείς θα ανταποκριθούμε στην ευθύνη αυτή επί του πεδίου, είναι κάτι το οποίο πολύ σύντομα θα το ξέρουμε.
0: Πάντως νομίζω οι Κινέζοι, αν δεν κάνω λάθος, λένε ότι υπάρχουν 10 βήματα που χωρίζουν δύο ανθρώπους. Αν έχεις κάνει εσύ τα 5 πρώτα και δεν έχει κάνει κανένα ο άλλος, τότε φεύγεις.
2: Ναι. Ξέρετε, είναι σωστό με όλη την, πώς να πω, με όλη τη σοφία που κρύβουν τα γνωμικά και οι παροιμίες των λαών, ειδικά του Κινέζικου που είναι ένας λαός με τεράστιο βάθος στην ιστορία. Αλλά στην πολιτική ο χρόνος δεν είναι γραμμικός. Δηλαδή αυτό που δεν έγινε τις προηγούμενες 15 μέρες μπορεί να γίνει τις επόμενες 15 ώρες. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στην προσπάθεια να υπάρξει μια σύγκληση. Αλλά θέλω να είμαι πολύ καθαρός και απέναντι σε εσάς και απέναντι στους ακροατές μας. Το είπα και στην Κεντρική Επιτροπή ότι αυτή η πολιτική γραμμή έχει ημερομηνία λήξης και θα πρέπει η πολιτική γραμματεία να εκτιμήσει τι θα κάνει στα επόμενα βήματα.
1: Που μάλλον από ό,τι ακούγεται μπορεί να συγκληθεί τις επόμενες μέρες η Κεντρική Επιτροπή.
2: Δεν έχω ακούσει κάτι. Είναι λογικό. Κοιτάξτε, είμαστε σε μια εξαιρετικά ρευστή και μεταβατική περίοδο. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Η πρόταση 6 Ιουνίου είχαμε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Έχουν περάσει 20 μέρες. Νομίζω ότι είναι σχετικά νωρίς για να έχουμε απτά αποτελέσματα. Αλλά Το να συνεδριάζουν τα όργανα του κόμματος νομίζω ότι βοηθάει στην πολιτική συζήτηση.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νομό Δράμας και το μέρος εσωτερικών του κόμματος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Σε 1,5 λεπτό, τι να πρωτοπούμε, θα δούμε πώς θα κυλήσει. Πάντως από ό,τι ενημερωνόμαστε υπάρχουν υπογραφές που, με τις οποίες καλύπτεται αυτό που βάζει το καταστατικό για σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να δούμε τι θα γίνει και ποια θα είναι η εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Αν συνεδριάσουν εκ νέου τα όργανα, Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή, και με ποιο θέμα.
1: Εντάξει, το θέμα είναι γνωστό που υπάρχει, δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή αυτό που φαινόταν στην αρχή να μην υπάρχει plan B, ναι, στην περίπτωση που δεν ευοδοθούν τα αρχικά σχέδια και μένουμε στα αρχικά, τώρα προφανώς για κάποιους και λογικά θα υπάρξει σαν ζήτημα να λυθεί. Δηλαδή δεν είδα, προφανέστατα δεν είδε κανένας μας, απέναντίας είδαμε από τη μεριά της Ελλάς ότι δεν άλλαξε κάτι στην γραμμική, τέλος πάντων, όπως ήθελε να την αναφέρει ο κύριος Ξανθόπουλος, στάση της στα πολιτικά δεδομένα σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Εκ των πραγμάτων λοιπόν θα τεθεί ως ζήτημα. Και αν είναι πια, ας πούμε, να μην θέλει κανένας αυτό το κόμμα να υπάρξει την επόμενη μέρα, αλλά από το ίδιο το κόμμα, είναι ένα ζήτημα που το έχει αποφασίσει μέσω από τα όργανά του. Αν θέλει όμως να δώσει τη μάχη της επιβίωσης, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το μηνύσει και να το διαμηνύσει και σε όλους αυτούς που ενδεχομένως θα θελήσουν να συμπορευτούν σε αυτή τη μάχη της επιβίωσης της επόμενης μέρας. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, που δεν νομίζω ότι πρέπει να μείνουν για πάρα πολύ θολά και για πολύ καιρό.
0: Ναι, γιατί ο χρόνος τρέχει, δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Από τη ΔΕΘ και μετά, οποιαδήποτε Κυριακή μπορεί να είναι Κυριακή εκλογών.
1: Ούτε κανένας, Γιώργο μου, μπορεί να αποτρέψει την επιλογή και των ψηφοφόρων, ας πούμε, μέχρι χθες του ΣΥΡΙΖΑ ή των εναπομεινάντων, ας πούμε, σε αυτό το κόμμα να πάνε σε κάποιο άλλο, στην Ελλάς. Αυτό δεν μπορεί να του.
0: Δεν μπορεί να πάνε στο Πασόκ, μπορεί
1: να. Δεν ξέρω πού θα πάνε. Αυτό δεν μπορείς να το αποτρέψεις. Όμως, εάν ως κόμμα έχεις καθαρή άποψη που να λέει ότι εγώ κινούμαι με αυτό, δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφασή του. Αλλά πρέπει να πάρει μια απόφαση και να την υπηρετήσει αυτή την απόφαση με όσους έχουν διάθεση και διαθεσιμότητα να την υπηρετήσουν. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
3: Το κόκκινο. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: με την κοινωνική κατοικία, ακούμε διάφορα από κόμματα, αλλά να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κάποια δεδομένα, το οποίο θεωρώ ότι ένας ακροατής θα καταλάβει ακριβώς πού βρισκόμαστε σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, είμαστε η χώρα που για 7η-8η χρονιά είμαστε πρωταθλητές στο κόστος στέγασης, όσο είναι το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μεγάλη διαφορά. Κατά πρώτο. Κατά δεύτερο, είμαστε η χώρα που το 70% των νέων μας, της ηλικιακής ομάδας 17-34 ετών, 400.000 νέοι άνθρωποι διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Δεν μπορούν να φύγουν από την κύρια οικογενειακή κατοικία. Είτε αυτός ο άνθρωπος είναι αυτή τη στιγμή εργαζόμενος, είτε αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή είναι φοιτητής, mm-hmm. τελειώνει τις σπουδές του και ξαναεπιστρέφει πάλι πίσω στο πατρικό. Αν αυτή τη στιγμή μειώσουμε την ηλικιακή ομάδα, ηλικίες 17-25, σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 85%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είμαστε μια χώρα που οι νέοι μας επιλέγουν την ακαδημαϊκή τους πορεία, επιλέγουν τα όνειρά τους σύμφωνα με το που βρίσκεται η κύρια κατοικία οικογενειακή και όχι με το που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πανεπιστήμιο, η σχολή που πραγματικά θα ήθελαν να επιλέξουν. Και αυτό για μένα το πιο λυπηρό και πιο τραγικό είναι ότι 2026 ο βασικός παράγοντας επιλογής μιας σχολής να είναι αν ο μπαμπάς και η μαμά έχει 500 ευρώ το μήνα να πληρώσει το ενίκιο, συν το κόστος διαβίωσης. Το πιο παράλογο όμως όλα αυτά, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ενώ ο γονέας πληρώνει αυτό το ενίκιο διατραπεζικά, διαφαίνεται αυτή τη στιγμή συναλλαγή των 500 ευρώ, ξέρουν πολύ καλά ότι ένας φοιτητής θέλει κατ' ελάχιστο 50 ευρώ τη βδομάδα στην τσέπη του. Κατ' ελάχιστο. Mm. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα εξοδολόγια δεν εκπίπτονται φορολογικό εισόδημα. Δηλαδή ο γονέας αυτή τη στιγμή φορολογείται για ένα εισόδημα οικογενειακό, πληρώνει τους φόρους του. Κατά την άλλη πλευρά, στους φόρους που πληρώνει, το κόστος διαβίωσης και φοίτησης του παιδιού του εκτός της κύριας κατοικίας δεν είναι εξοδολόγιο της οικογένειας. Αντιθέτως, είναι τεκμήριο διαβίωσης. Δηλαδή, αν ο μπαμπάς και η μαμά δεχτεί ένα πεντάρικο από τη γιαγιά, από τη θεία, από την ονά, για να μπορεί να τσοντάρει στο παιδί του φοιτητή που σπουδάζει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Χανιά, δεν θα πω ότι τα ενίκια είναι υψηλά ή όχι. Αν τσοντάρουν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν αυτόν τον νέο άνθρωπο, αυτό το κόστος είναι τεκμήριο διαβίωση. Δεν μπορεί ο γονέας, η οικογένεια, να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα νέο φορολογικό συντελεστή 40%. Δηλαδή θα πληρώσω φόρο 40% επειδή με βοηθάει ο παππούς και η γιαγιά να πληρώσει το ενίκιο. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και για να συνεχίσω με τη Eurostat, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε με επίσημα στοιχεία, είναι το εξής. Αναφέρει η Eurostat ότι το 42,3% των Ελλήνων, δηλαδή ένα στους δύο Έλληνες, διαμένει σε ένα οικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Η δεύτερη χώρα στη λίστα με αρνητική βαθμολογία είναι η Βουλγαρία, 18,8. 2 στους 10. Μέσο όρο στην Ευρώπη 9,3%. 1 στους 10. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Ελλάδα διανύει βαθιά στεγαστική κρίση όταν ο μισός πληθυσμός ζει σε ένα νοικοκυριό που έχει οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση. Οτιδήποτε και συζητήσουμε από εδώ και πέρα δεν είναι δεδομένα τα οποία τα ανακαλύψαμε εμείς. Είναι δεδομένα που έχουν αναλυθεί. Είναι δεδομένα τα οποία έχουν τη σφραγίδα της Eurostat και είναι δεδομένα που κάποια στιγμή πρέπει να αναλάβουν πολύ σοβαρά υπόψη μας όταν κάνουμε στεγαστικές πολιτικές. Και θα σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η Κομισιόν το 2025, το μήνα Οκτώβριο, αναφέρει στην έκθεσή της ότι οι χώρες οι οποίες επιδοτούν στα στεγαστικά δάνεια, δηλαδή πρόγραμμα σπίτι μου 1, πρόγραμμα σπίτι μου 2, οι χώρες οι οποίες επιδοτούν τα ενίκια, αυτό που λέμε επιστροφή ενικίου, αντί λέει το πρόβλημα να λύνεται, να γίνεται μικρότερο, οξύνεται, μεγαλώνει. Επομένως, όταν έχει την Κομισιόν και σου λέει, ξέρεις κάτι, αυτά που κάνεις, ξέρεις, δεν είναι σωστή κατεύθυνση, κάτι κάνεις λάθος. Και εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα, λες και μας το είπε ο Θέμης ο Μπάκας από το κόκκινο. Εδώ στο λέει η ίδια η Κομισιόν που κάνει συγκεκριμένες εκθέσεις. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακούμε στο δημόσιο διάλογο, όπως και ο κεντρικός τραπεζίτης, αναφέρει, ξέρετε, το στεγαστικό είναι άμεσα συναρτώμενο με το δημογραφικό. Το ξέρουμε, είναι απάντηση. Δεν διαφωνεί κανένας με αυτό. Το θέμα είναι ότι το λέω ότι ο κεντρικός τραπεζίτης αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι ότι το λέει για να το ακούσουν κάποιοι, και από την άλλη πλευρά είναι ότι μάλλον και ήδη καταλαβαίνονται ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τις προάλλες είδαμε πάλι τον κεντρικό τραπεζίτη να αναφέρει ότι οι συντάξεις λέει βγαίνουν λίγο εκτός θέματος, αλλά είναι θέμα της καθημερινότητας. Αναφέρει αυτή τη στιγμή ο κεντρικός τραπεζίτης ότι οι συντάξεις στο μέλλον δεν θα υπάρχουν, δεν θα φτάνουν. Μα αυτό το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια όλοι μας. Γενικά είμαστε μια χώρα των διαπιστώσεων. Δεν λέμε πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και θέλω άλλα δύο στοιχεία που για μένα είναι πολύ σημαντικά. Το τελευταίες ημέρες στο δημόσιο διάλογο ακούμε έτσι με πολύ μεγάλο στόμφο το πρόγραμμα Ανακοινίζω Νοικιάζω. Το έχουμε ακούσει όλοι από το 2025. Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2026, δηλαδή περίπου 6-7 μήνες μετά. Κανείς δεν θα πει ότι αυτό το πρόγραμμα είναι κακό. Αλλά εδώ. Το πρόγραμμα Ανακοινίζω Νοικιάζω τι λέει? Λέει ότι θα πάρεις λεφτά έως 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Όλοι ακούγανε το έως 36.000 και θεωρούσαν ότι θα πάρουν όλοι 36.000. Όχι είναι η απάντηση.

0: Είναι έως 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Που σημαίνει τι? Εάν αυτή τη στιγμή έχω ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα, θα πάρει έως 15.000. Με κριτήρια συγκεκριμένα εισοδηματικά. Και συγκεκριμένες προδιαγραφές ακινήτου. Να είναι παλαιό, να είναι κλειστό κλπ. Για να το ανακαινήσεις. Να κάνεις ενεργειακή αναβάθμιση και να κάνεις μια ανακαίνιση. Το βασικό ερώτημα που γεννάται είναι το εξής. Φτάνουν 300 ευρώ για να κάνουμε ανακαίνιση σε ένα σπίτι, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε δεχτεί όλοι στο δημόσιο διάλογο ότι έχουμε ένα εξωγενή παράγοντα της ακρίβειας, όπου έχουν αυξηθεί ακόστη στην κατασκευή ακόμα και 40 και 50%. Όχι είναι η απάντηση. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει λεφτά στην τσέπη του να συμμετέχει και αυτός για να κάνει αυτή την ανακαίνιση. Και λέει, εάν πας αυτά τα χρήματα, θα μπορείς, λέει, να μείνεις σε αυτό το σπίτι εσύ για 5 χρόνια ως κυρία κατοικίας. Σημαντικό είναι αυτό. Λέει από την άλλη πλευρά όμως. Αν έχεις ένα κλειστό σπίτι, λέει όμως, και το βγάζεις προς ενοικίαση αυτό το σπίτι, είσαι υποχρεωμένος, λέει, αυτό το σπίτι να το νοικιάζεις για 5 χρόνια, με 3 χρόνια, λέει, παγωμένο ενίκιο. Ακούει ο κόσμος παγωμένο ενίκιο, λέει, παγωμένο ενίκιο τι σημαίνει, άρα οικονομικό? Όχι είναι η απάντηση. Ό,τι ενίκιο συμφωνήσεις στην έναρξη της μίσθωσης με τον ιδιοκτήτη, θα πληρώνεις το ίδιο ενίκιο για 3 χρόνια. Συμφωνείς ένα υψηλό ενίκιο. Υψηλό ενίκιο θα πληρώνεις και την επόμενη τριετία. Το αναφέρω αυτό για τον εξής λόγο. Ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα, με την ίδια ονομασία, που ονομάζεται Ανακαινίζω Νοικιάζω, υπάρχει στην Κύπρο εδώ και 3 χρόνια. Από εκεί το πήραμε εμείς το πρόγραμμα αυτό. Και το αναφέρω διότι εκεί έγινε και το άτυπο Eurogroup, το στεγαστικό. Mm-hmm. Τι λέει όμως η Κυπριακή Δημοκρατία? Λέει, με τα ίδια κριτήρια πάλι έχει έως 35.000 ευρώ στην Κύπρο. Εμείς είμαστε έως 36. Αυτή είναι η μόνη μας διαφορά. Και υπάρχει μια πολύ βασική διαφορά όμως στο πρόγραμμα αυτό. Η βασική διαφορά είναι η εξής. Η Κυπριακή Δημοκρατία λέει, θα πάρεις λεφτά, κύριε Μπάκα, για να πας να ανακαινήσεις το κλειστό σπίτι να μείνεις μέσα. Καλώς, ναι, έτσι πρέπει να μείνεις σε ένα σπίτι ανακαινισμένο, ενεργειακά αναβαθμισμένο, εσύ και η οικογένειά σου. Αλλά αν πάρεις χρήματα για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι, άρα θα αυξηθεί η αξία της περιουσίας σου με χρήμα του φορολογούμενου πολίτη. Λογικό δεν είναι. Και κατά δεύτερον, θα το βγάλεις στην αγορά αυτό το σπίτι να εισπράττεις εισόδημα κάθε μήνα που δεν εισέπατες μέχρι και σήμερα τίποτα. Είσαι υποχρεωμένος αυτό το σπίτι να βγει σε μια τιμή μειωμένη κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης περιοχής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Κυπριακή Δημοκρατία λέει ότι όταν δημιουργώ προγράμματα στεγαστικής πολιτικής, μέτρα στεγαστικής πολιτικής, γιατί αν δεν μιλάγαμε για στεγαστική πολιτική, θα λέγαμε ότι είναι ένα μέτρο πολύ καλό, καλώς υπάρχει. Αλλά εδώ το εντάσσουμε στο ευρύτερο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής. Δεν μπορείς να κάνεις copy-paste ένα πρόγραμμα από μια άλλη χώρα και να κόβεις το κοινωνικό αποτύπωμα. Ποιο είναι το κοινωνικό αποτύπωμα του προγράμματος ανακαινίζουν και άλλο στην Ελλάδα? Λέμε, θα βγάλουμε 15-20.000 σπίτια. Καλώς είναι αυτό. Αλλά έχουμε στόχευση. Δηλαδή, έχουμε πει ότι επιθυμούμε σαν κράτος, σαν πολιτεία, για να αντιμετωπίσουμε το στεγαστικό, να βγάλουμε 1.000 σπίτια στη Νέα Σμύρνη, 500 στο Μαρούσι, 300 στην Κυψέλη, σε ένα διάστημα 6-7 μηνών, για να αλλάξει το κλίμα της αγοράς? Όχι. Τι λέμε, ας μπουν από την Ελλάδα. Καλό είναι να δούμε ανακαίνιση στη Δράμα, στις Σέρες, στην Αμαλιάδα, στον Πύργο. Σημαντικό είναι στο Αγρίνιο. Κανείς δεν λέει όχι. Λύνει το στεγαστικό? Όχι είναι η απάντηση.
1: Επομένως, γιατί δεν λύνεται? Πάμε στο ζητούμενο.
0: Δεν λύνεται διότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε εμείς, κατά κύριο λόγο, είναι μέτρα τα οποία, αν μου επιτρέπετε τον όρο, είναι μέτρα που κάνουν θόρυβο ιδιουσιογραφικό, αν μου επιτρέπετε. Αλλά στο τέλος της μέρας είναι μέτρα μικρής δυναμικής για την ανάγκη του σήμερα. Θα σου πω ένα σχετικό παράδειγμα ακόμα. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Δεν τον βγάλαμε όλοι και συζητάγανε όλοι ότι είναι ένα βαθύτερο στεγαστική πολιτική τη χώρα και ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, νέων και οικογένειε θα αποκτήσουν σπίτι. Τα νούμερα όμως είναι άλλα πράγματα. Παράδειγμα, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, μάλλον διαφορετικά, η εξαγγελία του προγράμματος Σπίτι μου 2 έγινε στις ευρωεκλογές του 2024. Πριν τις ευρωεκλογές. Ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό Φεβρουάριο του 2025, δηλαδή 8 μήνες περίπου μετά. Όταν βγήκε αυτό το πρόγραμμα στον αέρα, 120 με 140.000 αιτήσεις έγιναν μέσα σε 15 με 20 μέρες. Που σημαίνει ότι ήταν ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας. Επιθυμούσαν οι άνθρωποι να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, να πάρουν ένα φτηνό δάνειο στεγαστικό, να βρουν ένα σπίτι. Αυτό δείχνει τη μεγάλη ανάγκη. 11 μήνες μετά, Νοέμβριο του 2025, δηλαδή ένα μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα, που θα έκλεινε Δεκέμβριο η λήξη του, έρχεται το Υπουργείο και λέει: ξέρετε κάτι, έχουμε απορροφητικότητα 65%. Και λέει ο κόσμος, πώς είναι δυνατόν, αφού είχαμε 120.000 αιτήσεις, πώς είναι δυνατόν να μου λες ότι δεν κατάφερες να πιάσεις τους 20.000 δικαιούχους, αλλά είσαι περίπου στους 10 με 10.000. Τότε το Υπουργείο μπήκε στη διαδικασία να δώσει μια παράταση και λέει, θα μπορείτε να κάνετε αιτήσεις μέχρι 31 Μαΐου του 2026 και 31 Αυγούστου του 2026 να ολοκληρωθεί η διαδικασία όλη. ανοίγουν και τα κριτήρια συντοματικά, διευρύνονται να μην πει πολλοί κόσμος και αρχίζει πλέον ο κόσμος να ξαναξεκινά το σαφάρι εύρεσης κατοικίας. Τι συνέβη σε αυτό το διάστημα μέσα, αυτή η έντονη κινητικότητα που καταγράφηκε στην αγορά σε περιοχές που πληρούσαν τις προδιαγραφές του προγράμματος, καταγράψαμε διψήφιο ποσοστό αύξηση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης. Ό,τι έλεγε η αγορά από την πρώτη ημέρα. Δεν ήταν κάτι καινούριο, το ξέραμε από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1. Εφόσον συνέβη αυτό, τι συνέβαινε, αυτός που έμπαινε στο πρόγραμμα άρχισε ο Χριστιανός να χάνει ουσιαστικά το όφελος του φτηνού επιτοκίου λόγω ότι αυξανόταν η τιμή της πώλησης του σπιτιού. Δηλαδή, ένα σπίτι των 100.000 ευρώ γινόταν 120.000 ευρώ. Επομένως, ό,τι όφελος είχα από το πρόγραμμα από το μειωμένο τόκο, ουσιαστικά, το έχανα λόγω της αύξησης του σπιτιού. Δίνει αυτή την παράταση και τον Απρίλιο μήνα μαθαίνουμε μετά, εσπεσμένα μέσα σε μια νύχτα, ότι το πρόγραμμα θα κλείσει, λέει, 2 Ιουνίου. Και λέει ο κόσμος, τι είναι αυτά τα πράγματα. Έχω δώσει προκαταβολή για σπίτι. Έχω χαρτιά να μαζέψω. Τρέχω στην τράπεζα να πάρω τη διαδικασία όλου του δανεισμού. Είναι δυνατόν να χάσω την προκαταβολή, δηλαδή να εμπιστευτώ εγώ ένα πρόγραμμα του δημοσίου και να χάσω και λεφτά κιόλα. Είναι δυνατόν. Τότε το ελληνικό δημόσιο μπαίνει σε διαδικασία και λέει, θα δώσουμε μια παράταση και θα κάνουμε μια γέφυρα, λέει, μέχρι τον Αύγουστο. Τι συνέβη εκείνη τη στιγμή, η Κομισιόν όμως είχε αναφέρει από την αρχή ότι εγώ παρατάσεις δεν δίνω. Για να μην πληρώσουμε πρόστιμο αυτή τη στιγμή στο Ταμείο Ανάκαμψη, χάσουμε χρήματα γύρω στα 640 εκατομμύρια.
1: Ναι,
0: πρόστιμο.
1: Πρόστιμο,
0: το πρόστιμο. Ακούστε το πρόστιμο. Και κατά δεύτερον, μην υπάρχει πολιτικό και κοινωνικό κόστος. Δημιουργήσαμε μια γέφυρα, το οποίο πάει με εθνικούς πόρους. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτοί που θα κόβονταν και θα χάναν τα χρήματά τους, θα παίρνουμε πλέον με εθνικούς πόρους από την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εδώ γίνονται δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν ένα πρόγραμμα στεγαστικό, ο οποίο είναι βαρχίδα στεγαστικής πολιτικής, να κλείνει με 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ αντί για 2 δις. Δηλαδή, εμείς δεν αξιοποιήσαμε 200 δισεκατομμύρια. 200 εκατομμύρια, συγγνώμη. Πώς είναι δυνατόν να δεχόμαστε τους πολίτες ότι σε μια χώρα που με βαθιά στεγαστική κρίση 200 εκατομμύρια ευρώ δεν καταφέραμε να τα αξιοποιήσουμε. Αυτό δείχνει ότι μάλλον είχαμε ένα λάθος σχεδιασμό, ένα πρόχειρο σχεδιασμό του προγράμματος. Κατά δεύτερον, πόσο κοστίζει αυτός ο λάθος σχεδιασμός με εθνικούς, που μάλλον πόσο κοστίζει αυτός ο λάθος σχεδιασμός εφόσον θα καταβληθούν με εθνικούς πόρους το μεσοδιάστημα Ιούνιο ουσιαστικά με Αύγουστο για τους συμπολίτες μας που είχαν τις προκαταβολές. Κανείς δεν απαντάει σε αυτό. Αντιθέτως, τι είδαμε. Είδαμε να αρχίζουμε να πιέζουμε την αγορά και τελικά αυτοί που αγόρασαν σπίτι, πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αυτοί οι οποίοι μπορούσαν να πάρουν τραπεζικό δάνειο, κατά πρώτον, και αν και δικά του δεν στην άκρη. Αυτό που μα ακούει σήμερα και δεν μπορούσε να πάει τραπεζικό δάνειο, ή δεν είχε δικά του χρήματα στην άκρη, δεν κατάφερε σε κανένα πρόγραμμα. Άρα, πώ μπορεί ένα πρόγραμμα να το βαφτίζει στεγαστικό, όταν δεν μπορεί να απαντά στο σύνολο τη κοινωνία. Τα προγράμματα, τα στεγαστικά μέτρα, πρέπει να απαντούν στο σύνολο της κοινωνίας. Αν δεν απαντά στο σύνολο της κοινωνίας, είναι προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε μια κοινωνική ομάδα συγκεκριμένη. Επομένως, δεν μπορεί να το βαφτίζει να βαρχίδα. Και να κλείσουμε αυτό στο εξής, στο στεγαστικό, στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Όταν στοχεύουμε σε 20.000 δανειολήπτες, γιατί αυτό ο σκοπός, δηλαδή 20.000 άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία να πάρουν δάνειο, να δεσμευτούν για 30 χρόνια, να πάρουν σπίτι παλιό, γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Για ποιο λόγο αυτά τα λεφτά δεν τα δώσαμε να κάνουμε κατοικίες κοινωνικές στα κόπεδα του ελληνικού δημοσίου? Θα μπορούσαμε να μιλάγαμε σήμερα για 17.000 κατοικίες νεόδμητες των 85 τετραγωνικών μέτρων.
2: Τόσα τα χρήματα μπορούν να γίνουν.
0: Ναι, σαφώς. Με 1.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο χωρίς κατασκευή, χωρίς να υπάρχει ΦΠΑ, επειδή είναι ελληνικό δημόσιο, δεν μπορεί το ελληνικό δημόσιο να πληρώνει ΦΠΑ στον δικό του τον εαυτό του, θα μπορούσαμε να είχαμε 1.500 ευρώ χωρίς κατασκευή, το οποίο το έχει αποδεχτεί κιόλας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που κάνει τη δική του στεγαστική πολιτική, ο κ. Δένδιας, αυτό το κοστολόγιο να ξέρετε, θα μπορούσαμε να συζητάγαμε σήμερα για 17.000 περίπου διαμερίσματα καινούρια των 85 τετραγωνικών μέτρων σε κίνητρα ελληνικού δημοσίου, τα οποία εμείς ψάχνουμε. Ψάχνουμε να έρθει κάποιος επενδυτής να του δώσουμε το 70% για να χτίσει. Για ποιο λόγο εμείς μπήκαμε στη διαδικασία αυτή να δημιουργούμε δανειολήπτες από το να δημιουργούμε σπίτια του ελληνικού δημοσίου, το οποίο να δίνουν στον κόσμο ένα φτηνό ενίκιο ή αλλιώς να πωλούνται σε ένα κόστος το οποίο να είναι προσιτό για οποιοδήποτε πολίτη εντάσσει σε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Γενικά, το στεγαστικό πρέπει κάποια στιγμή σαν πολιτεία να απαντήσουν σε ένα βασικό ερώτημα. Κατ' εμέ. Θεωρούμε ότι η βασική ανάγκη διαβίωση, δηλαδή που είναι το σπίτι, είναι. Μάλλον οφείλει η πολιτεία να έχει μια συνεκτική στεγαστική και φορολογική πολιτική ή αντιμετωπίζει αυτή την ανάγκη διαβίωση, την υποχρέωση, την ανάγκη διαβίωση, την αντιμετωπίζει ως μια ιδιωτική οικονομική επιλογή? Είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση, κατ' εμέ. Δηλαδή, το βλέπουμε.
1: Σε άλλες χώρες, για παράδειγμα, έχουμε διαβάσει, έχουμε ακούσει ότι υποτυπωδώσει έχουν κάποιο, και η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Αυτοί πώς το έχουν καταφέρει? Όπως,
0: όταν μπήκαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης εμείς σαν χώρα, μπήκαμε μετά την πανδημία του κορονοϊού με ένα πρόγραμμα 1,3 εκατομμύρια ευρώ για στεγαστική πολιτική. 1,3 εκατομμύρια, ακούστε λίγο. 1,3 εκατομμύρια ευρώ. 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Με στόχο να ανακαινήσουμε 70 κατοικίες στο Δήμο της Αθήνας και 30 κατοικίες στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Αντιθέτως, χώρες όπως είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία μπήκαν με συγκεκριμένο πρόγραμμα 1,5, 2 ή ακόμα και 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να δημιουργήσουν κατοικίες κοινωνικές. Εμείς στοχεύσαμε κυρίως στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να δώσουμε επιδοτήσεις σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και όχι στο να δημιουργήσουμε κοινωνική κατοικία. Όμως θα ξαναγυρίσω πάλι πίσω στην κουβέντα και θα πάω στην Κύπρο, γιατί εκεί έγινε και το άτυπο Eurogroup. Όταν πήγαμε στην Κύπρο να κάνουμε μια συζήτηση άτυπη οντοστεγαστικό ως Eurogroup, δεν μάθαμε τι κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια στεγαστική της πολιτική. Παράδειγμα θα σας πω. Η Κυπριακή Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι στοχευμένο σε 277 κοινότητες. Σκεφτείτε μια μικρή χώρα, ότι έχει ήδη χαρτογραφήσει που έχει πρόβλημα και ήδη δίνει 50% χρηματοδότηση, επιδότηση κανονική, σε νέα ζευγάρια, σε οικογένειες, οι οποίοι θα πάνε στην περιφέρεια. Πόσο μεγάλη είναι η Κύπρος για να έχει τόσο μεγάλη περιφέρεια και να έχει 277 κοινότητες για να αγοράσουν, να ανεγείρουν, και, να ανεγείρουν ή άλλως να αγοράσουν και να ανακαινήσουν ένα σπίτι και να πάνε να μείνουν εκεί και ανάλογα αν είναι τρίτεκνη οικογένεια, πολύτεκνη οικογένεια ή με άλλα κριτήρια κοινωνικά και εξωτερματικά, αυξάνεται το ποσοστό. Παράλληλα, η Κυπριακή Δημοκρατία μέσα σε ένα χρόνο, χωρίς να δαπανίσει ούτε ένα ευρώ εθνικούς πόρους, χωρίς να παραχωρήσει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο δημόσιας γης, έχει 450 κατοικίες κοινωνικές. Πώς σας φαίνεται αυτό? Η Ελλάδα, η οποία παραχωρεί οικόπεδα στην Παλίνη, όπως ξέρετε πολύ καλά από τη ΣΔΥΠΑ, στον Πύργο, στην Λάρισα και στην περιοχή της Καλαμάτας, ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία του ανακοίνωση στα social media ανέφερε ότι θα φτιαχτούν 400 κατοικίες και θα λάβει το δημόσιο 130. Δηλαδή η Ελλάδα που είναι τριπλάσια, τετραπλάσια και παραχωρεί δημόσια περιουσία θα πάρει 130 κατοικίες. Η Κύπρος, η οποία δεν παραχωρεί ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο δημόσια έκταση, δεν δαπανά ούτε ένα ευρώ εθνικούς πόρους, έχει 400 κατοικίες.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, απαντήσεις. Εσείς περιγράφετε ένα πρόβλημα και καλά κάνετε, δηλαδή, που και για μας είναι αδιανόητο και βεβαίως εσείς βιώνετε περισσότερο από εμάς αυτό που βλέπουμε στο στενό μας οικογενειακό περιβάλλον, πόσο δύσκολο είναι να βρεις ένα σπίτι σήμερα, τι χρειάζεται να δαπανίσεις για να μπορέσεις ακόμα και να νοικιάσεις, και είναι μια αβίωτη
0: κατάσταση. Να σας πω κάτι για τους φοιτητές που θα μας ακούνε τώρα, οι γονείς και τα παιδιά, θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Γιατί είναι κάτι, κύριε Βουργά, κάτι πολύ σημαντικό. Στην Ελλάδα, οι χαρτογραφημένοι φοιτητές, δηλαδή αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι, είναι περίπου 700.000. Yeah. Αυτοί οι οποίοι είναι στο χρόνο τους, δηλαδή αυτοί που κάνουν τη σχολή τους κανονικά, στα χρόνια τους, δηλαδή μεσή πλην 2 χρόνια, είναι 350.000 περίπου. Για ενεργεία, υποθέσουμε, φοιτητές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι, μόλις το 10% που έρχονται από την επαρχία, έχουν φοιτητική εστία για να μείνουν. Μόλις το 10%. Ακούστε κάτι σημαντικό τώρα όμως.
2: Το 10% από τις 350.000.
0: Όχι, από τους φοιτητές που είναι από την περιφέρεια. Ναι. Που έρχονται για να πάνε να μείνουν. Μόλις το 10%. Ακούστε κάτι εντυπωσιακό. Στην Ολλανδία, οι φοιτητικές εστίες καλύπτουν το 30 με 35% των φοιτητών. Στην Φιλανδία το 20 με 35%. Στην Αυστρία το ίδιο περίπου. Στη Γερμανία το 12 με 15. Στη Δανία 15 με 20. Στη Γαλλία 12 με 15. Ιταλία 5 με 10. Η Πορτογαλία 8 με 12. Η Ισπανία 5 με 10. Πόσο είναι η Ελλάδα? Τι ποσοστό των φοιτητικών εστιών, μάλλον πόσες είναι οι φοιτητικές εστίες ως ποσοστό στον αριθμό των ενεργών φοιτητών της χώρας, ξέρετε?
1: 2%.
0: 1,5% με 2%. Με 2. Δηλαδή 5 φορές κάτω από το κατώτατο όριο της χώρας, η οποία είναι αυτή τη στιγμή η Ισπανία και η Ιταλία.
1: Αυτές οι χώρες που αναφέρατε έχουν σοβιετικού τύπου δημοκρατίες. Ναι, γι' αυτό εμείς είμαστε πιο φιλελεύθεροι και τα αντιμετωπίσουμε.
0: Ξέρετε, αυτό...
2: Έχουμε άλλη ματιά.
0: Αυτό δηλώνει πολλά πράγματα. Γιατί με την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι ο κ. Σταϊκούρας, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, σε μια συνέντευξή του σε ένα διαδικτυακό κανάλι, ενός μεγάλου ειδησιογραφικού site, ανέφερε το εξής. Αν θυμάται οι ακροατές μας, το 2022 ο δεύτερος Πρωθυπουργός είχε αναφερθεί στη δημιουργία 8.153 φοιτητικών εστιών στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδος, Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, Κρήτη. Πάτρα ήταν εκτός, να ξέρετε.
1: Α, εκτός,
0: η Πάτρα είναι εκτός. Τιμωρείται για τις επιλογές της. Τιμωρείται για τις επιλογές της διαχρονικά.
1: Επειδή,
0: λοιπόν.
1: Επειδή ήταν ο Παπανδρέου από εκεί.
0: Τιμωρείται γενικά η ΠΑ.
2: Έκλεισαν και την νομική.
1: Λοιπόν,
0: Ο κ. Σταϊκούρα, στη συνέντευξή του, ανέφερε, ενέτη 2026, πριν περίπου 4 ημέρες, ότι δυστυχώς δεν καταφέραμε, λέει, να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο λόγω γραφειοκρατίας. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Η γραφειοκρατία ποια είναι? Δηλαδή δεν έχει ονοματεπίθετο. Ποιος είναι αυτός που καθορίζει αν θα γίνει φοιτητική αιστεία ή δεν θα γίνει φοιτητική αιστεία? Ποιος είναι αυτός που κάνει fast track ή δεν κάνει fast track?
1: Οι διαχρονικές παθογένειες.
0: Να ξέρετε, αυτό είναι πολύ ωραία έκφραση για κάποιον που είναι αυτή τη στιγμή 15 ετών. Για κάποιον που έχει φτάσει 40, κάποιον που είναι 60 σήμερα και το ακούει αυτό, να ξέρετε. Είναι λίγο τοπικό, το ακούει συνέχεια. Και οτιδήποτε συμβαίνει, συζητάμε για παθογένειες. Γενικότερα, το θέμα το στεγαστικό είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα. Και το αντιμετωπίζουμε πλέον, θεωρώ εγώ, πάρα πολύ επιφανειακά. Γενικά. Τώρα, αυτό το διάστημα που συζητάμε τώρα, από το Μάιο μήνα έχει ξεκινήσει μέχρι το Σεπτέμβριο, έχουμε τις ανανεώσεις των μισθωτηρίων συμβολέων για οικογένειες. Δηλαδή, λίγη τριετία τους. Το 70% περίπου των μισθωτηρίων συμβολέων είναι τώρα η ανανέωση. Άκουσα τι συμβαίνει εντάχει, το λέω αυτό και το κλείνω κατευθείαν.
2: Και να κλείσουμε αυτό, γιατί δεν έχουμε άλλο
0: χρόνο. Το λέω εντάχει.
2: Το κάνουμε μια ώρα την άλλη φορά.
0: Ναι, σαφώς. Με μεγάλη χαρά.
1: Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Α πω εντάχει τι κάνουν και το κλείνω εδώ. Έχετε η ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολέου και διαπραγματεύει τον οικασί του ιδιοκτήτη την ανανέωση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ποιο είναι, τι θα μα ζητήσει την ανανέωση. Ο ιδιοκτήτη τι κάνει πάντα ο άνθρωπο. Έχετε και διαπραγματεύεται με τον ενοικιαστή, ο οποίο είναι ένα καλό ενοικιαστή. Δηλαδή δεν χαλάει το σπίτι του, το προσέχει και πλέον το ενίκιο ρόλο του, θα του λέει φύγε. Στο εξωτερικό τι κάνουν. Λένε, εάν ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στον ίδιο ενοικιαστή, στο ίδιο αφημί, και του κάνει μια αύξηση συνολικά την επόμενη τριετία 3-5%, έχει φοροελάφρυνση. Και το κάνει ο ιδιοκτήτη. Εμεί τι κάναμε. Μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή στα ενίκια που είναι από 12 έως 24.000 ευρώ, δηλαδή αυτό που εισπράττει 1.000 ή 2.000 ευρώ αποκλειστικά από ενίκια, χωρίς καμία υποχρέωση απέναντι στον ενοικιαστή.
2: Μάλιστα.
1: Είναι φανερό.
2: Την επόμενη φορά, μία ώρα έχουμε βγει και έξω από το χρόνο. Ήταν μαζί μας εδώ στο στούντιο Θέμης Μπάγκας, οικονομικός αναλυτής, πρόεδρος του χρηματομεσητικού δικτύου η Real Estate. Καλή σας ημέρα. Ούτε για αποφώνηση δεν προλάβαινε.
3: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Απήχαν οι ευρωβουλευτές της ΛΕΦΤ και του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την τελική ψηφοφορία για την έκθεση προόδου σε σχέση με την Τουρκία που συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα. Η έκθεση διαπιστώνει ορθώς ότι η ενταξιακή πορεία είναι παγωμένη εξαιτίας της συνεχιζόμενης επιδείνωσης του κράτους δικαίου, των δημοκρατικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, καθώς και την απουσία ουσιαστικής προόδου σε ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις με τα κράτη-μέλη, το Κυπριακό και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Όμως, παρότι η έκθεση αναφέρεται στο κάσους μπέλι κατά της Ελλάδας, στη γαλάζια πατρίδα, στις παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών, εντούτοις προτείνει την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και την ενίσχυση της συνεργασίας σε στρατηγικούς τομείς. Ακόμα μεγαλύτερες είναι οι επιφυλάξεις για τις αναφορές που αφορούν τη στενότερη συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και για τη σταδιακή ενσωμάτωση της Τουρκίας στη διαμορφωμένη Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας. Αυτή η κατεύθυνση αντιστρατεύεται ευθέως στα ελληνικά και κυπριακά συμφέροντα, όσο παραμένουν ανοιχτά ζητήματα σεβασμού του διεθνούς δικαίου, των σχέσεων καλής γειτονίας και της επίλυσης του Κυπριακού. Αναγνωρίζουμε τα θετικά στοιχεία της έκθεσης και την κριτική που ασκεί στις αυταρχικές πρακτικές της τουρκικής κυβέρνησης, ωστόσο δεν αντλείται αναγκαία πολιτικά συμπεράσματα και προκρίνει την προώθηση βαθύτερης συνεργασίας με την Τουρκία, γεγονός που δεν μας επιτρέπει να υπερψηφίσουμε την έκθεση, τονίζει η Ευρωομάδα της Αριστεράς.

0: στο κόκκινο.
1: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
0: Η ώρα είναι 12. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μελίνα Βελιμέζη. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται η υγεία του Αριστοτέλη Χατζή, μέλους της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται από χθες στο νοσοκομείο Γεννηματάς μετά από 138 μέρες απεργίας πείνας, με έτοιμα την ακύρωση της σύμβασης για την ανάπλαση των προσφυγικών. Και την μη εκένωση της κοινότητας, κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στις 7 στο Σύνταγμα. Αντίστοιχο κάλεσμα στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Ο χρόνος λιγοστεύει, η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή κινδυνεύει. Περιφέρεια και κυβέρνηση να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί, αλλάζοντας την άκαμπτη στάση τους και αφήνοντας στην άκρη τις προσχηματικές δικαιολογίες, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για τα προσφυγικά, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κάνοντας έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης και έναρξη ουσιαστικού διαλόγου. Να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλία διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την κοινότητα των προσφυγικών. Καλεί την κυβέρνηση και την Περιφέρεια Αττικής, η ανοιχτή πόλη και επικεφαλής της Κώστας Ζαχαριάδης. Η κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη άμεσης πολιτικής και θεσμικής παρέμβασης, σημειώνει σε ανάρτησή του αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. 20 μέρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Αριοπάγου, που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη ως προς τον υπολογισμό των τόκων, αλλά και υπό τις πιέσεις της αντιπολίτευσης για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα ότι καταθέτει σχετική νομοθετική ρύθμιση για την οριστική αποσαφήνιση του πλαισίου εφαρμογής της δικαστικής απόφασης. Αντιμέτωπη με νέα διάσταση σκανδάλου βρίσκεται η κυβέρνηση, καθώς το ευρωπαϊκό αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με το σκάνδαλο Qatargate διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν τίθεται προς το παρόν ζήτημα μη συμμετοχής του Δημήτρη Αβραμόπουλου στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρουν στο κόκκινο κυβερνητικές πηγές. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων οδηγήθηκε σήμερα ο 43χρονος καθομολογιάν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο 43χρονος αναμένεται να απολογηθεί για υπόθεση σχετική με παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται ο εισαγγελέας να του ασκήσει δίωξη για την ανθρωποκτονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία της Πάτρας όταν εργαζόμενος χτύπησε στο κεφάλι κατά από άγνωσες συνθήκες, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου του έγιναν ράματα και παρέμεινε για παρακολούθηση. Το επιχειρησιακό σωματείο εργαζομένων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας μετά και το περιστατικό μετέτρεψε την προγραμματισμένη για αύριο στάση εργασίας σε 24ωρη απεργία. 48ωρη απεργία πραγματοποιούν από σήμερα οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού, απαιτώντας την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στο έργο και καταγγέλλοντας το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μεγάλων εταιριών δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για συνάντηση για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Πανελλαδική 24ωρη απεργία πραγματοποιεί αύριο Τετάρτη 24 Ιουνίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, με απεργιακή συγκέντρωση στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ άλλων, διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια και υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλο τον κλάδο. Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνει αύριο Τετάρτη και η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδος, με αιχμή μεταξύ άλλων περιβάλλον και τα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Απεργούν αύριο και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες όλης της χώρας. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η άμεση στελέχωση των υποστελεχωμένων υπηρεσιών, η επίλυση χρόνιων μισθολογικών προβλημάτων και η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στα 75,52 δολάρια το βάρελ υποχώρησε το Μπρεν, ενώ το αμερικανικό αργό στα 73,86 δολάρια. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνηθέντων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεσεσκιάν σε ανάρτησή του στο X. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Σε κλειοκαύσωνα η Δυτική Ευρώπη, στη Γαλλία τουλάχιστον 8 άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ περίπου 20 έχουν πνιγεί από το περασμένο Σάββατο στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Σύμφωνα με την Υπουργό Αθλητισμού Μαρίνα Φεράρι, 54 νόμοι της Γαλλίας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, με τις θερμοκρασίες σήμερα να αναμένεται να φτάσουν τους 41 βαθμούς Κελσίου στο Παρίσι, τους 42 στη Ρεν και τους 43 στο Μπορντό. Στην αθλητική ενημέρωση, έσκασε η βόμβα της χρονιάς στο NBA. Μετά από 13 χρόνια στο Milwaukee, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον έστειλαν με ανταλλαγή στους Miami Heat.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι αυτή την Τρίτη του Ιουνίου, μια ζεστή Τρίτη, καυτή και πολιτικά και από πλευράς επικαιρότητας, εξελίξεων. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε εδώ, βγαίνεις ας πούμε το στούντιο εδώ και σου έρχονται άλλες τρεις δικογραφίες από την Ευρώπη και δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, χτες το πρώτο θέμα σήμερα, κανονικά, γιατί υπάρχουν και οι ομάδες αλήθειας, υπάρχουν και οι διάφορες δεσμεύσεις. Λοιπόν, κανονικά σήμερα η πρώτη είδηση βεβαίως, το πρώτο θέμα είναι αυτό που έκανε η Εφημερίδα των Συντακτών, δηλαδή το ένταλμα σύλληψης για τον πρώην Επίτροπο, νυν βουλευτή Ηλίας, τον κύριο Αβραμόπουλο, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Μεγάλο χτύπημα αυτό για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, για να τα λέμε όλα. Όποια και αν είναι η εξέλιξη, και θα σας τα πω όλα τώρα, θα σας πω και ρεπορτάζ πολύ. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με Βρυξέλλες για να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που είναι εκεί και παρακολουθεί. Σήμερα είναι η μέρα των δημοσιογράφων, να ξέρετε. Θα μιλήσω μόνο με δημοσιογράφους, γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα το ρεπορτάζ. Λοιπόν, εδώ είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο για να μας μεταφέρει τους ήχους και τις ωραίες μουσικές που πιστεύω ότι σας αρέσουν. Ο Χάρης Οδάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-3217-777 για τα μηνύματά σας και στο Viber όμως, το 69-85-87-0059, Κώστας Οπιαντές είναι στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, και μπαίνω στο ρεπορτάζ τώρα για να πούμε πρώτα, μετά θα κάνουμε τα σχόλια. Έτσι, γιατί εδώ στην Ελλάδα και στις τηλεοράσεις προηγούνται τα σχόλια της είδησης. Και αυτό δεν είναι καλό βέβαια. Και αυτό γίνεται με πονηρό σκοπό, γιατί όταν λες πρώτα το σχόλιο και δεν λες την είδηση, δημιουργεί σύγχυση στο κοινό. Λοιπόν, χτες λοιπόν το πρωί έφτασε στην υπηρεσία εκδόσεων εκεί στο εφετείο, στην εισαγγελία εφετών, ένα αίτημα από την εισαγγελία των Βρυξελών για σύλληψη, ένταλμα σύλληψη ήταν αυτό, του είπαμε του βουλευτή και πρώην επιτρόπου του κυρίου Αβραμόπουλου. Λοιπόν, το ένταλμα αυτό περιείχε δύο τουλάχιστον κατηγορίες. Θα σας πω γιατί λέω τουλάχιστον, γιατί δεν το έχω δει, αλλά υπάρχει και μια πληροφορία και για τρίτη. Λοιπόν, η μία κατηγορία είναι ότι κατηγορεί τον κύριο Αβραμόπουλος ότι είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που ουσιαστικά διέπραξε το έγκλημα του Qatar Gate, αυτό το μεγάλο σκάνδαλο που ξέσπασε στους κόλπους μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον υπήρχε πρωταγωνίστρια, ήταν μια αντιπρόεδρος, Ελληνίδα κιόλας, κυρία Καϊλή. Λοιπόν, κατηγορείται λοιπόν ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Λοιπόν, η δεύτερη κατηγορία που αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο είναι η δωροληψία. Κατηγορία της δωροδοκίας. Α, δωροληψία βέβαια. Τώρα υπάρχουν πληροφορίες σαν επιβεβαίωτες, τώρα θα δούμε το χαρτί, γιατί αν δεν δω χαρτί εγώ δεν λέω τίποτα, ότι υπάρχει και η κατηγορία του ξεβλήματος βρώμικου χρήματος. Θα το δούμε, είπαμε. Λοιπόν, καταρχήν να ενημερώσω όλους αυτούς οι οποίοι πάνε και λένε διάφορες, ακούω τέτοιες αναλύσεις, ας πούμε, που δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψη χωρίς δίωξη πριν. Υπάρχει δίωξη, έτσι. Υπάρχει δίωξη εκεί από την εισαγγελία βέβαια έξω των Βρυξελών. Τώρα, λόγω του ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είναι και βουλευτής στην Ελλάδα, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της άρσης της ασυλίας του για να εκτελεστεί το ένταλμα. Τώρα, αν έρθει η ασυλία και αν αποφασιστεί η εκδοσή του τελικά, γιατί περί διαδικασίας είπαμε, στο τμήμα εκδόσεων έχει πάει αυτό, ο κύριος Αβραμόπουλος θα πρέπει να εκτελεστεί αυτό το ένταλμα σύλληψη, θα πρέπει να οδηγηθεί εκεί στις Βρυξέλλες, στην εισαγγελία. Ξέρουμε εμείς καλά εκεί, έχουμε κάνει κάτι καρτέρια εκεί πέρα και οι δημοσιογράφοι που είναι οι ανταποκριτές, για να εκτελεστεί το ένταλμα, να συλληφθεί δηλαδή. Λοιπόν, ο κ. Αβραμόπουλος είχε κληθεί, είναι αλήθεια, από την εισαγγελία. Το αποκάλυψε χθες το Πολίτικο, αυτός ο διαδικτυακός χώρος, ας πούμε, αυτό το site το οποίο έχει κάνει πολλές αποκαλύψεις. Λοιπόν, είχε κληθεί να καταθέσει, ως ύποπτος, έτσι, ως ύποπτος, υπάρχει και αυτή η διαδικασία και εκεί, και δεν εμφανίστηκε. Τώρα αυτό δεν είναι πρώτη φορά, στο Qatar Gate γενικά όλοι οι εμπλεκόμενοι δεν είναι, οι μισοί έχουν πάει. Όμως όσοι έχουν πάει ως ύποπτοι, είναι αλήθεια ότι προφυλακίστηκαν.
Λοιπόν, ο κύριος Αβραμόπουλος δεν εμφανίστηκε. Αυτό λένε τώρα ότι μέτρησε εναντίον του κλπ. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι αυτό μέτρησε εναντίον του. Θα δούμε τα στοιχεία που έχουν εμφανιστεί εκεί, σε αυτή την, στην εισαγγελία των Βρυξελών. Γιατί όπως λένε οι νομικοί εκεί, έχω μιλήσει με δικηγόρους εκεί στις Βρυξέλλες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κινηθεί τέτοια διαδικασία, ειδικά είναι πολύ σοβαρό το ένταλμα, δεν είναι ότι υπάρχει κλίση του μόνο, χωρίς να, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν νέα στοιχεία. Η όλη ιστορία είναι το ότι ο κύριος Αβραμόπουλος φέρεται να είχε μία σχέση εργασιακή, όπως λέει ο ίδιος, με μία ΜΚΟ, η οποία ήταν για την προαγωγή των, για την προστασία μάλλον των ανθρώπων που είχαν ανάγκη, για συντηστικούς λόγους και για παιδιά, έτσι, βοηθούσε παιδιά. Όμως η εισαγγελία των Βρυξελών υποπτεύεται ότι, ή εν πάση περιπτώσει καταγράφει μέσα στα πορίσματά της, ότι αυτή η ΜΚΟ για να ξεπληθούν χρήματα για το Qatar Gate. Τα χρήματα αυτά φαίνεται ότι τα δίνανε οι Καταριανοί στο κοινοβούλιο για να επηρεάζουν εκεί. Κάναν λόμπι δηλαδή, παράνομο όμως, γιατί υπάρχει και λόμπι νόμιμο στις Βρυξέλλες. Και εν πάση περιπτώσει έγινε αυτή η δικογραφία. Θυμάστε, είχε προφυλακιστεί επί μήνες η κυρία Καϊλή, δεν έβλεπε το παιδί της. Τα θυμάστε τώρα, ολόκληρο σύριαλ εκεί. Μαθαίνω όμως ότι μέσα σε αυτή τη δικογραφία υπάρχει και μία ακόμα αναφορά. Τώρα είμαι πολύ προσεκτική γιατί θέλω να δω το χαρτί, σε έναν ακόμα παράγοντα της Νέας Δημοκρατίας, εν ενεργεία παράγοντα πολιτικό, που ειλικρινά το όνομά του θα προκαλέσει σεισμό τώρα που θα παίξει. Όχι ότι δεν είχε συνδεθεί και παλιότερα με αυτή την υπόθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δεν είχε το ρόλο που έχει τώρα. Αυτά θα πω τώρα προς το παρόν και θα πάω σε ένα τραγούδι, και για να συνδεθούμε στη συνέχεια με τον Σαράι τον Μιχαλόπουλο, τον ανταποκριτή του Μέγκα στις Βρυξέλλες, που έχει την καλοσύνη να είναι εδώ μαζί μας να μας ξεκαθαρίσει και αυτός για το τι γίνεται στις Βρυξέλλες και τι διαδικασία κυρίως θα ακολουθηθεί μετά, εάν εκδοθεί ο κύριος Αβραμόπουλος και αν εφαρμοστεί αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι τώρα, ώσπου να συνδεθούμε με τον Σαράντης εκεί στις Βρυξέλλες.

0: Λυπάμαι που το διακόπτω, τα λέει όλο αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε εκεί στις Βρυξέλλες, τις όμορφες Βρυξέλλες, που δεν είναι για καλό όμως η επικαιρότητα. Σαράτης Μιχαλόπουλος, ανταποκριτής του Μέγκα, μας μιλάει εδώ. Σαράντη, χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πότε έφεραν καλά νέα οι Βρυξέλλες?
0: Ναι, πότε έφεραν, ξέρω εγώ, ρε παιδί. Ναι, τα τελευταία χρόνια είμαστε μόνο τα χρήματα που φέρνουν καλή είδηση.
1: Ναι.
0: Αλλά και αυτά, είδες, ελεγχόμαστε και για το πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, για δώσε μας τα φώτα τώρα. Έχουμε λίγο μπερδευτεί, ας πούμε. Για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε σε σχέση με τον κύριο Αβραμόπουλο. Ο κύριος Αβραμόπουλος, είναι αλήθεια ότι είχε κληθεί εκεί ως ύποπτος, βέβαια, έτσι, χωρίς δίωξη,
1: ναι,
0: έτσι,
1: αυτό,
0: να λέμε την αλήθεια
1: που...
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, είχε
1: αυτό που γνωρίζω εγώ, είχε κληθεί δύο φορές.
0: Α, δύο
1: φορές. Δύο φορές είχε πει ότι δεν μπορεί να πάει.
0: Α,
1: okay. Τελευταία ήταν πέρυσι η τελευταία. Τώρα, από εκεί
0: εννοείς
1: και πέρα.
0: Το 25 τώρα μιλάμε. Μιλάμε για το
1: 25. Ναι, εννοώ το 25. Ναι. Αυτό, τουλάχιστον αυτές οι δικές, αυτό λένε οι δικές μου πληροφορίες. Από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει, γνωρίζουμε το γενικό πλαίσιο για το πώς η βελγική δικαιοσύνη έχει διαχειριστεί το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, φαίνεται, βάσει νομικών κύκλων εδώ στις Βρυξέλλες, Γιάννα, φαίνεται ότι η έρευνα δεν σταμάτησε ποτέ για το Qatargate.
0: Συνεπώς,
1: είναι προφανές ότι, ναι, είναι προφανές ότι προέκυψαν νέα στοιχεία κατά αυτή την έρευνα, και όπως γνωρίζουμε σε όλες τις υποθέσεις, όταν υπάρχουν πολλοί κατηγορούμενοι, αυτοί οι κατηγορούμενοι σε κάποια φάση μιλάνε, λένε πράγματα προκειμένου να τύχουν οι ίδιοι διευκολύσεων. Οπότε δεν αποκλείουν ότι προέκυψαν νέα στοιχεία, γιατί αν δεν είχαν προκύψει νέα στοιχεία, δεν θα είχαν προκύψει και νέες κατηγορίες.
0: Λες δηλαδή ότι τα νέα στοιχεία πιθανότατα προέκυψαν από εμπλεκόμενους ή εμπλεκόμενο, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, είναι προφανές. Δηλαδή υπήρχε το όνομα του κ. Αβραμόπουλου στην πρώτη δικογραφία, από ό,τι θυμάσαι. Από εκεί πέρα όμως δεν προέκυψε, όπως και άλλα ονόματα. Από εκεί πέρα όμως δεν προέκυψε κάτι. Τώρα προφανώς συνεχίστηκαν οι έρευνες και κάποιοι είπαν κάποια πράγματα. Δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε την πλήρη εικόνα, αλλά για να απαγγελθούν νέες κατηγορίες σημαίνει ότι είχαν νέα στοιχεία. Δεν μπορούν να απαγγελθούν κατηγορίες τρία χρόνια μετά.
0: Και πάμε τώρα και στο δύσκολο μέρος. Υπάρχει δίωξη από εκεί εναντίον του κ. Αβραμόπουλου?
1: Υπάρχει ευρωπαϊκό ένταλμα.
0: Ναι, υπάρχει το ένταλμα, ναι. Αυτό για να βγει προηγείται δίωξη, ας πούμε. Αν το ξέρεις, γιατί τώρα εδώ δίστανται οι απόψεις και σε νομικούς, ας πούμε. Δεν είναι. Στην Ελλάδα ξέρω, για να βγει ένταλμα χρειάζεται δίωξη. Αλλά για το ευρωπαϊκό ένταλμα τώρα έχουμε. Πάντως.
1: Οι Βέλγοι λένε ότι θέλουν να έρθει εδώ να δώσει εξηγήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η επιθυμία.
0: Ως ύποπτος. Το εξηγήσεις είναι ύποπτος.
1: Ως ύποπτος, ακριβώς.
0: Ναι, προηγείται αυτό τη δίωξη, είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα του ζητήσουν κάποιες εξηγήσεις για το τι έγινε, πώς πήρε αυτά τα λεφτά κτλ. Ο κ. Αβραμόπουλος από την πλευρά του λέει: αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε για. Ο κ. Αβραμόπουλος λέει από την πλευρά του ότι όλα αυτά τα χρήματα έχουν φορολογηθεί και η συμμετοχή του σε αυτή την ΜΚΟ του Παντσέρη είχε εγκριθεί από
0: Παντζέρι,
1: την
0: ΜΚΟ. Παντσέρη, να πούμε ότι είναι αυτός ο περίφημος Ιταλός που θεωρείται και ο αρχηγός τώρα της εγκληματικής οργάνωσης.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο οποίος είχε και αυτή την ΜΚΟ, την αμαρτωλή που λένε ΜΚΟ. Τώρα από εκεί και πέρα όμως. Το θέμα της Κομισιόν ότι ενέκρινε, πράγματι έχει δίκιο ο κ. Αβραμόπουλος, η Κομισιόν έκρινε.
0: Ναι, και έχει προσκομίσει τα έγγραφα, ναι, το ξέρω.
1: Ακριβώς.
0: Και έχω κι εγώ στα χέρια μου αυτά τα έγγραφα, πρέπει να σου πω.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα ποιο είναι το θέμα όμως. Η Κομισιόν δεν εξέτασε αν αυτή ήταν η εγκληματική οργάνωση ή ΜΚΟ. Ναι. Αυτό το εξετάζουν οι βελγικές δικαστικές αρχές, δεν το εξετάζει η Κομισιόν. Και από την άλλη όμως μπορεί να επικαλεστεί την ενταχύνση και ο κ. Αβραμόπουλος ότι και αυτός δεν ήξερε ότι αυτή η ΜΚΟ είναι εγκληματική οργάνωση. Οπότε χρειάζονται διευκρινήσεις εδώ.
0: Τι ακριβώς ήταν, τι ακριβώς έκανε, ξέρουμε, δεν ξέρω.
1: Η μη κυβερνητική οργάνωση επισήμως ήταν Fight Impunity, λεγόταν, το οποίο πρακτικά μάχη κατά της ατιμωρησίας. Ήταν μια μη κυβερνητική οργάνωση.
0: Είναι ανέκδοτο, ακούγεται. Δηλαδή η οργάνωση η οποία κατηγορείται ουσιαστικά έτσι, από τις βελγικές αρχές ότι ξέπλαινε χρήματα. Έδινε μάχη, υποτίθεται, κατά της ατιμωρησίας. Impunity, μπράβο.
1: Ναι, και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Απλά το θέμα ποιο είναι, ότι αυτή είναι η επίσημη. Στη θεωρία αυτό έκανε αυτή η κυβερνητική οργάνωση. Στην πράξη, οι Βέλγοι θεωρούν ότι αυτή η κυβερνητική οργάνωση ήταν ένα όχημα, όχι μόνο για διακίνηση παράνομου χρήματος, αλλά και για άσκηση επιρροής υπέρ του Κατάρ. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ πέρα. Εδώ εμπλέκεται το θέμα του Κατάρ.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι, άλλωστε για το Κατάρ Γκέιτ είναι όλη αυτή η ιστορία. Τώρα, από την άλλη, κοίταξε τώρα, Σαράντη, για να τα λέμε όλα, η έκδοση εντάλματος σύλληψης είναι μια πολύ δραματική, ακραία δικαστική πράξη, έτσι. Και στην Ελλάδα και στο Βέλγιο, μην γελιόμαστε, δεν εκδίδονται κάθε μέρα εντάλματα σύλληψης. Αυτό το ένταλμα έχει τις συγκεκριμένες κατηγορίες επάνω, αυτό το ξέρω σίγουρα. Μιλάω τώρα για την εγκληματική οργάνωση και την δωροδοκία.
1: Και την δωροδοκία.
0: Ναι, και την δωροδοκία. Τώρα το ξέπλυμα δεν ξέρω τώρα, δεν το έχω σίγουρο αυτό. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, γιατί, δηλαδή ξέρεις, υπάρχει αυτό, δηλαδή γιατί κρίθηκε ότι πρέπει να εκδοθεί ένα ένταλμα? Δηλαδή αυτό συνήθως εκδίδεται όταν κάποιος είναι ύποπτος, θα κάνει και νέες εγκληματικές πράξεις, τα ξέρεις τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχει το πολιτικό σκέλος και το νομικό σκέλος από δημοσιογραφική στοιχή πάντα, έτσι. Mm-hmm. Το πολιτικό σκέλος είναι σαφές ότι οι Βέλγοι θέλαν να κάνουν κάτι, διότι, να δείξουν κάτι, διότι δέχτηκαν τεράστια κριτική όλο αυτό το διάστημα για το πώς έχουν διαχειριστεί το σκάνδαλο του Κατάργκεϊτ. Αυτό είναι η πολιτική πτυχή. Οπότε χρειαζόντουσαν να κάνουν φασαρία. Το δεύτερο, το νομικό, είναι αυτό που αναφέρεις και αυτό που είπαμε και στην αρχή, Γιάννη. Αν υπάρχει, εφόσον υπάρχει ένταλμα, σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία δεν προέκυψαν 3 χρόνια πριν, αλλά προέκυψαν τώρα. Συνεπώς, αν κάποιοι μίλησαν από τους κατηγορούμενους και διασταυρώθηκαν αυτά τα στοιχεία, έφτασε σε αυτήν την ακραία, όπως είπε εσύ, εντός εισαγωγικών, δικαστική πράξη.
0: Ναι, είναι...
1: Αυτό πρέπει να δούμε, mm-hmm. αυτό πρέπει να δούμε είναι τι εξηγήσεις θα ζητήσουν από τον κύριο Αβραμόπουλο εδώ
0: στις Βρυξέλλες. Και πάμε τώρα στο επόμενο στάδιο, και αυτό θα ήθελα να το πούμε. Τι προβλέπετε, πες ότι ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι θέλει να αρθεί η ασυλία του. Θέλει να, δηλαδή θέλει να προχωρήσει τη διαδικασία για να καθαρίσει το όνομά του. Είναι λογικό αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πες ότι όντως έρεται η ασυλία και πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το ένταλμα. Και εκδίδεται. Καταρχήν πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία έκδοση εδώ τώρα. Γιατί είναι διαδικασία έκδοση. Στην Ιταλία θυμίζω ότι δεν είχαν εκδοθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Μελώνη είχε αποφασίσει να μην τους εκδώσει στο Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα δούμε. Πες ότι εκδίδεται όμως εδώ. Έτσι, ότι
1: ναι,
0: συνεργάζονται.
1: Εδώ υπάρχει μεγάλη συζήτηση για
0: να. Ναι, εδώ υπάρχει.
1: Εδώ ξεκινάει η ζήτηση που πρέπει να δικαστεί.
0: Ακριβώς. Τι θα γίνει μετά, να συλληφθεί και να πάει στο Βέλγιο, θα μείνει εδώ? Πώς θα γίνει τώρα?
1: Εγώ έχω την αίσθηση από αυτά που μου λένε οι δικαστές.
0: Ναι, τι σου λένε εκεί οι δικαστές?
1: Όχι οι δικαστές, είναι νομικοί κύκλοι εδώ. Αυτό που μου λένε είναι ότι καταρχάς δεν τους άρεσε καθόλου η κίνηση αυτή 3 χρόνια μετά. Δεύτερον, θεωρούν ότι δεν έχουν δικαιοδοσία και ότι θα πρέπει, η υπόθεση θα πρέπει να εξεταστεί στην Ελλάδα, διότι τότε δεν ήταν επίτροπος.
0: Όταν γίνονταν οι πράξεις, λες, με την impunity.
1: Ακριβώς,
0: την
1: ναι.
0: Ναι, okay.
1: Ναι, δεν ήταν επίτροπος, αλλά αυτή η νίκη έχει εδραθεθεί στις Βρυξέλλες. Οπότε υπάρχει τώρα...
0: Ένα θέμα δηλαδή αρμοδιότητας, ας πούμε ετεροδικίας, ας το πω έτσι. Μήπως πρέπει εδώ να δικαστεί ή να κριθεί οτιδήποτε, να γίνει ανάκριση...
1: Αυτό...
0: Ξέρω εγώ, πρέπει να γίνει και μια ανάκριση τώρα, δεν πρέπει?
1: Η ανάκριση λογικά θα γίνει εδώ. Όταν λέει ο άλλος να βάλει εξηγήσεις, να μας δώσει εξηγήσεις, προφανώς θα γίνει εδώ. Απλά το
0: μπορεί
1: θέμα
0: να μπει η υπόθεση του στο αρχείο, από την άλλη, αν κριθεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά, σαφώς,
0: έτσι, υπάρχει, ναι, αλλά εάν δεν μπει στο αρχείο, πρέπει να ακολουθήσει ανάκριση με διώξεις κλπ.
1: Απλά να επισημάνουμε επίσης ότι όλα τα έγγραφα που έχει πάρει από την Κομισιόν για τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ΜΚΟ είναι όλα υπογεγραμμένα από το διευθυντή του γραφείου της Φόντερ Λάιν, του κ. Πιόρν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι.
0: Υπάρχει επίσημα η έγκριση της κυρίας Φόντερ Λάιν για τη συμμετοχή του κυρίου Αβραμόπουλου, να το πούμε αυτό, γιατί είναι σημαντικό στοιχείο. Το επικαλείται και ο ίδιος, αλλά εσύ έχεις δει και τα έγγραφα, τα έχω και εγώ κάποια από αυτά. Λοιπόν, έχει πάρει λοιπόν από το γραφείο της κυρίας Φόντερ Λάιν ο κύριος Αβραμόπουλος έγκριση για τη συμμετοχή του σε αυτή τη ΜΚΟ, για την οποία όμως οι Βέλγοι την κατηγορούν αυτή τη ΜΚΟ ότι ήταν ουσιαστικά κέντρο ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Έτσι, αυτό κατηγορούν τη ΜΚΟ, τα ξέρεις. Τώρα αυτό το ένταλμα, έχω ένα ερώτημα, πώς θα εκτελεστεί, ας πούμε? Υποθέτω ότι θα υπάρξει και μια συνεργασία των Βελγικών με τις ελληνικές αρχές.
1: Είναι προφανές ότι συνεργάζονται. Εγώ καταλαβαίνω ότι η Αθήνα τρίξε από νωρίς το πρωί, χθες. Ναι. Ο Πολύνο στο πρωί.
0: Ναι, εμφανίστηκε ο κ. Αβραμόπουλος στην εισαγγελία Φετών, εκεί στην, πίσω από τον Άγιο Πάπα.
1: Ο οποίος είπε να γράψει τους δημοσιογράφους, βέβαια, έτσι, για την υπόθεση. Τέλος πάντων, ναι, αυτά είναι πιο πολλά της εσωτερικής πολιτικής μας κομμάτια. Απλά, ναι. Εδώ πέρα προκλήθηκε αλλαλού. Η Κομισιόν δεν το
0: ναι,
1: γνώριζε.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα για να μου πεις λίγο τις αντιδράσεις εκεί από πλευράς Κομισιόν.
2: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στο κόκκινο.
5: Κυριάκος Δαρίβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από τη νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Πάμε, πάμε για το δεύτερο ημίωρο και με το Σαράντι το Μιχαλόπουλο να είναι στη γραμμή μας και να μας πει λίγο, Σαράντι αν ξέρει και από το ρεπορτάζ του, θα τα ακούσουμε και στο Μέγκα απόψε, στο Δελτίο Ειδήσεων. Σαράντι, για πες μας λίγο πώς δέχτηκαν εκεί η Κομισιόν και οι άλλοι παράγοντες και το Κοινοβούλιο, δεν είναι μόνο η Κομισιόν, πώς δέχτηκαν την είδηση αυτή για το ένταλμα σύλληψης και πώς δέχτηκαν κυρίως την αναμόχλευση της έρευνας της δικαστικής για το Qatargate.
1: Ναι, η Κομισιόν δεν το ήξερε καν, προσπαθούσε να καταλάβει μέσω των τρακτοδίων εδώ στις Βρυξέλλες το τι γίνεται στην Αθήνα, αναφορούσε ένταλμα σύλληψης, αναφορούσε απλά έτοιμα για άρση ασυλίας. Δεν είχαν ιδέα. Ακόμη και στα ανώτατα κλιμάκια εντός της Κομισιόν προσπαθούσαν να βγάλουν άκρη μέσω των δημοσιογράφων. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο οι σοσιαλιστές δεν είπαν κάτι, γιατί είναι προφανώς οι πρώτοι που ήταν εμπλεγμένοι στο Κατάργη.
0: Ήταν η κυρία Καίλη, σωστό. Τους αφορούσε. Ακριβώς,
1: και ο Παντέρη επίσης, έτσι.
0: Ναι, αναφέρονται, σε μαθαίνω ότι αναφέρονται και οι δύο επίσης στη δικογραφία. Ξανά.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε υποτίθεται μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Ευρωπαϊκής Δεξιάς, πλεγμένο στην υπόθεση. Κατάρα, αυτό είναι η πολιτική πτυχή. Ναι. Αλλά επειδή έχουν λερωμένη τη δουλειά τους στις αλληλές, δεν υπάρχει κάτι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ, Γιάννα, ότι δεν έχει τελειώσει το υπόθεση.
0: Ναι, είναι
1: εγώ θεωρώ ότι θα συνεχιστεί. Δεν ξέρω, υπάρχει βέβαια και μεγάλη γκρίνια σχετικά με το πώς οι Βέλγοι αντιμετώπισαν τους Βέλγους, τους εμπλεκόμενους Βέλγους.
0: Σε αντίθεση με τους άλλους.
1: Σε αντίθεση με τους άλλους.
0: Δηλαδή, ισχύει αυτό, ισχύει.
1: Υπάρχουν κάποιοι που ήταν οι Βέλγοι, οι ευρωβουλευτές που ήταν δίπλα στο Παντέρη, είχαν και προσωπικές σχέσεις με το Παντέρη και δεν τους ακούμπησε ποτέ κανένας.
0: Αυτοί ελέγχονται. Μιλάς για συγκεκριμένη γυναίκα, μάλιστα, ευρωβουλευτή. Λοιπόν, αυτή, πού βρίσκεται αυτή η γυναίκα?
1: Καταρχήν δεν είναι
0: πλέον ευρωβουλευτής.
1: Όχι, κανένας δεν ξέρει.
0: Όχι, αλλά κανένας δεν ξέρει. Και ποια είναι η νομική της σχέση σε σχέση με το, σε σχέση με το σκάνδαλο και τον έλεγχο.
1: Άλλοι λένε ότι μίλησε, άλλοι λένε ότι αυτή έδωσε.
0: Ότι συνεργάστηκε, ας πούμε.
1: Ναι. Ότι συνεργάστηκε, ναι.
0: Δεν το ξέρουμε όμως. Δεν ξέρουμε.
1: Ναι, απλά η ουσία είναι ότι υπάρχει πολύ κρίνια.
0: Να πούμε επίσης για την αλήθεια των λεγόμενων ότι έχει παραιτηθεί ήδη ένας εισαγγελέας που ερευνούσε την υπόθεση, πιεζόμενος, ο κύριος Κλές, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Έχει παραιτηθεί από τη διαχείριση, την δικαστική διαχείριση μιλάμε τώρα, έτσι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις πρώτες συλλήψεις και ο οποίος, ας πούμε, είχε, έτσι, ασχολήθηκε πολύ με την υπόθεση. Υπήρχε μια έμεση εμπλοκή του γιού του, κάτι γινόταν εκεί και παραιτήθηκε, δεν είναι, είναι έτσι?
1: Ναι, σε κάποιες οικονομικές. Υπήρχε οικονομική σύγκρουση συμπερότητας.
0: Ναι, υπήρχε σύγκρουση και παραιτήθηκε. Και στη συνέχεια υπήρξε σιωπή, μια μακρά σιωπή, γιατί και εκεί υπάρχουν τα προβλήματα με τη δικαιοσύνη, από ό,τι φαίνεται, Σαράντι Μιχαλόπουλε. Υπάρχουν και εκεί προβλήματα.
1: Ναι, γενικά, ούτε οι Ευρωπολίτες.
0: Σ' ακούμε με διακοπές, στάσου κάπου σταθερά για να σ' ακούμε καλά, ναι. Για πες.
1: Τώρα με ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Υπάρχει γενικά από την πρώτη στιγμή μεγάλη γκρίνια για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η βελγική δικαιοσύνη την υπόθεση του Qatargate και πώς εμπλέχθηκε ουσιαστικά στις εσωτερικές υποθέσεις, όπως λένε, της Ευρωβουλής αλλά και της Κομισιόν. Τώρα το θέμα είναι, όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό χρήμα, εννοούμε ουσιαστικά χρήμα φορολογουμένων, ευρωπαίων φορολογουμένων, δικό μας χρήμα. Είναι εσωτερική υπόθεση αυτών των οργάνων των κοινοτικών ή όχι?
0: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι...

0: η καρδιά του λόμπι. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Και μάλιστα θυμάμαι ότι είχαν αντιδράσει και ευρωβουλευτές που λέγανε τους χρειαζόμαστε τους λομπίστες. Και όντως είναι απαραίτητοι. Για να μεταφέρουν και τον παλμό της κοινωνίας, αλλά όχι βέβαια να διαπράττουν εγκληματικές
0: πράξεις. Προφανώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, Σαράντη, ευχαριστούμε πολύ. Όχι, εντάξει, όλα, τα είπαμε όλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια.

0: Αχ, μας κόψαν τις Βρυξέλλες. Στο καλύτερο, νομίζω. Λοιπόν, αυτά από τις Βρυξέλλες και από το Σαράντι Μιχαλόπουλο και για τα λόμπινγκ, έτσι, γιατί πρέπει να δούμε και τη γενική εικόνα, πώς έτσι έγινε αυτό το σκάνδαλο και τι τρύπες, μαύρες τρύπες βρήκε μέσα από την νομοθεσία εκεί που δεν υπάρχει, έτσι, γιατί δεν είναι σαφές το πλαίσιο των ανθρώπων οι οποίοι βοηθάνε το έργο του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά όχι υπέρ συμφερόντων και όχι με μαύρα από πίσω, έτσι, σύμφωνα με την εισαγγελία βέβαια των Βρυξελών. Λοιπόν, έχουμε τώρα μαζί μας τον Άρη το Ραβανό. Είναι ο συνάδελφος από τα Νέα, από το Βήμα. Καλό μεσημέρι, Άρη.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλά είσαι. Λοιπόν, καλά. Τι μέρα και αυτή χτες για την κυβέρνηση, ρε παιδί μου. Για πες το. Είχαμε την καταδίκη της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, αλλά όχι μόνο, και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και του πρώην, πώς το λένε, Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Τι να πω δηλαδή, για τα προσωπικά δεδομένα τώρα μιλάω. Πάλι και αυτό είχε γίνει εκεί στη Βρυξέλλη, με απόδημους ήταν το επίκεντρο. Πώς το υποδέχτηκε τώρα ο πολιτικός κόσμος, ας πούμε γενικότερα τώρα όλο αυτό το θέμα και με το ένταλμα του κυρίου Αβραμόπουλου?
1: Κοιτάξτε, τώρα να πάρουμε τη σειρά. Οι καταδίκες τώρα της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και άλλων υπηρεσιακών και κομματικών παραγόντων της Νέας Δημοκρατίας. Για αυτή την, να θυμίσουμε την απαράδεκτη διαρροή, έτσι, email Ελλήνων του
0: χιλιάδων, όχι ένα mail.
1: Βέβαια δεν κινήθηκαν οι χιλιάδες, αλλά κινήθηκαν κάποιες αρκετοί συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας.
0: Εκατοντάδες διακινήθηκαν, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς. Κατάφερε παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Λοιπόν, και τι έγινε λοιπόν όλη αυτή η ιστορία? Εκθέτει βαρύτερα την κυβέρνηση παρά τις προσπάθειες και του κυβερνητικού εκπροσώπου να υποβαθμίσει την υπόθεση. Έτσι.
0: Τι να πρωτομαζέψει και αυτός ο κύριος
1: Μαρινάκης. Αλλά και να πρωτομαζέψει, είναι πολύ σωστό, αλλά τι έγινε όμως αυτή η απόφαση, τι ήρθε να μας ενισχύσει? Να μας ενισχύσει λοιπόν την άποψη για το διαβλητό της διαδικασίας επιστολικής ψήφου, για την οποία πάρα πολλές φορές είχαν ακουστεί αρκετά επιχειρήματα. Τώρα, το θέμα είναι ότι είναι μια ακόμα υπόθεση η οποία ρίχνει βαριά τη σκιά της πάνω από την κυβέρνηση. Είναι μια απλή υπόθεση. Mm-hmm. 20 μήνες, βέβαια σε πρώτο βαθμό, έτσι, για να είμαστε και.
0: Ναι, υπάρχει το τεκμήριο, είσαι δικηγόρος. Ακριβώς,
1: ακόμα και ο δικηγόρος, ο κ. Σωτηρόπουλος, χθες είπε, μίλησε για το τεκμήριο της
0: αθότητας.
1: Λογικό είναι. Έχουμε και το δεύτερο βαθμό. Αλλιώς δεν θα είχαμε και την κρίση των δικαστηρίων στο δεύτερο βαθμό. Γιατί πολλές φορές κυβερνητικά στελέχη απαξιώνουν αποφάσεις. Και ουσιαστικά είναι σαν να καταργούμε και το δεύτερο βαθμό της.
0: Ναι, όχι, αλλά κοίτα τώρα, η πολιτική απήχηση της απόφασης, ναι, δεν έχει δεύτερο βαθμό, δυστυχώς. Καταλαβαίνεις τι εννοώ?
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή κανένας δεν περιμένει να δει το δεύτερο βαθμό για να πει...
1: Στο δεύτερο βαθμό για να πει, θα ξέρεις πάρα
0: ότι μια βόμβα έχει σκάσει τα έγκατα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Τώρα, στο δεύτερο βαθμό θα χρησιμοποιηθούν διάφορα επιχειρήματα, θα υπάρξει μια προσπάθεια.
0: Θα δούμε. Δεν είναι. Εγώ μακάρι να μείνουμε. Ναι, μακάρι.
1: Μένουμε

0: Το εξής. Έχουμε λοιπόν απόφαση δικαστήριου, ένοχη ομόφωνα για, για παράβαση νομοθεσίας.
1: Το Μέγαρο Μαξίμου πώς υπεδεύθη τώρα την ιστορία
0: αυτή. Το Μέγαρο Μαξίμου, όπως καταλαβαίνεις, και το έχει κάνει και πάρα πολλές φορές, έτσι, και αυτή την απόφαση τριμελούς, να πούμε, πλημμυρίου δικαίου της Αθήνας, προσπάθησε να το, να το μειώσει και ουσιαστικά να δείξει ότι δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Την ώρα που η κυρία Μισέλα Σουμπούλου δεν είναι ευρωβουλευτής, δεν είναι ενεργό ουσιαστικά στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας της παρούσας φάσης, σου λέει απελευθέρωτο από το ποτήριο τούτου, μακριά από μένα και πάμε.
1: Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Μαρινάκης την κάλυψε εν μέρη, δηλαδή είπε ότι δεν θα διαγράφει.
0: Κοίταξε, δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, γιατί σου θυμίζω ήταν ευρωβουλευτής. Με βάση την απόφαση του δικαστηρίου, έτσι, δεν τα λέμε εμείς, για να μην έχουμε και εμείς τρεξίματα με τη δικαιοσύνη, έτσι, απόφαση δικαστηρίου, ή τι κάνανε οι δικαστές, λοιπόν αποδέχτηκαν την εισαγγελική πρόταση. Έτσι. Έχουμε λοιπόν ποινές 20 μήνες, 12 μήνες και 8 μήνες. 20 κυρία Σπακοπούλου,
1: με αναστολή. Να
0: καλά, σταυρια, ναι, 18 μήνες ο κ. Σταυριανοδάκης, ο κ. Κορομιλάς 12.
1: Ήταν στο Υπουργείο Εσωτερικών και ο κ. Σταυριανοδάκης.
0: Ναι. Τους αναγνωρίζει το ελαφρυντικό του σύνομου βίου, λογικό, και δεν είναι τριετή αναστολή.
1: Έτσι έπρεπε.
0: Αλλά
1: έτσι
0: και μόνο αυτό που είπες πριν, και νομίζω ότι το πιο σωστό, είναι το πολιτικό. Ναι. Το πολιτικό είναι πάνω απ' όλα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα σοβαρό για την κυβέρνηση. Ο κ. Μαρινάκης τι έκανε, δεν τίθεται ζήτημα περιορισμού της εκλογικής διαδικασίας. Εντάξει, ωραία. Τι θα μπορούσε να πει, θα μπορούσε να πει το αντίθετο. Είπε για μεμονωμένο περιστατικό. Δεν είμαι μεμονωμένο περιστατικό. Δεν ήταν ένα email, έφυγε ένα email από το δικό σου υπολογιστή, από το δικό μου υπολογιστή και πήγε κάπου σε έναν άνθρωπο τον οποίο είχαμε συνομιλήσει στο παρελθόν. Εδώ υπήρχε μια ολόκληρη, δεν το έλεγε επιχείρηση, αλλά τουλάχιστον μια προσπάθεια επιρροής της γνώμης πολιτών μέσω αυτής της διαδικασίας. Δεν είναι απλό.
1: Και τη διαμόρφωση της τελικής τους απόφασης.
0: Ακριβώς. Κόλαφο για την κυβέρνηση, με το email gate, το περίφημο email gate.
1: Εγώ νομίζω ότι εκείνο το οποίο δεν μπαίνει στη συζήτηση και πρέπει να μπει, είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα, και αυτό ισχύει και για το άλλο το σκάνδαλο του μεγάλου των υποκλοπών, έτσι, ισχύει και γι' αυτό. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα έχουν ένα privilege, έχουν ένα προνόμιο υπέρ τους σε σχέση με τους άλλους υποψήφιους. Δεν τηρείται ο ανταγωνισμός που θέλει δημοκρατία.
0: Πέρα από αυτό όμως, η κυβέρνηση, να θυμίσουμε, είχε από την πρώτη στιγμή, εντάξει, γιατί με ρώτησες ποια είναι η απάντηση του και πώς το υποδέχεται το Μαξίμου και τι σχολιάζει. Μα από την πρώτη στιγμή, σου θυμίζω, επέλεξε μεθοδικά το δρόμο της συγκάλυψης. Επιδόθηκε σε ένα αριστερά μετάθεση ευθυνών, που επιχείρησε να υποβαθμίσει το ένα μείζον ζήτημα δημοκρατίας και ασφάλειας, τι, προσωπικών δεδομένων των πολιτών, σε μια απλήτη διοικητική, νομίζω, αν ήταν ο όρος, αν θυμάμαι καλά, διοικητική δυσλειτουργία. Είσαι ατόμα κάποιον υπαλλήλων. Λες, ξέρεις, πήγε κάποιος υπάλληλος, πήγε στον υπολογιστή.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι συνεπής, Άρη, σε αυτό. Ακολουθεί κλασικά το δρόμο της συγκάλυψης. Λοιπόν, και το ξέρει καλά αυτό το δρόμο.
0: Το Υπουργείο το οποίο ήταν αρμόδιο, πολιτικά, έτσι, και είχε κριτική. Δεν τα λέμε εμείς, έτσι, για να τα παίρνουμε και πάνω μας, την είχαν κατηγορήσει ότι είχε μετατρέψει το Υπουργείο ότι είσαι πεδίο κομματική διαχείριση και εξυπηρέτηση. Έτσι, με τι, με ευαίσθητα στοιχεία Ελλήνων πολιτών του εξωτερικού. Δηλαδή, τι γίνανε όλα αυτά, βορρά τώρα στις ψηφοθερικές διαθέσεις των πολιτευτών των διαφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και το πιο σοβαρό είναι ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έχουμε μπει ουσιαστικά.
0: Ακριβώς. Άρα ουσιαστικά τι συζητάμε τώρα, ποιο δίθεν επιτελικό κράτος, το οποίο επιτελικό κράτος διθέτει στο σκάνδαλο των υποκλοπών και σε ένα σκάνδαλο παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
1: Πάμε τώρα στο άλλο
0: ουσιαστικά
1: θέμα.
0: Ουσιαστικά η πολιτική ευθύνη υπάρχει, το δικαστικό είναι το ένα σκέλος, όπως πολύ σωστά είπαμε πριν, και το σκέψη πολιτικά. Η πολιτική όμως ευθύνη για το σκάνδαλο παραμένει, γιατί κάνει βαρένια και την τότε ηγεσία του Υπουργείου, βεβαίως, και του Μέγαρου Μαξίμου. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί προσπαθούν να μείνουν στα πρόβλητα όλοι αυτοί. Δεν είναι έτσι απλό.
1: Αφού εμπλέκεται στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών, πώς είναι το Μέγαρο Μαξίμου εκτός, δεν είναι. Ό,τι θέλουν να κάνουν τα Υπουργεία, δεν δίνουν λόγο στον Πρωθυπουργό,
0: δεν δίνουν λόγο.
1: Στους αντιπροέδρους, τέλος πάντων.
0: Υπεράνω. Και μετά ήρθε και η υπόθεση χθες του κ. Αβραμόπουλου, παλιά ιστορία, βέβαια.
1: Για πες μας τώρα για τον κ. Αβραμόπουλο τώρα. Αυτό είναι πιο δύσκολο ακόμα. Μιλάμε για ένταλμα σύλληψη τώρα.
0: Πιο δύσκολο, δεν σας άκουσα νωρίτερα, γιατί είχα μια τηλεφώνηση και να άκουσα και του συνάδελφου τη Βεξέλη, που είναι και εξαιρετικό. Εντάξει, τώρα εδώ είναι μια υπόθεση η οποία θέλει εξηγήσεις, έτσι. Ο ίδιος πρώην επίτροπος πήγε χθες στην εισαγγελία φετών Αθηνών, είπε δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από
1: το θέμα είναι αν εκδοθεί, βέβαια, αν εκδοθεί και αν υλοποιηθεί αυτό το ένταλμα, είσαι δικηγόρος.
0: Δύσκολο μου φαίνεται.
1: Εμένα μου φαίνεται ακατόρθωτο, να σου πω την αλήθεια. Δύσκολο. Γιατί η Ελλάδα θα ακολουθήσει και την τακτική, τώρα για να τα λέμε όλα, που ακολούθησε η Ιταλία, ας πούμε. Δεν εξέδωσαν κανέναν.
0: Έτσι.
1: Γιατί ξέρουν ότι από την ώρα που οδηγείται κάποιος ως ύποπτος για το Qatar Gate. Στην εισαγγελία εκεί.
0: Κατάργεια, να θυμίσουμε, που δεν ξέρω αν το είπατε πριν, ήταν υπόθεση τότε και με την Καϊδί, έτσι.
1: Ακριβώς. Όχι, λέω. Σίγουρα τα είπαμε. Είπαμε και για. Αυτή, ναι, το, εν τω μεταξύ, το τραγικό είναι ότι αυτή η ΜΚΟ, για την οποία κατηγορείται ότι έχει αμυφθεί ο κύριος Αβραμόπουλος, είναι η ΜΚΟ, η οποία υποτίθεται ότι αντιμετωπίζεται, είναι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ατιμωρησία. Πρόσκειν, ποιο είναι.
0: Αυτό μου αρέσει, η ατιμωρησία.
1: Αυτό έτσι μου αρέσει.
0: Την επιτροπή αυτή, να θυμίσουμε. Δεν ήταν μόνο συμμετείχε ο κ. Σαββαμόπουλος.
1: Όχι.
0: Πούμε και η Μογκυρίνη.
1: Έτσι.
0: Ένας Γάλλος πρώην πρωθυπουργό.
1: Όχι, όχι, μεγάλη, μεγάλα στελέχη είχε. Δεν είχε απλούς ανθρώπους. Μα και ο κ. Σαββαμόπουλος, εντάξει, επίτροπος ήταν. Επίτροπος για τους μετανάστες. Για το...
0: Και εδώ υπάρχει το δικαιωμένο της οθότητας, δεν παρεξηγηθούμε πάλι, έτσι.
1: Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τώρα, υπάρχει μια διαδικασία αυτή το ένταλμα. Στην Ελλάδα, όπως ξέρεις, είστε δικηγόρος, τα ξέρεις καλύτερα από μένα, το ένταλμα σύλληψης δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς δίωξη, έτσι, είναι. Εδώ όμως έχουμε μια διαδικασία όπου περιγράφονται οι κατηγορίες που είναι σοβαρές της εγκληματικής οργάνωσης και της δωροδοκίας. Και δεν είναι λίγο ασαφές αν υπάρχει και δίωξη από εκεί, από την εισαγγελία των Βρυξελών. Για να δούμε, θα το δούμε.
0: Πάντως, εντάξει, είναι μια υπόθεση η οποία προστέθηκε σε μια σειρά άλλων υποθέσεων, ανεξάρτητα του τι θα γίνει από εδώ και πέρα, το οποίο, ξέρεις, ο μέσος πολίτης δεν έχει ούτε τις νομικές γνώσεις που έχει εσύ ως εμπειρότατη συνάδελφος που καλεί τις χρόνια διαγωνίσει το δικαστικό ρεπορτάζ με τεράστια επιτυχία και με πολλά αναμέτρητα χιλιόμετρα. Δεν έχει γνώση των βασικών ειδών. Βέβαια, τις έχουν οι δημοσιογράφοι που έχουν δημόσιο λόγο και ακούμε τέρατα εντός εισαγωγικών.
1: Σημεία και τέρατα. Χθες το βράδυ άκουσα πράγματα που δεν. Εντάξει. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν ρωτάνε.
0: Υπάρχει ένα βιβλίο, ξέρεις, υπάρχει ένα βιβλίο του Απόστολου Γεωργιάτου, του καθηγητή τη νομική. Είναι δίκαιο.
1: Εμπράγμα, το πω από δύσκολο.
0: Αυτό πρέπει να το πάρουν πέρα του εμπράγματο. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέει ότι είναι δίκαιο. Και αν το πάρουν αυτό, ξέρεις, είναι ο απόλυτος οδηγός για ανθρώπους που έχουν δημόσιο λόγο τουλάχιστον να ξέρουν ότι είναι πλημμυριοδική, ότι είναι πτυσματοδική.
1: Ναι, σωστό.
0: Βασικές έννοιες δηλαδή.
1: Οι περισσότεροι μπερδεύουν τον εισαγγελέα με το δικαστή εδώ μεταξύ αυτών.
0: Τον δικαστή, τον ανακριτή κτλ. Αλλά εδώ υπάρχει άλλο. Πώς λοιπόν ο απλός πολίτης τώρα θα κάνει αξιολόγηση κρίση για αυτή την υπόθεση όταν ακούει διάφορα. Τι έρχεται όμως να προσθεθεί και αυτή η υπόθεση, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα το πούμε στην πορεία. Αλλά σου λέει μία ΟΠΚΠ, μία το ένα, μία το άλλο. Έρχεται και αυτό, και ξέρεις, αυτό ενισχύει και το αίσθημα του κόσμου ότι εδώ κάτι γίνεται, και τίποτα να μην έχει γίνει, αλλά ότι κάτι γίνεται, διαφθορά, διαπλοκή, χρηματισμοί, χρήματα δεξιά και αριστερά. Και επαναλαμβάνω, χωρίς να ξέρουμε τι έχει γίνει και δεν βγάζουμε και την ημερομηνία.
1: Ναι, αυτά θα τα βρουν τα δικαστήρια το τι έχει γίνει ακριβώς.
0: Δεν θα τα είχαμε καταργήσει και αυτά.
1: Ναι, αλλά όπως λες.
0: Υπάρχει μια τάση πολλών να καταργούμε και τη δικαιοσύνη, έτσι.
1: Όχι να καταργούμε και να επιτιθέμεθα. Ας πούμε, και αναρωτιέμαι τώρα, γιατί είχαν επιτεθεί στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, ξέρεις, η οποία. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ίσως έρθει αύριο. Θα δούμε τώρα αν θα είναι παρούσα σε αυτή τη διαδικασία στον Αριοπάγο που γίνεται για την ανανέωση της θητείας των επίκουρων. Τώρα βάζουμε στο τραπέζι 100 πράγματα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η επικαιρότητα. Πες ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ας πούμε, δεν αγαπάει τον κύριο Μητσοτάκη, την Ελλάδα, την κυβέρνηση. Την Ελλάδα μάλλον την αγαπάει, γιατί έχει πει διάφορα, αλλά την κυβέρνηση τέλος πάντων. Τώρα τι λένε, είναι άλλη εισαγγελία τώρα εδώ. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρότι είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Το είναι άλλη εισαγγελία των Βρυξελών, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Μην τα μπερδεύουμε,
1: γιατί τα έχουμε μπερδέψει. Τώρα, πιστεύεις ότι αυτή η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου και σε συνδυασμό και με την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου, μαθαίνουμε ότι έρχεται και άλλο τσουνάμι, εγώ μαθαίνω, σε σχέση με αυτή τη δικογραφία για το Qatar Gate. Έτσι μαθαίνω. Λοιπόν, πιστεύεις ότι μπορεί να δρομολογήσει ακόμα και πολιτικές εξελίξεις? Εσύ τι πιστεύεις?
0: Κοίταξε, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν νομίζω. Απλώς είναι πολλά μαζεμένα τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν σε εκλογές. Και νομίζω ότι σήμερα νωρίς το πρωί και η κίνηση της κυβέρνησης με αυτή την ανατροπή που επιχείρησε στον νόμο Κατσέλη με τη διάταξη που φέρνει στη Βουλή, Γιατί σου θυμίζω, γιατί εδώ πήγαμε να τρελαθούμε πριν λίγες μέρες. Δηλαδή είχαμε κρίσεις δημόσια και τοποθετήσεις, οι οποίες ήταν στη λογική να αξιολογήσουμε και να ερμηνεύσουμε.
1: Να ερμηνεύσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου, λες, για τα σπίτια.
0: Άμα φτάσουμε στο σημείο να ερμηνεύουμε τώρα την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Που είναι ερμηνευτική. Μας το εξήγησε ο κ. Τζαβάρας.
0: Α πούμε, όταν ο καθένας ό,τι έχει να το σκίσει. Δηλαδή, ο κ. Τζαβάρας που είναι έγκριτος δικηγόρος.
1: Μας το εξήγησε τι είναι αυτή η απόφαση. Ερμηνεύει μια άλλη απόφαση. Έτσι. Λοιπόν, ερμηνεύει μια άλλη απόφαση που ήταν του Ειρηνοδικείου των Ιωαννίνων.
0: Για ένα
1: σπίτι. Έτσι.
0: Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση, γιατί το λέω αυτό τώρα. Γιατί μέσα όλο το κλίμα, επειδή εντάξει, είναι πολύ βαρύ, έτσι. Ο ΠΚΠ, τα διάφορα σκάνδαλα δεξιά και αριστερά, η πίεση που υπάρχει στον κόσμο λόγω της οικονομικής πολιτικής και της αβεβαιότητας που κυριαρχεί, πέρα από τις αναλύσεις των κυβερνώντων και τις εκτιμήσεις ότι πάει η οικονομία καλά κτλ. Υπάρχει τεράστιο θέμα με το ιδιωτικό χρέος. Το ξέρουμε έτσι, το τι προσδιορίζουν τα funds, το τι γίνεται. Ότι κάνει, δεν κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, πολλά δεν κάνει. Έχει την κυβέρνηση σήμερα και τι κάνει. Προσπαθεί λοιπόν τώρα να φτιάξει λίγο το κλίμα επικοινωνιακά και να φέρει μια ρύθμιση με βάση την απόφαση του.
1: Η οποία τι λέει αυτή η ρύθμιση, για πες μας, Άρη.
0: Κοίταξε τώρα, αυτοί θέλουν να κάνουν το εξής τώρα. Με τη ρύθμιση επιχειρούν να κάνουν το εξής. Ναι. Θέλουν να εφαρμοστεί καθολικά η απόφαση του Ρίου Πάγου. Αυτό καλό, δεν είναι
1: αυτό είναι καλό, ναι.
0: Κανένας δεν ελείπτει λοιπόν να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια κάτι την κυβέρνηση. Τι κάνει ουσιαστικά. Μειώνει ουσιαστικά το κόστος αποπληρωμής. Ο τόκος υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του.
1: Όπως ορίζει η απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Το στόμα το πήρες, όριζε η απόφαση του Αρείου Πάγου. Άρα
1: το λέει,
0: εδώ δεν έχουμε κάτι καινούριο. Βέβαια, εδώ έχουμε το καινούριο ποιο. Ότι αναγκάστηκε υπό την πίεση της κατακραυγής η κυβέρνηση να φύγει από τη λογική. Πάμε να ερμηνεύσουμε τη δήλωση
1: του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Την απόφαση. Ο Δικηγορικός Σύλλογος.
1: Η κυρία Λούκα Κατσέλη εδώ πέρα σε εμάς.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να λέμε την αλήθεια.
0: Του Σύλλογου κτλ. Και βέβαια το καινούργιο που είναι, και εδώ εντάξει, να πω, ναι, είναι θετικό, αναγνωρίζει αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν.
1: Αυτό
0: είναι καλό τώρα για να είμαι και δίκαιος.
1: Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Ναι.
0: Και τι κάνει, πλέον θα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη και ουσιαστικά μειώνει το υπόλοιπο του δανείου.
1: Επεκτείνει, ένα λεπτό, αυτή η ρύθμιση, γιατί είναι σοβαρό αυτό να το πούμε στον κόσμο, επεκτείνει η Άρη αυτή η ρύθμιση, αυτή την ευνοϊκή απόφαση του Αρείου Πάγου, την ερμηνευτική, την επεκτείνει και σε όλους τους δανειολήπτες.
0: Αφορά του νόμου Κατσέλη μάλιστα, και μάλιστα αυτούς οι οποίοι ήταν και συνεπείς.
1: Γιατί χτες ο κύριος Τζαβάρας έκανε μια καλή πρόταση.
0: Ναι.
1: Λέει ας επεκτείνουν, θέλουν λέει, να βοηθήσουν τον κόσμο, να επεκτείνουν αυτή την προστασία, ας πούμε, ή την μείωση των δόσεων, όπως θέλετε. Γιατί είναι μείωση δόσεων. Έτσι, το να μην υπολογίζονται διάφοροι τόκοι, ουσιαστικά μειώνει τη δόση, η δόση των δανειοληπτών. Να την επεκτείνουν, λέει, σε όλες τις περιπτώσεις των δανειοληπτών και μίλησε για 2,5 εκατομμύρια. Και όντως θα είναι μια ανάσα τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Τώρα ο κ. Τζαβάρας έχει δίκιο σε αυτό. Έτσι, τώρα δεν είναι μόνο ο νόμος Κατσέλη, γιατί εδώ πέρα έχουμε αυτή την αυθαιρεσία των φαντ και των τραπεζών. Το ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Δεν χρειάζεται πολύ. Γιατί βλέπω τον κ. Στορνάρα να βγαίνει και να έδωσε μια συνέντευξη στα νέα προχθές και θυμήθηκε το 2015 ότι έφυγε ο Βαρουφάκης και παρόλα
1: αυτά. Πάντως η διάταξη αυτή που μας λες τώρα η καινούργια είναι εναντίον του κλίματος που θέλησε να μας δώσει ο κ. Στορνάρας. Δεν τον άκουσε η κυβέρνηση.
0: Κοίταξε, αν τον άκουγε η κυβέρνηση και σε αυτό, μετά θα έπρεπε να βρει μια τρύπα ο κ. Μητσοτάκης μεγάλη να κρυφτεί και δεν πήγαινε καν σε εκλογές. Δηλαδή η κατακραυγή, γιατί το βλέπουμε τι γίνεται. Το ιδιωτικό χρέος καλπάζει. Δηλαδή ακόμα και 72 δόσεις που ετοιμάζονται τώρα να ψηφίσουν και να φέρουν και να εφαρμοστούν τις επόμενες ημέρες, δεν λύνουν το πρόβλημα, αφού το ξέρουν. Δώσε περισσότερες δόσεις στον οφειλέτη. Δώστε κάποιες.
1: Γιατί όχι 120 όπως παλιότερα.
0: Μα και περισσότερες για να. Γιατί όταν έχεις, θα μπει σε μια διαδικασία, όλος θα πληρώσει. Σε 72 δόσεις είναι δυσβάστακτο. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει τον εξοδικαστικό για χύψη λόγους. Μπορεί κάτι να σου τύχει, άνθρωπος είσαι. Και δεν έχεις τη δυνατότητα, να ενεργοποιήσει εκ νέου την διαδικασία. Από σου δίνει τη δυνατότητα να πεις, έλα, έχω χάσει 5 μήνες. Ναι, έχω χάσει 5 μήνες. Γιατί έγινε το Α, το Β. Είχα ένα πρόβλημα οικογενειακό, ιατρικό, δεν ξέρω εγώ τι. Να σου δίνει τη δυνατότητα. Πόσους μήνες δεν πλήρωσες, 4, 5, 6. Πλήρωσε αυτούς τους 6 μήνες που έχεις χάσει, ας είναι και ένα πέναλτι μικρό, και ξανά να ενεργοποιείται πάλι η διαδικασία του εξοδικαστικού. Γιατί να μην μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι σε μια τέτοια διαδικασία να μπορέσουν να ρυθμίσουν.
1: Γιατί περισσότεροι από αυτούς θα σου απαντήσουν.
0: Και ο Σαμαράς, ναι. Και ο Σαμαράς είχε μια σωστή τοποθέτηση πριν από λίγο. Βγαίνει και λέει.
1: Η
0: παρέμβασή μου για το νόμο Κατσέλη και τα λοιπά. Αλλά λέει κάτι άλλο όμως. δυσκολεύομαι να κατανοήσουμε ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ. Αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό.
1: Έχουμε αρχίσει δηλαδή και βλέπουμε τον κύριο Σαμαρά τώρα με αφορμή αυτό. Ας κάνουμε και το πολιτικό μας σχόλιο και με αυτό να κλείσουμε. Έχουμε αρχίσει και βλέπουμε τον κύριο Σαμαρά να παρεμβαίνει όχι μόνο για τα εξωτερικά, όχι μόνο για τις υποκλοπές και το κράτος δικαίου, αλλά έχει αρχίσει και για την καθημερινότητα τώρα, κλιμακώνει τις παρεμβάσεις του έτσι. Και μαθαίνω ότι αυτές είναι και οι συμβουλές που του δίνονται, ότι υπάρχει και η καθημερινή ζωή εκεί έξω. Λοιπόν, Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
0: Μας τα πες όλα. Για τον Σαμαρά είναι έτοιμος, είναι έτοιμος και για το κόμμα.
1: Έτοιμος, ναι, φαίνεται. Θα δούμε. Παραμονές εκλογών θα το κάνει. Έχει καλή πληροφόρηση. Όταν θα κάνει το κόμμα, θα πω. Εγώ θα είμαι βέβαιο ότι σε λίγο θα ανακοινώσει το εκλογές ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Άρη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εδώ αύριο στις 12 η ώρα και με άλλα νέα, έτσι, θα συνδεθούμε πάλι, θα έχουμε νέα και από Βρυξέλλες και αύριο, γιατί αυτή η υπόθεση είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, να δούμε και τα χαρτιά, θα πάει στη Βουλή τώρα το αίτημα για τον κύριο Αβραμόπουλο και την βουλευτή Σιλίας. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.

0: στο κόκκινο.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
4: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Η ώρα είναι μία.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται η υγεία του Αριστοτέλη Χατζή, μέλους της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται από χθες στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, με οξέα νευρολογικά συμπτώματα μετά από 138 μέρες απεργίας πείνας, με έτοιμα την ακύρωση της σύμβασης για την ανάπλαση των προσφυγικών και τη μία εκένωση της κοινότητας. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης απόψε στις 7 στο Σύνταγμα, αντίστοιχο κάλεσμα στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Ο χρόνος λιγοστεύει, η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή κινδυνεύει, περιφέρεια και κυβέρνηση να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί, αλλάζοντας την άγκαμπτη στάση τους και αφήνοντας στην άκρη τις προσχηματικές δικαιολογίες, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Η κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη άμεσης πολιτικής και θεσμικής παρέμβασης, σημειώνει σε ανάρτησή του αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για τα προσφυγικά, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κάνοντας έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης και έναρξη ουσιαστικού διαλόγου. Να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλία διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την κοινότητα των προσφυγικών, καλεί την κυβέρνηση και την περιφέρεια Αττικής, η Ανοιχτή Πόλη και ο επικεφαλής της Κώστας Ζαχαριάδης. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλιος προς τον υπολογισμό των τόκων, αλλά και τις πιέσεις της αντιπολίτευσης για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα ότι καταθέτει σχετική νομοθετική ρύθμιση για την οριστική αποσαφήνιση του πλαισίου εφαρμογής της δικαστικής απόφασης. Αντιμέτωπη με νέα διάσταση σκανδάλου βρίσκεται η κυβέρνηση, καθώς το ευρωπαϊκό αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με το σκάνδαλο Καταργκέιτ διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν τίθεται προς το παρόν ζήτημα μη συμμετοχής του Δημήτρη Αβραμόπουλου στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρουν στο κόκκινο κυβερνητικές πηγές. Μαύρο χρήμα, 3,1 εκατομμύρια ευρώ εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το έτος 2024. Συγκεκριμένα διαπίστωσαν σημαντικές αποκλίσεις στις φορολογικές δηλώσεις των συγκεκριμένων εταιριών με προφανή στόχο την απόκρυψη εισοδημάτων. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία στην Πάτρα όταν ο εργαζόμενος χτύπησε στο κεφάλι κατά από άγνωσες συνθήκες και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου του έγιναν ράματα και παρέμεινε για παρακολούθηση. Το Επιχειρησιακό Σωματείο Εργαζομένων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας μετά και το περιστατικό μετέτρεψε την προγραμματισμένη για αύριο στάση εργασίας σε 24ωρη απεργία. 48ωρη απεργία πραγματοποιούν από σήμερα οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού, απαιτώντας την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στο έργο και καταγγέλλοντας το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μεγάλων εταιριών δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για συνάντηση για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης. καλούν στην αυριανή απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στις κατασκευές από όλη την Αττική στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνικο, στο πλαίσιο της πανελλαδικής 24ωρης απεργίας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδος, με αιχμή μεταξύ άλλων μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνει αύριο Τετάρτη 24 Ιουνίου και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, με απεργιακή συγκέντρωση στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ άλλων διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια και υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλο τον κλάδο. Απεργούν αύριο και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες όλης της χώρας, στο επίκεντρο των διεκδικήσεων, η άμεση στελέχωση των υπηρεσιών, η επίλυση χρόνιων μισθολογικών προβλημάτων και η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Στο ειδικό μάθημα των Γαλλικών εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Η εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα με το μάθημα των Ιταλικών την Τετάρτη 24 Ιουνίου και την Πέμπτη 25 Ιουνίου με το μάθημα των Ισπανικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνηθέντων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του στο X. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Παγιέρ Γκαλιμπάφ, επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Το Ισραήλ έχει θέσει σκόπιμα στο στόχαστρο, παιδιά, από την Παλαιστίνη, στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης γενοκτονίας που διαπράττει στη Γάζα, ανέφερε σήμερα η ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη σε έκθεσή της. Στην αθλητική ενημέρωση, στο απόψινο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου, στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν, στις 11 η Αγγλία την Γκάνα, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Παναμάς Κροατία και στις 5 το πρωί Κολομβία Κόγκο.
0: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριο σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα αυτό είναι για τον Αβραμόπουλο. Ο Αβραμόπουλος δεν έκανε τίποτα. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κανένας πονοκέφαλος. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Εργατικό αποσιωπητικά ατύχημα στη Βρετανία. Πετυχημένος τίτλος. Μετά την παρέτηση του Στράμερ, ο οποίος ήταν ο έκτος πρωθυπουργός στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε 10 χρόνια. Και αν θυμάστε, όπως είχε πει και ο Ντέιβιντ Κάμερον το Μάιο του 2015, στους Εγγλέζους, τους είχε πει: αν θέλετε να ζήσετε πολιτικές περιπέτειες, να πάτε στην Ελλάδα. Ριζοσπάστης. Ο λαός έχει επιλογή. Για να δούμε. Να δυναμώσει το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής και της προοπτικής. Μάλιστα. Απογευματινή. 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Το βασικό τρίκ που βλέπω είναι να δουλέψετε 40 χρόνια και μετά να μην βγείτε στη σύνταξη, να συνεχίσετε να δουλεύετε. Έτσι αυξάνετε τη σύνταξη σας έως 35%. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας. Ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης? Τι απαντά? Αυτό, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας. Νομίζω ότι δεν μπορεί να την κάνει χρήση την ασυλία. Καθημερινή. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσάδων τα εμβάσματα στα παιδιά. Αυτά είναι. Ακόμα δεν ήρθε ο Τσίπρας και μας ψάχνει η ΑΔΑΕ για τα 800 χιλιάρικα που δώσαμε αφορολόγητα στα παιδιά μας, πώς τα βγάλαμε και πού τα είχαμε. Αν είναι δυνατόν. Που λένε με ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Ανοίγει ο δρόμος και για 5η νομική σχολή. Πήρε επιστοποίηση το παράρτημα του Γιόρκ, το οποίο θα ανοίξει την 5η εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως, στην Ελλάδα δεν σήκωνε ούτε τέταρτη όταν ήταν δημόσιο, έτσι στην Πάτρα. Τώρα με τα ιδιωτικά πήγαμε στο 5. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη, λογικά προσλήψεις. Ναι. Και πράγματι, αιτήσεις εξπρες για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς. Αιτήσεις εξπρες. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Πιερεκάκης. Εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027. Εδώ να θυμίσω ότι τώρα Πακογιάννη, όταν είχαμε 2% ανάπτυξη με τους Μαδούρους εκεί 17-18, έλεγε ότι οτιδήποτε κάτω από 2,5% δεν είναι ανάπτυξη. Τα νέα. Διπλό χτύπημα. Email gate και Qatar gate. Τώρα καλά, αυτό το πρωτοσέλιδο το είδε ο Γιάννης ο Πρετεντέρης ή πάνε και τα βγάζουν εκεί στα νέα μόνοι τους. Δεύτερο θέμα στα νέα. 30 χρόνια μετά. Όλοι διεκδικούν τον Αντρέα. Τον Αντρέα Παπανδρέου δεν το διεκδικεί κανένας, τον έχει αποκλειστικότητα η σατυρική εφημερίδα στο καρφί. Δημοκρατία. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Συγγνώμη. 73 χιλιάρικα ευρώ. Δεν είναι λεφτά. Είναι λεφτά. Τι βαριές σκιές. 73 χιλιάρικα. Αν είναι δυνατό. Πες και εσύ χασάπι φραπέ. Αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Μαρτυρίες σοκ. Φρικτά παράπονα από τους εθνοφύλακες του Ανατολικού Αιγαίου. Λέει δεν έχουν εκπαίδευση ούτε εξοπλισμό οι εθνοφύλακες. Εστία. Βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Αν είναι δυνατόν. Τι πρωτοσέλιδο είναι αυτό? Και λέει αύριο θα πάει στον Άριο Πάγο και η Κοβέση. Να κλειδώσουμε, να βάλουμε και μια ντουλάπα από πίσω στην πόρτα να μην μπει μέσα. Και εθνικός κήρυκας. Η ΗΠΑ έρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Εδώ είδαμε ότι δικαιώθηκε ο Άγγελος Συρίγος,
ο οποίος είπε ότι αυτή η ιστορία θα καταλήξει με απόλυτη ήττα του Ιράν, έτσι. Το Ιράν ισοπεδώθηκε. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Δημήτρη τον Κερίδη, τον καλύτερο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο που είχε η Νέα Δημοκρατία το 1974, μετά φυσικά τον Νότι Μηταράκη, το σπουδαιότερο Έλλην διεθνολόγο εδώ και 200 χρόνια, εννοείται μετά τον Κωστάκη, τον γιο της Ντόρας, τον διεθνολόγο, το τζέντελμαν της πολιτικής, το διαμάντι του ελληνικού κοινοβουλίου. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Νεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον Κερίδη γιατί προχώρησε σε μια πολύ τεκμηριωμένη κριτική απέναντι σε αυτό το Δούκα που έγινε δήμαρχος Αθηναίων εξαιτίας του εκλογικού πραξικοπήματος του δεύτερου γύρου των εκλογών που πήγε και τόσισε με τους Μαδούρους και το Ζαχαριάδη. Και τι είπε ο Κερίδης, δεν κατάλαβα. Είπε ο Δούκας είναι αποτυχημένος. Όλοι το λένε αυτό. Είπε ο Δούκας είναι άνθρωπος του πολιτικού περιθωρίου. Πράγματι, αφού πήγαν και τον ψηφίσανε για δήμαρχο τα εξάρχεια. Και τι άλλο είπε, ότι ο Δούκας είναι ένα τίποτα. Πράγματι, βάλτε το Δούκα δίπλα στον Κωστάκη. Θα δείτε, ο Δούκας μπροστά στον Κωστάκη είναι ένα τίποτα. Πρώτα απ' όλα δεν έχει κανέναν τίτλο ευγένειας. Δηλαδή δεν είναι Δούκας, καταλάβατε, δεν είναι Δούκας πως είναι Δούκας ο Κωστάκης που είναι Δούκας Καρπενησίου και άλλων ίσων. Και ποιοι βγήκαν και επιτεθήκαν στον Κερίδη, οι Μαδούροι. Αντίθετα το Πασόκ, είδα πάρα πολύ μεγάλη αυτοσυγκράτηση. Μόνο αυτός ο Χριστίδης βγήκε και είπε κάτι μασημένα. Αλλά νομίζω και ο Χριστίδης βλέπει καλά το πολιτικό περιθώριο στο οποίο οθεί το Πασόκ αυτός ο Δούκας. Τώρα, γιατί ενδιαφέρεται ο Κερίδης για το Πασόκ? Προφανώς, μα Πασόκ ήταν ο άνθρωπος πριν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Για όλες τις σχέσεις μας και στο παρελθόν, πάντα ενδιαφερόμαστε, έτσι δεν είναι? Και βγαίνει αυτός ο Ζαχαριάδης, ο ορισμός του πολιτικού περιθωρίου, και κάνει μια επίθεση στον Κερίδη που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω με τι ασχολείται η ελληνική δικαιοσύνη. Ο κύριος Τζαβέλα στον Άριο Πάγο. Εντάξει, λογικά κάποια υπόθεση θα βάλει στο αρχείο, αλλά δεν κατάλαβα. Δηλαδή βγαίνει αυτός ο Ζαχαριάδης και κάνει τέτοια επίθεση σε αυτόν τον Κερίδη και δεν πάει η αστυνομία να το μαζέψει, να το ασκήσουμε μία δίωξη. Δηλαδή μόνο κονσερβοκούτια δεν πήρε ο Ζαχαριάδης για να κυνηγάει τον Κερίδη, που είναι ο τζέντελμαν της πολιτικής. Και βρήκε το θράσος αυτός ο Ζαχαριάδης να καλέσει τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Κακλαμάνη, να ζητήσει, λέει, συνάντηση με τον Κερίδη και να τον πει τον Κερίδη να συμμαζευτεί. Σοπ. Σε λίγο τι να πω, θα αρχίσουν και οι δίκες της Μόσχας. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά από αντίπαλος του Κολάμπια, μέχρι την Παρασκευή πριν από τις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, να χειροκροτήσουμε το αφεντικούλι μας, το Μαρινάκι τον Παύλο, τον καλύτερο εκπρόσωπο της Μητσοτάκης ΑΕ μετά τον Ταλαντούχο Ταραντίνο, την Τυχερή Πελώνη, το Λίστα Πέτσα, τον Γεωπόνο Οικονόμου, τον Άκη Όλο Σκέρτσο, τον καλύτερο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, μετά φυσικά τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, που αν σούσαμε στον Εμφύλιο, μαζί με τον Θάνατο Θανούλη τον Πλεύρη, θα μας είχαν θάψει στην Άμμο, στο Βίτσι και στο Γράμμο. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Χθες ήταν μια μαύρη μέρα για τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα και στο Βέλγιο, έτσι. Αλλά για την Ελλάδα μας να πω, ουσιαστικά έγινε ένα έκτακτο στρατοδικείο που στήσαν οι Μαδούροι, το οποίο προχώρησε στην καταδίκη της Άννας Μισέλα Τσιμακοπούλου σε 20 μήνες φυλακή, γιατί έστειλε ένα email. Έστειλε ένα email. Και πολύ σωστά το αφεντικούλι μας, ο Μαρινάκης ο Παύλος, που είναι και κορυφαίος νομικός, είπε ότι δεν είναι δυνατόν να σε συμπεριφέρονται, λέει, σαν να είσαι έμπορος ναρκωτικών, ενώ έχει στείλει μόνο ένα email, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα οποία είπε ο Μαρινάκης ο Παύλος, τα εξέτασε και ο άλλος κορυφαίος Έλληνος νομικός, ο Μάκης ο Βορύδης ο Μαυρουδής, και κατέληξε ότι προφανώς η Άννα Μισέλα Τσιμακοπούλου είναι αθώα. Οπότε έτσι πάμε τώρα στο εφετείο. Δηλαδή, συγγνώμη, ας πούμε, έστειλε η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου ένα email και την έσυραν στα δικαστήρια σαν να ήταν καμιά γύφτισα και την καταδίκασαν, αν είναι δυνατόν, τη βαφτισιμιά του βασιλέα Κωνσταντίνου. Σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Έτσι, αλλά όπως είπε και το αφεντικούλι μας που ξέρει από νομικά, ο Μαρινάκης ο Παύλος, αυτή η χαλκευμένη καταδίκη δεν σημαίνει πως δεν είναι αθώα η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, προφανώς και είναι αθώα.
Και όπως σας είπα, την υπόθεση εν ώψη εφετίου την έχει εξετάσει ο Μάκης ο Βορύδης και πολύ αξιόπιστα κατέληξε στο συμπέρασμα σε δεύτερο βαθμό δίκης πως η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου είναι αθώα και πρόκειται για μια πιο νέα υπόθεση Ντρέιφους. Γιατί θυμίζω, η νέα υπόθεση Ντρέιφους αφορούσε τον συναγωνιστή μας τον Αντρέα το Λοβέρδο. Προσέξτε ρε Μάγια, μη πέσει κανά σκολάμπια και δεν προλάβει να γίνει η δίκη στο εφετείο της Άννας Μισέλας Σημακοπούλου. Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που σας έχει εκεί ο Μαντάνη τα τζάμπα λεωφορεία στη Νέα Υόρκη, είστε τζάμπα στο πανέλα, δεν κόβετε εισιτήρια. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο το Μαρινάκι τον Παύλο, λίγο να μας πει, που είναι νομικός, έτσι, έχει ακούσει ποτέ τίποτα αυτά που λένε προστασία προσωπικών δεδομένων? Χάσω μάρες είναι αυτά. Ή όταν ήταν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και φύγαν τα στοιχεία των εκλογών του εξωτερικού και τα πήρε η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, είχε ακούσει τίποτα, ας πούμε, συνέβαινε κάτι εκεί στη Νέα Δημοκρατία, στο τμήμα αποδήμων? Όχι, έτσι, ναι. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του το Μαρινάκι τον Παύλο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσει και ο νομικός κόσμος της Ελλάδος. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου, δωρεάν, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται σε όντρομα βουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, η τίγρη της ταγματικής μεταρρυθμίσεως είναι η τελευταία ευκαιρία των Ελλήνων. Δείτε αυτό. Θα ξεκινήσει πόλεμο με τις πολυεθνικές. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Όλοι μαζί να το φωνάξουμε. Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα η κυβέρνηση που είχαμε τότε προσκυνούσε τις πολυεθνικές και το διεθνές κεφάλαιο και ειδικά το τεχνοφεουδαρχικό κεφάλαιο. Οπότε οι πολυεθνικές, αν θυμάστε, είχαν στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα τα πράγματά τους σε χαμηλότερες τιμές από άλλες χώρες της Ευρώπης, γιατί ο Τσίπρας ήταν ο δικός τους άνθρωπος και τον στηρίζανε, όπως τον στηρίζουν τώρα οι εφοπλιστές. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν κανένα χρόνο είχε πει ο Κολάμπια στις πολυεθνικές ότι η Ελλάδα, λέει, δεν είναι μπάτε σκύλια, λέστε, και αλεστικά μη δίνετε. Λοιπόν, και δεν είναι δυνατό να έχετε ακριβότερες τιμές εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Και θα σας βάλω, λέει, τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Οι πολυεθνικές δεν τα ξεχάσαν αυτά τα πράγματα. Και τώρα βρήκαν ευκαιρία που οι μουλάδες επιτέθηκαν στο Ισραήλ και στην Αμερική και αμέσως προχωρήσανε σε ανατιμήσεις στα προϊόντα τους μόνο στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Πουθενά άλλου στην Ευρώπη. Υπάρχουν στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό, έτσι. Λοιπόν, του κρατάνε μανιάτικο του Κολάμπια, έτσι, γιατί σε αντίθεση με όλους τους άλλους ψευτοηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι προσκυνάνε τις πολυεθνικές, ο Κολάμπια ύψωσε το ανάστημά του και είναι και δύο μέτρα παλικάρι. Οπότε τώρα, όπως διαβάζω από αυτό που μας στείλανε από το Μέγαρο Μαξίμου, στη Σέντρα ετοιμάζεται να βγάλει η κυβέρνηση τις πολυεθνικές εταιρείες και δει εκείνες τα προϊόντα των οποίων παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διαφορές. Και έστειλε μήνυμα ο Κολάμπια ότι, λέει, οι αδικαιολόγητες τιμές σε σχέση με άλλες χώρες δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές αν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια. Μιλάμε, τους έτριξε τα δόντια. Μιλάμε, έχουνε πόλεμο, έτσι. Έχουμε πόλεμο, έτσι. Τώρα, αν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Και ενώ, λοιπόν, η Ελλάδα ετοιμάζεται να πάει σε πόλεμο με τις πολυεθνικές, τον οποίο θα τον κερδίσουμε, έτσι, ο Κολάμπια, θυμάστε, ας πούμε, σατανική οικογένεια Ινδαρέ, θυμάστε, τους ισοπεδώσαμε, έτσι τώρα θα γίνει με τις πολυεθνικές, έρχονται οι Μαδούροι και τι κάνουνε? Τρέξαν πρώτοι να ξεπλύνουνε και να αθωώσουνε τις πολυεθνικές. Δηλαδή, πάει η Ελλάδα μας σε μάχη απέναντι στις πολυεθνικές και οι Μαδούροι είναι με τις πολυεθνικές. Τι να πω, πάλι καλά που δεν παίζουμε στο Μουντιάλ, οι Μαδούροι θα ήταν πάντα με όποιον αντίπαλο είχαμε. Και βγαίνει αυτός ο Φάμελος, συναντήθηκε χθες με μια αριστερίστικη ΜΚΟ, Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος, αριστεριστές ΜΚΕ, τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, ΜΚΟ, λοιπόν, και είπε ότι, λέει, η ακρίβεια, λέει, είναι σχέδιο Μητσοτάκη. Και, λέει, τα παίρνει από τους πολίτες για να θησαυρίζουν τα καρτέλ. Και, λέει, αντί να πάρει, λέει, μέτρα, έβαλε τους πολίτες, λέει, να ψάχνουν εκεί στο πόσο κάνει για να βλέπουν ότι όλα είναι ακριβά. Δηλαδή, συγγνώμη, κύριε Φάμελο, δηλαδή, τι είναι ακριβώς να κάνει ο Κολάμπια? Τι να κάνει, ή τι πιστεύει, σχέδιο, λέει, Μητσοτάκη, ακρίβεια. Δηλαδή, τι κάνει ο Μητσοτάκης? Πάει το βράδυ στα κλειστά σούπερ μάρκετ με εκείνο το κρακ-κρακ και βάζει καινούργιες τιμές μεγαλύτερες στα προϊόντα των πολυεθνικών. Αν είναι δυνατόν. Τώρα, αυτό με τα καρτέλ. Ρωτήσαμε κόσμο αν έχει ακούσει κάτι για τα καρτέλ, έτσι, εδώ στην Ελλάδα. Και όλος ο κόσμος μας είπε ότι ποτέ κανένας δεν άκουσε κάτι για αυτά τα καρτέλ. Δηλαδή, πάνε άνθρωποι και βγάζουν πράγματα από το μυαλό τους. Γιατί, για να υπερασπιστούν τις πολυεθνικές, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, πραγματικά, ας πούμε, δεν έδωσε για αυτή την αριστερά όλους αυτούς, ας πούμε, τους αγώνες που έδωσε, ας πούμε, όλοι αυτοί οι σύμβουλοι εκεί του Μητσοτάκη που προέρχονται, ας πούμε, από το χώρο, ας πούμε, της αριστεράς, έτσι. Αν είναι δυνατόν, ας πούμε. Δηλαδή, για αυτή την αριστερά αραγωνίστηκε στα νιάτα του όταν ήταν γραμματέας στην ΚΝΕ, όταν η ΚΝΕ δεν είχε μέλη, μόνο Τσίπρας πρέπει να ήταν, ο Τάχης ο Θεοδωρικάκος,
Δηλαδή, είναι τυχαίο ότι έχουμε βάλει υπουργό αναπτύξεως κάποιον άνθρωπο ο οποίος πολιτικά διαπαιδαγωγήθηκε στην ΚΝΕ. Το κάναμε τυχαία αυτό το πράγμα? Όχι! Το κάναμε γιατί ξέραμε ότι θα ερχόταν η ώρα της μάχης με τις πολυεθνικές. Και ποιον θα βάλουμε μπροστά? Έναν αριστερό πρώην, τέλος πάντων. Και αυτή την αριστερά που είναι με τις πολυεθνικές έδωσε όλους αυτούς τους αγώνες που έχει δώσει σε όλη τη ζωή ο Γρηγόρης ο Ψαριανός. Αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό, ας πούμε, και σωστά είναι αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνα, μοναχικά, θεσμικά, έτσι, που δεν βάζει τέτοια ζητήματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε μια μάχη δηλαδή με τις πολυεθνικές. Τι θα πει η Άννα Διαμαντοπούλου? Ότι είμαι με τις πολυεθνικές, δεν είμαι με την Ελλάδα? Αν είναι δυνατόν. Και αυτά που σας λέω έτσι είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε Στουρνάρα μου. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: face. Στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Παύλη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
4: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη. Στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε. Αν θέλετε. Και με το πολυκρόνημα ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε τα περήφανα νιάτα. Προφανώς πάντα έχει σημασία και το τι γίνεται με τα τιμημένα γυρατιά. Αλλά νομίζω πως εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα, σε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε, το βασικό πρόβλημα nowadays, που θα έλεγε του καθηγητής Μπαμπινιώτης, έχει να κάνει με τα νιάτα. Με τα περήφανα νιάτα, που έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δείτε κάτι. Τις προάλλες λέγαμε εδώ στην εκπομπή γι' αυτό που ο Κολάμπια πήρε την Κεραμέως, την Υπουργό Εργοδοσίας, και πήγανε στις Βρυξέλλες και στο περιθώριο Συνόδου Κορυφής μιλήσανε σε μια εκδήλωση την οποία την είχε χορηγό την Επιτροπή Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου παρουσιάσαν εκεί ως πρότυπο για όλη την Ευρώπη το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, που με βάση όλα τα στοιχεία, έτσι, είναι το πιο απορριθμισμένο πλαίσιο σε όλη την παλιά που λέμε Δυτική Ευρώπη, σε όλη την παλιά Ευρωπαϊκή Ένωση των 15. Είναι πιο απορριθμισμένο ακόμα και από νέες χώρες που ήταν παλιά στο Ανατολικό Μπλοκ, ας πούμε, όπως είναι, ας πούμε, η Τσεχία. Συναγωνιζόμαστε, έτσι, λοιπόν, δεν ανταγωνιζόμαστε, συναγωνιζόμαστε σε απορρίθμιση στις εργασιακές σχέσεις χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Βαλκάνια. Είπαμε, ζούμε σε μια πολύ βαλκανική γωνιά. Και εκεί έγινε αυτή η εκδήλωση που παρουσιάσαν αυτό το πλαίσιο και είπανε να το πρότυπο για όλη την Ευρώπη. Καλές πρακτικές στην Ελλάδα. Λοιπόν, είχαμε πει λοιπόν πριν γίνει η εκδήλωση, τη μέρα δηλαδή που γινόταν η εκδήλωση, το είχαμε κάνει εδώ στο Radio College, ότι αυτό το πλαίσιο που δεν είναι μνημονιακό, είναι ένα πλαίσιο της Μητσοτάκης ΑΕ, το έχουν στο μυαλό τους και άλλες δεξιές, κεντροδεξιές, νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Όντως δηλαδή για δεξιές, κεντροδεξιές, νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη, αυτά τα οποία γίνονται εδώ στην Ελλάδα μετά, ας πούμε, το 19, θεωρούνται καλές πρακτικές. Μία από αυτές τις χώρες είναι η Πορτογαλία. Με την Πορτογαλία, όπως είπαμε σε άλλο μάθημά μας, έχουμε πάρα πολλά κοινά σε πάρα πολλά επίπεδα. Είμαστε στην κατηγορία ίδιο μοντέλο. Ίδιο μοντέλο. Δεν είμαστε, ας πούμε, ίδιο μοντέλο, ξέρω εγώ, με την Ολλανδία, με τη Γερμανία. Είμαστε ίδιο μοντέλο με την Πορτογαλία. Ας πούμε, η οικονομία μας στηρίζεται πάρα πολύ στον τουρισμό. Οι οικονομίες μας, μάλλον, στηρίζονται πάρα πολύ στον τουρισμό. Στηρίζονται πάρα πολύ στα λιμάνια και της Πορτογαλίας και της Ελλάδας. Τέτοια πράγματα. Έχουμε ένα παρόμοιο δημόσιο σύστημα. Μοιάζουμε. Στην Πορτογαλία.

Με και εμείς να γίνουμε σαν την Ελλάδα, να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και να κυνηγήσουμε και εμείς οι Πορτογάλοι το ελληνικό θαύμα. Λοιπόν, η αντίσταση των συνδικάτων και πριν τις εκλογές του Μαΐου και μετά τις εκλογές του Μαΐου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια έχει ενδιαφέρον ότι δεν έπαιξε ρόλο καθόλου αυτό το εργατικό μέτωπο στις εκλογές του Μαΐου, όπου η κεντροαριστερά και η αριστερά στην Πορτογαλία καταποντίστηκε. Παρ' όλα αυτά, η αντίσταση των συνδικάτων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μετά τις εκλογές του Μαΐου έγιναν πάρα πολύ μεγάλες κινητοποίησεις, πάρα πολύ κόσμος κατέβηκε στον δρόμο. Αυτό προβλημάτισε γενικά την κατάσταση μέσα στη Βουλή. Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας είναι μια κυβέρνηση μειοψηφίας, έχουν άλλους εκλογικούς νόμους. Οπότε αυτό το εργασιακό πλαίσιο καταψηφίστηκε στη Βουλή. Και το βασικό όλης αυτής της προσπάθειας που έκανε η κυβέρνηση στην Πορτογαλία είχε να κάνει με το να αλλάξουν οι εργασιακές σχέσεις για τους νέους ανθρώπους, έτσι, να εφαρμοστεί και στην Πορτογαλία ένα πλαίσιο όπου τα εργαζόμενα νιάτα δεν θα ήταν καθόλου περήφανα, έτσι. Αλλά υπήρξε μια νίκη από την άλλη πλευρά, παρόλο τον εκλογικό καταποντισμό το Μάιο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς στην Πορτογαλία. Εδώ τώρα θα μπορούσε να εμφανιστεί το κοριτσάκι. Βέβαια είναι 11 χρόνια μεγαλύτερη πια. Αν θυμάστε το κοριτσάκι που το είχε η Νέα Δημοκρατία στα προεκλογικά της ΠΟΤ το Γενάρη του 2015, που ήταν σε μια αίθουσα σχολείου και ρωτούσε και έλεγε «Και η Ελλάδα, κύριε?» Και εμφανιζόταν ο Αντώνης Σαμαράς που θα μας κρατούσε στο ευρώ. Λοιπόν, «Και η Ελλάδα, κύριε?» Νομίζω η κατάσταση στην Ελλάδα περιγράφεται πάρα πολύ καλά από το τίτλο της γνωστής ταινίας «Αλίμονο στους νέους». Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για θέματα ηλικής και κοινωνικής στέρησης, φτώχειας δηλαδή, για τις ηλικίες 15 και 29 ετών η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα ποσοστό 14,7%. Είμαστε λίγο πίσω από την Ρουμανία που είναι στο 15,1% και λίγο καλύτερα από την Βουλγαρία, η οποία είναι, όχι, και λίγο, όχι, η Βουλγαρία είναι καλύτερα από εμάς, συγγνώμη, που είναι στο 14%. Πρωταθλήτρια η Ρουμανία σε ποσοστό πληθυσμού 15-29 ετών σε ηλική και κοινωνική στέρηση. Πρωταθλήτρια η Ρουμανία, δευτεραθλήτρια η Ελλάδα, τριταθλήτρια η Βουλγαρία. Κοντά όμως είναι όλοι, έτσι, 14 με 15%, εκεί παίζουμε. Αυτό βέβαια, ο πληθυσμός 15 με 29 ετών είναι ένας μεγάλος πληθυσμός. Έχει μέσα να κάνει και με παιδιά, με ανήλικα παιδιά, τα οποία ζουν ακόμα με την οικογένειά τους. Αφορά πιο στενά το προς τα κάτω, δηλαδή το κάτω των 17-18 χρονών, αφορά αυτό που λέμε παιδική φτώχεια, που αφορά τη φτώχεια συνολικά της οικογένειας. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει ένα φτωχό παιδί σε μια πλούσια οικογένεια, δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον οι πιο μεγάλες ηλικίες, δηλαδή αυτό το 22 με 29 ετών, που εκεί εντοπίζουμε και όλους τους νέους εργαζόμενους. Έτσι, που είτε έχουν σπουδάσει κάτι και έχουν τελειώσει, είτε δεν έχουν σπουδάσει κάτι και δουλεύουν από μικρές ηλικίες. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το 22-29 ετών, είμαστε αυτό που σας είπα πριν, σε συναγωνισμό με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Με χώρες δηλαδή που έχουν εντελώς απορριθμισμένες εργασιακές σχέσεις όπως και εμείς. Και αυτά τα πράγματα δεν τυχαίνουν ή δεν έχει να κάνει με το βαλκανικό ριζικό μας. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς φτωχούς νέους ανθρώπους 22 με 29 ετών, εμείς η Βουλγαρία και η Ρουμανία, γιατί ακριβώς είναι απορριθμισμένες οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα. Στην Πορτογαλία που λέγαμε πιο πάνω, το ποσοστό αυτό πληθυσμού ηλικίας 15 με 29 ετών που ζει σε συνθήκες ηλικής και κοινωνικής στέρησης είναι 2,3%. Εκεί βλέπουμε ότι αυτή η παλιά αντίληψη ίσως που είχαμε ότι έχουμε κοινό μοντέλο με τις μεσογειακές χώρες, με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, η Πορτογαλία δεν βρέχεται από τη Μεσόγειο, έχει αρχίσει να μην στέκεται και πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει να αρχίσουν να ξαναγράφονται κάποια βιβλία. Πλέον ανήκουμε σε άλλη κατηγορία από ό,τι φαίνεται, που έχει να κάνει με τη συγγένειά μας σε πολλά επίπεδα με την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Προφανώς δεν έχουν να κάνουν όλα με τα εργασιακά, έτσι, αλλά επειδή
ο περισσότερος κόσμος ζει από τη δουλειά του.

και όχι, ξέρω εγώ, από τα νίκια και τα μερίσματα. Πάρα πολλά πράγματα έχουν να κάνουν με τα εργασιακά. Και η κατάσταση εδώ στην Ελλάδα είναι τόσο προβληματική, όπου φέρνει αποτελέσματα αποκλεισμού. Δηλαδή, αυτό που λένε, ας πούμε, οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές φέτος. Σε ποιες ηλικίες πιστεύετε ότι εντοπίζονται οι περισσότεροι, έτσι? Ή ας πούμε με τα πολιτικά τώρα, έτσι. Στις εκλογές του 2023, ποια πιστεύετε ότι ήταν η ηλικιακή ομάδα που είχε τη μεγαλύτερη αποχή σε σχέση με όλες τις άλλες? Ήταν το 17 με 29. Επίσης, επειδή τώρα μπλέξαμε και τα συνδικάτα και τα λοιπά, δεν ξέρω αν έχετε καθόλου εικόνα για τη συμμετοχή των νέων εργαζομένων μέχρι 29 ετών στα συνδικάτα στην Ελλάδα. Απέχουνε, όπως απέχουν και από τις εκλογές. Και εντάξει, οι εκλογές πέσανε και μια μέρα. Αλλά το συνδικάτο είναι αυτό που λέμε δημοκρατία στην εργασία. Έτσι. Αυτό που είπε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, που όλοι σήμερα έχουν αφιερώματα, έτσι, ότι με τον νόμο 1264 του 82 μπήκε η δημοκρατία στους χώρους εργασίας. Πριν δεν υπήρχε. Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις για αυτά τα θέματα. Για τους νέους, για το πώς ζουν, για το πώς εργάζονται, απορριθμισμένες σχέσεις, τέτοια πράγματα. Και τις κάνουν αυτές τις εκδηλώσεις, ας πούμε, όλες οι εκδοχές έτσι, της ελληνικής αριστεράς, που, τι να πω, δόξα τω Μάρξ, έχουμε πάρα πολλές εκδοχές της αριστεράς εδώ στην Ελλάδα. Αν δείτε, έχει ενδιαφέρον αυτό και σημειολογικό, στα πάνελ αυτών των εκδηλώσεων βρίσκονται αρκετά νέοι άνθρωποι, έτσι, σε αυτές τις ηλικίες ή και λίγο μεγαλύτεροι, ξέρω, και 35-άριδες, οι οποίοι όμως όλοι είναι κοινωνικοί επιστήμονες, ερευνητές, νέοι καθηγητές πανεπιστημίου, διδάσκοντες σε πανεπιστήμια που δεν έχουν γίνει ακόμα καθηγητές πανεπιστημίου, υποψήφοι διδάκτορες, κάτοχοι μεταδιδακτορικών τίτλων, postdoc, που τα λένε καλά για αυτά τα θέματα, αλλά προσέξτε, μιλάνε για κάποιους άλλους. Αυτοί οι άλλοι δεν είναι ούτε στα πάνελ, ούτε στο κοινό που παρακολουθεί τις εκδηλώσεις. Που συνήθως και αυτές τις εκδηλώσεις παρακολουθούν, ας πούμε, υποψήφοι διδάκτορες. Οπότε είναι γενικά πολύ εύκολο να πει κάποιος αυτό, να συμμαχήσουμε με το χρόνο, να κινητοποιήσουμε με τους νέους. Έχουν επιλογές, μπορούν να κάνουν πράγματα. Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, οι νέοι ποιοι θα τα αλλάξουν κτλ. Το ζήτημα είναι πώς το κάνεις. Και επειδή είναι δύσκολο να το κάνεις, είναι εύκολο να πέσεις, ας πούμε, σε μια κατάσταση. Να λες, ας πούμε, για το πόσο έχει αδικηθεί, ξέρω εγώ, εδώ στην Ελλάδα η μεσαία τάξη. Έτσι. Ή να κάνεις πολιτικούς σχεδιασμούς για το πώς τα παιχνίδια κερδίζονται στο κέντρο. Δηλαδή, μέσα στις άκρες να πας να παίξεις και σε εκείνο το γήπεδο που η άλλη πλευρά κάνει το παιχνίδι της εδώ και 7 χρόνια. Όχι ότι πρέπει να το αποφύγεις, αλλά σκεφτείτε, ας πούμε, ότι η άλλη πλευρά σε αυτό το γήπεδο έχει πάρα πολύ μεγάλους μπαλαδόρους. Σκεφτείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, όλους αυτούς, δεν είναι μόνο ένας, όλους αυτούς τους ανεψιούς Δημητριάδηδες. Δηλαδή, φτάνει σε ένα σημείο λίγο να πεις, παιδιά, κάπου φτάνει έτσι με όλα αυτά τα μέτρα για τη μεσαία τάξη, έτσι. Και τεχνικά μιλώντας, να έχουμε λίγο στο μυαλό μας, ότι το 2015 ο κόσμος σηκώθηκε λίγο από τον καναπέ, οι νέοι κυρίως, γιατί κάπου τους την βάρεσε όλο αυτό το ενδιαφέρον που είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις που είχαμε, Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά, ας πούμε, για τη μεσαία τάξη. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το πότε βάζουμε στο κείμενό μας τίτλο ερώτηση, που να ρωτάμε κάτι. Αυτό με το βάλε τίτλο, που θα μπορούσε να είναι και εξέταση στις σχολές δημοσιογραφίας, εδώ και κάποια χρόνια έχει περάσει στις πανελλαδικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια, κυρίως στο μάθημα των νέων ελληνικών, αλλά και στα ξενόγλωσσα, πως είναι ας πούμε στα αγγλικά. Δηλαδή τα παιδιά που δίνουν ειδικό μάθημα αγγλικά τους δίνουν ένα κείμενο, τους λένε διαβάστε το και βάλτε τίτλο σε ένα κείμενο που δεν έχουν γράψει τα παιδιά. Αυτό έχει ενδιαφέρον, αυτή η προσέγγιση είτε στην ελληνική γλώσσα, είτε ξέρω, στα αγγλικά ή ξέρω, στα ιταλικά, δεν ξέρω. Γιατί βάζεις ας πούμε παιδιά που είναι ξέρω εγώ 18 χρονών να βάλουν τίτλους σε κείμενα που τα έχουν γράψει άλλοι μεγαλύτεροι, και αυτά τα παιδιά είναι αυτή η γενιά η οποία δεν έχει ενημερωθεί ποτέ στη ζωή της, ξέρω εγώ, από εφημερίδες. Στην καλύτερη περίπτωση ενημερώνεται από το ίντερνετ, έτσι. Όπου το ίντερνετ, όλα αυτά τα ενημερωτικά site, για λόγους εντυπωσιασμού χρησιμοποιούν πιασάρικους τίτλους για τα κείμενα που πολύ συχνά δεν ανταποκρίνονται στο κείμενο. Σκεφτείτε δηλαδή αυτά τα παιδιά που πάνε να δώσουν πανελλαδικές έχουν εκπαιδευτεί σε ένα βαθμό διαβάζοντας, λέμε τώρα, τίτλους στο ίντερνετ οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα κείμενα. Ας πούμε, να σας πω, ας πούμε προχθές σε 5-6 site είχε ας πούμε το ρεπορτάζ, είχε τίτλο «Η Υπουργή του Τσίπρα». Και λες ας πούμε, κάτσε να διαβάσω ρε παιδί μου, μπας και ναι κανένας γνωστός σε κανένα υπουργείο κάπου να μας βολέψει. Λοιπόν, στα κείμενα, σε όλα τα κείμενα ας πούμε, είχε ένα γενικό μπλα μπλα και τα λοιπά, αλλά δεν είχε και τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου της ελληνικής, πώς το λένε, αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς, έτσι. Θα μπορούσε λοιπόν σε αυτά τα κείμενα να μπει τίτλος ερώτηση, τύπου δηλαδή «Ποιοι θα είναι οι υπουργοί του Τσίπρα?» Εκεί επιτρέπεται να βάψει, δηλαδή που δεν απαντάμε «Ποιοι θα είναι οι υπουργοί του Τσίπρα?» Εκεί επιτρέπεται να βάλουμε τίτλο ο οποίος θα είναι ερώτηση. Έτσι. Αυτό να πούμε ότι τα διορθώματα στις πανελλαδικές τα κάνουν φιλόλογοι, είτε της ελληνικής φιλολογίας είτε η ξενόγλωση, οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν πολύ μεγάλη επαφή με αυτό το θέμα βάλε τίτλο. Είναι λογικό δηλαδή, για παράδειγμα, να μην ξέρουν κάποιους δημοσιογραφικούς κανόνες. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, ότι σε ένα κείμενο το οποίο δίνει μια απάντηση, τι είπαμε, ας πούμε, ποιοι θα είναι υπουργοί του Τσίπρα, θα είναι αυτοί, ας πούμε, κτλ., δεν βάζουμε ερώτηση για τίτλο. Δηλαδή, όταν βάζουμε σε ένα κείμενο τίτλο που να είναι ερώτηση, η ερώτηση παραμένει αναπάντητη μέσα στο κείμενο. Μπορεί έτσι στους φιλολόγους έτσι να αρέσει ας πούμε ένας τίτλος ερώτηση σε ένα κείμενο και να τον βαθμολογούν και καλά, αλλά δημοσιογραφικά μιλώντας, αν η ερώτηση απαντιέται μέσα στο κείμενο, τότε ο τίτλος είναι λάθος. Έτσι. Είναι ίσως λίγο σκληρό, ίσως είναι λίγο κοινικό, ίσως αν διόρθωνε κάποιος δημοσιογράφος στις πανελλαδικές να έβαζε κακούς βαθμούς. Αλλά επαναλαμβάνω, δημοσιογραφικά μιλώντας, ερώτηση βάζουμε σε ένα τίτλο όταν η ερώτηση δεν απαντιέται στο κείμενο. Τώρα, στην δημοσιογραφική ζωή, το να βάζεις ερώτηση τίτλο μπορεί να είναι και να σου δημιουργήσει και ένα πρόβλημα. Δηλαδή, ο αρχισυντάκτης σου να σου γυρίσει πίσω το κείμενο και να σου πει, καλά ρε, τι ερώτηση κάνεις, κάνε ρεπορτάζ να απαντήσεις. Λοιπόν, ξέρω εγώ, ποιοι είναι οι υπουργοί του Τσίπρα, πες, λοιπόν. Και γι' αυτό, κατά βάση, οι δημοσιογράφοι αποφεύγουν να βάζουν τίτλους ερώτηση στα κείμενά τους. Να μην φανεί δηλαδή ότι δεν έχουν κάνει και πολύ ρεπορτάζ. Ας πούμε τώρα είχαμε χθες αυτό με τον Στράμερ στη Μεγάλη Βρετανία που παραιτήθηκε. Αν έχουμε δεμένη πληροφορία για τον αντικαταστάτη του, όχι χθες που μάθαμε ότι είναι αυτός εκεί που είναι και Everton, έτσι, εργατικός που είναι Everton, τώρα τι περιμένεις, ο Τέσμαν. Και μάλιστα είναι Everton ενώ νομίζω ότι έχει γεννηθεί, είχε κάνει δήμαρχο στο Manchester, δεν έχει γεννηθεί. Τέσμαν. Λοιπόν, αν έχουμε δεμένη πληροφορία ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Στράμερ, βάζουμε τίτλο «Αυτός θα είναι ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας».
Αν δεν το έχουμε και παίζει μεταξύ 4-5 κτλ., μπορούμε στο κείμενό μας να βάλουμε τίτλο «Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας?» Και επειδή παίζει να παραιτηθεί και αυτός, θα μπορούσα να βάλω «Ποιος θα είναι ο μεθεπόμενος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας?» Ερώτηση. Επαναλαμβάνω, μπορεί βέβαια, αν βάλουμε τέτοιο τίτλο, να μας πιάσει ο αρχισυντάκτης μας και να μας πει: «Καλά, ρε Ντεμπελχανά, ας πούμε, πάρε κανένα τηλέφωνο να μάθεις ποιος θα είναι». Με έβαλες ερώτηση στον τίτλο. Οπότε, γενικά είπαμε έτσι: οι δημοσιογράφοι αποφεύγουν να βάζουν ερωτήσεις στον τίτλο, κυρίως σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ. Αντίθετα, αν μιλάμε για άρθρα γνώμης, τα πράγματα είναι πιο ελεύθερα. Ισχύει και αυτό, έτσι, ότι οι απόψεις είναι ελεύθερες, οι ειδήσεις είναι ιερές. Τώρα, σε μια παλιότερη ζωή και εποχή, πολλές κοπέλες κυρίως, έτσι, ήθελαν να ασχοληθούν με την επαγγελματική δημοσιογραφία και κάποιες τα κατάφεραν, αρκετές τα κατάφεραν, έχοντας ως πρότυπο ένα φανταστικό πρόσωπο. Μια δημοσιογράφο που δεν υπήρχε, έτσι. Ήταν από τη σειρά Sex and the City, το Sex και η πόλη. Ο τίτλος της σειράς ήταν ο τίτλος μιας στήλης που είχε σε ένα περιοδικό η δημοσιογράφος Κάρι Μπράνσον. Ένα φανταστικό πρόσωπο με ηθοποιό την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Και πραγματικά πολλά κορίτσια εκείνης της εποχής, βλέποντας τη σειρά και όλα αυτά τα ωραία που φορούσε η Κάρι Μπράνσον, τα ρούχα που πήγαινε στις εκδηλώσεις, που διαφημιζόταν η στήλη της στα λεωφορεία της Νέας Υόρκης, είχαν μπει σε αυτή την ιδέα ότι θα ήθελα να κάνω και εγώ αυτό το πράγμα. Να γράφω, ας πούμε, μια στήλη σε ένα περιοδικό, ίσως για το σεξ, ίσως και για άλλα πράγματα. Στη σειρά, έτσι, στη σειρά, η δημοσιογράφος έβαζε σε πολλά κείμενά της ερώτηση για τίτλο. Ας πούμε, για παράδειγμα, είχε, ας πούμε, σε έναν τίτλο, ας πούμε, έλεγε «Πού πήγαν όλοι οι άντρες στη Νέα Υόρκη?» Ερώτηση. Το διαβάζεις αυτό το κείμενο, βλέπεις τον τίτλο και λες: «Όπα, υπάρχει έλλειψη αντρών». Λοιπόν, στο κείμενο από κάτω δεν απαντούσε στο πού πήγανε. Περιέγραφε την έλλειψη αντρών, την οποία την ξεκαθάριζε ως θέση από τον τίτλο του κειμένου της. Πού πήγαν όλοι οι άντρες στη Νέα Υόρκη, έτσι. Αν στο κείμενο απαντούσε πού είναι, ο τίτλος θα ήταν λάθος. Δηλαδή, ο σωστό τίτλος θα ήταν «Εκεί είναι όλοι οι άντρες της Νέας Υόρκης». Οπότε, προσέχουμε όταν βάζουμε έναν τίτλο ερώτηση, αλλά το βασικό είναι να ψάχνουμε απαντήσεις. Και πέρα από την όποια πλάκα, έχουν περάσει 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών. Ήταν πάρα πολύ ικανός χρόνος για να δοθούν απαντήσεις και από την πλευρά της δημοσιογραφικής έρευνας. Απαντήσεις που δεν έχουν δοθεί. Αυτό τώρα είναι από μια άλλη ιστορία, την οποία θα τη δούμε στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας αύριο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία.
1: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
2: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Ελλάς Γκέιτ. Αυτή είναι η χώρα του Μητσοτάκη της Διαφθοράς και το χειρότερο είναι ότι όλον αυτόν τον σόφο τον έχουμε κανονικοποιήσει. Όταν θεωρείς κάτι αυτονόητο πως συμβαίνει πια με τα σκάνδαλα, αυτός ο ζόφος εδρεώνεται στο τέλος τόσο πολύ που γίνεται κανονικότητα και τελικά σε παραλύει. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Παντελής Δεβανέλος σήμερα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλη στο μικρόφωνο. 3η 23 Ιουνίου, 2 και 2 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Μεταβιβάστηκε προλίγου στη Βουλή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο σχετικά με το σκάνδαλο Qatargate. Δεν τίθεται προς το παρόν ζήτημα μη συμμετοχής του Δημήτρη Αβραμόπουλου στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρουν στο κόκκινο κυβερνητικές πηγές. Σε οριακή κατάσταση, η υγεία του Αριστοτέλη Χατζή, μέλους της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται από χθες στο νοσοκομείο γεννηματάς με οξία νευρολογικά συμπτώματα, μετά από 138 μέρες απεργίας πείνας, με έτοιμα φυσικά την ακύρωση της σύμβασης για την ανάπλαση των προσφυγικών και τη μη εκένωση της κοινότητας. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης απόψε στις 7 στο Σύνταγμα, αντίστοιχο κάλεσμα στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Ο χρόνος λιγοστεύει, η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή κινδυνεύει. Περιφέρεια και κυβέρνηση να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί αλλάζοντας την άκαμπτη στάση τους και αφήνοντας στην άκρη τις προσχηματικές δικαιολογίες, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη άμεσης πολιτικής και θεσμικής παρέμβασης, σημειώνει σε ανάρτησή του και ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Αρβανίτης. Να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για τα προσφυγικά, ζητεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων ο Χάρης Δούκας, κάνοντας έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης και έναρξη ουσιαστικού διαλόγου. Να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλία διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την κοινότητα των προσφυγικών, καλεί την κυβέρνηση και την περιφέρεια Αττικής και η ανοιχτή πόλη και ο επικεφαλής της Κώστας Ζαχαριάδης. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσελή ως προς τον υπολογισμό των τόκων, αλλά και τις πιέσεις της αντιπολίτευσης για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ανακοίνωσε τελικό σήμερα ότι καταθέτει σχετική νομοθετική ρύθμιση για την οριστική αποσαφήνιση του πλαισίου εφαρμογής της δικαστικής απόφασης. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης των τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Εργατικό ατύχημα στην Αθηναϊκή Ζηθοποιία της Πάτρας, όταν εργαζόμενος χτύπησε στο κεφάλι κάτω από άγνωστες συνθήκες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πατρών, όπου του έγιναν ράματα και παρέμεινε για παρακολούθηση. 48 ώρια απεργία πραγματοποιούν από σήμερα οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού, απαιτώντας την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στο έργο και καταγγέλλοντας το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μεγάλων εταιριών δεν ανταποκριθήκε στο αίτημα για συνάντηση για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Καλούν για αύριο σε απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στις κατασκευές από όλη την Αττική στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιγκος, στο πλαίσιο της πανελλαδικής 24ωρης απεργίας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, με αιχμή μεταξύ άλλων και μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία από αύριο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Απεργούν αύριο και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες όλης της χώρας, στο επίκεντρο των διεκδικήσεων, η άμεση στελέχωση των υπηρεσιών, η επίλυση χρόνιων μισθολογικών προβλημάτων και η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Μαύρο χρήμα 3,1 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ σε μια κατασκευαστική και μια μεσαιτική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το έτος 24. Συγκεκριμένα διαπίστωσαν σημαντικές αποκλίσεις στις φορολογικές δηλώσεις των συγκεκριμένων εταιριών με προφανή στόχο την απόκρυψη εισοδημάτων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ενδείξεις αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή αλλά και συνεχιζόμενο βραντεφέρ μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν επανέλαβε ότι τα στενά του ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Την ίδια ώρα το Ισραήλ επιμένει στην παραμονή του στρατού του στο νότιο Λίβανο. Σε κλειό καύσωνα η Δυτική Ευρώπη, στη Γαλλία τουλάχιστον 8 άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ περίπου 20 άνθρωποι έχουν πνιγεί από το περασμένο Σάββατο στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. 54 συνομήτες Γαλλίας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, με τις θερμοκρασίες σήμερα να αναμένεται να φτάσουν τους 41 βαθμούς στο Παρίσι, 42 στη Ρέν, 43 στο Μπορντό, 44 στην Άντι. Έσκασε βόμβα για την αθλητική επικαιρότητα τώρα. Έσκασε βόμβα της χρονιάς στο NBA μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον έστειλαν με ανταλλαγή στους Miami Heat. Και ο καιρός γενικά θρύος και αύριο, με κατατόπους νεφώσεις το μεσημέρι στα επικρατικά, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το βράδυ στους 33 η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε αμέσως στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο, διότι έφτασε προλίγου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Έλα, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Καλησπέρα. Ναι. Πριν από λίγα λεπτά έφτασε εδώ στη Βουλή το αίτημα για άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψής του από τις βελγικές αρχές. Και τώρα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες εδώ στη Βουλή, ώστε η Επιτροπή Διοντολογίας να εξετάσει αυτό το αίτημα, όπως προβλέπει η διαδικασία, και μετά να εισηγηθεί στην Ολομέλεια την άρση ή μη της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου του κ. Αβραμόπουλου. Ο οποίος, Κατερίνα, πρέπει να θυμίσουμε ότι έχει δηλώσει ότι είναι υπέρ του να αρθεί η ασυλία του και να.
0: Ναι, το δήλωσε από την πρώτη στιγμή, αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι.
1: Όχι, μόνο στην κυρία Λαμπατζή.
0: Βεβαίως και άλλους.
1: Και άλλους, που προστατεύτηκαν τελικά από την γαλάζια πλειοψηφία.
0: Καθώς άλλαξε η γραμμή τελευταία στιγμή, να θυμίσουμε. Ναι.
1: Θυμίζω ότι ο κ. Αβραμόπουλος συμμετείχε στην μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ευρωβουλευτή του Αντώνιο Πατσέρη και έχει λάβει ως αμοιβή το ποσό των 76.150 ευρώ. Το οποίο ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δηλώθηκε στο πόθεν έσχες του και φορολογήθηκε. Ωστόσο, οι βελγικές αρχές εξετάζουν τρία βασικά αδικήματα. Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα οποία μεταφράζονται στο ελληνικό δίκαιο ως ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση. Μένει να μάθουμε τώρα πότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή της Βουλής, η αρμόδια, για να κρίνει τα στοιχεία, μάλλον όχι για να κρίνει τα στοιχεία, για να αποφασίσει την άρση ή μη της ασυλίας και μετά η ολομέλεια. Σίγουρα αυτό θα είναι το θέμα των ημερών εδώ. Βέβαια, Κατερίνα, εδώ ακόμη περιμένουμε το άλλο μεγάλο ζήτημα να δρομολογηθεί, και εννοώ τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στην οποία θα τεθεί επιτάπητος το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση σε ακρόαση του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη. Να πούμε ότι ενώ ο κύριος Μπούρας, ο πρόεδρος της Επιτροπής, είχε πει ότι αυτή η συνεδρίαση θα γίνει μεταξύ 22 και 26 Ιουνίου, ακόμη δεν έχει οριστεί. Μαθαίνουμε τώρα ως πληροφορία της τελευταίας στιγμής ότι την Πέμπτη θα ανακοινωθεί πότε θα συνεδριάσει.
0: Μετατίθεται πάλι, έτσι, όλο και μετατίθεται.
1: Όλο και πιο πέρα, αλλά πρέπει να τονίζουμε συνεχώς ότι κακώς συνεδριάζει για να αποφασίσει. Θα έπρεπε ήδη, εφόσον συμπληρώθηκαν τα 2/5 των υπογραφών των μελών της Επιτροπής, να καλέσει η Επιτροπή Θεσμό και Διαφάνεια στον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη. Ωστόσο, όπως εκτιμάει η αντιπολίτευση και όπως έχουμε πει και στο κόκκινο, μάλλον η Νέα Δημοκρατία με μπροστάρι τον κύριο Βορύδη, ποιον άλλον, θα ισχυριστεί ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα και άρα θα απορρίψει το αίτημα της αντιπολίτευσης, προκαλώντας θυελλώδεις αντιδράσεις και κατηγορίες για συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Ναι. Θα τα δούμε αυτά την Πέμπτη που θα μάθουμε και την ημερομηνία. Ναι. Τώρα εδώ, Κατερίνα, βέβαια συζητείτε στα πηγαδάκια κάτι άλλο που το ξέραμε, δεν είναι νέο, δεν είναι είδηση, ναι, δυστυχώς. Ναι. Ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταθέτει νύχτα και τελευταία στιγμή πολύ κρίσιμες τροπολογίες. Και το αστείο είναι εδώ ότι αυτό το λέει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, ένας φορέας που κάθε άλλο μπορεί να χαρακτηριστεί ως
0: αριστερόστροφος.
1: Γιατί είναι ο φιλελεύθερος. Η
0: αριστερόστροφος, ναι.
1: Αυτό είναι μια πρακτική, δηλαδή το να καταθέτουν, ναι, τροπολογίες χωρίς να τις παίρνει κανείς χαμπάρι, να το πούμε έτσι, επειδή πολλές φορές θέλουν να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα, συγκεκριμένα ακροατήρια ή επιχειρηματικούς ομίλους.
0: Και κατά κανόνα και κατά τεκμήριο, αυτές οι τροπολογίες είναι τροπολογίες ζης, όπως λες. Έτσι, δεν είναι κάποιες τροπολογίες έτσι, διαδικαστικού χαρακτήρα. Μένει να δούμε αν θα κάνουν και.
1: Η τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη για την κυρία Κεφαλογιάννη, ας πούμε. Τώρα, σκεφτούμε, θα βρούμε πάρα πολλές.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΦΗΜ, στην παρούσα Βουλή,
0: ναι,
1: το 76% των τροπολογιών κατατέθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη μεταξύ 9 το βράδυ και μία το ταξιμερώμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τάσο, οποτεδήποτε προκύψει κάτι νεότερο, γιατί μόλις έφτασε, όπως είπαμε, στην Βουλή, μόλις διαβιβάστηκε από την από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ειδικό γραφείο για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, που τον κατηγορεί και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Μένει να δούμε τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει και σε ό,τι αφορά την άρση ασυλίας, αλλά φαντάζομαι και βουλευτές θα μπορούν πια να τη δουν, έτσι, λεπτομέρειες όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Είναι υποχρεωμένος, ναι, ο κύριος Γιοργαντάς, ο πρόεδρος της Επιτροπής, να τη στείλει στα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας τις επόμενες ώρες. Υποθέτω και ελπίζουμε.
0: Μάλιστα, τα ξαναλέμε από ό,τι φαίνεται, ναι, μέχρι το τέλος του μαγκαζίνου. Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή, Κώστας Αβόπουλος τώρα, ένα ακόμη πλήγμα, Κώστα, έτσι, Αβραμόπουλος, σε μια μέρα Αβραμόπουλος και καταδίκη Ασημακοπούλου
2: για
0: το email gate. Καλό μεσημέρι. Μπερδέψαμε τα gate, πια είναι τόσα πολλά.
2: Γι' αυτό. Τι να ξεδιαλέξουμε. Λοιπόν, οι υποθέσεις Αβραμόπουλου, όντως, και Άννας Μισελ Ασημακοπούλου προκαλούν ψυχρολουσία στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς εκεί που η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να επανασυσπυρώσει τμήματα της βάσης της, κατεβάζοντας όλο το Υπουργικό Συμβούλιο στην περιφέρεια και ειδικά στην Πελοπόννησο, όπου η σαμαρική επιρροή είναι υψηλή, βγαίνουν οι σκελετοί από τις ντουλάπες και χορεύουν ή τρολάρουν την κυβέρνηση. Και από την κυβέρνηση δεν υπάρχει κανένα σχόλιο. Νωρίτερα επικοινωνήσαμε με συνεργάτη του Πρωθυπουργού και αφενός παρέπεμψε στη χθεσινή ανακοίνωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Αφετέρου μας διεμήνυσε πως δεν τίθεται θέμα μη συμμετοχής, προς το παρόν τουλάχιστον, του κυρίου Αβραμόπουλου στα ψηφοδέλτια. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος εξελέγει στην Ηλία το 2023, μήνες αφότου ξέσπασε η υπόθεση του Κατάργκετ, ενώ τους τελευταίους μήνες υπήρχαν, θα δούμε σε ποιο χρόνο θα μιλάμε, τέλος πάντων υπάρχουν σενάρια που τον θέλουν να επιστρέψει είτε στην Α Αθηνών, που εκλεγόταν για χρόνια, είτε ακόμα και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες επιβεβαιωμένες χθες το μεσημέρι, την Εισαγγελία Ενετών της Αθήνας για να ενημερωθεί για το ευρωπαϊκό ένταλμα. Μετά έβγαλε και αυτή την ανακοίνωση ότι όλα είναι νόμιμα, διευθετημένα, φορολογημένα και έχουν την θεσμική σφραγίδα της επικεφαλής της Κομισιόν. Και αυτά φέρεται να διεμήνυσε ο κ. Αβραμόπουλος και σε υψηλό βαθμό αξιωματούχο του Μαξίμου, με τον οποίο επικοινώνησε χθες το μεσημέρι. Το Μαξίμου βέβαια επίσημα σιωπά, ενώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία πετούν χαρταετό Ιούνιο μήνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, Κατερίνα, αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας της υπόθεσης που αφορά τον πρώην Επίτροπο και τις έρευνες των βελγικών αρχών για το Qatar Gate. Δεν προκύπτει ωστόσο επιβεβαίωση του ισχυρισμού του κυρίου Αβραμόπουλου ότι το ζήτημα που συνδέθηκε με το όνομά του είχε κλείσει πριν από 3 χρόνια με την σφραγίδα της επικεφαλής της Κομισιόν. Κλειδίζει λοιπόν να σχολιάσει νωρίτερα, πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Επιτροπή έχει λάβει γνώση από δημοσιεύματα του τύπου ότι οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του κυρίου Αβραμόπουλου. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να σχολιάσει για να εξελίξει ποινικές διαδικασίες ενώπιον των βελγικών αρχών, ούτε διαδικασίες των ελληνικών αρχών σχετικά με την άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Άρα εδώ λοιπόν που είναι η θεσμική σφραγίδα της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σε αυτή την απάντηση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένα ερώτημα αυτό, είναι και το συμπέρασμα που θέτει αυτή την ώρα και η Καθημερινή ιστοσελίδα της Καθημερινής, η οποία Καθημερινή είναι έγκριτη και φυσικά δεν έχει καμία αντιπολιτευτική διάθεση έναντι της κυβέρνησης. Ο κ. Αβραμόπουλος τώρα με δήλωσή του ανέφερε ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση βουλευτικής ασυλίας και ότι θα προσφύγει ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά την εμπλοκή του στην υπόθεση. Ωστόσο, αν μη τι άλλο, υπάρχει συνολικά θέμα για την κυβέρνηση, θέμα ηθικής και πολιτικής φύσεως, που αν μη τι άλλο λειτουργεί σωρευτικά, επιβαρυντικά και με αφορμή την ενοχή της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των email των αποδήμων. Εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι για ένα email που εστάλει δεν θα διαγραφεί η κυρία Ασημακοπούλου και άλλα στελέχη της Δημοκρατίας. Φυσικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν διορθώσει και έχουν ενημερώσει ότι το θέμα δεν είναι ότι έφυγε ένα email. Το θέμα είναι η διαρροή των προσωπικών δεδομένων 20.000, δεκάδων χιλιάδων αποδήμων. Προφανώς η συγκυρία που είδαν το φως της δημοσιότητας αυτές οι δύο υποθέσεις, Κατερίνα, δεν είναι και καλύτερη, αφού το Μέγαρο Μαξίμου επιθυμεί να απεγκλωβιστεί από τις συνέπειες της υπόθεσης των υποκλοπών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι' αυτό άλλωστε το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο έχει ξεκινήσει περιοδίες στην επαρχία και οι πληροφορίες που έχουν φτάσει στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού λένε ότι τα σκάνδαλα με αιχμή του δόρατος στον ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στο κυβερνητικό αφήγημα και κανείς δεν μπορεί ασφαλώς να αποκλείσει ότι θα αφήσουν το αποτύπωμά τους στις εκλογές. Αφήνουν άλλωστε βαθύ αποτύπωμα και στις δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο όπου δραστηριοποιείται ο Αντώνης Σαμαράς, είναι πολλές και σοβαρές οι πολιτικές συνέπειες της Νέας Δημοκρατίας, για τη Νέα Δημοκρατία, και σύντομα θα έχουμε και ποσοστά και μετρήσεις από τις μυστικές δημοσκοπήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επειδή αναφερθήκαμε στον κύριο Σαμαρά, Κατερίνα, νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς σχολίασε τη νέα νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία φέρνει ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη.
0: Εφαρμόζοντας φέρνει η διάταξη, την έφερε ο Άριος Πάγος, πήγαν να κάνουν κάποια τερτύπια, αλλά κατόπιν της γενικής κατακραυγής υποχρεούνται να το φέρουν ως διάταξη, έτσι για να το περιγράφουμε όπως είναι, Κώστα. Ναι.
2: Ναι, ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δικαιώνει την πρόσφατη παρέμβασή του για την ανάγκη άμεσης και χωρίς καθυστερήσεις εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας, εκφράζοντας την έντονη αποδοκιμασία του για την εξαίρεση δανειοληπτών που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, αλλά έμειναν εκτός ρύθμισης επειδή αυτή ολοκληρώθηκε ή στο μεταξύ απολέστηκε. Βλέπουμε λοιπόν την επιλογή του κ. Σαμαρά να επιμείνει σε πτυχές της κοινωνικής ατζέντας. Ο κ. Σαμαράς έκλεισε τη δήλωσή του υπογραμμίζοντας με νόημα ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να εφαρμόζεται με δύο μέτρα και δύο σταθμά, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως την πολιτική του αυτονόητο δεν πρέπει να αποτελεί ζητούμενο. Είναι άλλη μία παρέμβαση αυτή που δείχνει ότι ο κ. Σαμαράς επιταχύνει τον πολιτικό
0: φουλάρει τη μηχανή.
2: Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης χθες εκτίμησε ότι δεν θα κάνει ο κύριος Σαμαράς κόμμα, εν πάση περιπτώσει τι κάνει τώρα ο Μητσοτάκης? Παίζει την κασέτα της μάχης με το βαθύ κράτος. Νωρίτερα σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο σημείωσε πως η οικοδόμηση ενός κράτους που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μια σημαντική εκκρεμότητα για τη χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μάχη, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ κυβερνά 7 χρόνια και πρέπει να ολοκληρωθεί, όπως είπε, μέχρι το 2030 και να ολοκληρωθεί από αυτή την κυβέρνηση και την επόμενη, όπως ελπίζει η κυβέρνηση. Αυτό βέβαια μένει να φανεί.
0: Πάντως είναι αξιοσημείωτο και κατακριτέο κατά τη γνώμη μου το γεγονός ότι παρέχουν πλήρη κάλυψη. Χθες, ήδη στις μέρες, δεν ήταν μόνο η καταδικαστική απόφαση που είναι, ήταν σοβαρή εξέλιξη για τη Μισελ Σημακοπούλου, ήταν πλήρης κάλυψη που της παρέσχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι. Και σήμερα, όπως μας μετέφερες από το ρεπορτάζ, κυβερνητικές πηγές σου λένε ότι ο Αβραμόπουλος δεν πρόκειται να βγει από τα ψηφοδέλτια. Είναι καταπληκτική η κάλυψη που προσφέρουν και είναι να αναρωτιέται κανείς γιατί, εφόσον τους κάνουν ζημιά τα πρόσωπα αυτά και οι υποθέσεις τους. Εντάξει, το κρατάμε.
2: Μπορούμε να σκαλίσουμε σε ποια δίκη παρέστη η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, έτσι, υψηλόβαθμο συνεργάτη του Πρωθυπουργού που έχουμε και πολύ.
0: Ήταν στη δίκη του Νίκο Γεωργιάδη, για να το πούμε όπως είναι, γιατί ίσως να μην το θυμάται ο κόσμος. Υπερασπίστηκε τον Νίκο Γεωργιάδη στην δίκη που κατηγορούνταν για βιασμό ανηλίκων και συνοδευόταν και από τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος τότε μετά την κατακραυγή είπε ότι εγώ δεν πήγα ως μάρτυρας, πήγα μόνο από περιέργεια να δω τι γίνεται στη δίκη. Για να το λέμε όλο. Έτσι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και, και σε σχέση με τον κύριο Αβραμόπουλο, ασφαλώς την εξέλιξη της υπόθεσης πριν προβούμε σε συμπεράσματα, ωστόσο σε πολιτικό επίπεδο δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστη την σιωπή του Μαξίμου και την επιλογή της κυβέρνησης να παραπέμψει στην δήλωση, στην ανακοίνωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου.
0: Και στην πληροφορία που σου έδωσαν, Κώστα, ότι δεν πρόκειται να μην είναι στα ψηφοδέλτια. Αυτό εγώ θεωρώ το πιο σημαντικό της ημέρας.
2: Κρατάμε εδώ έναν αστερίσκο αυτό το προς το παρόν. Έτσι για να τα λέμε όλα, όπως λες και εσύ. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη διάθεση οφείλουμε να την συγκρατήσουμε. Όντως,
0: η πρώτη αντίδραση είναι κάλυψη. Αυτό έχει σημασία.
2: Η πρώτη αντίδραση είναι αυτή αυτό. Σε κάθε περίπτωση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Κώστας Σαββόπουλος. Θα ακούσετε και περισσότερα, γιατί θα έχουμε και εξέλιξη μέχρι τις 6 που είναι η εκπομπή του. Να θυμηθούμε λίγο Αβραμόπουλο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λάζαρε.
3: Η Νέα Δημοκρατία κράτησε τη χώρα προσανατολισμένη στην Ευρώπη, στη δημοκρατία και βέβαια στην θεσμική ομαλότητα. Από αυτό το συνέδριο οφείλουμε να στείλουμε καθαρό μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μεγάλη ευρωπαϊκή, φιλελεύθερη και πατριωτική παράταξη, η εγγύηση για το μέλλον του τόπου. Η παράταξή μας πορεύεται μπροστά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της, με αυτοπεποίθηση, πολιτική ωριμότητα και πίστη στις δυνάμεις της χώρας, και με τη σιγουριά ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η νικήτρια στις επόμενες εκλογές. Όταν και οψέποτε αυτές πραγματοποιηθούν, θα ήθελα να δηλώσω και εγώ ότι θα είμαι στρατιώτης στην πρώτη γραμμή.
0: Αυτά από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στη Γιάννα Παπαδάκου τώρα για να ξεδιπλώσουμε όλες τις πτυχές. Καλό μεσημέρι, Γιάννα.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, Έχω να παρατηρήσω ότι ενώ άκουσα τον κύριο Αβραμόπουλο να μιλάει για την ευρωπαϊκή πορεία, δύο φορές εκκλήθη από την εισαγγελία εκεί στις Βρυξέλλες, ο κ. Αβραμόπουλο, και δεν παρέστη εκφού και το ένταλμα σύλληψης.
0: Ναι, γιατί επιβάρυνε τη θέση του με αυτό, δηλαδή.
4: Επιβάρυνε τη θέση του, οπωσδήποτε, και επιπλέον δημιούργησε υποψίες στην βελγική πλέον δικαιοσύνη ότι μπορεί να μην εμφανιστεί ποτέ.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να παρατηρήσω για όλα αυτά που λέγονται και που ακούστηκαν είναι ότι σε μια ευνομούμενη χώρα κανονικά, μια δικαστική απόφαση όπως αυτή του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, δεν θα έπρεπε να χρειάζεται νομική τροπολογία, ας πούμε, στη Βουλή για να εφαρμοστεί.
0: Βέβαια.
4: Έτσι δεν είναι?
0: Θα έπρεπε να γίνεται.
4: Θα έπρεπε να εφαρμοστεί, να
0: αυτομάτως
4: είναι αυτομάτως. Ναι, εφαρμόζεται αυτόματα. Βεβαίως αυτή η διάταξη επέκτηνε λίγο και αυτούς που δεν έχουν κάνει προσφυγές να τους αφορά. Αλλά γενικά θα έπρεπε, ας πούμε, με μία δήλωση Υπουργού Οικονομικών προς τις τράπεζες του κ. Πιερακάκη να εφαρμόζεται η απόφαση του Αρείου Πάγου. Βεβαίως δεν είχαν σκοπό να την εφαρμόσουν. Κλείναν το μάτι στις τράπεζες και υπό το βάρος και των αντιδράσεων των δικηγορικών συλλόγων. Θα θυμίζω τη μεγάλη εκδήλωση της κυρίας Κατσέλη, η οποία με επιχειρήματα τους είπε γιατί αυτή η απόφαση είναι δεδοτική. Έκαναν αυτή τη δουλειά.
0: Για να, λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο θέμα Αβραμόπουλου.
4: Ναι, πάμε στον κύριο Αβραμόπουλο τώρα, πράγματι. Λοιπόν, οι πληροφορίες μου είναι ότι οι κατηγορίες που συνοδεύουν το ένταλμα σύλληψης είναι αυτές της εγκληματικής οργάνωσης και της δωροδοκίας. Υπάρχει μία φήμη περί ξεπλήματος νομικού χρήματος, την οποία όμως θέλω να τσεκάρω. Δεν το αποκλείω, γιατί αφορά αυτό αφορούν αυτές τις κατηγορίες που συνοδεύουν, επαναλαμβάνω, το ένταλμα. Έτσι κι αλλιώς τις αμοιβές του από αυτή την ΜΚΟ, η οποία ονομαζόταν ΜΚΟ κατά της ατιμωρησίας, Κατερίνα, και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι λίγο, τι να πω τώρα.
0: Εντάξει. Ναι.
4: Λίγο ανέκδοτη η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, υποπτεύεται όμως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του Βελγίου, υποπτεύεται ότι αυτή η ΜΚΟ χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από χρήματα τα οποία έδινε το Κατάρ για να κάνει παράνομο λόμπινγκ στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στην Κομισιόν είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Είναι ο λόγος για τον οποίο μπήκε φυλακή και η Εύα Καηλή.
4: Ακριβώς. Ο λόγος για τον οποίο προφυλακίστηκε η κυρία Καηλή και γενικά όποιος έχει εμφανιστεί ως ύποπτος για το Κατάρ Γκέιτ εκεί στο Βρυξέλλες θα έχει προφυλακιστεί.
0: Ναι.
4: Αυτό ίσως δικαιολογεί και τη μη εμφάνιση του κυρίου Αβραμόπουλου, για να τα λέμε όλα. Έτσι. Λοιπόν, ναι.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Αβραμόπουλος απασχολεί την επικαιρότητα σε θέματα σκανδάλων. Δηλαδή, θυμόμαστε όλοι το σάλο που είχε γίνει επί υπουργείας του στο Υπουργείο Υγείας, που παρήγγειλε τα έμβολα για την γρήπη γύρω στα 19-20 εκατομμύρια διπλάσιο αριθμό.
4: Νοβάρτης,
0: και θα, αυτό θα σου πρόσθετα τώρα, την υπόθεση Νοβάρτης αρχιοθετήθηκε
4: με μεγάλη κριτική για αυτό το πόρισμα αρχιοθέτησης.
0: Ναι, με το διευκρίνιστα ποσά.
4: Με τα διευκρίνιστα ποσά και με την επισήμανση, εξού και το σχόλιο του κ. Πολάκη, το οποίο ίσως ήταν και το πιο αιχμηρό, ότι δηλαδή κάποια από αυτά τα χρήματα, του δόθηκαν μετρητά σε 500 από την πεθερά του.
0: Το είχε πει ο ίδιος αυτό.
4: Αυτό λέω. Αυτό
0: έτσι,
4: λέω.
0: Να το θυμίσουμε στον κόσμο. Έτσι.
4: Έγινε δεκτό το επιχείρημα αυτό του κ. Αβραμόπουλου, που ήθελε να δικαιολογήσει κάποια χρήματα που βρέθηκαν
0: αυτό...
4: και δεν δικαιολογούνταν.
0: Και ότι και αυτό... δεν προέρχονται από την Νοβάρτης αλλά από την πεθερά του σε 500.
4: Σε 500 μετρητά.
0: Έτσι.
4: Γι' αυτό και σχολίασε χτες ο κ. Πολάκης, που είπε ότι μετά την έκδοση του εντάλματος ότι φαίνεται ότι η βελική δικαιοσύνη δεν πίστηκε ότι τα 500 του κυρίου Αβραμόπουλου ήταν από την πεθερά του. Επομένως αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα για το οποίο είχε βρεθεί πάλι στο επίκεντρο της επικαιρότητας πλευράς διαφθοράς και σκανδάλων του Αβραμόπουλου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή εσύ έχεις πολύ περισσότερες πληροφορίες από όλους μας. Υπάρχει περίπτωση, διότι η υπόθεση Qatar Gate δεν έχει κλείσει. Έτσι, είναι προφανές. Δηλαδή, συνεχίζεται η έρευνα, εξού και το ένταλμα. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και άλλα πρόσωπα ελληνικού ενδιαφέροντος.
4: Ελληνικού ενδιαφέροντος.
0: Μάλιστα.
4: Θα τα πω τώρα όλα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, υπάρχει
0: Μισό λεπτό, μην εδώ, να ακούσουμε το break και να μας πεις τις επιπλέον πληροφορίες και για άλλα πρόσωπα ενδεχομένως.
4: Ναι.
5: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο, Γιάννα Παπαδάκου, για την πληροφορία ότι ενδέχεται να υπάρχει και άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στο Qatar Gate, ελληνικού ενδιαφέροντος, Γιάννα.
1: Ναι, σε αυτά τα έγγραφα που ήρθαν,
0: ναι,
1: συγκεκριμένα, στα οποία περιέχεται το έδελμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο, υπάρχει αναφορά σε εν ενεργεία ανώτατο στέλεχος της κυβέρνησης, ο οποίος είχε πάλι
0: αυτή. Της κυβέρνησης σήμερα, έτσι. Τη σημερινή κυβέρνηση. Όχι τη κυβέρνηση τότε, τη κυβέρνηση σήμερα. Μάλιστα.
1: Σήμερα. Ναι. Λοιπόν, αυτό μέλη τώρα να δούμε πώς το αναφέρουν, γιατί ομολογώ δεν έχω δει ακριβώς το πόρισμα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν λέω το όνομα.
0: Ναι.
1: Θα το έλεγα.
0: Ναι, ναι.
1: Να δούμε δηλαδή αν το συγκεκριμένο πρόσωπο συνδέεται με το θέμα της εγκληματικής.
0: Πάντως αναφέρεται. Ότι αναφέρεται.
1: Σίγουρα, σίγουρα, όπως αναφέρεται και ο Παντσέρη, όπως αναφέρεται και η κυρία Καϊλή Μαθαίνο, για την οποία επίσης εικάζω ότι θα έρθει και νέα δικογραφία στην Ελλάδα, λέω. Εν πάση περιπτώσει, ναι, υπάρχει αναφορά σε αυτό το πρόσωπο. Θα δούμε πώς αναφέρεται, θα δούμε αν έρθει δικογραφία από τις Βρυξέλλες. Και επίσης, μέλη να δούμε και έχει πολύ ενδιαφέρον. Και είναι αυτά τα νέα στοιχεία που οδήγησαν στην έκδοση του εντάλματος.
0: Ναι.
1: Και αν αυτά τα νέα στοιχεία δόθηκαν.
0: Για να μου έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σου, αν μπορείς.
1: Αν αυτά τα νέα στοιχεία δόθηκαν από προστατευόμενο μέλος αυτής της οργάνωσης, από προστατευόμενο μάρτυρα, γιατί αυτές είναι οι πληροφορίες. Μας είπε σήμερα και ο Σαράτσο Μουθαλόπουλος, τον βγάλαμε στην εκπομπή μου, και ο ανταποκριτής του Μέγκα, ότι υπάρχει μια πληροφορία ότι δοθήκαν στοιχεία από συνεργαζόμενους με την εισαγγελία των Βρυξελών, αυτά τα νέα στοιχεία, και τα οποία οδήγησαν βέβαια στην έκδοση του εντάλματος. Να πούμε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είπε δύο σημαντικά πράγματα στις δηλώσεις του χτες.
0: Ναι.
1: Να τα θυμηθούμε. Το ένα είναι...
0: Λίγο πιο κοντά, Γιάννα μου, στο ξαναζητάω, σε παρακαλώ.
1: Το ένα είναι ότι μίλησε για τα φορολογικά του. Τα φορολογικά του θέματα και κατά πόσο, κατά πόσο έχει φορολογηθεί σε σχέση με τις αμοιβές του από αυτή τη ΜΚΟ, και πράγματι έχει φορολογηθεί ο κ. Αβραμόπουλος.
0: Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μπράβο, με πρόλαβε, δεν τον κατηγορεί γι' αυτό.
1: Όχι, η Εισαγγελία των Βρυξελών, όχι η Ευρωπαϊκή. Η Εισαγγελία
0: Συγγνώμη,
1: των
0: Βρυξελών, ναι, η Εισαγγελία
1: ναι, δεν τον κατηγορεί. Ναι, έχουμε μπερδευτεί γιατί είναι πολλές δικογραφίες.
0: Ναι.
1: Ναι, σωστό. Λοιπόν, δεν τον κατηγορεί γι' αυτό. Το δεύτερο όμως που λέει ο κ. Αβραμόπουλος και το οποίο είναι σημαντικό και θα δείτε ότι θα χαρακτηρίσει τις επόμενες εξελίξεις είναι, λέει, ότι δεν έχω αντίρρηση, προς τη μήνυ το λέει αυτό, δεν έχω αντίρρηση για τις ασυλίες μου. Okay. Γιατί θα πάνε όλα τα έγγραφα εκεί στη Βουλή για να έρθει η ασυλία του. Και το δεύτερο όμως που λέει ότι δεν έχω αντίρρηση να δικαστώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, επομένως, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθεσίες και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Δίκαιο των Βρυξελών, εάν αρνηθεί να εκδοθεί, το αν θα εκδοθεί, αν δηλαδή θα συλληφθεί και θα πάει στο Βέλγιο,
0: ναι,
1: να δώσει τις εξηγήσεις του, ως ύποπτος έχει κληθεί το Βέλγιο,
0: ναι,
1: ο κύριος Αβραμόπουλος, αυτό θα αποφασιστεί από το δικαστικό συμβούλιο εδώ.
0: Έτσι,
1: το δικαστικό συμβούλιο που κρίνει τις εκδόσεις.
0: Μάλιστα.
1: Σε περίπτωση, επομένως, που δεν εκδοθεί, θα κριθεί εδώ ο κύριος Αβραμόπουλος.
0: Ναι.
1: Και βέβαια θα υπάρχει μια συνεργασία των ελληνικών αρχών με τις αρχές του Βελγίου. Εάν τώρα εκδοθεί, πρέπει να συλληφθεί και να οδηγηθεί για εξηγήσεις όμως, έτσι, στην εισαγγελία του Βελγίου, των Βρυξελών.
0: Ναι. Και όλα αυτά παραμονή της έλευσης Κοβέση αύριο στην Αθήνα. Και
1: ναι,
0: στον
1: αύριο
0: Άριο
1: αναμένεται με ενδιαφέρον αυτή η διαδικασία της προσφυγής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την παράταση ή μη της θητείας των τριών αναπληρωτών για 5 χρόνια, έχει παραταθεί για 2 χρόνια η θητεία τους, για να τα λέμε όλα. Κυρία Κοβέση δεν είναι ικανοποιημένη στην απόφαση.
0: Μα έχει ζητήσει εξ αρχής να είναι 5 χρόνια.
1: Ναι, ναι, του Αρείου Πάγου, ναι, έχει ζητήσει, γιατί αυτό λέει ο νόμος.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω πώς θα το ξεπεράσουν τώρα εκεί στην Ολομέλεια,
0: ναι,
1: τη διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα κρυθεί αυτό. Δεν ξέρω πώς θα το ξεπεράσουν τώρα εκεί αυτό το θέμα των.
0: Άρα μπορεί να έχουμε εξελίξεις, εκτιμάς αύριο, Γιάννα.
1: Ναι, μπορεί να έχουμε εξελίξεις. Θα πάνε και τα χαρτιά εκεί στη Βουλή να δούμε τι γίνεται με το Qatar Gate και να δούμε κατά πόσο.
0: Ναι, πήγε ήδη η δικογραφία, όπως μας πληροφόρησε.
1: Ναι, οι πληροφορίες μας για άλλο πρόσωπο ισχύουν και πώς λέγεται. Γιατί έχει σημασία στα νομικά έγγραφα το πώς περιγράφεται η παρουσία καθενός σε ένα μεγάλο θέμα, σε μια μεγάλη υπόθεση όπως είναι το Qatar Gate.
0: Λοιπόν, να πούμε στους ακροατές ότι το ξέρουμε το όνομα, αλλά δεν το λέμε μέχρι να δέσει. Δεν είναι ότι φοβόμαστε ή κρύβουμε
1: όχι,
0: κάτι.
1: Πρέπει να δούμε πώς αναφέρεται.
0: Ακριβώς πώς αναφέρεται για να μην γίνει.
1: Πώς αναφέρεται. Δεν μπορούμε να πούμε.
0: Είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης.
1: Ναι,
0: σήμερα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Γιάννα μου. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο κατά τη διάρκεια του μαγκαζίνου, διότι συμβαίνουν αυτά τελευταία, όπως ξέρεις και εσύ, βγαίνεις από το στούντιο και σκάνε υπόλοιπες.
1: Κάνε δικογραφίες, θα το χαλάζει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, Γιάννα Παπαδάκου. Έχει γίνει ανέκδοτο πια, έχει γίνει κλισέ. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δικογραφία.

0: Λέγαμε και πριν με τον Κώστα του Σαββόπουλο, το πολιτικό μας συντάκτη, ότι εξίσου σκανδαλώδες είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση παρέχει πλήρη κάλυψη. Το έκανε χθες με την Άννα Μισέλα Σαμακοπούλου μετά την καταδίκη της για τα mail των αποδήμων. Ήταν μια πολύ καλή απόφαση της δικαιοσύνης και μια δικαίωση του νομικού αγώνα που έχουν δώσει εκπρόσωποι των αποδήμων, οι οποίοι ξεκίνησαν να κάνουν μηνύσεις από την αρχή. Ο κύριος Βασίλης Σωτηρόπουλος είναι μαζί μας, νομικός εκπρόσωπος αποδήμων. Καλό μεσημέρι, κύριε Σωτηρόπουλο.
1: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
0: Εγώ θα πω έτσι και συγχαρητήρια για τον αγώνα το νομικό που δώσετε εσείς και οι συνάδελφοί σας, προκειμένου να πάρει αυτό το πρόβλημα τις πραγματικές διαστάσεις. Το λέω αυτό και συγγνώμη που μακρηγορώ, μετά θα πείτε ό,τι θέλετε. Όταν πρώτα έσκασε το σκάνδαλο, πολλοί κόσμοι σε λέει, έλα μωρέ, σιγά τώρα. Αυτή ήταν η κυρίαρχη προπαγάνδα.

0: μπορεί να γινόταν, και δεδομένου το ότι χρησιμοποιήθηκε και μια πλατφόρμα για να αποσταλεί αυτό το μαζικό μήνυμα από την ΤΕΟΣ Ευρωβουλευτή, μια πλατφόρμα αμερικανική που είχε καταγράψει και περιστατικά παραβίασης και διάδοσης προσωπικών δεδομένων στο παρελθόν, χακάρισμα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αυτό δημιουργήσε ακόμα μεγαλύτερη αναστάτωση, κάτι στο οποίο επίσης να σας πω ότι δικαιώθηκαν και στα διοικητικά δικαστήρια, ένα μέρος τουλάχιστον, αυτό που έχουν δικαστεί μέχρι στιγμής, έτσι, γιατί έχουν προσφύγει πάνω από 300 άνθρωποι. Έχουν πάρει αποζημιώσει. Πάνω από 300 άνθρωποι. Μάλιστα. Έχουν κάνει αγωγές στο ελληνικό δημόσιο. Και οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί λένε ότι πράγματι η ανησυχία είναι πάρα πολύ σοβαρή όταν δεν ξέρεις, όταν κάτι έχει φύγει παράνομα από ένα υπουργείο και πού έχει φτάσει. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να δεχόμαστε ότι όλα, εντάξει, είναι ισοπεδωμένα και ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως προστασία. Έχει προκληθεί και βλάβη, είναι ξεκάθαρο εδώ.
1: Και το δεύτερο ερώτημα είναι πώς έφτασαν στα χέρια της Άννας Μισέλης Μακοπούλου όλα αυτά τα στοιχεία. Ναι. Και προφανώς έφτασαν από τη Νέα Δημοκρατία, από τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας. Μην κρυβόμαστε τώρα γι' αυτό. Ναι.
0: Εδώ έχει γίνει, έχετε δει τα πρόσωπα που εμπλέκονται. Έχει πει το δικαστήριο, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για τη διαδρομή που ακολούθησαν τα δεδομένα από το Υπουργείο, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μέχρι την τέως ευρωβουλευτή. Και αυτό σε έναν βαθμό έχει ξεδιαλύθει βέβαια. Κρατέθηκαν εφέσεις. Και αυτό πρέπει να σας το πω τώρα, γιατί είδαμε από το πληροφορικό σύστημα ότι κρατέθηκαν εφέσεις. Οπότε θα έχουμε και δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, όπου και εκεί θα δοθεί η μάχη.
1: Κύριε Σωτηρόπουλε, θέλω να θυμηθούμε μαζί με τους ακροατές και τις ακροάτριες τις πρώτες αντιδράσεις της Άννας Μισέλας Σιμακοπούλου όταν έσκασε το θέμα.
2: Ψηφιακή εποχή είμαστε πλέον και σε πολλές χώρες έχουν αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, λέγοντας ότι στην πολιτική επικοινωνία έχεις να ισορροπήσεις δύο διαφορετικά πράγματα. Στην εμπορική δεν θες ο άλλος να σου στέλνει email για να βγάλει λεφτά. Στην πολιτική επικοινωνία.
3: Βλέπε με ευτήρια.
4: Είναι κάτι συνηθισμένο.
2: Στην πολιτική επικοινωνία κάπως πρέπει να επικοινωνήσεις με τον άλλον. Δηλαδή, εγώ που έστειλα σε απόδημους Έλληνες, τι έπρεπε να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα.
4: Ότι πρέπει να το διαχωρίσουμε το ένα από το
2: άλλο.
1: Δηλαδή δεν έγινε και τίποτα, ήταν η αντίληψη.
0: Αυτό το επιχείρημα που ακούσατε τώρα υπόθηκε πολλές φορές στο δικαστήριο.
1: Α, και στο δικαστήριο, μάλιστα.
0: Και στο δικαστήριο και για την Τουντούκα, και η απάντηση ήταν και από τους ίδιους τους απόδημους που ήταν και κατέθεσαν ως μάρτυρες. Ότι δεν μπορείς σε μια εποχή που υπάρχουν τα social media, υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες για τους υποψηφίους να απευθυνθούν στο εκλογικό σώμα, χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν προσωπικά δεδομένα έτσι με άμεση χρήση, που να μην ξέρουμε και από πού έχουν συλλεχθεί.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό έχει καταρριστεί ως επιχείρημα πολλαπλά.
1: Ναι, ναι. Και επίσης θέλω να μου σχολιάσετε την πλήρη κάλυψη που παρέσχε και με νομικά έολα επιχειρήματα. Εσείς θα μου πείτε αν έχω δει. Και ο κύριος Μαρινάκης χθες.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Μαρινάκης.
1: Μισό λεπτάκι, κύριε Σωτηρόπουλε, να τον ακούσει και ο κόσμος. Μισό λεπτά, παρακαλώ.
0: Ναι.
5: Πριν από λίγο, όπως προφανώς γνωρίζετε, το Τριμελές Πλημμυροδικείο της Αθήνας καταδίκασε και την κυρία Σιμακοπούλου, την πρώην ευρωβουλευτριά σας, σε 20 μήνες φυλάκιση για παράβαση νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Και τον κύριο Σταυριανουδάκη, ο οποίος ήταν γενικός γραμματέας τότε από, του Υπουργείου Εσωτερικών, και τον κύριο Θοδωρόπουλο και τον κύριο Κορομιλά από τη Νέα Δημοκρατία, για τα ίδια αδικήματα. Πώς ακριβώς θα διασφαλίσετε τη διαδικασία την αδιάβλητη των επόμενων εκλογών, όταν αυτοί οι άνθρωποι που είναι εξέχοντα στελέχη και του διοικητικού και του κομματικού μηχανισμού έχουν καταδικαστεί?
6: Καταρχάς, για να λέμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη διαδικασία των εκλογών. Καμία. Ούτε απειλείται η διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλει ένα mail. Σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για ένα mail. Τελεία. Και μάλιστα είναι απορίας άξιων το πώς αντιμετωπίζονται τα πρόσωπα αυτά, και η κυρία Σιμακοπούλου και τα υπόλοιπα πρόσωπα, αν σκεφτεί κανείς ότι απλά μιλάμε για την αποστολή ενός mail. Όπως και να έχει, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
5: Θα παραμείνουν στη Νέα Δημοκρατία, θα τους διαγράψετε, ξέρετε.
6: Γιατί να διαγράψουμε τους ανθρώπους αυτούς, για όνομα του Θεού.
1: Για όνομα του Θεού.
6: Ελάτε.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ
1: κύριε Σωτηρόπουλε, ναι. Πείτε μου.
0: Θέλω να θυμίσω ότι το 2024, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, ήταν ο ίδιος κυβερνητικός

0: εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης είχε ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαρροή των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο ίδιος είχε κατονομάσει αυτά τα πρόσωπα και ο ίδιος είχε περιγράψει τη διαδικασία και είχε πει ότι υπάρχει θέμα προσωπικών δεδομένων. Δεν ήταν υπόθεση λοιπόν ενός email, αλλά ήταν υπόθεση των προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους. Άρα το να θυμάται τώρα το τεκμήριο της αθότητας είναι λίγο όψιμο, ναι. Γιατί εκείνος ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε μιλήσει και καλά έκανε και μίλησε τότε, ναι. Αλλά περιμέναμε και μια συνεπή στάση για τώρα. Ναι. Δεν λέμε ότι διακινδυνεύει κάτι σε σχέση με την διαδικασία των επόμενων εκλογών, προφανώς, γιατί τα πρόσωπα πρώτα απ' όλα αυτά έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, έχουν υποβάλει παραιτήσεις κλπ. Και μάλιστα στη δίκη που έγινε στην ποινική, μας υπόθηκε από τα συγκεκριμένα πρόσωπα ότι, ας πούμε για τον πρώτο, το δεύτερο, τον τρίτο κατηγορούμενο, ότι η ίδια η κυβέρνηση του ζήτησε να διευκολύνουν αποχωρώντας από τις θέσεις που είχαν. Έτσι. Άρα, όταν μιλάμε για υποκρισία, θα πρέπει να αναλογιζόμαστε ποια ήταν η στάση της κυβέρνησης και του εκπροσώπου της τότε που έγινε αυτό και τι είναι αυτό που λέει τώρα. Το αν θέλουν να τους διαγράψουν ή όχι είναι θέμα του καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένα πολιτικό καθαρά θέμα, όντως κρίνονται φυσικά και αυτό και από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω, για το ποια είναι η στάση του κόμματος.
1: Και δεν κατάλαβα ακούγοντάς τον. Τι εννοεί και γιατί το προβοκάρει έτσι και λέει αλλαντάλλον με μια σκανδαλώδη απλοϊκότητα σε όλη την επιχειρηματολογία, αυτό είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Κανείς δεν απεκάλεσε εμπόρους ναρκωτικών.
1: Αυτό, γιατί αναφέρθηκε σε εμπόρους ναρκωτικών κτλ. Δηλαδή κατάλαβε κανείς. Προστεί αυτή η αναφορά από τον κύριο Μαρινάκη.
0: Κανείς δεν τους έχει μεταχειριστεί. Αυτές είναι οι κατηγορίες για τις οποίες έχουν κατηγορηθεί. Ναι. Θα έχουμε και το εφετείο μετά, δεν είπε κανείς για άλλες κατηγορίες. Ούτε ήταν τόσο μεγάλη απαξία που τους αποδόθηκε και οι ποινές, αν θέλετε. Δεν ήταν τόσο μεγάλες για να πεις ότι κατηγορήθηκαν για κακουργήματα, ας πούμε, όπως λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όχι, τα πλημελήματα αυτά.
1: Πάντως είναι πολιτική επιλογή η στήριξή τους, κύριε Σωτηρόπουλε.
0: Και
1: θα σας κρατήσω λίγο ακόμη στη γραμμή, γιατί θέλω το σχόλιο σας και για την πρεμούρα που έβγαλε ο Άδωνος Γεωργιάδης προ Μαρινάκη απέναντι στο θέμα.
2: Αυτές τις μέρες γίνεται η δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισέλας Μακοπούλου.
3: Ο εισαγγελέας έχει πει ότι πρέπει να κατέβει.
2: Για αυτήν την περίφημη διαρροή των email.
3: Ναι.
2: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Ασμακοπούλου. Θέλω δημόσια να πω ότι το θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη πολιτικού. Προσέξτε, είναι άλλο το διοικητικό πρόστιμο, που και αυτό μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό υπό μία έννοια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα διοικητικό πρόστιμο. Και άλλο είναι η ποινική καταδίκη. Ποινική καταδίκη σημαίνει, γράφει το ποινικό σου μητρό, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή. Ποινική καταδίκη γιατί έστειλες mail ως πολιτικός για εκλογές.
3: Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
2: Προφανώς θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις. Γνώμη μου είναι, και δεν το λέω μόνο για την Άννα Μισέλας Μακοπούλου, την οποία σέβομαι, εκτιμώ, αγαπώ, ήταν φανταστική και πολύ καλή βουλευτής και πολύ καλή συνάδελφος και πολύ καλή υπουργός. Ξέρω, πολύ καλή βουλευτής.
3: Ωραία.
2: Τα πάντα της, πάρα πολύ καλή και είναι αδικημένη αυτή τη στιγμή.
3: Κλείνουμε όμως.
2: Αλλά το λέω και γενικά.
1: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή του Άδωνη Γεωργιάδη ως προς την αναγκαιότητα. Δεν είναι η πρώτη, αλλά τώρα
0: το είχε πει και τότε.
1: Ναι.
0: Είχε πει τότε ότι ήθελε, σκεφτόταν μήπως πρέπει να νομοθετήσει η Βουλή για τα προσωπικά δεδομένα, για την πολιτική επικοινωνία. Ναι. Από το 2024 το είχε πει. Ναι. Και επιτρέψτε μου, χλεβάστηκε, γιατί αφενός η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα είναι ευρωπαϊκό δίκαιο. Είναι δηλαδή ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θετερού, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε το νόμο για τους απόδημους που γράφει μέσα ότι δεν χορηγούνται αντίγραφα των εκλογικών καταλόγων ως προς το email.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η ίδια η κυβέρνηση αυτή έχει απαγορεύσει να δίνονται αντίγραφα των email στους υποψηφίους, στα κόμματα που έχουν δικαίωμα να πάρουν κατά τα άλλα τον εκλογικό κατάλογο, νόμιμα βέβαια, έτσι, ένα μήνα πριν τις εκλογές και πρέπει να τον καταστρέψουν τρεις μήνες μετά. Οπότε είναι και αυτός αντιφατικός εδώ πέρα σε αυτά.
1: Και κάνει και παρέμβαση στη δικαιοσύνη, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι,
1: αυτό είναι αδιανόητο.
0: Ακριβώς, το σχολείο και ο συναδελφός μου δεν επιτρέπεται. Ενώ εκκρεμεί η δικαστική απόφαση και έχει ήδη εκφωνηθεί η πρόταση της Αγγελέως να έχουμε μέλος της κυβέρνησης που είναι η εκτελεστική εξουσία και να τοποθετείται, να κριτικάρει μια επερχόμενη απόφαση της δικαιοσύνης με βάση την εισαγγελική πρόταση, είναι παραβίαση της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών ή τουλάχιστον προσπάθεια ή μια προσπάθεια, γιατί είδαμε ότι εδώ που τα λέμε και η δικαιοσύνη όρθωσε το ανάστημά της και επέβαλε αυτές τις πρωτόδικες ποινές που επέβαλε.
1: Ναι. Πάντως είναι άλλη μια καλή στιγμή της δικαιοσύνης. Το λέω αυτό διότι τίνει να γίνει εξαίρεση αυτό, κύριε Σωτηρόπουλε. Δυστυχώς.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε.
1: Έτσι.
0: Και δυστυχώς βλέπουμε όλη τη συγκάλυψη σε διάφορα θέματα.
1: Ναι,
0: και βλέπουμε ότι
1: λέω.
0: Εδώ πραγματικά, κοιτάξτε, αν δεν είχαν κινητοποιηθεί όμως όλοι αυτοί οι εκατοντάδες άνθρωποι που έπεσαν θύμα αυτής της διαρροής, γιατί είναι η διαρροή, δεν είναι το ένα email που λέει, δεν θα είχαν γίνει όλα αυτά γρήγορα. Εδώ λειτουργήσε γρήγορα το κράτος, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Και η αρχή προσωπικών δεδομένων επέβαλε τα πρόστιμα το 2024 και ο εισαγγελέας αμέσως επελήφθη, ας πούμε, για να διερευνήσει τις ποινικές τυχόν παραβάσεις. Ο κύριος Νούλης, ο εισαγγελέας, το έκανε αυτό. Και εντάξει, σε δύο χρόνια ποινική υπόθεση να έχουμε και την απόφαση δεν είναι πολύ συνηθισμένο.
1: Όχι, γι' αυτό λέω ήταν μια από τις καλές στιγμές της δικαιοσύνης, να μας έχει συνηθίσει σε καλές στιγμές.
0: Ναι.
1: Πλην εξαιρέσεων τελευταία, ας το κρατήσουμε αυτό και ας ευχηθούμε και ας ελπίσουμε και να ελπίσουμε όλοι, κύριε Σωτηρόπουλο, ότι κάτι μπορεί να αλλάξει σε αυτό που λέμε ηγεσία της δικαστική εξουσία και δικαιοσύνη.
0: Αυτό. Και να δούμε τώρα και με την αναθεώρηση του συντάγματος αν θα υπάρξει κάποια βελτίωση.
1: Με προλάβατε, ναι.
0: Για το ανέλεγκτο των υπουργών κλπ.
1: Ναι. Περιμένουμε και τις αλλαγές, μια και το φέρει η κουβέντα τώρα 30 Ιουνίου στην ηγεσία του Αρείου Πάγου. Θα δούμε και τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Θα τα συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα. Πάντως, για να κλείσουμε έτσι όπως το ξεκινήσαμε, είναι προκλητική η πολιτική κάλυψη που παρέχει η κυβέρνηση και στη Μισελή.
0: Ναι, αυτό δεν το περιμέναμε.
1: Δεν το περιμένατε?
0: Όχι, δεν το περιμέναμε. Ναι. Γιατί στην αρχή η κυβέρνηση, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο και είχε τη μεγάλη πίεση και από την αντιπολίτευση του τι γίνεται με αυτά, μόνη της βγήκε και είπε τα πράγματα έγιναν έτσι και έτσι. Ναι. Τώρα βλέπουμε μια αναδίπλωση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Το κρατάμε αυτό ότι δεν το περιμένατε. Παρότι το είστε τόσο έμπειρος και κάτι σημαίνει αυτό. Το λέγαμε και πριν με την Κώστα του Σαββόπουλο. Αλλά ας μην συνωμοσιολογούμε. Απλώς να θυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι η κυρία Σημακούπουλου είχε καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπιση στη δίκη του Νίκο Γεωργιάδη. Τότε που κατηγορούνταν για βιασμό ανηλίκων. Λοιπόν. Εντάξει. Τελεία εδώ, νομίζω, η κυρία Σωτηρόπουλε. Επομένως, το επόμενο βήμα είναι τώρα η έφεση, η εκδίκαση της έφεσης.
0: Ναι, ναι. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι μάλλον του χρόνου πια. Mm-hmm. Ξέρετε, αυτά έχουν διαδικασία, θα πρέπει να περιμένουμε. Ναι. Αλλά είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και αυτή τη μάχη.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σωτηρόπουλε. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Να μάχεστε για τα ατομικά δικαιώματα, διότι έχετε έτσι εξειδίκευση σε αυτό και έχετε δώσει πολλούς αγώνες. Σας ευχαριστούμε όλοι γι' αυτό. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Αντώνη Τωριγόπουλο. Για να δούμε καταρχάς, Αντώνη, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας για τα προσφυγικά, του Αριστοτέλη Χατζή? Μεταφέρθηκε χθες εσφεσμένα στο γεννηματάς. Η εικόνα του ήταν σοκαριστική. Ένας άνθρωπος 35 κιλά, αποστεωμένος, με δυσκολία μιλούσε και ανέπνεε. Έτσι, για να δούμε λίγο τι γίνεται με το θέμα αυτό, Αντώνη.
0: Ακριβώς όπως το λες, είναι, η εικόνα ήταν σοκαριστική πραγματικά. Ο άνθρωπος έχει κάνει 135 μέρες, 136 μέρες νομίζω, απεργία πείνας ήδη. Το αίτημά του φυσικά πρέπει να το πούμε για να ακουστεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι η κάλυψη που έχει λάβει είναι όχι πολύ μεγάλη μέχρι και τουλάχιστον χθες. Ζητάει να σταματήσει η σύμβαση που έχει συναφθεί με την περιφέρεια, μεταξύ της περιφέρειας Αττικής και ιδιωτικής εταιρείας για την αναδιοργάνωση, στην ουσία αναδημιουργία των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί όπου στεγάζονται εκατοντάδες άνθρωποι μέχρι αυτή τη στιγμή και οι οποίοι εκτιμούν ότι θα χρειαστεί να φύγουν για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί όλο αυτό το έργο. και να δοθούν και με στη συνέχεια οι κατοικίες και να, για αξιοποίηση εμπορική. Αυτό είναι το αίτημα του Αριστοτέλη Χατζή και αυτό
1: και όλο του κινήματος, διότι έχει γίνει κίνημα.
0: Φυσικά,
1: πια, το κίνημα.
0: Φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο κίνημα
1: των προσφυγικών.
0: Γύρω
1: βεβαίως.
0: Τα προσφυγικά, με χμή του δόρατος, βέβαια, την απεργία πείνας του Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο, παραμένει στο νοσοκομείο σε δύσκολη κατάσταση, σοβαρή κατάσταση. Και η υγεία του δεν θα καλυτερεύει εκ των πραγμάτων, εφόσον δεν σταματάει την απεργία πείνας. Ο ίδιος φαίνεται αποφασισμένος να συνεχίσει. Και από εκεί και πέρα αρχίζει και ανοίγει και ένα πολιτικό μπραντεφέρ τώρα σε σχέση με το συγκεκριμένο. Θέμα. Υπήρξε και μια διαμαρτυρία μπροστά στο σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά, του Περιφερειάρχη.
1: Ναι, γιατί είναι εποπτεία της και είναι η περιφέρεια που έχει την αρμοδιότητα.
0: Είναι η περιφέρεια που έχει την αρμοδιότητα, έτσι. Και η περιφέρεια που έχει εκφωνήσει και το σχέδιο για την αλλαγή ουσιαστικά των προσφυγικών.
1: Τι θέλω να κάνω στα προσφυγικά με δύο λόγια για να καταλάβει ο κόσμος που δεν το παρακολουθεί.
0: Στην ουσία αυτό που θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει να φύγουν όλοι οι κάτοικοι από μέσα, να γίνει μια αναδόμηση στην ουσία όλων των κτηρίων. Μια ανακαίνιση ολική.
1: Το οποίο είναι ιστορικό συνέχεια, μνημείο, έτσι. Δηλαδή, περνάει κάποιο. Και μπορεί να σου πει απλοϊκά, σκεπτόμενος είτε συνειδητά, σιγά τώρα τα παραπήγματα, ας πούμε, και χαλάνε και τη μόστρα. Αλλά δεν είναι αυτό.
0: Είναι πολύ σημαντικό μνημείο της χώρας. Έχουν χτιστεί πρώτα απ' όλα για τους πρόσφυγες του 1922, αλλά και στη συνέχεια έχουν πάνω τους τα αποτυπώματα, ένα τα λίγα το πρόσημα νομίζω στην Αθήνα, που έχουν τα αποτυπώματα των Δεκεμβριανού του 1944. Γενικά είναι ένα σημείο στο οποίο ήταν πάρα πολύ έτσι, ζωντανή η ιστορία της πόλης και χαρακτηριστική. Στόχος της περιφέρειας θεωρητικά είναι να υπάρξει στη συνέχεια χρήση ως κοινωνική κατοικία. Στα προσφυγικά βέβαια αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Ακόμα και στη δήλωση του κυρίου Χαρδαλιά στη συνέχεια μετά από τις εξελίξεις με την υγεία του απεργού πείνας δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο το τι θα συμβεί στη συνέχεια με τον χώρο και γι' αυτό και δεν σταματάει η απεργία πείνας, δεν σταματάνε και οι άνθρωποι εκεί στα προσφυγικά να συνεχίζουν τον αγώνα τους. Υπήρξε και μια αντίδραση, μια απάντηση από τον κύριο Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων.
1: Έχει ρόλο ο Δήμος. Έχει ρόλο
0: δεν έχει, ουσιαστικά δεν έχει ρόλο ο Δήμος. Δεν έχει ρόλο ο Δήμος πέρα από το γεγονός ότι είναι εντός της αρμοδιότητας του χωροταξικά. Στην ουσία δεν έχει αρμοδιότητα για τα προσφυγικά. Αυτό που είπε ο κύριος Δούκας είναι ότι δεν συμφωνεί με τις επιθέσεις και με τις παρεμβάσεις στα σπίτια πολιτικών προσώπων, όπως έγινε την περίπτωση του κυρίου Χαρδαλιά. Αλλά επισημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρος διάλογος και ξεκάθαρες θέσεις για το πού θα πάει το πράγμα, ώστε να σταματήσει και η απεργία πείνας και να σωθεί και η ζωή του ανθρώπου σε αυτή την πολύ κρίσιμη φάση.
1: Αντιδράσεις έχουμε και από την ανοιχτή πόλη, έτσι.
0: Και ναι, βέβαια, αρχίζει και γίνεται πια ένα κεντρικό θέμα.
1: Βέβαια.
0: Είναι ένα κεντρικό θέμα, είναι ένα από τις περιπτώσεις.
1: Ναι, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τον Κώστα Αρβανίτη, ως λεφτ αυτή τη φορά, ότι η κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας καθιστά ακόμα πιο
0: επιτακτική. Ναι, διεθνοποιείται και από τον Κώστα Αρβανίτη το θέμα.
1: Ορίστε, δεν σε άκουσα τι είπες.
0: Διεθνοποιείται, λέω, και από τον Κώστα Αρβανίτη το θέμα περισσότερο.
1: Αυτό και το αναφέρω ακριβώς. Με βάση την εμπειρία που έχεις μέχρι τώρα από το ρεπορτάζ, το οποίο το παρακολουθείς από την αρχή του, θεωρείς ότι μπορεί να γίνει κάτι έστω και την τελευταία στιγμή? Δηλαδή σαφώς και προέχει υγεία και να μείνει στη ζωή ο απεργός πείνας, έτσι όπως είναι η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος είναι και νέος άνθρωπος, έτσι.
0: Είναι νέος άνθρωπος, τώρα απλά στις εικόνες μπορεί να φαίνεται λόγω της δυσκολίας την οποία έχει περάσει στην υγεία του να φαίνεται μεγαλύτερος, αλλά είναι ένας νέος άνθρωπος. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορέσει να κάνει πίσω.
1: Πώς θα αφήσουν έναν άνθρωπο να πεθάνει όμως από
0: αλλά
1: την άλλη.
0: Αυτό είναι το άλλο θέμα, ότι από την απέναντι πλευρά της ζυγαριάς είναι η ζωή ενός ανθρώπου. Βέβαια. Αν λοιπόν βάζουμε στη ζυγαριά μια σύμβαση που έχει υπογραφεί με την περιφέρεια Αττικής και τη ζωή ενός ανθρώπου, νομίζω πως η απάντηση είναι πάρα πολύ εύκολη, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, αλλά δεν ξέρω αν είναι και αυτός ο τρόπος που σκέφτονται όλοι και βεβαίως στην περίπτωση της περιφέρειας Αττικής.
1: Εγώ δεν σου κρύβω ότι φοβάμαι μια προπαγάνδα του τύπου, κυρίως στα τρόλ και στα social. Έλα μου αρέ τώρα το αναρχικό, ας πούμε, κτλ.
0: Σε κάθε περίπτωση, όπως και να το περιγράψουν κάποιοι.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε περίπτωση την απευθεία που έχουμε θάνατο απεργού πείνας, θα είναι η πρώτη τέτοια περίπτωση σε ευρωπαϊκό έδαφος, σε ευρωπαϊκή χώρα, από το 1981 και τον Μπόμπι Σάντς και τους συντρόφους του στην Ιρλανδία. Δεν είναι ένα καθημερινό συχνό φαινόμενο απεργή πείνας τελικά να χάνουν τη ζωή τους χωρίς να υπάρξει κάποια παρέμβαση, κάποια αλλαγή στην πολιτική την οποία προσπαθούν να πολεμήσουν από τις κυβερνήσεις. Από οποιαδήποτε αρχή.
1: Και σεβασμό στην παλικαριά και στη γενότητα του Αριστοτέλη Χατζή, έτσι. Αυτό να το προτάξουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Καλό απόγευμα. Ο Αντώνης Ριγόπουλος, τέλος εδώ. Αυτά ήταν μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και προεκτάσεις τους. Ο Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Εμείς στις 2 εδώ. Αύριο πάλι στις 2 εδώ. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Στον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται για τα μηνύματά σας, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6985-87-0059. Το αίτημα για την αρσιασιλία στο Δημήτρη Αβραμόπουλο από τις βελγικές αρχές έφτασε στην Βουλή. Εν τω μεταξύ, η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει την Πελοποννησιακή Εκστρατεία με πλειάδα κορυφαίων και πρωτοκλασσάτων στελεχών που θα πάνε σε όλες τις περιοχές της Πελοποννήσου προκειμένου να αναχαιτήσουν το κύμα Σαμαρά το οποίο βλέπουν να έρχεται. Η Ελλάς ετοιμάζει την σκιώδη κυβέρνησή της, μπορεί να την ανακοινώσει και εντός της ημέρας. Και το Πασόκ κάνει εκδήλωση προς τιμήν του Ανδρέα Παπανδρέου στο καλέτζι της Αχαΐας, στην Γενέτειρα. Και μαζί μου στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής έχω τη χαρά να έχω τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Πουλακίδα. Και ό,τι έλεγα Κώστα για ότι το αίτημα για άρση ασυλίας στο Δημήτρη Αβραμόπουλο έχει φτάσει στη Βουλή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Όντως έχει φτάσει στη Βουλή.
0: Λοιπόν, με τι βαρύνεται τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος? Σύμφωνα με τις πληροφορίες από ό,τι βλέπω, λέει ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δεν είναι και λίγα?
1: Το θέμα δεν είναι αν είναι λίγα ή αν είναι πολλά. Γιατί καταρχήν ξέρουμε και για πόσα είναι. Είναι 70.000 ευρώ, το λέει ο κύριος Αβραμόπουλος.
0: Αυτό τώρα, 70.000 ευρώ είναι λίγα για τον Δημήτρη. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ήταν τόσα χρόνια επίτροπος και μπροστά ήταν υπουργός, βουλευτής κτλ. Καλά πήγε και έχει βγάλει λεφτά. Δεν είναι τώρα χρήματα 70.000 ευρώ.
1: Το θέμα είναι ότι όλα αυτά αφρίζονται. Υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Αβραμόπουλο. Όχι μόνο αν θα του άρει την ασυλία όπως θα ζητήσει ο ίδιος, αυτό θα γίνει εντός 15 ημερών, αλλά εάν θα τον έχει υποψήφιο.
0: Ναι, προς το παρόν.
1: Διότι αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω από χθες τον κύριο Μαρινάκη να ακολουθεί μια τακτική, άρα το Μαξίμου, άρα η κυβέρνηση, να ακολουθεί μια τακτική ομερτά. Δεν πετάμε κανέναν, ακόμα και αν είναι σαβούρα, από το πλοίο.
0: Ναι, και προς το παρόν το έχουν αφήσει να
1: αυτό?
0: Το χειριστεί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος έχει και μια εμπειρία και στα πολιτικά και στα επικοινωνιακά θέματα.
1: Δες όμως εχθές τι έγινε με την κυρία Σημακοπούλου. Δεν υπάρχει θέμα διαγραφής για καταδικασμένο πολιτικό στέλεχος, για καταδικασμένα πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Αβραμόπουλος επίσης θα έχει διαφορετική συμπεριφορά, μεταχείριση μάλλον, από αυτήν που έχουν οι βουλευτές, οι άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους υπήρχε επίσης αίτημα από Ευρωπαϊκή Αρχή, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Εννοείς για τους εμπλεκόμενους στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Και σε αυτούς ήρθε η ασυλία τους, έτσι.
1: Όχι στους υπουργούς.
0: Όχι στους υπουργούς. Υπάρχει διάκριση μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα ακόμη ζήτημα. Από την δήλωση του Αβραμόπουλου, όπως την διάβασα χθες, λέει ότι θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια διαδικασία. Πηγαίνει στη Βουλή το αίτημα των βελγικών αρχών. Έρεται η ασυλία. Μετά ο κύριος Αβραμόπουλος θα συνενέσει να πάει στις Βρυξέλλες προς υλοποίηση του εντάλματος σύλληψης. Γιατί έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί. Οπότε θα αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη μέσα και μάλιστα το δικαστικό συμβούλιο για το εάν θα τον εκδώσει ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία. Ο κύριος Αβραμόπουλος δείχνει ότι ναι μεν λέει να έρθει η ασυλία μου, καμιά αντίρρηση, αλλά από εκεί και πέρα να αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Σωστό.
0: Γιατί φοβάται πως αν πάει στο Βέλγιο μπορεί να φορέσει βραχιολάκια. Έστω μέχρι να καθαρίσει η υπόθεσή του κτλ. Και αυτό δεν το θέλει βέβαια.
1: Μπορεί να έχει την τύχη που είχε, τη μεταχείριση μάλλον που είχε η κυρία Καϊλή.
0: Ακριβώς. και αυτό δεν το θέλει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Αυτό είναι το ένα στοιχείο που δεν το έχει ξεκαθαρίσει και από την δήλωσή του, γιατί κατά τα άλλα φαινόταν αποφασισμένος ότι θα στραφεί και θα χρησιμοποιήσει και εκείνος τις νομικές δυνατότητες που υπάρχουν, αφήνοντας να εννοηθεί ακόμη και εναντίον των βελγικών αρχών. Έτσι. Αλλά αυτό το αφήνει σε εκκρεμότητα. Τώρα, όσο για το πολιτικό σκέλος, πώς θα αντέξει αυτή η κυβέρνηση?
1: 44 έχει αντέξει μέχρι τώρα.
0: 44 είναι οι βουλευτές της.
1: Μέχρι τώρα, οι υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται οι στελέχοι δικά της είναι, ναι, είναι πάνω από 40.
0: Και δεν έχουμε τελειώσει.
1: Όχι, γιατί έχουμε και άλλο νοπικοπέ, έχουμε και άλλα. Μπορεί να έχουμε και ακόμα ένα υπουργό. Ευρωπαϊκό και αυτό θα είναι.
0: Εννοείς σε σχέση με τον ΟΠΕΚΙΠΕ ή σε σχέση με την άλλη υπόθεση
1: κοντά έπεσες.
0: Συζητιέται.
1: Κοντά έπεσες.
0: Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Όχι, το Ταμείο.
0: Άλλο το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι, άλλο. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι άλλο.
0: Πώς αντέξει αυτή η κυβέρνηση και έχει και τις πολεμότητες.
1: Αλλά για σκέψου να έχεις βάλει έναν υπουργό να διαχειριστεί τον ΟΠΕΚΙΠΕ και να του έρθει ένα χαρτί από την Ευρώπη και να του πει: Ελέγχεστε κύριε, τι έχετε κάνει εσείς εκεί.
0: Εννοείς αρμόδιο υπουργό πια. Τον οποίο τον έβαλες εκεί για να ακριβώς να χειριστεί την υπόθεση ως δήθεν μη έχουν σχέση με τα αγροτικά. Πράγματι, δεν είχε σχέση.
1: Με τα και μη έχουν σχέση με τις λοβιτούρες.
0: Με τις λοβιτούρες, αλλά έχει με άλλα. Δεν ξέρουμε. Εντάξει, δεν είναι. Θα φανεί στην πορεία. Φωτογραφία πάντως δεν του βάλαμε εμείς.
1: Όχι, δεν ξέρω καν ποιος είναι.
0: Να. Οκ. Άρα έχει μια δυσκολία πάντως αυτό να το διαχειριστεί η κυβέρνηση, γιατί
1: υπάρχει πολιτικό πρόβλημα.
0: Επιβαρύνει την ήδη άσχημη ατμόσφαιρα γύρω από τις υποθέσεις.
1: Υπάρχει ζήτημα συνεχούς ζητημάτων διαφθοράς.
0: Ναι,
1: η διαφθορά έχει μπει μέσα στα κριτήρια ψήφου. Η κυβέρνηση λειτουργεί όλο και περισσότερο αμυντικά και ενοχικά. Γι' αυτό λέω ότι αυτό το ομερτά που λέει, η έσφυση της ομερτά, ότι κανείς δεν δίνει τον άλλον. Αυτό λέει ότι είμαστε όλοι μαζί ένοχοι.
0: Να.
1: Αυτό είναι καθεστώς. Είναι καθεστωτικό. Δεν είναι αστική δημοκρατία αυτό, όπου λέμε αυτός είναι ένοχος ή ελέγξτε τον.
0: Να.
1: Όταν λέμε δεν ελέγχουμε, όταν λέμε δεν κρίνουμε, δεν διαγράφουμε, τους κρατάμε όλους μέσα, πέπλο προστασίας για όλους, ό,τι και να έχουν κάνει, είτε μικρό είτε μεγάλο, είναι ένα ζήτημα. Και η άρνηση δεν το διαχειριστούν και πολιτικά. Δηλαδή. Δεν αποπέμπεται κανένα στέλεχος Νέας Δημοκρατίας το οποίο έχει καταδικαστεί με το επιχείρημα ότι τι έκανε ένα mail. Έστειλε, δεν έστειλε ένα mail.
0: Ήταν μέσα 25.000 mail.
1: Είχε τα προσωπικά δεδομένα 25.000 ανθρώπων.
0: Ναι. Κατά τα άλλα, ναι, ένα mail ήταν.
1: Και, και πού τα βρήκε αυτά? Στο κράτος.
0: Ναι, τα βρήκε από
1: τα βρήκε στο κράτος. Ποιος τον έβαλε στο κράτος, στη συγκεκριμένη θέση, στο κράτος? Η Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
0: Και ποιος υπάλληλος του κράτους τα έδωσε στην κυρία Σιμακοπούλου?
1: Δεν λέω την κυρία Σιμακοπούλου. Λέω το κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που είχε κομματική θέση, διορίζεται στο κράτος και παίρνει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, επειδή είναι στην κρατική θέση αυτή, διορισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, και τα διαχειρίζεται με όποιο τρόπο θέλει. Εμείς μάθαμε ότι τα έδωσε στην κυρία Σιμακοπούλου. Μπορεί να το έχει δώσει και σε επιχειρήσεις.
0: Μπορεί, να, άλλο,
1: μπορεί να έχει κάνει ό,τι άλλο θέλει. Σωστά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτόν τον τύπο τον έχουν ακόμα στη Νέα Δημοκρατία?
0: Νομίζω, ναι.
1: Η απάντηση είναι ναι.
0: Νομίζω ναι.
1: Ναι. Η απάντηση είναι ναι. Πόση ανοχή στη διαφθορά λοιπόν μπορεί να δείξει αυτή η κυβέρνηση? Και για ποιο λόγο θα πρέπει όλοι οι νεοδημοκράτες να απολογούνται για αυτή τη διαφθορά?
0: Γιατί, σωστά το είπες, είναι όλοι μαζί στο ίδιο καράβι και θα βουλιάξει το καράβι και θα πάει άφθανδρο στο τέλος. Νομίζω ήταν μία από αυτό που θέλεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να τους πάρει όλους μαζί.
1: Λέει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης και μιλάει για το κτηματολόγιο και τη διαφθορά στις πολεοδομίες. Αλήθεια τώρα.
0: Μετά από 7 χρόνια.
1: Η κυρία που πρωταγωνιστεί στις πολεοδομίες, το γράψαμε την Κυριακή στην Αυγή. Το έγραψε η Αυγή της Κυριακής. Έχει πάει σε 3 μήνες, πήγε 2 φορές στο Μαξίμου. Γι' αυτό έχει να μας πει, που είναι συγκεκριμένο, έχει να μας πει κάτι το Μαξίμου. Έχει να μας πει ποιον πήγε και ποιον είδε. Πόσοι άνθρωποι έχουν πάει μέσα σε 3 μήνες 2 φορές στο Μαξίμου? Υπάρχουν και οι ημερομηνίες.
0: Ναι.
1: Σχεδόν υπάρχουν και οι ώρες.
0: Άρα ήταν ενήμερο το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Θυμίζω ότι η κυρία έχει ιδιότητα γενική γραμματέα σε ένα δήμο. Η γενική γραμματεία των δήμων που πηγαίνουν στο Μαξίμου? Όχι. Είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους? Έχουν φωνάξει και άλλους γενικούς γραμματείς δήμων? Όχι. Τι έκανε στο Μαξίμου? Ποιον είδε? Με ποιους μίλησε?
0: Επιτελικό κράτος λέγεται.
1: Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία ο κύριος Μαρινάκης θα πρέπει να τα αντιμετωπίζει συνέχεια.
0: Ναι, αλλά δεν τίθενται καν. Και δεν τίθεται και στον Πρωθυπουργό όποτε δίνει κάποια συνέντευξη.
1: Γι' αυτό το λόγο μπορεί να κάνει μια γενική τοποθέτηση και να λέει: η διαφθορά είναι ένα κακό πράγμα, θα την αντιμετωπίσω. Δεν την αντιμετωπίζει, γιατί είσαι η διαφθορά. Όχι. Στο Μαξίμου ερχόταν η γυναίκα.
0: Ναι. Η διαφθορά για το Μέγαρο Μαξίμου έχει γίνει τρόπος άσκησης της διακυβέρνησης. Γιατί πάντοτε υπάρχει διαφθορά σε όλα τα συστήματα, κυρίως στον καπιταλισμό. Αλλά εδώ έγινε τρόπος άσκησης της εξουσίας. Αυτό είναι που διαφοροποιεί και νομίζω ότι κάνει καθεστώς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και αρχίζει και φοβάται πια, μήπως παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο, το ξέφυγε το κύριο Δρυμιώτη. Αυτό είπε.
1: Η παροιμία λέει από τρελόκια από μικρό, μα φαίνεται στην αλήθεια, εν προκειμένου από τρελόκια από μεγάλο. Το διορθώσουμε.
0: Την έμαθαν από τον κύριο Δρυμιώτη, ο οποίος είπε ότι αν πέσει κάτω από 25 και τότε θα έχει 75 βουλευτές, οι άλλοι θα έχουν 225. Άρα και χωρίς το κουκουέ, ας πούμε, που περιμένει την επανάσταση, εντάξει, μπορούν να παραπέμψουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι ο άνθρωπος ήθελε καλό να πει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήθελε να πει προς τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, τους ψηφοφόρους, μην καθίσετε στο σπίτι, πηγαίνετε να ψηφίσετε γιατί θα παραπέμψουν τον Κυριάκο μας.
1: Το θέμα είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Δηλαδή, κανείς δεν ενδιαφέρεται να παραπεμφθεί.
0: Νομίζω ότι.
1: Αφήστε το να παραπεμφθεί.
0: Ακριβώς αυτό νομίζω. Γι' αυτό και όταν άκουσε το Μαξίμου, είπε μαζέψτε το.
1: Γιατί το Μαξίμου ένα πράγμα κρύβει.
0: Μαζέψτε τη δήλωση από.
1: 1,5-2 χρόνια τώρα το Μαξίμου ένα πράγμα κρύβει. Ότι θα πάει σε εκλογές δίνοντας τη μάχη του 25%.
0: Ναι, αυτό
1: και τις μεγάλες τομείς περί αυτοδυναμίες κτλ. Είναι.
0: Θα το πιάσουμε αμέσως μετά το.
1: Είναι last year.
0: Αμέσως μετά το τραγούδι θα το πιάσουμε αυτό. Αλλά εδώ πέρα, εγώ μόνο να πω ότι μόλις το ακούσαν και τους έφυγαν οι καφέδες από τα χέρια γιατί δεν το πίνανε, είπανε να μαζευτεί η δήλωση και να κοπεί και η συζήτηση από όσα συστημικά μέσα ενημέρωσης μπορούν, έτσι ώστε αυτό να μην αναπαραχθεί και να μην μπει κυρίως στη συζήτηση ότι υπάρχει ένα θέμα υποκλοπών, το οποίο όμως εκτός από τον κύριο Δρυμιώτη, με κομψό τρόπο, το έχει υπενιχθεί και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, λέγοντας ότι οι υποθέσεις που.
1: Το έργο της επόμενης κυβέρνησης είναι να ελέγξει τα πεπραγμένα της παρούσης κυβέρνησης.
0: Ακριβώς και γι' αυτό εδώ πέρα αρχίζει μια συζήτηση και λέει ότι δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να μην υπάρξει μια διαδικασία λογοδοσίας έστω και από την επόμενη, γιατί αφενός θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο που μπορεί οποιοδήποτε να το ακολουθήσει και κάτι πιο σκληρό, ότι η επόμενη κυβέρνηση με αυτές τις υποθέσεις δεν θα μπορεί να κυβερνήσει. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ανατρέξει και να υπάρξει λογοδοσία. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, μάλλον τραγούδι και ξαναρχόμαστε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο και είναι μαζί μου ο Κώστας Πουλακίδας, ο καλός συνάδελφος, και είχαμε αρχίσει να πιάνουμε τα σενάρια εκλογών, τα οποία από τη στιγμή που μπήκαν νομίζω στην ατζέντα δεν θα φύγουν, έτσι Κώστα?
1: Όχι. Καταρχήν και... τροφοδοτούνται και από την κυβέρνηση.
0: Ακριβώς. Γιατί δεν τα βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας. Το έχω ξαναπεί αυτό. Δεν ξυπνάμε ένα πρωί και να πούμε ότι ας φτιάξουμε ένα σενάριο εκλογών και αυτό να προχωρήσει. Βγαίνουν με διαρροές από κύκλους πέριξ του Μαξίμου όταν δεν βγαίνουν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
1: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή σήμερα που μιλάμε, η συζήτηση είναι περιτέλους από Σεπτεμβρίου, 27 Σεπτέμβρη δηλαδή.
0: Ναι, και μάλιστα διάβασα και ένα παραπολιτικό. Ένας καλός συνάδελφος λέει ότι αποφεύγει τον Οκτώβριο, γιατί Οκτώβριο είχε χάσει ο πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη και το θεωρεί και γρουσούζικο. Ναι, καλέ μου συνάδελφε, και να μην δει μαύρη γάτα, ας πούμε, γιατί θα το αποφύγει.
1: Πάντως, κριτήριο για το πότε θα κάνει εκλογές αποτελεί η κατάσταση της οικονομίας. Και όχι της οικονομίας, της ακρίβειας. Αυτό είναι πώς θα έρθει να κάνει η κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, είμαστε.
1: Για παράδειγμα, η ρύθμιση Πιερακάκη δεν θα έρχονταν με τον τρόπο που έρχεται τώρα και φαίνεται, και που φαίνεται ότι έρχεται τώρα και θα ψηφιστεί αύριο στη Βουλή, ενώ τη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη.
0: Για τον νόμο Κατσέλη, αλλά...
1: Ναι, για τα δάνεια, για το πώς θα το κλείσετε τα δάνεια των ανθρώπων, των βανειοληπτών που είναι ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη. Είναι 100.000 άνθρωποι.
0: Υπάρχει και άλλη μια εκτίμηση ότι αυτό μπορεί να συνδέεται και με την υπόθεση του Αβραμόπουλου.
1: Ενδεχομένως.
0: Επικοινωνιακά
1: το λες.
0: Ναι, επικοινωνιακά.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι επειδή έτσι κι αλλιώς υπήρχε πρόβλημα, θυμίζω ότι ο ίδιος ο Πιερακάκης έλεγε και ο κύριος Τουρνάρας το έλεγε, ότι θέλει ανάγνωση αυτή η ρύθμιση, ότι διαβάζεται διαφορετικά, ότι έχει πολλαπλές αναγνώσεις. Ναι. Τελικά όλα αυτά τα ξεχάσανε ξαφνικά και πήγανε σε μια ρύθμιση η οποία από ό,τι φαίνεται έχει το στοιχείο της καθολικότητας.
0: Το έχει ανακοινώσει επισήμως.
1: Και της αναδρομικότητας.
0: Το έχει ανακοινώσει.
1: Ανακοινώθηκε.
0: Ενώ
1: στη ώρα. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε. Και θα ψηφιστεί αύριο στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, σε αυτό το νομοσχέδιο που δίνει αυξήσεις στους Μητροπολίτες, που τους πάει τους μισθούς από τα 2.500 στα 5.
0: Ναι.
1: Αυτό. Γιατί όλοι παίρνουν αυξήσεις σε αυτή τη ζωή. Όχι μόνο οι κατώτατοι, αυτοί που είναι κάτω των μισθών.
0: Λεφτά υπάρχουν για κάποιους. Και κυρίως για τα Golden Boys και τα Golden Amphia.
1: Μην ξεφύγουμε τώρα πολύ, γιατί συζητάμε πάντα αυτό με τον εκλογών. Παρενθετικά λοιπόν θα σου πω το εξής. Το ότι έδωσε αυξήσεις στους Μητροπολίτες και όχι στους ιερείς υποδηλεί την αντίληψη που έχει η κυβέρνηση για τους ιερείς. Ότι είναι εντολοδόχοι των Μητροπολιτών. Δίνει λοιπόν τα λεφτά στους Μητροπολίτες, γιατί ξέρει, γιατί θεωρεί το Μαξίμου ότι αν ο Μητροπολίτης πει στον παπά, πες στο πίμνιο να ψηφίσει την Κυριακή Μητσοτάκη, θα πάει ο παπάς και θα το κάνει.
0: Να.
1: Δεν εμπιστεύεται, δηλαδή υποτιμά. Τους ιερείς, καλά, προφανώς υποτιμά και τους ψηφοφόρους που θεωρούν ότι επειδή θα πάνε στην εκκλησία και θα τους πει ο παπάς ψηφίζουμε Μητσοτάκη, θα πάνε να ψηφίσουν Μητσοτάκη. Αλλά το κλείνει αυτό σαν παρένθεση.
0: Εντάξει, πάντως ότι παίζει ρόλο η εκκλησία και σε αυτό παίζει, αλλά όχι ευθέως ψηφίστε αυτόν ή ψηφίστε εκείνον για να είμαστε πιο.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα των εκλογών που συζητούσαμε πριν. Έλεγα λοιπόν ότι
0: άνοιξε ξανά το θέμα του Σεπτεμβρίου.
1: Το θέμα του Σεπτεμβρίου ανοίγει. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε αυτή την τροπολογία, αυτή τη ρύθμιση. Με την καθολική εφαρμογή και την αναδρομικότητα που μπορεί ενδεχομένως να κουβαλάει, θα τη δούμε τη ρύθμιση, γι' αυτό και είμαι πάντα επιφυλακτικός, σημαίνει ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Ένα αυτό.
0: Ναι, εμένα μου έκανε εντύπωση και ρώτησα την ώρα, γιατί μπήκε στο θέμα, παρενέβη ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Από το πρωί.
0: Από το πρωί, αλλά δεν θυμάμαι αν είχε γίνει.
1: Είχε
0: ανακοινωθεί.
1: Βέβαια, είχε ανακοινωθεί.
0: Γιατί τότε, αν είχε ανακοινωθεί, γιατί λέει, γιατί εξαιρούνται κάποιοι.
1: Γι' αυτό ακριβώς. Γιατί λέει ότι. Γιατί πρέπει.
0: Αν το είχε μείνει πριν την ανακοίνωση.
1: Λέει θέλει ευρύτερη περιφέρεια για τους βανειολήπτες. Βάζει. Λέει και για τους υπόλοιπους βανειολήπτες να ισχύσει αυτό.
0: Να.
1: Πάμε τώρα πάρα. Ένα λοιπόν, όπως φαίνεται, η τροπολογία μας δείχνει ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Δεύτερον, έχει αποφασίσει ο Μητσοτάκης να κάνει εκλογές? Όχι, είναι η απάντηση. Δεν το έχει αποφασίσει. Είναι ανοιχτό, πιθανόν. Πότε θα το αποφασίσει? Στα μέσα Αυγούστου. Όταν θα δει εάν οι τιμές στην ενέργεια θα είναι ψηλές ή χαμηλές. Όταν θα δει λοιπόν το αποτέλεσμα του πρώτου 45 ημερών από την κατάσταση στον κόλπο, τότε θα διευκολυθεί να καταλάβει ποια θα είναι η εικόνα. Γιατί ξέρει ότι αν πάει σε εκλογές. Αν πάει σε ένα χειμώνα, μάλλον, που θα έχει υψηλές τιμές στα καύσιμα και κρίσεις, θα το βρει στην κάλπη. Και θα προτιμήσει να δραπετεύσει νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Απλά εδώ πέρα να πούμε ότι.
1: Υπάρχουν και τα προσωπικά στιμές.
0: Το φυσιολογικό θα ήταν οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, άντε 2 μήνες νωρίτερα, λόγω της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Το το ότι συζητάμε τις προώρες εκλογές, αυτό είναι το καινούριο. Έτσι. Και συζητάμε αν θα γίνουν το Σεπτέμβριο, αν θα γίνουν τον Οκτώβριο. Τη μία εβδομάδα το απλώνει, την άλλη το μαζεύει, άρα είναι ανοιχτό.
1: Σε κάθε περίπτωση, μετά τη ΔΕΘ, όπως έχει πει και ο Μητσοτάκης.
0: Εδώ έχεις ένα μήνυμα από τον κύριο Γιώργο Χελάκη. Λέει να ενημερώσετε τον κύριο Πουλακίδα ότι στη σημερινή δημοσκόπηση ανεβάζει τη Νέα Δημοκρατία κοντά στις 3 μονάδες και στο 30% στην πρόθεση ψήφου. Δεν ακριβώς έτσι, είναι 28,1% στην πρόθεση ψήφου και είναι η δημοσκόπηση της Ιντερβιού 28,1. Να το αφήσω, Κώστα.
1: Αν βάλεις 5.000 ευρώ παραπάνω, θα πάει και 30.
0: Okay, εντάξει. Ό,τι παραγγέλνεις παίρνεις, κύριε Χελάκη, ειδικά
1: από συγκεκριμένες εταιρείες.
0: Από κάποιες εταιρείες.
1: Εγώ θέλω να το απαντήσω σοβαρά στον ακροατή, γιατί έχει δίκιο. Δεν υποχρεούται ο κόσμος να ξέρει και να μπορεί να ξεχωρίζει εταιρείες από εταιρείες.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορώ να πω.
0: Εντάξει, πάντως.
1: Και το κριτήριο σε αυτό που λέω δεν είναι το αποτέλεσμα που δίνουν.
0: Ναι, πάντως από μια άλλη εταιρεία.
1: Αυτό που λέω προέρχεται από τη γνώση, ναι, του πια, από αυτό που λέμε ποιος είναι αξιόπιστος, ποιος δεν είναι αξιόπιστος.
0: Ποιος δεν είναι αξιόπιστος από μια από τις εταιρείες που θεωρούνται από τις πιο αξιόπιστες και από τις πιο μεγάλες και πιο παλιές, που τρέχει μια δημοσκόπηση που είναι σε εξέλιξη. Η δική μου πληροφορία, και θα περιμένω να δω εάν θα επιβεβαιωθεί, είναι ότι είναι κολλημένη η βελόνα όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα που μιλάμε, σας λέω, η Pulse που είναι στο Sky τρέχει δημοσκόπηση.
0: Και μάλιστα μου το μετέφερε με μια έκπληξη ότι δεν έχει συμπίσει ούτε 0,5, που θα τις το δώσουν στο τέλος, δεν είναι εκεί το ζήτημα, και μόνο μέσα από τη στάθμιση και στο περιθώριο του στατιστικού λάθους αυτά τα έχουν, αλλά ότι δεν είχε τσιμπήσει η Νέα Δημοκρατία κολλημένη βελόνα όπως και το ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, λέει ότι τσιμπάει, θα δούμε πόσο, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Να επανέρχομαι πάλι στο
0: για τα υπόλοιπα δεν ρώτησα.
1: Για αυτό το 28,1 που ρωτάει ο ακροατής, που σωστά το βάζει, άμα τη διαβάσει τη δημοσκόπηση, θα δει ότι υπάρχει και ένα 12% το οποίο θέλει να ψηφίσει Σαμαρά.
0: Να.
1: Οπότε ελάτε και πείτε μου ότι δεν δίνουμε.
0: Ναι, αυτή που βάζει πολύ 6
1: λίγο 6.
0: Και λοιπόν, πιθανό,
1: ναι.
0: Το φτάνει μέχρι.
1: 12%.
0: Πολύ 6 λίγο 6. Το πάει μέχρι 20, να, νομίζω.
1: Όχι, όχι. 12% είναι. Να. 6 okay. 6.
0: Να.
1: Λέω τώρα. Έλα και πείτε μου λοιπόν με βάση αυτό το δεδομένο, εάν τη δίνει τη μάχη του 25 ή αν δίνει τη μάχη του 30.
0: Ναι, εδώ πέρα ήταν αυτό το οποίο σταματήσαμε. Προσωπικά νομίζω ότι πρώτον έχει χαθεί η αυτοδυναμία, δεν το συζητάμε. Έτσι. Άλλωστε και οι ίδιοι πια δεν το λένε. Εμφανίζουν σαν στόχο το 30, αλλά στην πραγματικότητα ο πήχης τους είναι το 25 συν πλήν.
1: Άρα έχουμε το ζήτημα της κυβερνησιμότητας.
0: Αυτό που είπε ο Δρυμιώτης, δηλαδή, επειδή είναι δημοσκόπος εκεί, ας τον εμπιστευτούμε λίγο, ας πούμε, έχει μια εικόνα ότι είναι συν πλήν στο 25, να πάρει πάνω από 25.
1: Αυτό θέτει το ζήτημα της κυβερνησιμότητας.
0: Και πάμε
1: γιατί με δεδομένο
0: στο μεγάλο θέμα.
1: Κανένα άλλο κόμμα και ουδείς από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς θέλει να συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία υπό τον Μητσοτάκη είναι εκτός διακυβέρνησης στην επόμενη φάση.
0: Ας το πούμε απλά, ότι αν πάρει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έστω 24%.
1: Και 24 και 26 να πάρει.
0: Και 26. Θα πρέπει να συνεργαστεί με κάποιον. Ο Αντώνης Σαμαράς λέει δεν συνεργάζεται με τον Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν το σκέφτεται. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το έχει αποκλείσει.
1: Με συνεδριακή απόφαση.
0: Με συνεδριακή απόφαση. Και
1: γιατί να συνεργαστεί με ένα Μητσοτάκη που φάνησε το 25%.
0: Ακριβώς. Η Μαρία Καρισιάνου, ένας από τους λόγους που έφτιαξε το κόμμα, είναι για να οδηγήσει τον Μητσοτάκη για άλλους λόγους εκείνη στο ειδικό δικαστήριο. Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένας να συνεργαστεί με μια Νέα Δημοκρατία υπό τον Μητσοτάκη. Ωστόσο, κυβερνητική λύση, Κώστα, δεν δίνεται δίχως συμμετοχή και τη Νέα Δημοκρατία αν κρατηθεί σε αυτό το περίπου 25%. Οπότε το ένα σενάριο που αρχίζει και κυκλοφορεί είναι η Νέα Δημοκρατία δίχως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μαζί ενδεχομένως με ένα κόμμα Σαμαρά και συμπληρωματικά ένα κόμμα είτε της Καρισιανού είτε του ΠΑΣΟΚ ή έστω ενός τμήματος του ΠΑΣΟΚ.
1: Σε αυτό το σενάριο όμως ο κ. Μητσοτάκης αντιτίθεται. Γι' αυτό το λόγο έκανε όσα έκανε στο συνέδριο, προκειμένου να οχυρωθεί μέσα στο, να έχει ως προπύργιο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές.
0: Ακριβώς. Απλά την επόμενη μέρα.
1: Και στέλνει έτσι το μήνυμα ότι με μένα θα διαπραγματευτείτε και όχι με κάποιον τον επόμενο.
0: Ακριβώς. Και την επόμενη μέρα, ή μάλλον μία ημέρα ακριβώς μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, βγήκε διαρροή από ανθρώπους του Νίκου Δένδια, οι οποίοι έλεγαν ότι αν πάρει κάτω από 25% ο Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αυτομάτως. Δεν το εννοούν γιατί κάποιος έχει τους μηχανισμούς και τους συσχετισμούς και θα παιχτεί παιχνίδι. Αλλά ήθελαν να το βάλουν ότι στην περίπτωση που πέσει κάτω από 25% θα πρέπει να φύγει. Και εδώ το εσωκομματικό της Νέας Δημοκρατίας συνδέεται με το κυβερνητικό της χώρας. το οποίο έχει δύο αναγνώσεις. Η μία είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη, με μένα θα διαπραγματευτείτε, δεν φεύγω και δεν πάω και ειδικό δικαστήριο, ξεχάστε το, έτσι, ό,τι και να γίνει, γιατί ελέγχω το κόμμα, αλλά αναπτύσσεται και το ακριβώς αντίθετο, ότι προκειμένου να βρεθεί λύση στο κυβερνητικό αδιέξοδο, τότε φύγε εσύ. Γιατί αν μη τι άλλο, εμείς στη Νέα Δημοκρατία θέλουμε να κρατήσουμε την εξουσία ή ό,τι ακόμη μπορούμε ακόμα και μας αναλογεί. Συνεπώς, θα φανεί ποιοι θα ασκήσουν τη μεγαλύτερη πίεση και ποιοι θα κρατάνε.
1: Μην έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη στο πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καθόλου.
1: Όπως έχεις δει όλα αυτά τα 7 χρόνια, δεν έχει δείξει ότι έχει τέτοιες αντιλήψεις δυναμικής παρέμβασης στα πράγματα.
0: Ο δηλαδή, Νίκος Δένδια δεν είναι αντιπέρναμ, για να το πούμε.
1: Οι Έλληνες συντηρητικοί δεν έχουν καμία σχέση με τους Βρετανούς συντηρητικούς.
0: Ακριβώς. Και αυτό είπα, ότι ο Νίκος Δένδια δεν έχει καμία σχέση με τον αντιπέρναμ, ούτε και παλαιότερα, όταν ήταν η Τερέζα Μέη που έφυγε από την αμφισβήτηση του Τζόνσον. Δεν είναι τόρις οι Έλληνες συντηρητικοί, σωστό είναι αυτό. Αλλά το να κρατήσουν την εξουσία παίζει το ρόλο του. Έτσι. Και θα είναι μια μάχη συσχετισμών, όπου παρότι θα είναι άλλο κόμμα, το κόμμα Σαμαρά, με τη βοήθεια του Καραμανλή, θα λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Ως ένα βαθμό τουλάχιστον.
1: Ναι, σε ένα βαθμό. Ναι.
0: Ως ένα βαθμό. Ναι. Και θα ασκείται πίεση. Τώρα ποιος θα κερδίσει, θα δούμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τελειώνουμε με αυτό, είναι τώρα πρωθυπουργός. Έχει χρήμα, έχει εξουσία, ελέγχει αρμούς κτλ. Την επομένη των εκλογών δεν θα είναι πρωθυπουργός. Θα είναι αρχηγός έστω του πρώτου κόμματος. Δεν θα έχει όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει τώρα στη διάθεσή του, θα έχει μόνο σαν διαπραγματευτικό χαρτί το κόμμα του και το ποσοστό το οποίο θα έχει πάρει. Ο συσχετισμός ισχύως δηλαδή στο πολιτικό σκηνικό θα είναι διαφορετικός.
1: Μία παρατήρηση μόνο για τις εκλογές. Οι δυναμικές των εκλογών ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί. Το ότι η Νέα Δημοκρατία δηλαδή θα δίνει τη μάχη του 25% προσδίδει ή αφαιρεί δυναμική από τη Νέα Δημοκρατία. Φυσικά. Η συζήτηση που κάνουμε για το αν είναι η Νέα Δημοκρατία. Ότι η Νέα Δημοκρατία πιθανότητα με Μητσοτάκη δεν θα είναι στην επόμενη κυβέρνηση, προσδίδει ή αφαιρεί δυναμική από την εκλογική δυναμική από τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς. Το ότι το κόμμα Τσίπρα είναι σήμερα δεύτερο και ανεβάζει και τα ποσοστά του, ακόμα και στην δημοσκόπηση της ημέρας, και αυτό ακόμα προσδίδει μια δυναμική.
0: Ακριβώς.
1: Άρα αυτά τα πράγματα πρέπει λίγο να τα βλέπουμε και προοπτικά.
0: Προοπτικά μέσα στη δυναμική τους και μέσα από μια πολιτική οπτική, ένα πολιτικό σκεπτικό και όχι και μόνο από τα νούμερα. Εδώ μας κάνει νόημα ο Λάζαρος, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο. Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο. Ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Πουλακίδας με συντρόφισε στο πρώτο μισάωρο, αποχώρησε. Εμείς συνεχίζουμε. Η κυρία Ελένη λέει: καλησπέρα σας. Η νομοθετική ρύθμιση βγάζει έξω τους δανειολήπτες που χωρίς δική τους ευθύνη έχουν χάσει τη ρύθμιση του νόμου. Λέει για τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου: είναι άδικο. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος από την τελεσίδικη απόφαση του Ειρηνοδικείου των Ιωαννίνων που έχει δημοσιευθεί πριν από 7 χρόνια. Ναι, υπάρχουν διάφορες αδικίες σε σχέση με αυτόν τον νόμο. Υποπίεση η κυβέρνηση, κάτι φαίνεται να αποδέχεται. Τώρα, που ακριβώς θα κάτσει, θα το δούμε. Παύλος Χριστίδης, από ό,τι βλέπω εδώ στο News 247, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται. Συζήτηση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και συνέχεια με τα σενάρια τα οποία λέγαμε προηγουμένως με τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Πουλακίδα, πώς μπορεί να προκύψει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, με δεδομένο ότι και η Νέα Δημοκρατία παλεύει για το 25% και χωρίς καν να έχει ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, που ενδεχομένως να την ρίξει και πιο κάτω, αλλά παρόμοιοι προβληματισμοί, αν δεν έχουν τεθεί ακόμη, θα τεθούν στην πορεία και στα άλλα κόμματα. Εμείς να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Λιακούλη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, με υγεία και δύναμη.
0: Με υγεία και δύναμη, και καλοκαίρι είναι. Ας ελπίσουμε με λιγότερους καύσονες ή με όχι πολλούς καύσονες. Γιατί
1: έχουμε πάρα πολύ.
0: Και εκεί επάνω στη Θεσσαλία έχετε. Ανεβάζετε. Στη Θεσσαλία ανεβαίνουν οι πιο ψηλές θερμοκρασίες.
1: Ανεβαίνουμε, είναι αλήθεια. Εμείς είμαστε γενικώς τις ζέστες. Είμαστε θερμά παιδιά. Ναι.
0: Και είσαστε και πολιτικά θερμά παιδιά εκεί στο ΠΑΣΟΚ, αν κρίνω τουλάχιστον από την τελευταία εβδομάδα, όπου μας μπερδέψατε πάλι μεταξύ των δύο διαφορετικών.
1: Γιατί σας μπερδέψαμε? Δεν θέλουμε να δημιουργούμε τέτοια προβλήματα.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα νομίζω είναι ότι είναι κρυστάλλινες διάβγειες τα πράγματα.

0: μου επιτραπεί να το πω αυτό, διότι η απόφαση αυτή ήταν ομόφημη και ομόψυχη και ομόφωνη, διότι αγγίζει την απλή λογική. Πώς μπορείς να συνεργαστείς με τον πολιτικό και ηθικό σου αντίπαλο? Διότι εδώ δεν τίθεται μόνο ζήτημα διαφορετικής προγραμματικής προσέγγισης.
1: Εντάξει,
0: εδώ τίθεται και ζήτημα κράτους δικαίου.
1: Για το καλό της χώρας έχουμε δει διάφορες συνεργασίες. Και δεν εννοώ μόνο την δική σας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ τότε με τους ΑΝΕΛ. Άρα οι πολιτικές συγκυρίες πολλές φορές φέρνουν πράγματα που αλλάζουν και κάποιες αποφάσεις.
0: Όταν εμείς συνεργαστήκαμε με τη Νέα Δημοκρατία, για να το ξεκαθαρίζουμε αυτό απέναντι στην ιστορία, αν και ο ιστορικός το μέλλοντος θα το γράψει αυτό, γνωρίζετε πολύ καλά ότι συνεργαστήκαμε με την απειλή της άτακτης χρεοκοπίας. Κρατήσαμε στη χούφτα τη χώρα μας, το παρόν και το μέλλον της.
1: Ναι, εντάξει,
0: και ταυτόχρονα ήμασταν αυτοί που πληρώσαμε το μάρμαρο για κάτι που δεν μας αναλογούσε.
1: Ναι, αλλά δεν θέλω να συζητήσουμε αυτό. Θέλω να πω ότι υπήρξε μια συγκυρία που τον αντίπαλό σας μέχρι τότε τελικά γίνατε συγκυβερνήτες. Άρα μπορεί να προκύψει ξανά μια παρόμοια συγκυρία για τη σωτηρία της χώρας. Οπότε να σκεφτείτε με ποιον θα συνεργαστείτε. Αυτό θέλω να πω.
0: Ακούστε λίγο, για να είμαστε πολύ καθαροί. Συζητάμε για μία περίοδο στην οποία είχαμε μπροστά μας μία εθνική συμφορά προδιαγεγραμμένη σε όλα τα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή γνωρίζετε πολύ καλά ότι βρισκόμαστε σε έναν επόμενο χρόνο, σε έναν άλλο χρόνο.
1: Δηλαδή εσείς νομίζετε ότι η επόμενη τετραετία για όποιον και να κερδίσει θα είναι εύκολη?
0: Όχι καθόλου εύκολη, δεν πιστεύω ότι θα είναι.
1: Ή ότι όποια προβολή και αν κάνουμε μετά τις εκλογές δεν θα χρειαστεί κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Ας
1: μην κροϊδευόμαστε, ας μην κρύβουμε δηλαδή. Κυβέρνηση συνεργασίας θα προκύψει. Αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Έτσι.
0: Για να ξεκαθαρίσω λίγο, συμφωνώ μαζί σας. Όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, δηλαδή η αυτοδυναμία από κάποιο κόμμα. Αυτό δείχνει αυτή τη στιγμή. Ο πολιτικός χρόνος, βέβαια, μέχρι τις εκλογές, ξέρετε, δεν μετράει με το χρόνο του ρολογιού μας. Μετράει ως το άπειρο. Άρα λοιπόν, πάρα πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν. Κόμματα καινούργια μπορούν να γίνουν.
1: Έχουν γίνει δύο και άλλο ένα είναι στα σκαριά.
0: Αυτό λέω, ότι μπορεί να γίνουν κι άλλα εκτός από τα δύο. Συνεπώς έχουμε να λέμε και έχουμε να μιλάμε για πολλά πράγματα. Οι συνθήκες ωστόσο εμφανίζονται εξαιρετικά διαφορετικές σε σχέση με τον καιρό εκείνο. Έτσι, το διακύβευμα σήμερα είναι διαφορετικό. Το διακύβευμα σήμερα φυσικά και αφορά τη χώρα, αφορά το παρόν και το μέλλον της. Όμως ευτυχώς, εξ όσων τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη υπάρχει, ελπίζω και στη δική σας, δεν βρισκόμαστε σε περίοδο που υπάρχει πληροφόρηση για άτακτη χρεοκοπία. Τότε λοιπόν είχαμε να διαλέξουμε μεταξύ πολλών πραγμάτων του εξής ενός, το αν θα παραμείνεις στο ευρώ ή θα φύγεις, αν η χώρα θα κάνει lockdown και το τραπεζικό της σύστημα θα καταρρεύσει κλπ. Τα θυμόμαστε όλοι. Τώρα βέβαια έχουν δοθεί και εξηγήσεις. Και ο κύριος Σόιμπλε μίλησε και ο κύριος Γιούνκερ μίλησε και καταλάβαμε ποιος έκανε τι ακριβώς.
1: Στο συνέδριό σας λοιπόν πήρατε την απόφαση ότι συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Από τα κεντροαριστερά το έχετε αφήσει ανοιχτό ή δεν συνεργάζεστε ούτε από κεντροαριστερά?
0: Όχι, εμείς δεν είπαμε ότι δεν συνεργαζόμαστε με την κεντροαριστερά. Εμείς είπαμε ότι αυτόνομα κάνουμε την κάθοδό μας στις εκλογές. Ζητάμε να μετρήσουμε τη δύναμή μας και εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, με ένα βήμα μπρος από την Νέα Δημοκρατία που φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι βρίσκεται ακόμη τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις προηγείται. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας και βεβαίως ξετυλίγουμε τις προγραμματικές μας προτάσεις και καλούμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τα μελετήσουν και να μας πούν πώς διάκειται απέναντι στις προγραμματικές μας θέσεις.
1: Αυτό μοιάζει λίγο ηγεμονικό, όπως και η θέση σας, ας πούμε, ότι ας έρθουν στο συνέδριο να συμμετέχουν στα πάνελ του ΠΑΣΟΚ αντί για μια
0: άλλη. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση, θα μου επιτρέψετε να σας πω το ΠΑΣΟΚ, έτσι, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει.
1: Ναι,
0: ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι, πάντως ο Αλέξης.
0: Αν στο χώρο της κεντροαριστεράς που ανήκει το ΠΑΣΟΚ, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι δεν είμαστε και γείτονες, έτσι. Η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι εγώ δεν θεωρώ ότι είμαστε, ότι γειτονεύουμε με το Πασόκ, έτσι είπε.
1: Ναι, και λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, έχει πει ότι αν η αντιπολίτευση, η προοδευτική αντιπολίτευση,

0: αντιπολίτευση και τα κόμματα της κεντροαριστεράς είχαν καταφέρει και είχαν βρει έναν κοινό βηματισμό και είχαν συνεργαστεί, το αποδίδω λίγο ελεύθερα, τότε εγώ δεν θα ήμουν εδώ. Και εννοούσα δηλαδή ότι ο ίδιος επανεμφανίστηκε στο κενό το οποίο άφησε η μη συνεργασία των κομμάτων της κεντροαριστεράς και οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του ΠΑΣΟΚ. Έτσι είπε.
1: Επειδή εγώ δεν την ιστορία δεν την ξεχνάω τόσο εύκολο, ούτε την περαγράφω μέσα σε λίγους μήνες, σε ό,τι αφορά τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς και ειδικά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, σας λέω λοιπόν ότι είναι γνωστή σε όλους και είναι πολύ πρόσφατη η περιπέτεια την οποία περνάει ακόμα. Είναι ένα κόμμα που έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παραιτήθηκε, ήρθε ο κύριος Κασελάκης, διαλύθηκε στα εξών συνετέθη, έγιναν 3-4 κομμάτια, είχαν τελείως διαφορετικές απόψεις ο ένας από τον άλλον. Άρα καταλογίζουμε ευθύνη στο ΠΑΣΟΚ που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Όχι, ένα, όχι, δεν κατηγορώ. Δεν καταλόγησε καμία ευθύνη. Ναι, αυτό που είπε ο Τσίπρας είναι ότι...
1: Αφήστε με όμως, σας παρακαλώ, γιατί έχω ανάγκη να το πω αυτό. Άρα στο ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να καταλογιστεί καμία ευθύνη, γιατί με το κάθε κομμάτι δεν μπόρεσε να τα βρει. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ που ο κύριος Τσίπρας το άφησε στο έλεος των 7 ανέμων. Δεύτερον όμως, σε κάθε περίπτωση ήταν η ηγεμονική δύναμη στον χώρο της κεντροαριστεράς και θεσμικά, δηλαδή ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν θα πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να πάρει αυτή την πρωτοβουλία που λένε?
0: Εγώ προσπάθησα αυτό να το αποφύγω, αλλά εδώ θα σας πω ότι στις εκλογές του 23 δεν ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και στις ευρωεκλογές πάλι δεν ήσασταν δεύτερο κόμμα, τρίτο ήσασταν. Συνεπώς την πήρατε αυτή τη θέση, αλλά την πήρατε άναυλα, γιατί έφευγαν βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ και ερχόντουσαν στο ΠΑΣΟΚ. Δεν την έχετε πάρει στην κάλπη.
1: Ναι. Σίγουρα και ναι, αμφισβήτησε κανείς ότι αυτή τη θέση την πήραμε εξαιτίας των όλων των υπόλοιπων εξελίξεων που υπήρχαν στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αυτό τι σημαίνει όμως τελικά? Σημαίνει ότι όταν το ΠΑΣΟΚ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση δεν έπρεπε να έχει την ηγεμονία των κινήσεων? Ποιος άλλος θα μπορούσε? Όχι. Επειδή το συζητάμε και μου αρέσει πάρα πολύ η συζήτηση αυτή, γιατί έχει ουσία νομίζω. Ποιος άλλος θα μπορούσε αλήθεια να πάρει αυτή την ηγεμονική κίνηση, έτσι τη χαρακτηρίζατε? Εγώ λέω απλώς πολιτική πρωτοβουλία. Εμείς λοιπόν πήραμε την πολιτική πρωτοβουλία.
0: Μα ακριβώς αυτό λέω, ότι ενώ ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Φάμελο πριν καταρρεύσει, δηλαδή πριν εμφανιστεί η Ελλάς και καταρρεύσουν τα ποσοστά της, είχε απευθύνει πρόσκληση για διάλογο και συνεργασία και εντός και εκτός Βουλής, το ΠΑΣΟΚ απάντησε: εμείς έχουμε συνέδριο, ελάτε στα πάνελ μας και στα πάνελ του συνεδρίου και στα τραπέζια μας να πάρετε μέρος. Αυτό, είπα, είναι ηγεμονικό. Δεν δείχνει πρόθεση για έναν ισότιμο διάλογο προκειμένου να βρεθεί ή έστω και να μην βρεθεί, ας πούμε, μια κοινή άκρη.
1: Το ΠΑΣΟΚ έδωσε δείγματα γραφής σε πάρα πολλά επίπεδα και επειδή ξέρετε ότι είμαι δραστήρια στο κοινοβούλιο, άπειρες φορές έχουμε αναλάβει κοινές πρωτοβουλίες, έχουμε καταθέσει ερωτήσεις, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί με πολλά κόμματα του χώρου, του προοδευτικού χώρου. Συνεπώς νομίζω ότι αυτό είναι, ας το επιτρέψετε, λίγο άδικο αν ακούγεται τέτοιου είδους κριτική. Το ΠΑΣΟΚ είχε μία δέσμευση να κρατήσει την αυτόνομη πορεία του, να μην θολώσει το στίγμα του είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, λέγοντας πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει. Εμείς αυτό που λέγαμε και λέμε το εννοούμε, άλλοι αυτά που έλεγαν δεν τα λένε πια και άλλοι αυτά που λέγαν κάποτε δεν τα εννοούσαν ποτέ. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα φανεί στον ελληνικό λαό για να υπάρξουν και οι μεγάλες διαφορές. Έτσι. Γιατί εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο από τους Έλληνες. Θέλω στις εκλογές, όταν αυτές με το καλό γίνουν, απλά να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν. Αυτά τα τρία πράγματα πρέπει να κάνουμε. Και όταν τα κάνουμε αυτά τα τρία, θα καταλάβουμε πώς στάθηκε το ΠΑΣΟ στα πολύ πολύ δύσκολα για τη χώρα και για το λαό μας. Και πώς στέκεται τώρα σαν μια αυθεντική, προοδευτική, μεταρρυθμιστική δύναμη η οποία στέκεται με σταθερότητα απέναντι στα πράγματα και δεν είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Ούτε εμείς θα πούμε ποτέ θα σκίσουμε τα μνημόνια με ένα άρθρο και με ένα αυτό, ούτε θα καρύσουμε τα χρέη, ούτε τέτοια πράγματα που ακούω από συσάξιες μέχρι βελουχιώτιδες. Δεν νομίζω ότι μας αφορούν αυτά.
0: Εντάξει, αλλά επειδή αυτά για ένα άρθρο και ένα αυτό αφορούσαν και το ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα συνεργαστείτε μετά με το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πριν από 6 μήνες, πριν από ένα χρόνο, όταν λέγατε ασκούσατε συνέχεια αυτή την κριτική, αλλά ήθελα να πάμε λίγο στην επόμενη μέρα. Γιατί,
1: υπήρχε ένα σοβαρό έλλειμμα αξιοπιστίας, το οποίο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Ο κύριος Τσίπρας ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε, δεν είπε ποτέ για κανέναν λόγο. Και για ποιον ήρθε?
0: Ναι, αλλά τώρα ασκείται κριτική σε ένα άλλο κόμμα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα.
1: Δεν ασκώ κριτική. Μου λέτε για τη συνεργασία. Επιρρύπτεται ευθύνη.
0: Δεν επιρρύπτω ευθύνη. Εγώ κάνω ερώτηση και παραθέτω κάποια στοιχεία. Δεν επιρρύπτω ευθύνη.
1: Εγώ σας απαντώ όμως.
0: Πώς θα μπορούσα να επιρρύψω εγώ πολιτική ευθύνη?
1: Με τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία εσείς δεν λέτε. Τα λέω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Αλλά εσείς ναι, με γυρίζετε πάλι πίσω, ας πούμε. Και, γιατί εμποδίζει τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ
1: δεν
0: με το ΠΑΣΟΚ το,
1: λοιπόν,
0: το ότι το άφησε
1: ακούστε
0: ο Τσίπρας το 2023?
1: Όσο ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ τη συνεργασία λοιπόν αυτή με το ΠΑΣΟΚ.
0: Με τον Φάμελο το ζητούσε.
1: Να το πούμε
0: έτσι,
1: πιο απλά. Ναι. Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε. Ο Φάμελος έχει διαφορά από τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
1: εγώ από
0: εκεί. Εκεί το ξεκίνησε το ερώτημα.
1: Εγώ δεν βλέπω διαφορές όμως, εκεί είναι το θέμα.
0: Okay, εντάξει, δεν είναι.
1: Εγώ βλέπω ότι υπήρχε μία πλήρης ταύτιση πορείας, απόψεων και εξελίξεων τελικά. Και να σας πω και κάτι, στην πολιτική κρινόμαστε όλοι και υπάρχει και ένα έλλειμμα αξιοπιστίας όταν βλέπεις ότι την ίδια ώρα
0: τώρα,
1: σου ζητάνε
0: κυρία
1: Λιακούλη, συνεργασία.
0: Εμένα δεν μ' άρεσε αυτή η συζήτηση στο παρελθόν, αλλά ναι, αφού το ανοίγετε θα σας πω ότι το 2015
1: όχι, δεν την ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: όχι για το παρελθόν λέω,
1: γιατί
0: εγώ πήγα στο επόμενο ξεκινώντας από μια δήλωση του Αλέξη Τσίπρα και με πήγατε ας πούμε στο παρελθόν.
1: Όχι,
0: αν πάμε στο παρελθόν θα θυμίζω και εγώ ότι το 2015 τον Ιανουάριο που κέρδισε τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε άδεια ταμεία. Αλλά μετά από 4 χρόνια παρέδωσε 37 δις. Βρήκε χώρα σε μνημόνιο και το παρέδωσε εκτός μνημονίου.
1: Ούτε
0: άρα,
1: μην
0: τα διαγράφουμε όλα. Και ας μην μένουμε μόνο, ας πούμε, στο.
1: Εγώ τώρα, το να είστε εσείς ο υπερασπιστής του ΣΥΡΙΖΑ και εγώ ο κατηγόρος, δεν έχω αυτό το ρόλο.
0: Ναι, πιστέψτε με
1: ότι είναι το τελευταίο που με απασχολεί. Εμένα με απασχολεί άλλο πράγμα. Εμένα με απασχολεί ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στη χώρα ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Ότι αυτό πρέπει να γίνει με δημοκρατική ανατροπή. Για να γίνει αυτό πρέπει να σχηματιστεί κοινωνικό πλειοψηφικό ρεύμα, το οποίο θα αποτελείται από υγιείς δυνάμεις πολιτικές με προοδευτικό πρόσημο.
0: Ναι, αλλά φαίνεται απ' έξω την Ελλάς. Φαίνεται να την αφήνετε απ' έξω την Ελλάς. Γιατί? Για τη Νέα Δημοκρατία το είπατε, είναι σαφές, ούτε γι' αυτό λίγο, δεν επανέρχομαι. Αλλά φαίνεται ότι
1: εμείς το κάλεσμά μας απέναντι στα προοδευτικά κόμματα και στο προοδευτικό χώρο είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ σαφές. Και νομίζω ότι έχει πολύ κερίσει πια. Δηλαδή, με την έννοια ότι το έχουμε πει και ξαναπεί και ξαναπεί.
0: Εντάξει, είναι συγκεκριμένες όμως οι παράγοντες του χώρου, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ναι. Είπατε, μπορεί να φτιαχτούν και άλλα κόμματα, καμιά αντίρρηση. Αλλά
1: ακούστε λίγο.
0: Υπάρχουν,
1: μου λέτε, εγώ σοκαρίστηκα. Θα σας πω το εξής. Εγώ σοκαρίστηκα όταν άκουσα την κυρία Κουφονικολάκου, την οποία δεν ήξερα κιόλας, έτσι, τη γυναίκα τη γνώρισα σε μια συνέντευξη, πρώτη φορά την είδα σε μια τηλεοπτική συνέντευξη.
0: Νομίζω ότι είναι από τον ευρύτερο χώρο, δεν είναι, κυρία
1: Κουφονικολάκου. Όταν ρωτήθηκε, δεν έψαξα, δεν με ενδιαφέρει να σας πω, εγώ ακούω τι λέει κανένας και πώς ερμηνεύει τη δήλωσή του, έτσι, μετά, αν την ερμηνεύει. Εγώ άκουσα λοιπόν να λέει, το ρωτήθηκε πως είστε γειτονικός χώρος με το ΠΑΣΟΚ και τι θα κάνετε με αυτό.
0: Ναι.
1: Είπε ρητά ότι εμάς μας ενδιαφέρει η αυτόνομη πορεία, δεν συζητάμε με κανέναν, είπε η κυρία Κουφονικολάου, γιατί μιλάτε τώρα για το Ελλάς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι μας ενδιαφέρει η αυτόνομη πορεία, ένα, και δεύτερον, ότι δεν θεωρώ πως είναι γειτονικός και όμορος χώρος μας το ΠΑΣΟΚ. Αυτά. Ρωτάτε εμένα αν αποκλείω το Ελλάς και αν αποκλείω τη συνεργασία, το ΠΑΣΟΚ, αν αποκλείει τη συνεργασία με το Ελλάς, όταν το ίδιο το Ελλάς λέει πως δεν είμαστε όμορφοι χώροι και ότι δεν επιθυμεί καμία συνεργασία με κανέναν, αλλά αυτόνομη πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Ρωτήστε την κυρία Κουφονικολάκου να σας το εξηγήσει.
0: Τέλος πάντων, πάντως θα ήθελα να σας θέσω ένα τελευταίο ερώτημα, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν τους έχω και πολύ εμπιστοσύνη, αλλά κρατάω τις τάσεις τις οποίες δείχνουν. Και οι τάσεις αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι η Ελλάς είναι δεύτερη και το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο. Αυτό πώς το σχολιάζετε?
1: Ακούστε, οι δημοσκοπήσεις είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, θα πρέπει να αποφασίσουμε. Έτσι, όχι αυτές που μας αρέσουν να γίνονται αποδεκτές και αυτές που δεν μας αρέσουν να μην γίνονται. Εγώ λοιπόν τις εκλαμβάνω όλες ως φωτογραφία της στιγμής. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή καταγράφει μία εικόνα η οποία εμφανίζει να έχει μία, όπως πολύ σωστά είπατε, τάση. Mm. Θεωρώ λογικό και αναμενόμενο μετά από την εμφάνιση ενός κόμματος και μάλιστα με πολύ πολύ μεγάλη επικοινωνιακή ορμή στις πρώτες του τουλάχιστον μέρες να εμφανίζεται ότι έχει και αναπτύσσει μία δυναμική. Εγώ θέλω να το δω αυτό σε επόμενο χρόνο, δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα, δηλαδή σε δύο μήνες από τώρα, δηλαδή το Σεπτέμβρη με το καλό, και τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανακουβεντιάσουμε όταν πια θα πέσει ο κουρνιαχτός της αστερόσκονης. Μετά από αυτό, και όταν θα αρχίσουμε
0: αρκεί να προλάβουμε, κυρία Λιακούλη, γιατί μπορεί να μας προλάβει ο Μητσοτάκης με εκλογές.
1: Αν μας προλάβει ο κύριος Μητσοτάκης, το ΕΛΑΣ θα έχει προλάβει μόνο να πει ότι πρέπει να φορολογήσουμε αυτούς που έχουν σκάφη και βγαίνουν στο Αιγαίο βόλτες. Εγώ
0: εσείς
1: θέλω
0: λέτε
1: κάτι
0: όχι.
1: Παραπάνω.
0: Εσείς λέτε όχι,
1: δεν
0: να μην φορολογήσουμε.
1: Ποτέ, όχι. Εμείς μιλήσαμε για τους τραπεζίτες και για τη φορολόγηση όταν τσιμουδιά όλοι, θυμάστε. Ένας δεν βγήκε να πει κουβέντα γι' αυτό. Αλλά
0: ναι, δεν το έθεσα εγώ
1: στη συζήτηση.
0: Εσείς το θέσατε για την, για την πρότασή
1: τους. Ναι, γι' αυτό ρώτησαμε. Τολμήσαμε όπως το λέτε και το θέσαμε. Αλλά θα σας πω κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να συζητήσουμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, πώς την εννοούμε, πώς τη θέλουμε, έτσι. Mm. Για το ότι πρέπει να φορολογήσουμε πράγματι τα μεγάλα εισοδήματα, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα καινούριο στάτους ή θα μείνουμε σε αυτά που καταμαρτυρούσε στο παρελθόν ο κύριος Σόιμπλε και ο κύριος Γιούνκερ, ότι στις διαπραγματεύσεις ίσχυαν μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και αυτών. Αν λοιπόν είναι άλλη η γραμμή τώρα πια και άλλο είναι το διακύβευμα, βεβαίως και ναι, νομίζω ότι θα ανοίξει ένα πολύ ωραίο πεδίο πολιτικής συζήτησης και τότε ίσως η πολιτική ξαναβρει και την ουσία της.
0: Μάλιστα. Κυρία Λιακούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Η δικιά μου χαρά. Να είστε καλά.
0: Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Λάζαρε. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Σας κέντρισε το ενδιαφέρον η κυρία Λιακούλη. Ας ξεκινήσω από το πιο νωρίς. Η κυρία Δήμητρα από την Πεύκη λέει ότι δεν βλέπω να ξεμπλέκουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Ας γίνει κάτι να αλλάξει η κυβέρνηση των σκανδάλων. Κύριε Φώτη, νομίζω ότι το είπα, ότι παρέλαβε άδεια ταμεία και χρέη και παρέδωσε 37 δις και εκείνο ήταν ο οποίος έβγαλε την χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, από τα μνημόνια. Οπότε είναι και μια αδικία και μάλιστα είναι στοχευμένη να αναφερόμαστε μόνο στο πρώτο εξάμηνο, λες και δεν υπήρχε χώρα, δεν υπήρχε κυβέρνηση η οποία παρέδωσε μια άθλια κατάσταση τον Ιανουάριο του 2015 και λες και δεν υπάρχει χώρα από εκεί και μετά, όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρέλαβε μια καθαρή οικονομία με ορίζοντα μπροστά. Και μιας και πρόσφατα τοποθετήθηκε και ο κύριος Στουρνάρας, δεν το απάντησε η Ελλάς, αλλά εγώ θυμάμαι ότι τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο του 2019, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τότε έλεγε ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, ο κύριος Στουρνάρας πρότεινε να παραμείνουμε με επιστοληπτική γραμμή και ο κύριος Μητσοτάκης δεν έλεγε τίποτα. Προφανώς το κόλπο εκεί ήταν να πάρουμε επιστοληπτική γραμμή για να μην μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να προβάλλει ότι έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και να προβάλλει μετά ότι την έβγαλε ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα, αν αυτό είναι παιχνίδι κεντρικού τραπεζίτη και θεσμικού παράγοντα, τι να σας πω. Ναι, δεν θέλω να μπούμε σε όλη αυτή την συζήτηση για το παρελθόν και ποιος έκανε αυτά. Είναι άχαρη και δεν τελειώνει ποτέ. Αν είναι έτσι μέσα το ΠΑΣΟΚ, λέει η κυρία Ντιάνα, τότε δεν θέλουμε και εμείς συνεργασία. Μα το ζήτημα είναι να καταφέρουμε να βρούμε τα κοινά σημεία για να προκύψει ενδεχομένως μια συνεργασία και όχι εκείνα τα οποία μπορεί να μας αποτρέψει. Φάτε τη σκόνη του Αλέξη τώρα, λέει ο κύριος Δημήτρης. Τώρα, τι να σας πω, κυρία Μαρίνα μου. Star, Αυτοί φέρανε τα μνημόνια, δεξιοί είναι, λέει ο κύριος Γιώργος. Τώρα είναι, ήταν, θα είναι την επόμενη. Τα κόμματα έχουν μια πορεία και δεν μένουν και σταθερά, αν το θέλετε. Αλλάζουν, προσαρμόζονται. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα τον Σπύρο Γκουτζάνη. Καλό απόγευμα να έχετε και αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος.

0: Λοιπόν, το εξαντλήσαμε το σήμα μας και σήμερα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο σήμα. Καταρχάς, τα έχουμε πει αυτά. Καλό μεσημέρι από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη. Εδώ με τον Λάζαρο Καραγιάννη, παρέα πάμε μέχρι τις 5 παρακάτι. Και σήμερα ο Λάζαρος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Παντελής Δαβανέλος βρίσκεται στην επικοινωνία και απαντά στο 210-3217-777. Αυτή που ακούτε να μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή. Μπορείτε, σας τα λέω έτσι γρήγορα για να μην φάω χρόνο, γιατί έχουμε σούπερ καλεσμένο και θα κάνουμε σούπερ κουβέντα και θα το ευχαριστηθείτε όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Τώρα, αν μας ακούτε και από παραλίες, δεν θέλω να ξέρω. Δεν θέλω. Έχει πάει πόσο, 23 ο μήνας. Θαλασσίτσα με κιάλια τη βλέπουμε. 69-85-87-0-059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Δεν ξέρω τι στέλνεις εσύ, κόμνινε. Κάνε μια προσπάθεια ακόμη. Λοιπόν, αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 5 παρακάτω. Είναι μεγάλη είδηση της ημέρας. Φυσικά η μετακόμιση του Γιάννη Αντετοκούμπο από το Μιλγουόκι στο Μαϊάμι. Αλλάζει παραστάσεις στο παιδί μας. Μια χαρά, μετά από 13 χρόνια έγινε trade ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά ανταλλάγματα επίσης για τους Μαϊάμι Heat. Νομίζω ότι είναι κάτι που το ήθελε και ο ίδιος. Και όλα καλά, Λάζαρ, έτσι. Μια χαρά ο Γιάννης της καρδιάς μας. Θα συνεχίσει τώρα κακίες, κάτι, γιατί είδα κάτι μπασκετμπολιστών που έγραφαν θα πάρει και τα αδέρφια του μαζί και αν θέλουν και τα αδέρφια η Miami Heat. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτά τα πικρόχολα, δεν τα μεταφέρω καν. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για μπάσκετ σήμερα, θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο. Αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο, έτσι όπως ακριβώς θέλουμε να το βλέπουμε, και θα κάνουμε και μια κουβέντα με τον πλέον ειδικό, να δούμε αν τελικά παραμένει τόσο ρομαντικό, τόσο ωραίο. Περικλής Παπαπαναγής στο δεύτερο μικρόφωνο, εδώ δίπλα μου. Παλέμαχος ποδοσφαιριστής, προπονητής.
1: Απόμαχος.
0: Απόμαχος. λοιπόν, να πω δύο στοιχεία για το βιογραφικό του κυρίου. Λοιπόν, εδώ, ως παίκτης, έχεις αγωνιστεί σε πόσες ομάδες? Έβλεπα εδώ το βιογραφικό σου από το Transfermarkt. Δηλαδή...
1: Καταρχήν, νομίζω πρέπει να είμαι η μοναδική περίπτωση Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχω παίξει σε όλες τις κατηγορίες. Δεν έχει σημασία η ομάδα.
0: Σε όλες τις κατηγορίες. Έχεις πολύ δίκιο.
1: Από γάμα Αθήνας μέχρι βέβαια και αλφα Αθηνική, που ξέρω κάπως 200 συμμετοχές σε διάφορες ομάδες.
0: Έχω μαρκάρει εδώ κάποιες μεγάλες, θεωρητικά ναι, μεγάλες ναι, ομάδες, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όπως είναι ο Πανιώνιος, όπως είναι εδώ Ξαβύρωνα. Επίσης.
1: Ναι, την κατατάσσεις, μεγάλες ομάδες. Ναι.
0: Ηρακλής, Πανιώνιος,
1: Κόρινθο, Εθνικό Αλφαθηνική, αυτές ήταν οι ομάδες Αλφαθηνική.
0: Εθνικός, ναι, στην Αλφαεθνική, από τον Ατρόμητο κρέμασες παπούτσια και ναι, ανέλαβες χρέη προπονητή, αναλυτή. Δεν ξέρω, Περικλή, πόσοι άνθρωποι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο έχουν ψαχτεί τόσο πολύ γύρω από αυτό το άθλημα όσο εσύ. Παιδιά, τον Περικλή μιλάμε στον Ελληνικό, γνωριζόμαστε περίπου ναι, 10-15 χρόνια.
1: Κάμποσα.
0: Και το πιστεύω αυτό και δεν το λέω επειδή είναι φίλος. Εννοώ ναι, να έχεις περάσει, ρε παιδί μου, από πολλές θέσεις και να, να το έχεις ψάξει και επιστημονικά,
1: ναι,
0: και να το έχεις ψάξει και πολιτικά, σε εισαγωγικά.
1: Ναι, κοινωνικά.
0: Κοινωνικά,
1: γιατί ξέρεις, άμα είσαι ένας άνθρωπος, δηλαδή, δηλαδή πρέπει να έχεις ηθική υποχρέωση και είναι και γύρω σου. Τώρα, όσον αφορά το αντικείμενο, καθαρά αμυγό στο αντικείμενο, το ποδόσφαιρο, ξέρεις τι γίνεται, επειδή εγώ βιοπορίζομαι χρόνια από το ποδόσφαιρο, αναγκαστικά, εγώ προπονητής θέλω να γίνω πάντα. Mm-hmm. Αλλά μέσα σε αυτή τη διαδικασία έχω περάσει και από διάφορες θέσεις, βοηθός, αναλυτής, εκπαιδεύτηκα και τότε στον Παναθηναϊκό, πρέπει να είμαι και μοναδικός που εκπαιδεύτηκα σε ένα σύστημα προζών τότε τακτικής mm-hmm, ανάλυσης. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά έγκυται στο γεγονός ότι η δουλειά για να ζήσουμε και να είμαστε και μέσα στο χώρο, γιατί ξέρεις, πέραν του της, είναι ωραίος χώρος, δηλαδή, όπως ό,τι και να λέμε, δηλαδή για τους ανθρώπους που το ζουν, που έχουν περάσει διαδικασία ποδοσφαιριστής, η προπονητική και η ενασχόληση με τις ομάδες είναι μια δεύτερη νεότητα εντός εισαγωγικών. Οπότε ναι, είναι μια δεύτερη καριέρα, όπως θέλεις πες το, αλλά καριέρα με καταλαβαίνεις τι εννοώ σαν διαδικασία, αλλά και επίσης δηλαδή, θεωρώ και τον εαυτό μου λίγο τυχερό

0: με τη λογική ότι δεν δουλεύω σε ένα γραφείο. Δεν δουλεύω σε τέσσερις τείχους, ξέρω εγώ. Δηλαδή πάω, επικοινωνώ, γιατί είναι πολύ επικοινωνιακό η διαδικασία. Τώρα που είμαι και, και στην ομάδα της ΣΑΕΚ, δουλεύω σε ακαδημίες δηλαδή, και με νέα παιδιά. Οπότε έχει όλη αυτή η διαδικασία, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είσαι σε μια αλάνα εντός εισαγωγικών και παίζεις ή διδάσκεις ή συμμετέχεις σε ένα ποδόσφαιρο. Ξέρεις, το οποίο είναι ένα παιχνίδι.
1: Έτσι, είναι. Ασχολείσαι με αυτό που το έχουν πει πολλοί συναδελφοί σου, έτσι, και πρώην και νυν ποδοσφαιριστές, ότι έκανα τον ήρωό μου επάγγελμα. Είναι.
0: Ναι, εντάξει, εγώ να ξέρεις, γιατί δεν ήμουν, δεν είχα όνειρα. Όταν έπεσα ποδόσφαιρο, δεν είχα τέτοια διαδικασία. Δηλαδή, έπεσα επειδή μ' άρεσε. Και βέβαια, επειδή προφανώς τότε ήμουν καλός, προέκυψε να.
1: Να
0: κάνω καριέρα. Mm-hmm. Δεν ήταν κάτι που το κυνήγησα. Το ξέρεις, ήταν και άλλα χρόνια τα δικά μας. Αλλά δεν ήμουν από πάρα πολλοί κόσμος που ονειρευόταν με τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια να γίνει. Καμία σχέση. Mm-hmm. Απλώς μου προέκυψε.
1: Και είναι μια διαδικασία που φέρνει και αυτοβελτίωση, όσοι το ψάξουν να αυτοβελτιωθούν, και φέρνει και μια κατάσταση, αυτό που είπες πριν, το να έρχεσαι σε επαφή. Γιατί είσαι τώρα, είσαι από πέρσι, είσαι στην ΑΕΚ.
0: Ναι. Και θα είμαι και του χρόνου.
1: Στις ακαδημίες, πέρσι ήσουν στάντερ 17.
0: Ναι.
1: Παραμένεις στις ακαδημίες της ΑΕΚ, ένας πολύ μεγάλος οργανισμός. Είναι πρόκληση να έρχεσαι σε επαφή με νέα παιδιά που έχουν το όνειρο, το όνειρο ξεπερνάει.
0: Ναι, είναι επαγγελματική ακαδημία.
1: Είναι επαγγελματική ακαδημία και εκεί πρέπει και να προσγειώσεις, Περικλή. Ενώ ερχόμενος σε επαφή με νέους ανθρώπους και να προσγειώσεις ενδεχομένως.
0: Έχουμε επιλέξει λίγο το δρόμο της αλήθειας, γιατί το έλεγα και στους παίκτες μας ότι οι γιατροί κάθε χρόνο βγαίνουν από τα πανεπιστήμια, μπορεί να βγουν 400, 500, 600. Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές κάθε χρόνο για να γίνουν στις ΠΑΕ μπορεί να είναι 12. Οπότε καταλαβαίνουμε τη δυσκολία. Δηλαδή, αυτό ήθελα να κοινωνήσω στους παίκτες, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Δηλαδή, μπορεί να παλεύεις χρόνια, να είσαι χρόνια σε επαγγελματικές ακαδημίες και να μην γίνεις και ποτέ. Ή να γίνεις ως ένα σημείο. Άρα είναι. Επανέρχομαι σε αυτό που είπες, ότι νομίζω ο δρόμος της αλήθειας είναι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στους ενδυνάμει και πολλά υποσχόμενους ποδοσφαιριστές που θέλουν να γίνουν επαγγελματίες.
1: Έχουν ένα βαντάζ οι νέοι παίκτες, οι νέοι ποδοσφαιριστές που θέλουν να γίνουν επαγγελματίες όταν βρεθούν σε μια επαγγελματική ακαδημία, όπως είναι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός.
0: Είναι ο μόνος δρόμος.
1: Είναι ο μόνος
0: δρόμος, και μάλιστα εμείς το λέμε, είναι η προπονητική ηλικία του παίκτη. Αν αυτή τη στιγμή, και το βλέπεις, δηλαδή, τσέκαρε λίγο τα παιδιά, τους Έλληνες παίκτες που έχουν γίνει επαγγελματίες τα τελευταία χρόνια. Μόνοι όσοι περάσανε από ΠΑΕ, από παιδευτικά προγράμματα ΠΑΕ. Όχι απαραίτητα μεγάλες, μπορεί να είναι και στον Αστέρα Τρίπολης, μπορεί να είναι και στον Νόφι. Αλλά χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις ομάδες, μην παρεξηγηθώ. Είναι μόνος δρόμος. Δεν είναι πως παλιά. Δηλαδή, εγώ έγινα επαγγελματίας ποδοσφαιριστής παίζοντας στο Παπάγο, εραστεχνικό, με πήρε ο Χαραβιακός Β' Εθνική και έγινε. Και σαν και εμένα ήταν πάρα πολλά παιδιά. Ή ξέρω εγώ από Β' Εθνικές. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Υπήρχε ένα άλλο σύστημα scouting τότε που είχε και
0: τους
1: μερακλείδες του
0: ποδοσφαίρου
1: που ψάχναν και τα γήπεδα.
0: Άλλοι νόμοι ήταν, παίζανε Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ήταν ανάγκη να αντλήσει το ελληνικό ποδοσφαίρο από μια δεξαμενή Έλληνων ποδοσφαιριστών. Τώρα δεν υπάρχει. Τώρα παίρνεις από παντού.
1: Τώρα παίρνεις από παντού και ενδεχομένως και πιο κατώτερης ποδοσφαιρικής αξίας.
0: Αυτό συζητιέται. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχεις τη δυνατότητα να διαλέξεις από την IT. Από το Κουρασάο, ξέρω. Τελικά είναι Κουρασάο ή Κουρακάο.
1: Κουρασάο,
0: το μάθαμε.
1: Έτσι, εδώ στην Ελλάδα έτσι το λέμε.
0: Κουρασάο.
1: Στην Ολλανδία, πάντως, που παίζουν όλοι του Κουρασάο, έτσι είναι μια συζήτηση, θα την κάνουμε στη συνέχεια, γιατί θέλουμε να πούμε πολλά για το Μουντιάλ που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και για άλλα πολλά που έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο. Επειδή μπήκαμε με φορά, πάμε να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι, όποιο θες, Λάζαρε μου, θα βάλεις χιλιομόδια, θα βάλεις χιλιομόδια. Και να γυρίσουμε.

0: Θα φάμε τώρα εδώ το solo από τους 1000 modes. Χιλιομόδια τα λέτε εσείς και εγώ μετά τα λέω στον αέρα χιλιομόδια. 1000 modes είναι η μπαντάρα αυτή, η φοβερή και τρομερή. Εδώ συνεχίσουμε. Για στείλτε κανένα μηνυματάκι να δούμε τι σας αρέσει από αυτά που ακούτε, τι θέλετε να ακούσετε περισσότερο. 69-85-87-0-59. Εδώ με καλεσμένο σήμερα τον Περικλή Παπαπαναγή, προπονητής της Ακαδημίας της ΑΕΚ, ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, πολλά χρόνια ποδοσφαιριστής, είπε και ο ίδιος, και στις τρεις κατηγορίες έχεις παίξει, έτσι.
1: Σόλες.
0: Ποια ήταν καλύτερη, πού σ' άρεσε περισσότερο, πού σ' άρεσε πιο πολύ?
1: Πέρασα ωραία χρόνια στον Πανιόνιο, 3 χρόνια στην πρώτη ομάδα, στην πρώτη εθνική, και πέρασα και πολύ ωραία στα τελειωματά μου που έπαιξα από τα 33 μέχρι τα 39 νομίζω στην ΑΕ Χαλανδρίου, Αλφα Αθήνας, όπου η ΕΨΑ, δηλαδή θα μπορεί να παίζα ακόμα κάποια χρόνια γιατί μου είχε ηλικιακό κόφτη. Και στα 39 μου λένε, αγόρι μου, άσε να μου παίξει κανένας άλλος, κανένας πιτσιρίκος. Και έτσι μου κόψανε την καριέρα στα 39 μου.
0: Στην κόψανε.
1: Δεν μου κόψανε την καριέρα, ναι, άδοξα. Και ναι, μόνο κατά καιρούς γίνεται μετά. Συνδέεσαι, γιατί με όλες τις ομάδες, να ξέρεις. Γιατί οι ομάδες είναι τα σήματα, είναι τα σύμβολα, είναι αυτό που αντιπροσωπεύει κάθε ομάδα. Αλλά είναι και άνθρωποι. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, μάλιστα το έλεγα και στα παιδιά μας όταν κλείσαμε, ότι αυτό το άθλημα είναι, ρε παιδί μου, το άθλημα του αποχαιρετισμού. Δηλαδή, τελειώνει η χρονιά. Δεν θα είσαι με το ίδιο staff, με τους ίδιους παίχτες, συμπαίχτες την επόμενη χρονιά.
0: Αν δεν ξέρεις πού θα συναντήσεις όταν θα ξανάρθεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι αλλάζεις στέγης, αλλάζεις πόλεις, οι άνθρωποι αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ξέρεις που είναι λίγο αδιφάγο. Και όλο αποχαιρετάς.
0: Ναι.
1: Τρομερό.
0: Φοβερό αυτό.
1: Εκεί που δεσμεύεσαι λίγο, που γνωρίζεις, που συμπαθείς, ξέρω εγώ, ξαφνικά έχει ένας αποχαιρετισμός. Μπαμ. Και εντάξει, ξέρεις, μέσα από αυτό το. Χάνεις ανθρώπους.
0: Κάνεις ανθρώπους με τους οποίους ενδέχεται να έχεις ζήσει και στιγμές μεγάλης έντασης, έτσι, πολύ μεγάλης.
1: Οι κοινές αναμνήσεις δένουν τους ανθρώπους, δηλαδή αυτό είναι που δένουν. Η κοινή ανάμνηση είναι που μένει, δηλαδή ανεξίτηλη, ξέρεις. Ό,τι και να γίνει, μπορεί να δεις ένα πρόσωπο και θα θυμηθείς μια ανάμνηση, ένα περιστατικό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά έτσι γίνονται οι δεσμεύσεις στους ανθρώπους, με τις αναμνήσεις.
0: Φέτος όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ, να υποθέσω, πανηγύρισε το πρωτάθλημα.
1: Σαφέστατα.
0: Δεν ήταν αποκομμένη μεγάλη από τα άλλα τμήματα κλπ.
1: Όχι. Mm-hmm. Εντάξει, και η ΑΕΚ.
0: Υπήρχε μια εφορία.
1: Ναι, η ΑΕΚ, επειδή και σαν ομάδα μου αντιπροσωπεύει και διάφορα πράγματα. Ξέρεις, και την προσφυγιά, όλα αυτά. Είναι. Το έλεγα και το πρωί, συζητούσα με ένα φίλο. Οι φιλαθλητές έχουν πιο ισχυρούς δεσμούς με την ομάδα σε σχέση με κάποιες άλλες ομάδες που δεν θέλω να αναφέρω, γιατί δεν θα μπλέξουμε τα παδικά και την πλήττω αφόρητα.
0: Μην πάμε να φύγεις μετά, ναι, και έχεις από κάτω.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι πλήττω, ναι,
0: γιατί δεν σε υποστηρίξω κιόλας.
1: Ναι, όχι, πλήττω αφόρητα. Και βλέπεις ότι, δηλαδή, στο εξωτερικό, παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, έχουν foundation. Δηλαδή, είναι η Liverpool και έχει και το ίδρυμα Liverpool. Το οποίο είναι αποκομμένο από την πρώτη ομάδα. Αυτό το ίδρυμα Liverpool που κάνει, δηλαδή, αναπτύσσει δεσμούς με την τοπική κοινωνία. Και εμείς δεν το έχουμε εδώ στις ομάδες μας, στις ΠΑΕ. Είναι λίγο κρίμα. Θα πρέπει να γίνει.
0: Τώρα μου δίνεις μια καλή πάσα όμως για να πάμε λίγο στην ΕΠΟ και σε project, ένα από αυτά θα δώσετε το παρόν σε λίγες μέρες.
1: Ναι, αύριο. Ναι, πετάμε αύριο το πρωί, αυτό είναι καλό να το μάθει ο κόσμος.
0: Έχει κοινωνική ευθύνη, φτιάξει κάτι καλό.
1: Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα της UEFA σε σχέση με την συνεργασία της ΕΠΟ και του πολιτικού σχεδία, όπου έχουμε φτιάξει εδώ και ένα μήνα μια ομάδα για walking football, το οποίο είναι περιπατητικό ποδόσφαιρο. Το οποίο η μόνη προϋπόθεση, είναι και μεικτό, δηλαδή άντρες γυναίκες, η μόνη προϋπόθεση σοβαρή είναι να μην τρέχεις.
0: Και να είσαι, περίμενε εδώ,
1: και
0: 60, δεν έχει
1: και πάνω από 60.
0: Ηλικιακό κόφτη, αλλά ηλικιακό, προς τα πάνω.
1: Εγώ είμαι 59, τώρα ξεκινάει η δεύτερη καριέρα μου. Αλλά ακόμα δεν μπορώ, είμαι πολύ νέος.
0: Να σου πω κάτι, να πούμε ποιοι άλλοι θα είναι σε αυτή την ομάδα που
1: βεβαίως,
0: θα πάτε.
1: Βεβαίως. Θα ταξιδέψουμε αύριο. Είναι 9 παίχτες και παίχτριες. Τρεις συνοδοί. Εγώ ως προπονητής, η Κάθρη που είναι από τη σχεδία και ο κ. Χαλαμπάκης που είναι εκπρόσωπος της ΕΠΟ. Και είναι 9 παίχτες, όπου είναι 4 κυρίες από το καπί Γέρακα. Απίθανες κυρίες. Απίθανες κυρίες, 65 χρονών. Ο Σάβας Κοφίδης μας κάνει την τιμή να μετέχει στην ομάδα ως παλέμαχος. ο Τάκης Μαυακίδης, αυτή η ψυχάρα, η απίθανη ηθοποιός, ένας πολιτής σχεδίας και δύο άλλοι κύριοι όπου είναι πάνω από 60, οπότε θα περάσουμε υπέροχα.
0: Οπότε το project είναι, δεν τρέχουμε, παίζουμε μπάλα αλλά περπατώντας, Περικλή.
1: Ναι, κοίταξε, είναι αυτό, γιατί το ποδόσφαιρο έχει ηλικιακό κόφτη, το 11-11. Οπότε κάποιοι πολύ έξυπνοι τύποι στο Βορρά, νομίζω από την Αγγλία ξεκίνησε πάντα, για να μπορούν κάποιοι κύριοι και κυρίες άνω των 60 να παίζουν, θεσπίσαν αυτό το φτιάξανε.
0: Walking football,
1: το οποίο απαγορεύεται το τρέξιμο, μόνο περπατάς, με πάσες δηλαδή γίνεται η διαδικασία, και απαγορεύεται και η σωματική επαφή στο άνω μέρος του κορμού για να αποφεύγονται τραυματισμοί, γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι κάποιοι ηλικιωμένοι κύριες και κυρίες. Θα έχει πολύ μεγάλη πλάκα, γιατί θα πάμε στην Ιόν, θα γίνει αυτό. Είναι ένα τρίμερο ταξίδι, αλλά ουσιαστικά τα παιχνίδια γίνουν την Πέμπτη και είναι άλλες 7 χώρες.
0: Πόσο πολύ έχει εντάξει, έτσι, έχουν εντάξει κάποιες χώρες, επειδή μου το ποδόσφαιρο το έχουν πραγματικά κάνει κοινωνικό εργαλείο.
1: Ακριβώς, γιατί όπως καταλαβαίνεις, δίνεται δυνατότητα σε κάποιους και συνταξιούχους να σηκωθούν από τον καναπέ, να τρέξουν, να κοινωνικοποιηθούν, να μην νιώθουν αποκλεισμένοι από ένα σπορ που μπορεί να αγαπάνε. Και αυτό είναι, σου λέω, έχω μεγάλη χαρά να το δω, γιατί εμάς λειτουργεί τελείως πιλωτικά. Φτιάξω μια ομάδα μέσα σε ένα μήνα. Αλλά θέλω να δω πώς το τρέχουν και άλλες ομοσπονδίες. Και θα το εντάξουμε, δηλαδή, λέμε από του χρόνου, δηλαδή τέλος Αυγούστου, Σεπτέμβριο, να πάμε στα ΚΑΠΗ, με αργού.
0: Ορισμός της συμπερίληψης.
1: Ναι, ακριβώς. Ορισμός. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω κάτι θα γίνει. Δηλαδή, γιατί ευελπιστούμε ότι στην πορεία θα κάνουμε ομάδες και ένα πρωτάθλημα. Έτσι, θα έχει πολύ πλάκα.
0: Τέλειο.
1: Πλάκα, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο πρωτάθλημα. Πάμε σε αυτό. Ναι. Όχι το μεγάλο, το δικό μας, Super League. Εντάξει, άστα αυτά. Άστα από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Το Μουντιάλ. Λοιπόν, μου έλεγε παιδιά έξω Περικλής Παπαναγής τώρα που μιλούσαμε. Εσύ μου λέει, δεν υπάρχουν οθόνες στις πλατείες. Δεν κάθεσαι στο μπαλκόνι το βράδυ, ενώ έχει και βραδινά μάτς που είναι οκ, okay,
1: ναι,
0: ώρες, 7,
1: ώρες,
0: 8,
1: ναι,
0: 11, 10. Δεν ακούς
1: αυτό
0: το τηλεοράσεις. Τι αυτή είναι η αίσθηση που έχεις από το φετινό Μουντιάλ, καταρχάς, έτσι, γιατί θα το συζητήσουμε και
1: Σίγουρα. Έχουμε αυτό, μωρέ, που σου λέγα και πριν έξω, έχουμε λίγο κορεστεί από την εικόνα. Μας είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να δούμε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, Champions League, ένα Copa Sudamericana, δηλαδή είχε και Βραζιλία. Δηλαδή, όλη τη βδομάδα έχεις τη δυνατότητα να δεις παιχνίδια και έχεις τη δυνατότητα να δεις και τους stars. Τους παμπέκτουρες αυτούς που
0: δεν τους έβλεπες ποτέ.
1: Ενώ η δική μας γενιά μεγαλωμένη και βλέποντας τα Μουντιάλ, ήταν πολιτιστικό γεγονός ένα Μουντιάλ. Δεν τους έβλεπες τώρα. Δεν ήξερα, δηλαδή, το Περού, ξέρω εγώ, Χιλή. Πού να δεις παίκτες από το Χιλή και το Περού, δεν ξέρω εγώ, και από άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Δεν έχεις δυνατότητα. Ενώ τώρα τους βλέπεις πολύ εύκολα. Οπότε έχει δημιουργηθεί, νομίζω, ένας κορεσμός από την εικόνα. Έτσι κι αλλιώς η γενιά η δική μας είναι και τα παιδιά μας. Είναι παιδιά της εικόνας. Οπότε μέσα στη διαδικασία, και αυτό και βλέπεις, όλοι το ψηλό βλέπουν, αλλά σαν άντε να δω και λίγο Μουντιάλ.
0: Άντε να δω και λίγο Μουντιάλ.
1: Ναι, δηλαδή βλέπουν, δεν κάθεσαι να δεις παιχνίδι, λες άντε να δω ένα τέταρτο και μετά θα βγω.
0: Θα δω και τα στιγμιότυπα, και άμα δεν τα δω και στην τηλεόραση, θα τα πετύχω στο ίντερνετ.
1: Στο ίντερνετ, ναι. Οπότε έχει χάσει λίγο την έγκλη του. Και ξέρεις, έτσι και αλλιώς αυτό το Μουντιάλ είναι και λίγο, έχει γίνει ένα. Που το ποδόσφαιρο είναι το πιο λαϊκό άθλημα, έχει γίνει για την ελίτ. Έχει γίνει γιατί δυστυχώς. Δηλαδή, βλέπεις εικόνες τώρα να πίνουν σαμπάνιες και στα τέτοια και να τρώνε, ξέρω εγώ. Ξέρεις, εντάξει, έτσι κι αλλιώς τα εισιτήρια είναι πολύ ακριβά, όλοι παραπονιούνται, αποκλείεται κόσμος, φύλαθλοι να πάνε, βίζες και ξέρω εγώ, όλα αυτά γίνονται, όλα αυτά τα τρομερά πράγματα που γίνονται. Οπότε, ναι, το ποδόσφαιρο είναι ένα καταπληκτικό άθλημα. Βλέπεις συγκινήσεις, βλέπεις παιχνίδια, βλέπεις προσωπικές ιστορίες παικτών που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν πάβει να είναι και ένα προϊόν εκμετάλλευσης.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά προφανώς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ακριβώς για αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται το φετινό παγκόσμιο κύπελο. Έρχονται, θέλω να σας πω λίγο αργά, τα μηνύματά σας, οπότε εάν έχετε στείλει στην προηγούμενη εκπομπή κάποια μηνύματα και δεν τα σχολίασε ο συνάδελφος, ενδεχομένως να είναι για αυτό το λόγο, γιατί έρχονται τώρα σε μένα. Θυμίζω 69 85 87 0059. Πάμε τραγούδι εδώ, θα παραμείνουμε μέχρι το τέλος παρέα με τον Περικλή Παπαπαναγή να μιλήσουμε για το παγκόσμιο κύπελλο.

0: κόκκινο.
1: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε πίσω. Κόκκινο ακούτε, σκορ στο κόκκινο ακούτε. Με σούπερ καλεσμένο σήμερα εδώ. Για τα αυτιά σας και μόνο. Περικλής Παπαπαναγής, εδώ παρέτσα. Από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη, έτσι Περικλή.
1: Ναι, το συζητώ.
0: Μέσα στο
1: ναι.
0: καλοκαιράκι, εδώ, τέλεια. Λοιπόν, εξωτικό είναι και το Σύνταγμα στις 7 η ώρα σήμερα. Το στέλνει και η Θάλια και εμείς θα το λέγαμε Θάλια. Έτσι και αλλιώς. Το Σύνταγμα, λοιπόν, έκτακτο κάλεσμα σήμερα από τη συνέλευση για τα προσφυγικά. Έχετε δει, έχετε ακούσει για τον απεργό πείνα στον Αρίστο Χατζή. Έχετε δει την εικόνα του, γιατί αυτό το λέω όχι για εσάς που μας ακούτε, για κάτι άλλους και άλλες που αμφισβητούν όλες αυτές τις κινήσεις που κάνουν άνθρωποι κατά καιρούς με τις απεργίες πείνας, και είναι πάρα πολύ κοντά στο να έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα ο Αρίστος, ο οποίος δεν το βάζει κάτω, και σήμερα υπάρχει κάλεσμα όχι άλλος ένας νεκρός από αυτή την κυβέρνηση, λέει, η λασία των ζώων μας, λέει η Θάλια. 7 η ώρα λοιπόν στο Σύνταγμα. Η διαφωνή, όχι μωρέ, καμία σχέση, όχι ρε Χρήστο. Ζουμάκι, κόψε την πλάκα, έχεις δίπλα στο Ανδρουλιδάκι και μας τον βάφτισες ποδοσφαιριστή. Η διαφωνή, λέει, καμία σχέση.
1: Όχι, ναι, όχι, δεν ξέρω. Δεν, ναι.
0: Καταρχάς ο Περικλής έχει φωνή ραδιοφωνική σούπερ, θα μου πεις και ο Γιάννης, αλλά νομίζω ότι υπερτερείς.
1: Ναι.
0: Έχει, δεν έχει μέταλλο, φοβερό. Κάνουμε ναι. τέτοιο.
1: Και για hotline είμαι.
0: Λοιπόν, πάμε εδώ πίσω στα σοβαρά. Καλό ταξίδι και με το Fair Play. Εδώ άλλο μήνυμα Περικλή στην ομαδάρα της σχεδίας, λέει ο Λεωνίδας από την Άνω Κυψέλη. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 69-85-87-0-059, γιατί τώρα ξεκινήσαμε να τα βλέπουμε. Είχε κάπως κολλήσει. Ένα Μουντιάλ. Έχει στη FIFA από τη μία να λέει ότι δεν θέλουμε την πολιτική στο ποδόσφαιρο, νο πολιτικά, και από την άλλη να είναι αυτή που έχει πολιτικοποιήσει όσο δεν πάει το συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο, με βραβεύσεις τον Ντόναλντ Τραμπ με το βραβείο της Ειρήνης λίγες ημέρες πριν κάνει πόλεμο στο...
1: Τρομερό.
0: Έτσι φοβερό. Τρομερό. Δεν κρατάει πια τα προσχήματα. Έχουμε την εθνική ομάδα του Ιράν να μπαίνει και να βγαίνει στη χώρα πριν το μάτς και μετά το μάτς. Αδιανόητα πράγματα, έτσι, Περικλή. Και δεν ξέρω, παιδί μου, τι έχει απομείνει τελικά από αυτά τα Μουντιάλ που θυμάσαι, που θυμάται ο Λάζαρος που λέγαμε εδώ πριν στο break. Τι έχει απομείνει από αυτό το ποδόσφαιρο.
1: Είναι σημεία των καιρών. Εντάξει, το ποδόσφαιρο, μωρέ, είναι ένα, πάντα ήταν, και ο αθλητισμός γενικότερα ήταν εργαλείο. Τώρα, βέβαια, το άμυρο το ποδόσφαιρο δεν φταίει σε τίποτα. Γιατί και το παιχνίδι το ίδιο είναι ένα πολύ. Παραμένει ρομαντικό. Τώρα τα γύρω-γύρω, εντάξει, είναι όπως βλέπεις με αυτά που ζούμε, είναι πρωτόγνωρα. Δυστυχώς η FIFA και η UEFA κρατούν μια ουδέτερη στάση και λίγο υποκριτική, γιατί γιατί να μην κοινωνικοποιούμε, να πολιτικοποιούμε, γιατί αν σηκώσω εγώ μια σημαία, οποιαδήποτε σημαία, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει κάτι, δηλαδή, ή πω ένα σχόλιο, κάποιος πει ένα σχόλιο το οποίο θα ταχθεί υπέρ του ανθρώπου. Κατάλαβες, δηλαδή δεν υπάρχουν χρώματα και σημαίες. Είναι τελείως ανθρωπιστικό το πράγμα. Και ή να είσαι αλληλέγγυος με μια αδικία. Δηλαδή αυτή η φωνή, γιατί να είναι πολιτική θέση. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
0: Πολιτική θέση για την.
1: Δεν είναι πολιτική θέση. Είναι ανθρώπινη θέση. Δηλαδή, δεν μπορεί να είμαι εγώ καλά και ο δίπλα μου να υποφέρει, ας πούμε. Δηλαδή, γιατί κοινωνία μιλάμε, δεν είναι.
0: Σήκωσε λίγο πάνω το μικροφωνό σου, λιγάκι. Ωραία. Εκεί. Και από την άλλη, βλέπεις όμως μία παγκόσμια ομοσπονδία να αλλάζει και κανόνες. Θέλω να πάω σε αυτό που έχει γίνει πολλή συζήτηση για τα cooling breaks, ας πούμε, για τα διαλύματα, για να θρωσίζονται οι παίκτες. Έχει υπάρξει ήδη κατακραυγή και από προπονητές όπως ο Μαρτσέλο Βιέλσα.
1: Το μόνο παρήγορο είναι ότι κάθε φορά που γίνεται υπάρχει ένα γιουχάρισμα από την εξέδρα πλέον, το οποίο το έχουμε συνηθίσει. Ναι, εντάξει.
0: Πες μου, ρε παιδί μου, εσύ έχεις παίξει και σε ψηλές θερμοκρασίες και παντού. Πώς είναι αυτό το
1: μέτρο? Υποκριτικό είναι, μωρέ, και αυτό, μωρέ. Κοίταξε τώρα το 12. Αν ένα παιχνίδι ξεκινήσει στις 12 και οι συνθήκες είναι λίγο με υγρασίες και θερμοκρασία, είναι OK να κάνεις ένα. Να κάνεις. Πολλές φορές μπορεί να μην γίνουν και δύο, μπορεί να γίνει και ένα. Να επιλέξει ο διαιτητής σε κάποιο σημείο. Τώρα, με βροχές, με χαμηλές θερμοκρασίες, με τα παιχνίδια να είναι στις 10 ώρα το βράδυ. Δηλαδή, όλα αυτά, ξέρεις, εγώ τις καταλαβαίνεις, είναι καθαρά γιατί το προϊόν είναι τηλεοπτικό. Θέλουμε λίγο break, θέλουμε λίγο διαφημίσεις. Καταλαβαίνω την καούρα να βγάλουμε τα χρήματα, γιατί αυτά θα τα δώσουμε, θα τα επενδύσουμε όλα αυτό. Αλλά όπως βλέπεις, όλα αυτά είναι εις βάρος του ίδιου του παιχνιδιού.
0: Γιατί είναι εις βάρος του, το είπε και ο Μπιέλσα. Γιατί
1: ξέρεις τι γίνεται, γιατί όταν μια ομάδα αποκτά ρυθμό, πιέζει, ή μπορεί το σκορ να είναι 1-0 στο 10, και εκεί που πιέζει, να ισοφαρίσει ή οτιδήποτε. Ξαφνικά στο 23 γίνεται ένα break. Όπως καταλαβαίνεις, πάει ο ρυθμός. Άντε ξανά μετά. Οι παίκτες δεν είναι με τηλεκοντρόλ.
0: Και δεν είναι υποκριτικό την ίδια στιγμή να σου λέει, ρε παιδί μου, ότι θα τιμωρήσετε με κίτρινες κάρτες ή θα βγαίνει, όταν τραυματίζεται κάποιος, θα βγαίνει εκτός για να του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και να μην σταματάει ο ρυθμός του αγώνα. Έτσι.
1: Ναι, όχι
0: μέσα.
1: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί, έχεις δίκιο.
0: Όχι μέσα οι γιατροί.
1: Ναι,
0: αλλά
1: θέλουμε καθαρό χρόνο για το παιχνίδι, αλλά όταν είναι να πληρωθούμε. Μπορούμε να κάνουμε και σκόντο 2-3 λεπτά.
0: 2-3 λεπτά και, και είναι τώρα ακριβώς στη χώρα της διαφήμισης διεξάγεται το
1: εντάξει,
0: κύριο μέρος.
1: Το έλεγα και πριν, το ποδόσφαιρο μπήκε στην Αμερική, ήταν η πιο αργή εξέλιξή του, διότι δεν ήταν τηλεοπτικό το προϊόν. Δεν το βάζανε. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουν κάνει, 20 χρόνια έχουν κάνει πολλά βήματα με το MLS, βέβαια, που έχουν επενδύσει και αυτοί πολλά χρήματα εκεί πέρα. Και έχει γίνει λίγο το ποδόσφαιρο δημοφιλές. Γιατί αλλιώς δεν ασχολούνταν οι Αμερικάνοι, αυτό το ξέρουμε όλοι. Γιατί το μπάσκετ είχε πολλά breaks, βόλευε. Βόλευαν διακοπές για διαφημίσεις. Εδώ βλέπεις τι γίνεται στα πόσα, δεν ξέρω, εκεί σε αυτά που παίζουν το baseball και στα. Και στο άλλο το πώς
0: τα βλέπεις αυτά.
1: Όχι, ρε, δεν το καταλαβαίνω κιόλας.
0: Θυμάστε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα που ψάχναμε όλοι να πάμε να δούμε baseball, να δούμε από κοντά baseball.
1: Ούτε τους κανόνες δεν θέλω να μάθω.
0: Μόνο από τις ταινίες. Μόνο από τις ταινίες. Ένα μουντιάλ που μάλλον θα μείνει στην ιστορία. Θεωρείς ότι έχουν πληγεί. Εντάξει, είναι λίγο η ερώτηση, λίγο αυτονόητη απάντηση, αλλά σε τι βαθμό μπορούν να επανέλθουν τα δικαιώματα, ρε παιδί μου. Είναι τα δικαιώματα μια συζήτηση στα τελευταία μουντιάλ. Στο Κατάρ έγινε ένα παγκόσμιο κύπελο πάνω σε νεκρούς εργάτες, με χιλιάδες νεκρούς εργάτες. Δεν διορθώθηκε τίποτα και εκεί μια FIFA τέρμα υποκριτική να καλεί κάθε τρεις και λίγο το Κατάρ να αλλάξει τους νόμους. Προφανώς και δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά, έτσι. Ερχόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που έλεγες πριν, έχουν αποκλειστεί ακόμη και ο διαιτητής, ο Αφρικανός, ακόμη και ποδοσφαιριστές.

0: η επιλογή της χώρας να τηρεί κάποιες ανθρώπινες, μην πω ανθρωπιστικές διαδικασίες. Mm-hmm. Γιατί τελικά αυτό το για ποιον είναι, δηλαδή για τους παίκτες, okay, αλλά είναι για το κοινό.
1: Πάμε να μιλήσουμε λίγο αν είναι για τους παίκτες. Οι παίκτες παίζουν μια σεζόν αδιανόητη πλέον.
0: Εντάξει, έτσι. Αυτό τώρα, άλλο πράγμα.
1: Οι ίδιες ενώσεις των ποδοσφαιριστών κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, λέγανε και για το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων, καλούσαν τον Ινφαντίνο να μην το εφαρμόσει τελικά. Και αυτό παίχτηκε, και αυτό εφαρμόστηκε, και αυτό παίχτηκε, και οι αγώνες, και εκεί οι αγώνες. Καίγεται εύκολα ένας Μέση, ένας Χάλαντ, ένας...
0: Όχι μόνο, δεν καίγονται. Ξέρεις γιατί γίνεται, ξέρεις, οι προπονητικές διαδικασίες, αυτές οι ομάδες, παραδείγματος χάρη η City, ξέρω εγώ, η Real, η Bayern, που mm-hmm. παίζουν μαζί με τα διεθνή παιχνίδια, μπορούν να παίξουν 80 μάτς και 90. Οι παίχτες όλη τη χρονιά δεν προπονούνται, Αλέκα μου. Παίζουν μόνο παιχνίδια. Εκείνο που, δηλαδή, η σωματική κόπωση, να ξέρεις, δεν είναι τόσο τρομερή για ένα επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Είναι η ψυχική, είναι η ψυχοσυναισθηματική. Γιατί είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, δεν έχουν χώρο και χρόνο για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους.
1: Για να ζήσουν τίποτα
0: από ακριβώς. Δηλαδή, οπότε είναι ένας. Μπορεί να είναι πολύ αμυδρά, δηλαδή, καλοπληρωμένοι, αλλά είναι σκληρά εργαζόμενοι έτσι όπως είναι.
1: Καταλαβαίνω τι λες, γιατί δηλαδή και απαντάς και σε κάποιους εκατομμύρια, που λένε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί παίρνει εκατομμύρια, οπότε δεν είναι έτσι ακριβώς.
0: Έτσι κι άλλως και οι ποδοσφαιριστές, είναι, δηλαδή, τα εκατομμύρια που παίρνουν τα φέρνουν. Καταλάβεις, οπότε κάπως έτσι πάει, γιατί έτσι είναι η καπιταλιστική κοινωνία, έτσι είναι τώρα. Αλλά, ναι, ότι οι παίκτες καταπονούνται, γι' αυτό και το έλεγα και εγώ, ότι νομίζω θα δούμε δύο μουντιάλ. Δηλαδή, αν πούμε για τις ομάδες, δηλαδή αυτό το Μουντιάλ τώρα των ομίλων είναι λίγο διεκπεραιώνει οι ομάδες. Κάποιοι που το παλεύουν, που είναι οι ασθενές ομάδες, το παλεύουν, οι καλές ομάδες λίγο διεκπεραιώνουν. Θα είναι, μετά πιστεύω θα δούμε λίγο καλύτερα παιχνίδια.
1: Ναι, γιατί μετά έχει προσθεθεί
0: πορεία.
1: Και ένας ακόμη νοκάουτ γύρος φέτος με αυτή την καινοτομία, με τις περισσότερες ομάδες κλπ. Έχουμε ακόμη ένα νοκάουτ γύρο. Οπότε λες ότι η μεγάλη. Τώρα κάναν, ας πούμε, τις δύο νίκες που ήθελαν, οι Γάλλοι, οι Αργεντίνοι. Τώρα θα κάτσω λίγο
0: για να καταλάβεις πόσο εμπορικό είναι το προϊόν πλέον, η FIFA που θέλει, δηλαδή βάζει οι ομοσπονδίες, δηλαδή ήταν άλλες 16 ομάδες ή 12 πήγανε παραπάνω.
1: 12.
0: Δηλαδή σε εθνικό επίπεδο το πλατιάζει. Το πλατιάζει το προϊόν, γιατί θέλει IT, θέλει Κουρασάο, θέλει, ξέρω εγώ, Νέα Ζηλανδία. Σε οπαδικό, η UEFA σε συλλογικό επίπεδο δεν θέλει να το πλατιάσει. Το κάνει πιο elite. Ναι. Γιατί δεν θέλει να παίζει, τώρα μην πω και ελληνική ομάδα και παρεξηγηθώ, δεν είναι εμπορικό το Φερενσβάρους, Αλκμάρ.
1: Δεν ανοίγει θέσεις. Έχει ανοίξει, βέβαια, έχει αυτή τρεις διοργανώσεις. Έτσι.
0: Ναι, αλλά βλέπεις ότι για να μπει στο group stage, το οποίο εκείνη είναι τηλεοπτικά το πρόβλημα. Δηλαδή θέλει να πουλάει Bayern City. Να παίξουν 4 φορές. Θέλει Liverpool Real, καταλαβες. Η UEFA δεν το πλατιάζει λίγο. COVID.
1: Ναι, σωστό είναι.
0: Ενώ η FIFA θέλει να νέους πελάτες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, γι' αυτό και γίνεται, να ξέρεις.
1: Και εκεί θα μείνουν, θα παίζουν μεταξύ τους όλες οι μεγάλες. Αυτό που πες, 2, 3, 5 φορές μέσα στη χρονιά. Ήταν ένα αντιστάθμισμα και κάποια αντανακλαστικά της UEFA αυτά για να μην υπάρξει νέα Ευρωπαϊκή Λίγκα ενδεχομένως, περικλεί τότε που συζητούσαμε.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο να γίνει, μωρέ. Γιατί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο να γίνει η Λίγκα που θέλουν να κάνουν, αυτή η κλειστή Λίγκα που κάποια στιγμή πήγαινε να το κάνει. Άλλοι νομίζω να
1: πρωτεργάτησαν.
0: Νομίζω το φορμάτ θα μείνει έτσι όπως το έχουν, γιατί είναι πιθανόν ικανοποιημένοι από τα κέρδη τους. Όπως και να έχει. Αλλά δεν είναι κακό να έχουν, για να μην παραξηγηθούμε κιόλας. Είναι καλό να έχουν κέρδη. Είναι καλό. Αλλά είναι αυτό που είπες και πριν. Λίγο να χρησιμοποιήσουμε και λίγο, ρε παιδί μου, τα ανθρώπινα και δικαιώματα να είναι λίγο προτεραιότητα.
1: Προφανώς να έχουν κέρδη, αλλά να βγαίνουν ξανά αυτό που λέμε το ωραίο εμείς οι αριστεροί, να βγαίνουν ξανά στην κοινωνία τα κέρδη. Ποτέ δεν θα βγουν στην κοινωνία τα κέρδη, τουλάχιστον να κρατάμε κάποια προσχήματα.
0: Ναι, εντάξει,
1: έτσι, Περικλή. Καλησπέρα, λέει ο Λάμπρος. Μου αρέσει ο λόγος του κυρίου Παπαπαναγή. Όσο για το αν όλα αυτά που γίνονται είναι πρωτόγνωρα, θυμηθείτε το Μουντιάλ του 70 στο Μεξικό.

0: και τη λαϊκή αντίδραση μετά τους δυσβάστακτους Ολυμπιακούς, όπως και το άθλιο του 78. Ίδια ιστορία. Εντάξει, τώρα πας σε δύο ακραίες περιπτώσεις. Το Μουντιάλ του 78 ήταν η Αργεντινή επί Βιντέλα και έγινε ένα Μουντιάλ. Θα σου πω ποια είναι η διαφορά. Εκεί είχες ένα καθεστώς. Εδώ έχεις χώρες της Δύσης, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και θεσμούς να στηρίζουν τις χώρες της Δύσης, που υποτίθεται ότι είναι υπερασπίστριες των δικαιωμάτων. Εκεί είχε στη Χούντα, ρε παιδί. Πήρε το Μουντιάλ και το έδωσε κατευθείαν στα χέρια της Αργεντινής η FIFA. Επίσης στο Μεξικό, ναι, είχε έρθει μετά το 68 το αίμα του βαμμένο. 68. Έχουμε αναφορές στην ιστορία το πώς έχει χρησιμοποιηθεί και εργαλειοποιηθεί. Καλά, το ποδόσφαιρο, ναι. Έχουμε αναφορές από το 34.
1: Πάντα, μωρέ,
0: από τον Μουσολίνι, που το ήταν. Κοιτάξτε, ο πρώτος που το πιέσε τη δύναμή του. Έτσι.
1: Όλα τα ακραία καθεστώτα κατά καιρούς χρησιμοποίησαν τον αθλητισμό και όχι μόνο.
0: Και κυρίως το ποδόσφαιρο περικλεί.
1: Το ποδόσφαιρο, έτσι, γιατί για το ποδόσφαιρο είναι ακριβώς.
0: Το αγαπάει ο κόσμος, οπότε. Είναι και το εύκολο εργαλείο προπαγάνδας.
1: Ναι, μόνο αυτό που λέγανε και πριν, άρτος και θεάματα.
0: Άρτος και θεάματα.
1: Άρτος και θεάματα.
0: Πάμε σε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε λιγάκι. Θα χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις του και σαν αναλυτή να μας πει και για αυτά τα καινούργια, ρε παιδί μου, τα καινούργια τα συστήματα, ναι, τα ωραία.
2: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
3: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Συνεχίζω να μιλάω μόνη μου, έτσι. Συνεχίζω, μιλάω μόνη μου, δεν έχω μικρόφωνο, αλλά δεν πειράζει. Εδώ πάμε προς το τέλος. Λοιπόν, Περικλής Παπανάκης εδώ δίπλα μου. Ακόμη διαβάζω. Η FIFA σε συνεργασία με μια εταιρεία δημιούργησαν τρισδιάστατα ψηφιακά avatar με ακρίβεια 1000 οστού για καθέναν από τους 1248 παίκτες. Αυτό επιτρέπει στους διαιτητές του VAR να έχουν απόλυτη τρισδιάστατη εικόνα των φάσεων σε πραγματικό χρόνο. Διαβάζω. Αναβαθμισμένο ημιαυτόματο offside. Το σύστημα πλέον στέλνει άμεση ηχητική ειδοποίηση στους βοηθούς όταν ένας παίκτης είναι offside περισσότερο από 10 εκατοστά. Αυτόματος έλεγχος της γραμμής out. Κινηματογραφική κάλυψη. Κάθε αγώνας καλύπτει περίπου 50 προηγμένες κάμερες.
1: Απιθανά πράγματα. Ναι, εντάξει, κύριε.
0: Πολλοί θα πούνε για το καλό του ποδοσφαίρου να υπάρχει. Κοίταξε, ναι, διαφάνεια.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Το λέγαμε και πριν έξω ότι το λάθος. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Σε αυτό το επίπεδο η τεχνολογία πιθανόν βοηθάει, αλλά σίγουρα χάνεις και ένα άλλο κομμάτι. Γιατί όπως λέγαμε, το ανθρώπινο λάθος, εμείς που έχουμε μεγαλώσει με τα ανθρώπινα λάθη των διαιτητών
0: και έχουν γραφτεί ιστορία.
1: Και έχουν γραφτεί ιστορίες. Και μάλιστα ήταν, ξέρεις, απόρρια, αντιπαράθεση όλο αυτό το. Είχε λίγο. Δηλαδή, το συνέστημα πήγαινε λίγο πάνω κάτω. Δηλαδή, δημιουργούσε συναισθήματα. Τώρα, έτσι όπως είναι όλα τόσο αυτοματισμένα, ναι, μεν πάβει η πιθανότητα της αδικίας, μάλλον. Γίνεται όσο δυνατόν λιγότερη.
0: Έλα μωρέ, γιατί δεν υπάρχουν αδικίες τώρα με το VAR τώρα τόσα χρόνια.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Στην Αγγλία. Στην Αγγλία θέλουν να το καταργήσουν. Κάνουν περισσότερα λάθη τώρα.
1: Κοίταξε, γίνεται τώρα αυτά με τα offside τώρα, τα μισό χέρι και τέτοια. Ναι, ξέρεις, ναι, είναι απίθανα δηλαδή.
0: Είναι δυνατόν.
1: Τρομακτικά είναι, ναι. Τώρα, οκ. Okay, κοίταξε, κάποιοι κανόνες. Η FIFA πρέπει να του ξαναδεί. Ειδικά αυτό το πέναλτι. Είναι λίγο. Εγώ πάντα το έλεγα γιατί. Και ως ποδοσφαιριστής και τώρα ως προπονητής, έλεγα ότι οι αποφάσεις πρέπει να είναι λίγο ποδοσφαιρικές των διαιτητών. Και δυστυχώς δεν είναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι, αν είμαι στη μεγάλη περιοχή, στη γωνία, και έχω η φορά μου είναι να βγω έξω από την περιοχή και όχι προς το τέρμα, αν με ανατρέψει να είναι πέναλτι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί όλα τα χέρια κάποια μέσα στην περιοχή να είναι πέναλτι. Δεν γίνεται. Επίσης, εγώ πάντα το έλεγα ότι η μεγάλη περιοχή πρέπει να αλλάξει, πρέπει να είναι σαν τον μπάσκετ, πρέπει να είναι ημικύκλιο. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή 16 μέτρα από το τέρμα στη γωνία προφανή θέση για γκολ. Προφανή θέση για γκολ.
0: Όλα αυτά που ισχύουν έχουν καλυτερεύσει το θέαμα και το ποδόσφαιρο. Και εγώ θα σου πω και τη ζωή του ποδοσφαιριστή ή την έχουν χειροτερέψει.
1: Ξέρεις, μωρέ, είναι οπτικές γωνίες, άλεγα μου. Κάπου ναι, κάπου όχι. Δηλαδή, σίγουρα το ποδόσφαιρο έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο, έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο. Τώρα απαιτούνται πολύ περισσότερες φυσικές δυνάμεις και τεχνικοτακτικές. Παλιά βέβαια είχε το ρομαντισμό, είχαμε λίγο τους βιρτιόζους, είχαμε λίγο, ξέρεις. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό το γκολ που βάλε ο Μαραντόνα, δεν μπορεί να γίνει πια.
0: Ναι.
1: Που πέρασε τη Μισή Αγγλία 5 φορές, 5-6 παίχτες, ξέρεις, που έχει μείνει στην ιστορία.
0: Λες για το δεύτερο, όχι το.
1: Για το δεύτερο, ναι, ναι.
0: Ούτε το χέρι θα μπορούσε να γίνει.
1: Ούτε καλά, πιθανώς. Σίγουρα.
0: Ποτέ.
1: Όλο αυτό που έγινε, ολόκληρη ιστορία. Αλλά.
0: Αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει.
1: Χάνεται
0: το δεύτερο,
1: λίγο. Απ' την άλλη, ναι, οι ποδοσφαιριστές είναι πολύ καλύτεροι πλέον. Είναι πολύ καλύτεροι. Δηλαδή, αν έβλεπα στο προηγούμενο, νομίζω, του Κατάρ, έβλεπα κάτι αφιερώματα που κάνει παλιά η τηλεόραση. Και ξέρω εγώ, του 2000, όχι και πολύ παλιά. Του 2010, ξέρω εγώ. Έβλεπε. Παιχνίδια και ήταν πάναργα. Λες, Παναγία μου, πώς το βλέπα εγώ αυτό τότε.
0: Έχουμε συνηθίσει.
1: Ρετρό, ναι. Και λέει, αργά. Τώρα είναι η μπάλα, ξέρεις, όταν αρχίζει το παιχνίδι λίγο και ανοίξει, γίνεται λίγο πιο τρασίσιο παιχνίδι. Πιο παιχνίδι μεταβάσεων δηλαδή. Οι ταχύτητες είναι εκπληκτικές. Και η τεχνική σε συνδυασμό με την ταχύτητα. Ναι, είναι, τώρα πλέον είναι. Αλλά σου λέω, χάνεται και λίγο αυτό το ρομαντικό. Το οποίο είναι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι σημείο των καιρών γιατί. Αν συζητάμε και εμείς για τα παλιά, ξέρεις, εγώ το λέω σαν μια έκφραση, είμαστε παλιάνθρωποι. Δηλαδή, εμείς που συζητάμε για τα παλιά, ξέρεις, λες ότι, οκ, okay, είναι, μήπως είμαι παλιάνθρωπος.
0: Ναι, γιατί. Αναπόφευκτα πάντως θα συζητήσεις, δεν σου λέω τώρα, ναι, να γίνουμε.
1: Ναι, γιατί και εμένα δεν μου αρέσει αυτή την κρίνια. Ναι, μου τη δίνει. Ναι,
0: και εγώ στα δικά μου τα χρόνια και αυτά, και να βρίζει και τους πιτσιρικάδες όταν τα
1: ακούνε.
0: Αλλά μπορείς να συγκρίνεις όμως διαδικασία.
1: Διαδικασία
0: του τότε με διαδικασία του τώρα και το πώς. Γιατί το ποδόσφαιρο, όπως λες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όλα τα πράγματα τα πράγματα εξελίσσονται, πάνε προς το καλύτερο, okay, και εμείς είμαστε, ξέρεις, στις αλλαγές. εμείς που είμαστε σε μια μεταβατική ηλικία, ξέρεις, αυτές οι μεταβάσεις μπορεί να, λίγο, να μην είναι πολύ, πολύ άνετες. Απ' την άλλη, είναι σημεία των καιρών, τα πράγματα πάνε έτσι και πρέπει να. Γιατί αν δεν είναι ο νόμος του Δαρβίνου, αν δεν προσαρμοστείς, πεθαίνεις.
0: Λοιπόν, με αυτή τη φράση του Περικλείου Παναγή. Με αυτή τη φράση, λοιπόν, θα σας αφήσουμε. Τώρα δεν μιλήσαμε για Super League, μια άλλη φορά για το δικό μας εδώ. Θέλω μόνο ένα σχόλιο. Βλέπεις να έχει βελτιωθεί σε σχέση με παλιότερα. Θα δούμε ακόμη πιο ωραία πράγματα. Όχι, δεν μιλάω για διαιτησίες και τέτοια.
1: Όχι, μια χαρά ήταν το πρωτάθλημα. Μια χαρά είναι. Δηλαδή, ήταν δηλαδή, και οι τέσσερις. Εντάξει, στην πορεία ήταν τρεις διεκδικητές. Νομίζω ότι χρόνο θα είναι και τέτοιο ο Παναθηναϊκός και αυτό θα μπει στο. Θα είναι τέσσερις και ευελπιστούμε να γίνει και να μπει και ένας πέμπτος. Αν μπορεί κάποιος άλλος. Όχι, ωραίο ήταν το πρωτάθλημα. Γιατί ωραίο ήταν. Δηλαδή, είχε. Και ωραία παιχνίδια γίνανε. Δεν είχε πολλές αδικίες, πολλές διαιτησίες. Τώρα το VAR αυτά, ξέρεις λίγο, γιατί εμείς εδώ στο μικρό κόσμο μας είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μπλεκόμαστε. Δηλαδή, ξέρουμε το όνομα του διαιτητή. Ενώ στα προηγούμενα κάτι δεν ξέρουμε καν. Αυτό δεν πουθενά. Από την Τρίτη το ξέρουμε. Ναι, το ξέρουμε και το διαιτητή. Τι δουλειά κάνει και πού πάει.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Περικλή Παπαναγή σήμερα για αυτή την ώρα, την ωραία εδώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ που έτσι μοιραστήκαμε λίγο αυτό το.
0: Ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία. Αλέκα Ζουμί θα είναι ξανά μαζί σας αν θέλετε αύριο στις 4. Έρχεται η Μαρία Θανασούλια με το πολιτιστικό μας μαγκαζίνο και ακολουθεί Κώστας Σαββόπουλος με την πλούσια επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Προσέχετε εκεί έξω, τις ζέστες, τις κοτοπιές, τα πάντα. Για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
3: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποινείς. Ανυπεράσπιστοι.
5: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι ο Παντελής Νταβανέλος. Απαντά στο 210-32-17-7-7-7. Μία περίεργη μέρα, μία άσχημη μέρα, μία κρίσιμη ημέρα, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς ο απεργός πείνας από την κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Αριστοτέλης Χαντζής, και είναι πολύ κρίσιμο αυτή τη στιγμή να υπάρξει ικανοποίηση των ετοιμάτων, να υπάρξει μία συζήτηση και μία επίλυση της κατάστασης. Δεν γίνεται να χαθεί άνθρωπος, δεν γίνεται να έχουμε νεκρό απεργό πείνας σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Υπάρχει κάλεσμα της κοινότητας κατηλημένων προσφυγικών στις 7 στο Σύνταγμα για την υπεράσπιση της ζωής, της αυτοοργάνωσης και της αλληλεγγύης. Ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής, κάτοικος και μέλος της κοινότητας κατηλημένων προσφυγικών, διακομίστηκε χθες στο νοσοκομείο Γεννηματάς με έντονα νευρολογικά συμπτώματα. Ο απεργός πείνας διατρέχει κάθε ώρα που περνά όλο ένα και αυξανόμενο κίνδυνο για μη αναστρέψιμες βλάβες στην υγεία του και άμεσο κίνδυνο θανάτου. Για όσους και όσες δεν γνωρίζουν, βρίσκεται σε απεργία πείνας με αίτημα να σταματήσουν τα σχέδια ανάπλασης των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και να μην εκδιωχθούν οι 400 και πλέον άνθρωποι που διαμένουν εκεί. Του πολιτισμού, να σας το πω, όσοι δεν ξέρω θέλετε να πάτε θεατράκι σήμερα και να πάτε θέατρο βράχων εκεί στη δροσιά, σήμερα είναι και ζεστή μέρα, οπότε αν θέλετε να πάτε να δείτε αυτή την παράσταση, μια παράσταση η οποία είναι, κρατάει πολλά χρόνια και γεμίζει το θέατρο πάρα πολλά χρόνια, η παράσταση λέγεται «Θέλω να σου κρατώ το χέρι», είναι του Τάσου Ιορδανίδη το κείμενο, σε σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια της Θάλιας Ματίκα. Είναι μια πάρα πολύ συγκινητική παράσταση αυτή. Σας το είχα ξαναπεί όταν την είχα πρωτοδεί πριν από 3 χρόνια περίπου, γιατί είναι πολλά τα χρόνια που είναι, που παίζεται αυτό το έργο. Στις 17 Οκτωβρίου του 1963 οι Beatles ηχογραφούσαν για πρώτη φορά σε 4-track το τραγούδι τους «I want to hold your hand». Το νούμερο 1 hit του 1964 στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευση για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που εγγενίασε την νέα καλλιτεχνική εποχή ενός από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας. Η κούραση στο γάμο, η κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι μετά από πολλά χρόνια συγκατοίκησης, η απιστία και ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής γίνονται το σκηνικό για δύο παράνομους εραστές. Είναι και οι δύο γονείς, έχουν και οι δύο τα δίκια τους, έχουν κάνει και οι δύο λάθη. Και η παγκόσμια δραματουργία έχει συχνά ασχοληθεί τόσο με το ζήτημα των ανθρωπίνων σχέσεων, με τις ανάγκες των δύο φύλων, με τα θέλω τους και τα πρέπει τους. Ίσως επειδή ο θεατής άμεσα ή έμεσα μπορεί να ταυτιστεί πολύ εύκολα και να κινητοποιηθεί συναισθηματικά. Εδώ οι δύο ήρωες μας προσκαλούν να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυ και να αντιληφθούμε μέσα από τις συναντήσεις τους ότι αυτό που ψάχνουμε όλοι μας στο τέλος της ημέρας είναι η ουσιαστική συντροφικότητα, κάποιον να μας κρατάει το χέρι. Θα τα καταφέρουν? Οι περισσότεροι θεατές, βλέποντας αυτή την παράσταση, είπαν ότι είδαν τη δική τους ιστορία επί σκηνής, και νομίζω ότι ανταποκρίνεται αυτό στην πραγματικότητα, διότι και εγώ που την είδα την παράσταση και φίλοι που την έχουν δει, αυτό μου έλεγαν, ότι ρε εσύ, είναι σαν να έχω δει δικές μου σχέσεις, σαν να έχω δει τη σχέση των γονιών μου, σαν να έχω δει τη σχέση των κολλητών μου. Είναι μια πάρα πολύ συγκινητική παράσταση και νομίζω ότι είναι ότι πρέπει για ανοιχτό θέατρο σήμερα, 9:30 στο Θέατρο Βράχων, και εγώ σας έχω προσκλησούλες να πάτε εκεί. Θέλω να σου κρατώ το χέρι λοιπόν στο Θέατρο Βράχων. Στέλνετε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο, και το στέλνετε στο 698-58-700-59 για σήμερα λοιπόν στις 9:30 να πάτε. Τελειώνει η εκπομπή, φεύγετε για θεατράκι. Πάμε να ακούσουμε καινούριο τραγούδι, Μάρθα Φριτζίλα, μουσική Μίμης Νικολόπουλος, στίχη Φωτεινή Λαμπρίδη. Μας πήρανε την πόλη, έτσι κολλάει με όλα.

Η Δήμητρα εδώ μας λέει ότι το ακούει συνέχεια αυτό το τραγούδι και ότι είναι υπέροχο. Πραγματικά είναι ένα τραγούδι που ακουμπάει και περιγράφει απολύτως αυτό τον αστικό εξευγενισμό μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Το λέω έτσι για να μην το πω gentrification και μερικοί φίλοι τσαντιστούν με τους αγγλικούς όρους που χρησιμοποιώ. Τα λέει πάρα πολύ ωραία. Μας πήρανε την πόλη. Μας την έχουν πάρει την πόλη κανονικότατα. Παράλληλα συμβαίνουν και ωραία πράγματα στην πόλη, γιατί το καλοκαίρι σε αυτή την πόλη έχει αυτούς τους φοβερούς ανοιχτούς χώρους για τις συναυλίες, για τα θερινά σινεμά, για τις παραστάσεις. Ένας από αυτούς είναι και το Θέατρο Βράχων που σας στέλνουμε εμείς απόψε στις 9.30 να δείτε αυτή την πολύ γλυκιά παράσταση, την πολύ συγκινητική παράσταση «Το θέλω να σου κρατώ το χέρι» στις 9.30 στο Θέατρο Βράχων. Το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο, στο Viber, στο 98 58 7 0 0 59. Και έχουμε Nick Cave αύριο, παιδιά. Και να μου πείτε πόσες φορές τον έχουμε δει τον Nick Cave. Εντάξει, γιατί είναι ποτέ αρκετές οι φορές που θα δεις τον Nick Cave. 4, λέει ο Παντελής, τον έχει δει. Και ό,τι και να έχεις να του καταλογίσεις του Nick Cave, ό,τι και να έχεις να πεις για τον Nick Cave, αυτά που έχει κάνει στη μουσική, αυτά που μας έχει χαρίσει αισθητικά, μελωδικά, μουσικά, δεν συγκρίνονται και δεν χαρίζονται πουθενά και σε κανέναν. Ο Nick Cave και οι Bad Seeds, για όσους δεν γνωρίζουν, σχηματίστηκαν το 1983 μετά τη διάλυση των Birthday Party και γρήγορα παγιώθηκαν ως ένα από τα πιο πρωτοπόρα και καταξιωμένα συγκροτήματα της post-punk εποχής. Ο ήχος τους εξελίσσεται σταθερά όλα αυτά τα χρόνια και εντάξει, είναι αυτή η λυρική ματιά του Nick Cave, από το σκοτεινό χάος του From Here to Eternity μέχρι έτσι το πιο σκεπτικό, το Wild God του 2024. Ο Cave μαζί με τους Bad Seeds δεν σταμάτησαν να δημιουργούν τραγούδια που αγγίζουν εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, κερδίζοντας μια περίοπτη θέση στη rock and roll αιωνιότητα. Η περιοδία θεωρείται από τις top συναυλιακές εμπειρίες, αυτή η περιοδία του Nick Cave, και αύριο θα είναι στο Release Athens, στην πλατεία νερού. Την τελευταία φορά που τον είδαμε στο Release, τώρα δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, που ήταν με το πιάνο και αυτή την τεράστια gospel χοροδία, ήταν πραγματικά μια τρομερή εμπειρία. Ανδριανέ μου, μας ρωτάς αν κόπηκαν οι ειδήσεις. Όχι, δεν έχουν κοπεί οι ειδήσεις, απλώς είναι μια περίοδος αδειών, θα αποκατασταθεί άμεσα το ζήτημα. Και ένας φίλος μας λέει ότι δεν ακουγόμαστε στο διαδίκτυο, θα το φροντίσουμε.

Μας λέει ο φίλος ο Νίκος ότι δεν θέλουμε ούτε Nick Cave ούτε κανέναν, λέει, στην πλατεία νερού. Την παραλία μας ελεύθερη θέλουμε. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, Νίκο. Εκεί δεν είναι παραλία. Εκεί είναι μια σκάφη έχει γύρω-γύρω και μια προβλήτα. Αλλά σε κάθε περίπτωση το Release Athens θα φύγει από την πλατεία νερού. Μετακομίζει το Release Athens και πάει προς Μαρκόπουλο από την διοργάνωση του χρόνου. Δεν θα βρίσκεται στην πλατεία νερού, αλλά στο Μαρκόπουλο. Λεπτομέρειες θα πούμε βέβαια καθώς θα βγαίνουν περισσότερες πληροφορίες. Αλλά ναι, τελευταία χρονιά του Release εκεί στην πλατεία νερού. Τώρα έχουμε και δύο sold out στην Πετρούπολη, στο Σωκράτης Μάλαμα σήμερα και αύριο. Δεν μπορείτε να πάτε, δεν έχει εισιτήρια. Μόνο Θέατρο Βράχων μπορείτε να πάτε που σας έχουμε εμείς προσκλήσεις. Αν μας στείλετε μήνυμα στο Viber, ήδη είναι αρκετά τα μήνυματά σας. Να πάτε να δείτε το Θέλω να σου κρατώ το χέρι σήμερα στις 9.30 εκεί στη Δροσούλα στο Θέατρο Βράχων. Σωκράτης Μάλαμας, περιοδία καλοκαίρι 2026 με την Καραπατάκη και το Γιάννη Μάλαμα. Και τη γνωστή φοβερή μπάντα με τον Κλέον Αντωνίου, με τον Παπατριανταφύλου, με τον Ταπάκη, με τον Καλογιάννη Βεράνη. Αυτές οι φοβερές βραδιές που κάνει ο Μάλαμας και γίνονται sold out. Λέει ο Νίκος ότι είναι η παραλία της Καλλιθέας, αυτή είναι η παραλία της. Συν ότι υποφέρουν οι τζιτζιφιές, έξω λέει το ταϊπέδα από τους δημόσιους χώρους.

Είπαμε ότι θα πούμε και για την Επίδαυρο. Σιγά σιγά θα λέμε για αυτά που έχουμε να δούμε στην Επίδαυρο. Είπαμε βέβαια για τη Μύδια. Πάμε στους Πέρσες. Πάμε στους Πέρσες. 3 και 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, οι Πέρσες του Χρήστου Θεοδωρίδη. Μία νύχτα βαθιά, σαν χίλια χρόνια. Κάπου στον κόσμο, 25 άνθρωποι περιμένουν τα νέα μιας βέβαιης καταστροφής. Οι φόβοι όλων επιβεβαιώνονται. Ανάμεσα στο μέγεθος του πένθους και την πράξη αντίδρασης που μοιάζει ανέφικτη, αισθάνονται μετέωροι και ανήμποροι. Αυτή τη νύχτα, 6 άνθρωποι μπορούν μόνο να κλάψουν. Με αφηγηματικό σημείο εκκίνησης στην είδηση της καταστροφικής ήττας στη Σαλαμίνα, κεντρικός άξονας της ιστορίας είναι ο θρήνος, αδιαπραγμάτευτος, διαρκής, επαναλαμβανόμενος, για όσους χάθηκαν, για ένα ευτυχισμένο παρελθόν που απολέστηκε. Στην πρώτη του κάθοδο στο Αργολικό Θέατρο, αυτός ο νεαρός σκηνοθέτης, τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή, Θεσσαλονικιός, αναμετριέται με την Εσχύλια Τραγωδία, γραμμένη το 472 π.Χ. Αποτελεί το αρχαιότερο σωζόμενο πλήρες έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και ταυτόχρονα την παλαιότερη μεταγραφή γεγονότων της ιστορίας στο θέατρο. Ο Χρήστος Θεοδωρίδης εργάζεται πάνω σε αυτό το κείμενο, σε αυτό το έργο των Περσών, ένα αντιπολεμικό έργο, συνεχίζοντας έτσι μια νοητή πορεία που έχει σχηματίσει τα τελευταία χρόνια, με έργα και πολιτικά φορτισμένα και επίκαιρα. Σε εσάς που με ακούτε, της Λούλας Αναγνωστάκη, το «Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου», του Εντουάρ Λουί που το είχαμε δει στο προσκήνιο, και το «Συνέδριο για το Ιράν», του Ιβάν Βυρυπάγεφ που το είχαμε δει στο Πλήφα. Αποκλίνοντας από τη μυθική αφήγηση που κατά κανόνα κυριαρχεί στην τραγωδία, ο Εσχύλος εδώ συνθέτει το μοναδικό έργο του είδους θέατρο ντοκουμέντο που απαντάται στο σώμα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Αυτόπτης μάρτυρας και στρατιώτης των Αθηναίων στην ναυμαχία της Σαλαμίνας, ο ίδιος δημιουργεί μια πρωτοφανή μορφή παραστατικού εντός εισαγωγικών ρεπορτάζ πολέμου, μόλις 8 χρόνια μετά. Είναι πολύ πρόσφατα τα γεγονότα όταν τα καταγράφει ο Εσχύλος και η ιστορία ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή. Και σε αυτό το καλλιτεχνικό εγχείρημα του Χρήστου Θοδωρίδη συναντάμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την απώλεια. Τα ονόματα των ανθρώπων, αν θυμάστε τους Πέρσες, ο χορός ρωτάει συνεχώς, ρωτάει εμφατικά και με αιμονή τον αγγελιοφόρο, ρωτάει αυτός ζει, με αυτόν τι έγινε, και αναφέρονται συνέχεια ονόματα. Λοιπόν, αυτά τα ονόματα δεν είναι μόνο περσικά, αλλά είναι ονόματα ανθρώπων που χάθηκαν και χάνονται κάθε λεπτό στο σήμερα. 22 ηθοποιοί, διαρκώς επί σκηνής, συνθέτουν ένα χορό πρωταγωνιστή, που με μόνα εργαλεία το λόγο, την κίνηση και τη μουσική εκφράζει το συλλογικό τραύμα μιας κοινωνίας αντιδική μας, μιας μουδιασμένης κοινωνίας. Οι Πέρσες, ένα σπουδαίο αντιπολεμικό έργο, και ο Χρήστος Θοδωρίδης πάντα με μια αιχμηρή ματιά, πολιτική, κοινωνική, ανυπομονούμε να τον δούμε, να δούμε τη δουλειά του στην Επίδαυρο. Και έχω την εντύπωση ότι αν οι Πέρσες μας έλεγαν κάτι, θα μας έλεγαν αυτό που θα μας πει αυτό το τραγούδι.

0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Στο κόκκινο.
0: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εδώ είμαστε. Λοιπόν, μου λέει η Πανωρέα, καλώς την Πανωρέα, τι ωραίος ο Μάλαμας και τι φοβερή ήταν αυτή η περίοδος του Μάλαμα. Λέει αυτό που είπες τώρα, αυτό που έλεγα για τους Πέρσες, μου θύμισε το έγκλημα των Ντεμπών και κάθε έγκλημα, τη γενοκτονία των Παλαιστινίων και γενικώς όλα τα εγκλήματα, την αγωνία που έχει σαν ζει το παιδί σου, ο δικός σου άνθρωπος, ο φίλος σου, ο συγγενής σου. Και πράγματι είναι αυτό, αυτά τα ονόματα που συνεχώς ρωτάει ο χορός, τι απέγινε αυτός, τι απέγινε εκείνος, είναι, ναι, μας θυμίζει τους γονείς την επόμενη μέρα από εκείνο το έγκλημα στα Τέμπη να ρωτούν έξω από τα νοσοκομεία για τα παιδιά τους. Μας θυμίζει τα ονόματα γραμμένα εκεί στον άγνωστο στρατιώτη, αλλά όχι μόνο αυτά. Τα ονόματα που φωνάζουν οι μανάδες στη Γάζα, αν ζουν, αν είναι ασφαλείς, αν είναι υγιή τα παιδιά τους. Λέει η Μαρία, εξαίρετος ο νέος και υπέροχος σκηνοθέτης Χρήστος Θοδωρίδης. Πράγματι, στο συνέδριο για το Ιράν, όπως και στο εσείς που μας ακούτε, η σκηνοθεσία του ήταν υπέροχη, όπως και οι ηθοποιοί που ερμήνευαν τα έργα. Μακάρι να βλέπαμε τους Πέρσες του, αλλά ελπίζω να το παίξει στο θέατρο Πορεία. Κοίτα, θα δούμε, όπως ο Τάρλο λέει την Ηλέκτρα εντός. Θα δούμε, γιατί εντάξει, οι περισσότερες παραστάσεις δεν ανακοινώνεται αυτό, αλλά οι περισσότερες παραστάσεις που κατεβαίνουν επίδαυρο, μετά τις βλέπουμε και σε θέατρα της Αθήνας. Εγώ να σας πω και για μια φοβερή σειρά που βλέπω, το Pluribus, το οποίο το έχει κάνει ο Gilligan, αυτός που είχε κάνει και το Better Call Saul, εξαιρετική σειρά, όπως και το Leftovers. Είναι μια μεταποκαλυπτική σειρά, αυτά τα post-apocalyptic που λένε, πώς θα ήταν ο κόσμος αν μετά από μια πολύ μεγάλη αλλαγή, είτε καταστροφή, είτε... Εδώ δεν είναι ακριβώς καταστροφή αυτό που συμβαίνει και γι' αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι η πιο ευρηματική παγκόσμια καταστροφή. Ξαφνικά, μια μέρα, ξαφνικά ο κόσμος, ο πληθυσμός της γης μολύνεται από μια επιδημία ευτυχίας. Ξαφνικά όλοι έχουν ξεπεράσει τις προκαταλήψεις, έχουν ξεπεράσει τους ρατσισμούς, έχουν ξεπεράσει τις μικρότητες, έχει σταματήσει ο πόλεμος. Ξαφνικά είναι όλοι οικολόγοι και προστατεύουν το περιβάλλον. Έχει τελειώσει το έγκλημα, τελειώνουν όλα. Και μένουν ελάχιστοι άνθρωποι οι οποίοι, όμως τι γίνεται, έχουν όλοι μία κοινή βούληση, ένα κοινό εγκέφαλο σαν να λέμε, μοιράζονται όλοι τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις, μία κοινή συνείδηση λοιπόν όλος ο κόσμος, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μένουν κάποιοι στην απέξω, κάποιους δεν τους πιάνει αυτή η επιδημία. Και αυτοί διατηρούν αυτή την προσωπική βούληση, την ατομικότητα, αυτή την ελεύθερη βούληση και την ελεύθερη δράση του ατόμου. Και αναρωτιέσαι, τι είναι καλύτερο? Είναι καλύτεροι αυτοί που ενεργούν αυτοβούλως και ελεύθεροι και μπορεί να προβούν και σε εγκλήματα γιατί το θυμικό τους επηρεάζει, γιατί οι προσωπικές τραγωδίες ή το προσωπικό όφελος τους επηρεάζουν, ή οι άλλοι οι οποίοι είναι μεν σαν πρόβατα, αλλά είναι σαν πρόβατα ταγμένοι στο καλό και στο αγαθό? Ο Gilligan πάντα βάζει φιλοσοφικά ζητήματα μέσα στις σειρές του. Αν είχατε δει και το Leftovers, επίσης θέτει τέτοια θέματα. Και ξέρετε, δεν είναι τόσο εύκολη η απάντηση αν το δείτε. Αξίζει να τη δείτε αυτή τη σειρά. Ούτως ή άλλως έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές. Είναι το πιο κουφό μεταποκαλυπτικό σενάριο. Μία επιδημία ευτυχία στον κόσμο και εκείνοι που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι οι δυστυχισμένοι. Όπως έλεγε και μία γνωστή μου, οι καταθλιπτικοί έχουν την καλύτερη επαφή με την πραγματικότητα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά πάμε με ρεπορτάζ.

Soul ακούμε, Dead Man's Bones. Αυτός που τραγουδάει είναι ο Ryan Gosling, σε αυτή την εξαιρετική μπάντα που έχει δημιουργήσει ο Ryan Gosling, πολύ τάλαντος. Και αυτό ήταν το Lose Your Soul, χάνεις την ψυχή σου και πραγματικά

0: της ακυρωμένης διοργάνωσης αναδεικνύεται και μια πολύ ευρύτερη συζήτηση για τη διαχείριση των κοινοφελών κληροδοτημάτων, τη βούληση των δωρητών, τον έλεγχο δημόσιας περιουσίας μεγάλης αξίας και τον τρόπο τελικά με τον οποίο το κράτος παρεμβαίνει στη διοίκησή τους. Έχουμε προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχουμε σοβαρές καταγγελίες για αλλίωση του χαρακτήρα του Ζαπίου. Είναι μια συζήτηση η οποία δεν μένει απλώς στο πολιτιστικό ρεπορτάζ. Πλέον αγγίζει τον πυρήνα της διαχείρισης δημόσιου πλούτου και κοινοφελών περιουσιών στη χώρα μας, έτσι. Και σήμερα διαβάζαμε και τον πρόεδρο της Πανυπηρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Μάκη Κιάμο, να μιλά στην Εφημερίδα των Συντακτών. Διαβάσαμε και το ρεπορτάζ το σχετικό του συναδέλφου του Γιάννη του Κιμπουρόπουλου, όπου μιλάει για την επιχείρηση ιδιωτικοποίησης περίπου 15.000 κληροδοτημάτων, από τα οποία σχεδόν τα μισά είναι υπηρωτών, μικρών και μεγάλων δωρητών. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο από την Εφημερίδα των Συντακτών, τον Γιάννη Κιμπουρόπουλο. Γιάννη, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα σε εσένα, Μαρία, και στους ακροατές του Κόκκινου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Πολύ, πολύ συμπυκνωμένα έχεις πει την ουσία του πράγματος, γιατί ένα κομμάτι αφορά το Ζάπιο αυτό καθεαυτό, που είναι ίσως η πιο εμβληματική περίπτωση, αλλά το ευρύτερο είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, θα λέγαμε. Διότι το ευρύτερο πρόβλημα είναι η νομοθέτηση, ο τρόπος που νομοθέτησε η κυβέρνηση στα τέλη του 25, για να, ας το πούμε, ιδιωτικοποίηση μέσω κρατικοποίησης, θα έλεγα. Υπάρχει αυτή η ιδιομορφία. Mm. Περίπου 15.000 υπολογίζονται τα κληροδοτήματα σε όλη τη χώρα, για τα οποία δεν υπάρχει ένα σαφές μητρό ακόμη καταγραφή, τα οποία μπορεί να έχουν τεράστια περιουσιακά στοιχεία από πολύ μικρά. Πώς να σας το πω, κληροδότημα μπορεί να είναι και ένα μικρό διαμέρισμα.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Το οποίο το αφήνει ένας άνθρωπος στο δημόσιο για ένα σκοπό, για να φιλοξενεί π.χ. φοιτητές που σπουδάζουν από το χωριό του. Κατανοητό. Λοιπόν, και κληροδότημα είναι και το Ζάπιο, του Ζάπα. Δεν θέλουμε να αγιογραφήσουμε και να καθηγιάσουμε όλους τους ευεργέτες. Είχαν και αυτοί τις λαμογές τους.
0: Προφανώς.
1: Να μην είμαστε έτσι, να είμαστε δίκαιοι.
0: Αλλά ήτανε κάτι άφησαν για κάποιο σκοπό.
1: Και ένα είδος, ακριβώς. Ήτανε, αυτό που κάνανε οι ευεργεσίες ήταν και ένα είδος αγοράς υστεροφημίας, ας το πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που κατέλειπαν είναι αυστηρά προσδιορισμένο σκοπού, αυστηρά κοινοφελούς, αυστηρά δημόσιο, άρα είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Δεν μπορείς επομένως να το παίρνεις και να το διαχειρίζεσαι κατά βούληση, όπως συνέβη, ας πούμε, με αυτό το νομοθέτημα, του οποίου πρώτη εφαρμογή είναι το Ζάπιο.
0: Τι σημαίνει πρακτικά η μετατροπή ενός κληροδοτήματος σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ως προς τη λογοδοσία και το δημόσιο έλεγχο, Γιάννη, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας?
1: Λοιπόν, σημαίνει ότι καταρχάς η διεύθυνση, ας πούμε, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που αναλαμβάνει την εποπτεία αυτών όλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, όσων βέβαια ιδρυθούν, γιατί μπορεί κάποια να είναι, ας πούμε, ανενεργάτα, να αποδειχθούν ανενεργά ή χωρίς ουσιώδες, ας πούμε, χωρίς ουσιώδη περιουσιακή αξία, τα κληροδοτήματα. Όσα λοιπόν επιλεγούν και είναι αξιόλογα, θα έχει τη δυνατότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας να διορίζει τις διοικήσεις τους, παρακάμπτοντας όλη την μέχρι τώρα διαδικασία, στην οποία από μια λίστα πολλών φορέων, ανάμεσα τους και των εθνικοτοπικών συλλόγων που αντιστοιχούν, ας το πούμε, στην ιδιαίτερη πατρίδα του ευεργέτη που έχει αφήσει το κληροδότημα.
0: Όπως η Πανυπηρωτική Συνομοσπονδία.
1: Ακριβώς όπως η Πανυπηρωτική, που για δεκαετίες ολόκληρες εκπροσωπεί το στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Επιτροπή του Ολυμπίου και του Ζαπίου κληροδοτήματος. Παρακάμπτωσες, μπορούν να διοριστεί οποιοσδήποτε ανεξαρτήτως προσόντων, ανεξαρτήτως στη συγκεκριμένη περίπτωση, για παράδειγμα. Mm-hmm. Στο Ζάπιο η παράδοση ήταν ότι 18 φορείς υπεδείκνυαν από ένα πρόσωπο ο καθένας, από κρατικές αρχές μέχρι τον δικηγορικό σύλλογο.

0: Αθήνας ή την Πανυπηρωτική κλπ. Κλπ. Mm-hmm. Υποδείχνει από ένα πρόβλημα που είχε κάποια ακαδημαϊκή επιστημονική περιγραμμινή, πρώην δικαστική, επιστήμονες, ειδικοί, ας πούμε, αρχιτέκτορες κλπ. Κλπ. Που είχαν, οι νομικοί δικηγόροι, που είχαν την
1: τεχνογνωσία,
0: πούμε,
1: και
0: τεχνογνωσία για να διαχειριστούν ανάλογα με το είδος του κληροδοτήματος. Mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Είναι, εδώ έχουμε να κάνουμε στην περίπτωση του Ζαπίου με ένα τεράστιο χώρο και το πόσιμο, ας πούμε, που δεν περιορίζεται στο Μέγαρο το Ζάπιο.
1: Βέβαια.
0: Ουσιαστικά περιλαμβάνει το λόγο του Αρδιτού, το Καλλιμάρμαρο, όλη αυτή την περιοχή. Mm. Έτσι αντιλαμβάνεστε, εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ιστορικού κέντρου. Παρακάμπτονται λοιπόν όλοι αυτοί οι φορείς, διορίζονται άνθρωποι εκλεκτοί της εκάστοτε κυβέρνησης, άρα με αυτόν τον τρόπο εξουσιοδοτούνται, αποκτούν τη δικαιοδοσία να κάνουν μια ιδιωτικο-οικονομική διαχείριση. Και ποιος ξέρει αργότερα και μια πλήρη ιδιωτικοποίηση κάποιων από αυτά τα κληροδοτήματα και από αυτά τα μνημεία. Αυτός είναι ο κίνδυνος, αυτός είναι ο φόβος, γι' αυτό το λόγο για πρώτη φορά αυτός ο νόμος, που δυστυχώς δεν βρήκε την πρέπουσα αντιπολίτευση και αντίσταση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε γιατί δεν κατανοήθηκε η κουτοπονηριά πίσω από το νομοσχέδιο, είτε γιατί δεν ξέρω τι άλλο, δεν θέλω να υποψιαστώ, ας το πούμε, διαπλοκές και άλλα πράγματα. Πάντως πέρασε
1: στον ντούκου λίγο.
0: Στον ντούκου, ακριβώς. Νομίζω ότι ένα κόμμα μόνο το καταψήφισε πλήρως, ας πούμε. Και στη διαβούλευση, να φανταστείτε, το Δεκέμβριο που περνούσε από την Αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, δεν υπήρξε ούτε ένας εκπρόσωπος από όλους αυτούς τους τοπικούς φορείς με τους οποίους που σχετίζονται άμεσα, και ήδη αυτοί οι τοπικοί φορείς, όπως η Πανυπηρωτική, χρηματοδοτούνται από αυτά τα κληροδοτήματα.
1: Ναι.
0: Και δεν υπήρχε ούτε ένας στην ακρόαση των φορέων στην Βουλή. Λοιπόν, αυτή είναι λίγο πολύ η διαχείριση, και έχουμε λοιπόν με αφορμή το Ζάπιο τις δύο πρώτες προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Προσβάλλονται οι πράξεις του διορισμού και του καθορισμού των αμοιβών. Mm-hmm. Σημειωτέρων ότι στο Ζάπιο και στα περισσότερα κληροδοτήματα τιμητικές ήταν οι συμμετοχές.
1: Χωρίς μισθό.
0: Έτσι, άμισθες ακριβώς, και μόνο μια μικρή αποζημίωση της τάξης των 50 ευρώ ανασυνεδρίαση, για να καταλάβετε. Αυτό ήταν όλο για τον πρόεδρο.
1: Και προκειμένου τι αμοιβές είχαμε, Γιάννη?
0: Στην περίπτωση του Ζαπίου,
1: ναι, ναι.
0: Πριν όλες και όλες ήταν, ας πούμε, εάν είχαμε πλήρη συμμετοχή σε όλες τις συνεδριάσεις, 4 ας πούμε το μήνα, όλο το κόστος της δεκαμελούς επιτροπής της προηγούμενης ήταν 2.000.
1: Ναι.
0: Όλο το κόστος. Τώρα, αυτή τη στιγμή, μόνο ο πρόεδρος, η αντιπρόεδρος και ο γενικός διευθυντής αθροίζουν περίπου πάνω από 10.000 μεικτό το μήνα. Δηλαδή ανεβαίνει το κόστος στο μισθολογικό μαζί με τις παρουσίες, ας το πούμε, τις αποζημιώσεις για τις παρουσίες στις συνεδριάσεις, από τα περίπου 20.000 το χρόνο, πάει περίπου στα 140.000 το χρόνο.
1: Έτσι.
0: Αυτό καθ' αυτό μπορεί να μην είναι το ποσό τεράστιο, αλλά όταν έχεις να κάνεις με ένα κληροδότημα που το αποθεματικό του μειώνεται, έχει φτάσει στα 3 εκατομμύρια όλα και όλα. Κάποτε ήταν 8 εκατομμύρια. Είναι πολύ εύκολο να εξανεμιστεί έτσι συντοχρόνο.
1: Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, το ότι μειώνεται το αποθεματικό.
0: Ακριβώς,
1: τα
0: ακριβώς,
1: χρόνια.
0: Ακριβώς. Καλώς, παρότι γνωρίζουμε ότι εδώ υπάρχουν έσοδα πάρα πολλών χιλιάδων. Έτσι, δηλαδή, καταλαβαίνετε, παράδειγμα η Έγλη. Η Έγλη. Ποιος δεν ξέρει την Έγλη στο Ζάπιο?
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω τι μίσθωμα έχει η Έγλη. Ή ας πούμε οι εκχωρήσεις του Καλλιμάρμαρου. Δεν ξέρω πού πάνε. Νομίζω ότι πάνε στην Ολυμπιακή Επιτροπή, ας πούμε,
1: ναι,
0: αυτά τα έσοδα. Θα έπρεπε όμως με έναν τρόπο και στην Επιτροπή Ολυμπίου να πηγαίνουν.
1: Να μην θυμηθούμε πάντων και πιο εμπορικούς σκοπούς, τύπου παπούτσια στους ουρανούς.
0: Καλά. Εντάξει, εμπορικοί σκοποί μπορεί να θεωρηθούν, ας το πούμε τώρα, δεν θέλω να γίνομαι κακός, αλλά και οι συναυλίες, ας πούμε, του ενός Ιταλινού, ας πούμε, ενώ εμπορικές συναυλίες,
1: ναι.
0: Έχουν ένα εμπορικό χαρακτήρα.
1: Σωστό, υπάρχει αντίτιμο, βέβαια.
0: Έτσι, δεν είναι. Αντίτιμο. Όταν πληρώνει ο άλλος, ας πούμε, 20, 30, 40, 100 ευρώ ανάλογα με τη θέση, είναι εμπορικός ο χαρακτήρας. Λοιπόν, αυτά όλα θα κριθούν λοιπόν με τις δύο προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς, έτσι δεν έχουν οριστεί, στο τέταρτο τμήμα, και μέσω αυτών θα κριθεί και η συνταγματικότητα όλου του νομοθετήματος για τα κληροδοτήματα, την έμεση ιδιωτικοποίηση των κληροδοτημάτων.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση, γιατί πέρα από το μέλλον των κληροδοτημάτων και το χαρακτήρα που θα διατηρήσουν, βλέπουμε ότι περνάμε και σε ένα μοντέλο από τη συλλογική εκπροσώπηση φορέων, τοπικών συλλογικοτήτων, περνάμε σε ένα μοντέλο κυβερνητικών διορισμών. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε έτσι γενικότερα γύρω,
0: ναι,
1: μας.
0: Και το οποίο έχει δύο όψεις, ας πούμε. Αφενός να ελέγξω όλα αυτά τα κληροδοτήματα, τους θεσμούς, τους μικρούς, μεσαίους, μεγάλους, και ταυτόχρονα τα τακτοποιήσω και πολύ κόσμο. Για φανταστείτε πόσα πελατάκια σε εκατοντάδες κληροδοτήματα μπορεί να
1: διοριστούν.
0: Να έχουν, ας πούμε, την ευτυχία να παίρνουν ένα καλό μισθό επίπεδου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Για φανταστείτε, αυτός είναι ο μισθός που ορίστηκε για τον πρόεδρο του Ζαπίου.
1: Μάλιστα. Και υπάρχει βέβαια και έτσι αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι υπάρχει διαχείριση του Ζαπίου εν ώψη και των έργων για την ελληνική προεδρία.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πράγματι, ας το πούμε, ο διορισμός υποτίθεται ότι αφορά μια συγκεκριμένη διαχείριση τον επόμενο χρόνο, από την 1η Ιουλίου που θα κλείσει τελείως το Ζάπιο, θα κλείσει για το κοινό, εννοούμε, για να γίνουν εργασίες παρέμβασης. Έχει και βέβαια μια σημασία τι έκταση εργασίες παρέμβασης θα γίνουν σε αυτό το μνημείο.
1: Πράγμα.
0: Έχω καταλάβει. Γιατί τώρα...
1: Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να πάρουν τις άδειες, τις απαραίτητες, έτσι.
0: Ακριβώς, γιατί βλέπουμε έναν προϋπολογισμό παρεμβάσεων, νομίζω περίπου 28-29 εκατομμύρια. Υπάρχει και ένα ερώτημα, δηλαδή τι είδους παρεμβάσεις είναι όσον αφορά και πόσο παίρνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα του μνημείου. Υποθέτω ότι το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων θα έχει έναν λόγο σε αυτό το πράγμα.
1: Εκεί θα μιλήσω με τη Βασιλική την Τζεβελέκου, Γιάννη.
0: Πολύ ωραία.
1: Για να δούμε πράγματι αν έχουν πάρθει οι απαραίτητες άδειες. Όπως είδαμε στην περίπτωση της Εξέδρας, αυτό δεν έγινε. Και έτσι ξετυλίχθηκε και όλο αυτό το κουβάρι για το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή. Και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτησή μας και για το
0: ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Και σήμερα μου και οι ακροατές που θα την υπομονή να μας ακούσουν. Να με ακούσουν.
1: Θα το παρακολουθούμε και θα είμαστε σε επαφή. Καλό σου απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, γεια.
1: Φανή που με ρωτάς, θα το λάβεις αμέσως μόλις βγούμε από την εκπομπή. Η Πανωρέα λέει, γιατί μειώνεται το αποθεματικό ΟΕΟ. Εδώ. Ξέρετε, είναι αυτά τα θέματα τα οποία τσούκου τσούκου τα πιάνουμε. Δεν φαίνονται μεγάλα τα νούμερα μπροστά σε όλα αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες, και όχι αυτές τις μέρες, τα τελευταία χρόνια περνάνε. Είμαστε οι άνθρωποι που βλέπανε τα εκατομμύρια να περνούν. Αυτοί είμαστε πλέον. Και έχουμε και αυτό το, πώς το λέγαμε, αυτή την κατάσταση σοκ, όπου τίποτα δεν μας προκαλεί έκπληξη, αλλά από την άλλη καταλαβαίνετε ότι γίνονται πραγματάκια. Γίνονται πραγματάκια.

Λοιπόν, θα πάει ο Χρήστος Τσακατούρας 9.30 ώρα σήμερα στο Θέατρο Βράχων, θα είναι το όνομά του στην είσοδο. Θα πάει η Ειρήνη Μαλαθρίτου στο Θέατρο Βράχων στις 9.30 ώρα σήμερα, θα είναι το όνομά της στην είσοδο, η Βασιλική Ροδοπούλου και ο Γιώργος Μπουτσίνης. Βασιλική Ροδοπούλου, Γιώργος Μπουτσίνης, Ειρήνη Μαλαθρίτου και Χρήστος Τσακατούρας θα πάτε σήμερα στις 9.30 στο Θέατρο Βράχων στην παράσταση «Θέλω να σου κρατώ το χέρι». Θα είναι τα ονόματά σας στην είσοδο. Αυτά από εμένα σήμερα. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Σαββόπουλος. Αν τα είπαμε καλά και σας άρεσε, τα λέμε και αύριο, ίδια ώρα, στις 5. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης και στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλος με πράσινη μπλούζα. Του έχει μείνει από χθες λόγω Μπράντοβιτς που πήγε στο ΆΚΑ να τον υποδεχτεί. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τη σκέψη σας, τα ερωτήματά σας, τα μηνύματά σας. Λοιπόν, αυτή η επικαιρότητα, η ζωή, η ίδια, τι αντιθέσεις παράγουν. Στη μία πλευρά του λόφου είναι ο Αριστοτέλης Χατζής, κάτοικος των κατηλημένων προσφυγικών της Λοφόρου Αλεξάνδρας. Διανύει την 139η ημέρα απεργίας πείνας και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα. Η αποστεωμένη εικόνα του μαρτυρά τον επίπονο αγώνα που κάνει. Η κοινότητα των προσφυγικών Αλεξάνδρας θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση συμπαράστασης σε μία ώρα στις 7 στο Σύνταγμα. Και ο Αριστοτέλης Χατζής μαζί με τους άλλους κατοίκους των προσφυγικών Αλεξάνδρας αντιστέκονται στη σύμβαση ανάπλασης των προσφυγικών κατοικιών από την περιφέρεια Αττικής που θα τους πετάξει έξω από τα σπίτια τους. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η ουσία. Και νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης τι πούλησε, πούλησε το αφήγημα της εκένωσης των καταλήψεων. Πρέπει να ανακουπούν και αυτές οι διαρροές προς τα δεξιά ή προς το εκολαπτώμενο κόμμα Σαμαρά, ρε παιδί μου. Και πουλάμε έτσι, δεξιό αέρα. Και στην άλλη πλευρά του λόφου είναι η επιτελική αριστεία, την οποία ενσαρκώνουν η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και οι δεκάδες άλλοι γαλάζιοι εμπλεκόμενοι σε δυσόδεις υποθέσεις την τελευταία επταετία. Καταδίκες, ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, συγκαλύψεις συνθέτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της νεοδημοκρατικής εικόνας. Νωρίτερα, ο Παύλος Μαρινάκης ξανά έδειξε διάθεση στήριξης του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Από όσα λέει στην ανακοίνωση του Αβραμόπουλος, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν, είπε ο Μαρινάκης για τον Αβραμόπουλο. Όσο για το email gate και την καταδίκη της Άννας Μισελ, επιχειρεί να βγάλει την ουρά της Νέας Δημοκρατίας απ' έξω. Και τι ουρά! Δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, επιχείρησε να πείσει ο Μαρινάκης. Αυτές είναι οι δύο πλευρές του λόφου της επικαιρότητας. Τι χάος της χωρίζει, έτσι. Νωρίτερα είχαμε και μια ζουμερή εξέλιξη στη Βουλή. Η Ντόρα Μπακογιάννη διαφώνησε με τον αδερφό της στο γήπεδο της συνταγματικής αναθεώρησης. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης έχει προτείνει μία και μόνη εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η πρώην υπουργός διαφωνεί με την πρόταση αυτή, προκρίνοντας να παραμείνει το συγκεκριμένο άρθρο του συντάγματος, ως έχει. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά και στα καλύτερα σπίτια, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ανακοινώθηκε νωρίτερα και η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ισχυρό το στίγμα της ανανέωσης εδώ. Όλες οι λεπτομέρειες, όλα τα ονόματα στο site της Αυγής. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

Έχουμε την ηχηρή παρέμβαση από τον Πάνο Ρούτσι που επισκέφθηκε χθες το βράδυ, απλώς έγινε γνωστό τώρα, τον απεργό πείνας των προσφυγικών, τον Αριστοτέλη Χατζή. Ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος έχει υπάρξει απεργός πείνας, είχε υπάρξει απεργός πείνας, ζητώντας να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά του για την εκταφή του παιδιού του, δήλωσε ότι θα είναι δίπλα του όσο χρειαστεί, δίπλα στον Αριστοτέλη Χατζή. Και παράλληλα κάλεσε τους υπεύθυνους να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Διαβάζουμε ένα απόσπασμα της συγκινητικής του δήλωσης, ανάρτησης. Ο Αρίστος είναι με το χαμόγελο στο στόμα, είναι δυνατός, δεν τα παρατάει γιατί είμαστε δίπλα του. Όλη η κοινωνία και ούτε εμείς θα τα παρατήσουμε. Θα είμαστε δίπλα του.

0: Πάμε λοιπόν στην πολιτική επικαιρότητα. Η καταδίκη της Άννας Μισελά Σιμακοπούλου και η έκδοση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου σηκώνουν σκόνη σε μια συγκυρία που το μισό Υπουργικό Συμβούλιο περιοδεύει στην επαρχία, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να επανασυσπυρώσει η Νέα Δημοκρατία τις δυνάμεις της. Άρα δεν μιλάμε τόσο πολύ για πολιτική ειδησιογραφία, αλλά για δικαστική ειδησιογραφία, έτσι. Το ερώτημα ωστόσο είναι, για να πάμε και στα πολιτικά, πώς θα πορευτούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτό το νέο τοπίο. Ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας της Ανανεωτικής Αριστεράς που επανεξελέγει προχθές, είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κύριε Μαργαρίτη. Καλησπέρα σας.
1: Καλό απόγευμα και εσάς και στους ακροατές μας.
0: Δεν έχει βγάλει ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που αφορά στον κύριο Αβραμόπουλο. Εσείς έχετε κάποιο σχόλιο?
1: Περιμένουμε να δούμε πώς θα διευκρινιστεί όλη η εξέλιξη. Mm-hmm. Την επιλογή του να μην κρατήσει τη βουλευτική ασυλία και θα αξιολογηθεί η κατάσταση. Είναι προφανές ότι στη Νέα Δημοκρατία και η υπόθεση της Ασημακοπούλου και η υπόθεση του Αβραμόπουλου είναι βαριές σκιές. Θα δούμε στην περίπτωση του Αβραμόπουλου, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία για την οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος φάνηκε ότι δεν θέλει να πάρει θέση, ότι Qatar Gate υπήρξε. Στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα υπάρχει μεγάλη δυσπιστία για τα παιχνίδια του χρήματος και του μαύρου χρήματος. Επομένως, θα περίμενα να υπάρχει μια πιο σαφής θέση γύρω από αυτή την υπόθεση και στην ανάγκη για να διευκρινιστεί και να διαλευκανθεί. Όσον αφορά την κυρία Σιμακοπούλου, νομίζω ότι προσπαθούν να δώσουν μια εικόνα οι κυβερνητικοί παράγοντες του τύπου σιγά τα αυγά. Ή μαζί τα φάγαμε, να το πω έτσι. Πράγματι, υπάρχει μια αταξία πολλές φορές στη χώρα και από εταιρείες ιδιωτικής τηλεφωνίας και από διαρροές για να διακινούνται προσωπικά δεδομένα. Αλλά εδώ είχαμε μια υπόθεση που παραπέμπει στο κομματικό κράτος, δηλαδή στο γεγονός ότι τα προσωπικά δεδομένα ανθρώπων διέρευσαν για την προεκλογική καμπάνια της κυρίας Ασημακοπούλου και γι' αυτό και η πρώτη καταδικαστική απόφαση περιλαμβάνει και κομματικούς και κρατικούς αξιωματούχους. Επομένως, εδώ δεν είναι μια αταξία που τη ζούμε γύρω μας και που επαναλαμβάνω και αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά είναι μια καθαρή κομματική επιλογή ενός κράτους που αντιμετωπίζεται ως λάθηρο.
0: Mm-hmm. Πάνω σε αυτό που λέτε, εγώ να συμπληρώσω πως βλέπουμε και μια διάθεση στήριξης των δύο στελεχών. Δηλαδή βλέπουμε ή ακούμε από πηγές της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμού του κυρίου Αβραμόπουλου από τα ψηφοδέλτια και για την κυρία Σιμακοπούλου δεν τίθεται ζήτημα διαγραφής. Και μάλιστα είπε ο κύριος Μαρινάκης, για όνομα του Θεού δεν θα τη διαγράψουμε για αυτό το λόγο. Και όσο να είναι, αυτό προκαλεί μια δυσανεξία σε πολλούς.
1: Να προσθέσω ότι με αφορμή την τροποποίηση της άποψης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αρκετά στελέχη του κυβερνητικού κόμματος, ομολογώ όχι όλα, περίπου πάνε στο άλλο άκρο, δεν υπάρχει και σκάνδαλο ΠΚΠ. Ναι, κατά συνέπεια, εγώ νομίζω ότι υπάρχει αυτή η μεθόδευση. Ναι. Εκτιμώ ότι γίνεται κυρίως γιατί θέλει ο κ. Μητσοτάκης να διατηρήσει τα δίκτυά του μέσα στη Νέα Δημοκρατία για να μην αμφισβητηθεί σε δεύτερο χρόνο μετά τις πρώτες εκλογές.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μαργαρίτη, πραγματοποιήθηκε η πανελλαδική συνδιάσκεψη της Ανανεωτικής Αριστεράς που προτάσει, από ό,τι διαβάζουμε, τη συνεργασία και το συντονισμό των προοδευτικών δυνάμεων ώστε να μην κυριαρχήσει το διαιρεί και βασίλευε του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτή η συνεργασία πρέπει να ξεκινήσει από τώρα. Αυτός ο συντονισμός πρέπει να ξεκινήσει από τώρα, δηλαδή να αναθεωρηθεί αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.
1: Η Ανανεωτική Αριστερά είναι μια μικρή πολιτική κίνηση η οποία συνεργάζεται με το Κίνημα Αλλαγής. Συμμετέχει και έχει μετασχηματιστεί σε μια οργανωμένη κίνηση, παύλα τάση, μετά το τελευταίο του συνέδριο. Και ο κύριος κορμός πρόκειται από στελέχη της που έχουν μια διαδρομή στην αριστερά. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Την αυτόνομη προοπτική του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής προς εκλογές δεν την αμφισβητεί κανένας. Άλλωστε και εμείς την έχουμε υποστηρίξει στο συνέδριο. Από εκεί και πέρα όμως λέμε ότι για τη δημιουργία μιας κυβερνητικής λύσης της επόμενης μέρας, εάν για παράδειγμα η γραμμή του ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτος με μια ψήφο διαφορά είναι εφικτή, θα προϋποθέτει, εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία, συνεργασίες με τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Από αυτή τη σκοπιά, η προετοιμασία αυτής της κυβερνητικής λύσης θα πρέπει να υπάρχει και να εξελίσσεται με ένα συντονισμό των προοδευτικών δυνάμεων από τώρα. Έτσι ώστε να, σε αντίθεση με τον καυγά που επιχειρούν να κατασκευάσουν πολλοί και να αξιοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης για τη δεύτερη θέση, να οικοδομούνται σχέσεις συνεργασίας. Το αρνητικό σε αυτή την περίπτωση όμως, αγαπητοί κύριε Σαββόπουλε, είναι ότι ενώ έστω και με έναν και το αξιολογώ σαν στέλεχος της κίνησης ανωνική αριστερά, έστω και αν το Πασόκ με μια σχετική δυσκολία προσδιορίζει τα κόμματα, τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου για την μετεκλογική κυβερνητική συνεργασία και προφανώς μέσα από τα συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάς, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη Βουλή, αν είναι η αριστερά στη Βουλή, βλέπω ότι τα στελέχη της Ελλάς δεν προσδιορίζουν ποιοι θα είναι οι κυβερνητικοί τους εταίροι σε περίπτωση που αυτοί θα είναι πρώτοι. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση ότι στις σχετικές ερωτήσεις, και έχω πέσει σε αρκετά τηλεοπτικές συζητήσεις, περιγράφουν μια κοινωνική πλειοψηφία γύρω από την Ελλάς που παραπέμπει περίπου στη θεωρία της αυτοδυναμίας. Κάτσε και αυτό που λέει Καρσιανό, θα είμαστε αυτοδύναμοι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο υπάρχει και το οποίο επιτρέψουμε να κρίνω ότι στη γραμμή του συντονισμού των προοδευτικών δυνάμεων πράγματι χρειάζεται και το Πασό Κίνημα Αλλαγής, το οποίο εκπροσωπώ γιατί είμαι και μέλος του Συμβουλικού του Συμβουλίου, να έχει μια πιο θαραλέα γραμμή. Αλλά από την άλλη πλευρά στην Ελλάς έχουμε ακούσει και μερικά πράγματα τα οποία είναι άλλα μη ρεαλιστικά, ότι μπορεί να είναι μόνη της και αυτοδύναμη και άρα δεν δίνει λογαριασμό για ποιες άλλες προοδευτικές δυνάμεις θα έχει στο προσκήνιο μιας συνεννόησης. Την θεωρία περί τοξικών κομμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ, αυτόματα δηλαδή
0: εκλείπουν.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν έχω δει κάποια γενική επίσημη διαφοροποίηση της ηγεσίας της Ελλάς, ώστε να πούμε ότι ήταν μια προσωπική άποψη. Εντάξει, έχω βρει και στελέχη της Ελλάδας που έχουν και διαφορετική γνώμη. Αυτά όμως τα υπογραμμίζω, διότι η κίνησή μας στο κείμενό της στην πολιτική της απόφαση ζητάει από το Πασόκ να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Απαντώ δηλαδή στην ερώτηση που μου κάνατε. Αλλά από την άλλη, διαπιστώνω ότι και στην Ελλάς, κατά τη γνώμη μου, πετάνε χαρταετό σε δύο κρίσιμα ζητήματα. Πού είναι, αν το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ είναι όμορφος χώρος, και δεύτερον, αν βγει η Ελλάς πρώτη, θα έχει τη δυνατότητα μετεκλογικών συνεργασιών, γιατί δεν πιστεύουν να πιστεύουν ότι θα βγουν και αυτοδύναμοι. Έτσι, γιατί αυτό εντάξει, απέχει πολύ από τη λογική.
0: Το Πασόκ έχει την προοπτική να βγει πρώτο με μια ψήφο διαφορά, κύριε Μαργαρίτη. Εν πάση περιπτώσει, το αντίδοτο στις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, παρά την αμφισβήτηση που έχει εκφράσει το Πασόκ προς ορισμένες εταιρείες δημοσκοπήσεων, ποιο είναι?
1: Η προσπάθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν και διαφορετικά ευρήματα. Παρ' όλα αυτά, επανέρχομαι όμως στη μείζωνα εικόνα. Θα υπάρχει προοδευτική διακυβέρνηση ή θα συζητάμε για τον ποιος θα είναι δεύτερος? Για να υπάρχει προοδευτική διακυβέρνηση, κατά την άποψη και της κίνησης αριστερά, δεν πρέπει να υπάρξει ένας σκυλοκαυγάς ανάμεσα στα κόμματα της αριστεράς. Και δεύτερον, να δεσμευτούν όλοι ότι όποιος θα καταφέρει να είναι πρώτος, εγώ θέλω να είναι το Πασόκ για να έχει το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα την πρωτοκαθεδρία, αν κάποιος είναι στην Ελλάδα να θέλει το δικό του πρόγραμμα, να ξεκαθαρίζει αν είναι η πρώτη συνεργασιών με τα σημερινά κόμματα. Άλλωστε, για να σας το πω, κύριε Σαββόπουλε, και με έναν άλλο πιο απλό τρόπο και για τους ακροατές, ειδικά του κόκκινου. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές της Ελλάς με το Πασόκ, που κατάγονται και από τις πολιτικές διαφορές του παρελθόντος. Εδώ η Ελλάδα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θεωρεί σύμμαχό της όμορο χώρο και ισότιμο συνομιλητή της στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πάω στο πιο. Πώς να το πω, το πιο εμβληματικό στοιχείο της αντίληψης αν έχεις κουλτούρα συνεργασιών ή δεν έχεις.
0: Κάποιος εδώ θα μπορούσε να αντιπαραβάλει βέβαια την περίπτωση της κυρίας Διαμαντοπούλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου θα ενδιαφερόταν μια σύμπραξη με προοδευτικές δυνάμεις, γιατί βλέπουμε ότι κάνει ή ακούμε να κάνει δηλώσεις που αφήνουν ανοιχτά παράθυρα υπέρ μιας συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Σαββόπουλε, το Πασόκ είναι ένα κόμμα με τάσεις, δεν είναι προσωποπαγές. Όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη έχουν τάσεις. Δυστυχώς υπάρχουν προσωποπαγικά κόμματα στην Βουλή, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι, δηλαδή και ο Μητσοτάκης να φύγει, ξέρουμε ότι θα γίνει μάχη διαδοχής, το ίδιο και στο Πασόκ. Τα άλλα είναι προσωποπαγικά κόμματα και δυστυχώς και τα καινούργια. Άρα το να εκφράζονται κάποιες απόψεις είναι σεβαστό στο πλαίσιο ενός κόμματος που έχει τάσεις. Εγώ λέω για τις επίσημες θέσεις.
0: Εκπέμπεται μια σύγχυση πάντως από τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου ή όταν η ηγεσία παίρνει ίσες αποστάσεις στην αντιπαράθεση Δούκα Διαμαντοπούλου?
1: Μισό λεπτό. Οι αποφάσεις που δεσμεύουν όλο το στελεχικό δυναμικό του Πασόκ είναι εξής. Και από εκεί και πέρα βέβαια γίνεται μια συζήτηση. Πάμε αυτόνομα. Ένα. Θέλουμε να έχουμε το δικό μας πρόγραμμα στην πρώτη θέση. Δύο. Εάν είμαστε και με μια ψήφο διαφορά, θα κάνουμε συνεργασίες με τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Εγώ περιμένω να ακούσω από την Ελλάς τι θα κάνει αν είναι πρώτη και με ποιους θα σχηματίσει κυβέρνηση. Και δεύτερον, αν είναι όμορος χώρος, το Πασόκ. Αυτές είναι οι επίσημες θέσεις. Από εκεί και πέρα υποθέτω ότι μπορεί και στην Ελλάς κάποιοι να θεωρούν, όπως ο φίλος μου κ. Χιακαντάρης, ότι δεν είναι τοξικό κόμμα το Πασόκ, ή όπως είχα ακούσει την κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν είναι όμορφος χώρος. Εγώ λέω την επίσημη θέση. Αυτά τα οποία, ας πούμε, για παράδειγμα, θα πει ο Αλέξης Τσίπρας και στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου
0: το Σάββατο. Μάλιστα. Οι επιθέσεις προς τον κύριο Δούκα τι υποδηλώνουν, κατά την άποψή σας, οι επιθέσεις του κυρίου Κερίδη και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας?
1: Κοιτάξτε, επειδή και ο Χάρης Δούκας και πολλά στελέχη παίξαμε ένα καθοριστικό ρόλο σε αυτή την απόφαση, η οποία είναι δεσμευτική, συλλογική και καθαρή και απαντάει στις καχυποψίες που μπορεί να υπάρχουν από τα αριστερά μας ή σε δόλιες σκέψεις που μπορεί να διατυπώνονται από τα δεξιά μας, νομίζω ότι ο κύριος Κερίδης κατά βάση αμφισβήτησε και θέλησε να χτυπήσει την απόφαση του συνεδρίου. Και έτσι τα είπε προς τον κύριο Δούκα, που έπαιξε ένα ρόλο σε αυτή την υπόθεση, και βρήκε, ας πούμε, με το ότι να είναι, να του πει και για τη Δημαρχία. Κατά τη γνώμη μου, η κριτική του κυρίου Κερίδη, επειδή πολλές φορές έχω διασταυρωθεί μαζί του, αφορά την πρόθεσή του και την άποψή του να υπάρξει συνεργασία Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, γιατί δεν θέλει τη συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με άλλα κόμματα της ακραίας δεξιάς. Αυτή η επιλογή του αυτή τη στιγμή απορρίφθηκε με ομόφωνη απόφαση συνεδρίου και δεσμευτική για όλους. Κάθε συλλογική απόφαση αντιλαμβάνεσαι ότι έχει μεγαλύτερο βάρος και ειδικό κύρος. Και επομένως από αυτή την άποψη επιτέθηκε στο Χάρη Δούκα, ο οποίος έπαιξε έναν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της απόφασης, η οποία όμως, για να μην αδικήσω, ήταν και μια απόφαση την οποία όλα τα στελέχη από όλες τις τάσεις αποδέχτηκαν. Τώρα, αν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, τι γίνεται σε περίπτωση που δεν σχηματίζεται κυβέρνηση και πάμε σε δεύτερες, τρίτες εκλογές, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία εξαιρείται από αυτή τη λύση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαργαρίτη, για τη συζήτηση αυτή.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης, εδώ στο κόκκινο.

Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα. Καλησπέρα στη Δήμητρα, την Κίρκη, τον Χρήστο, τον Μιχάλη, την Αγνή, την Πανωρέα, τον Δημήτρη. Και διαβάζουμε στο μήνυμα της Αγνής ότι στην Κεσαριανή έχουν κλείσει και τα δύο ΕΛΤΑ. Το ένα ήταν και κέντρο διανομής, ενώ πάντα και τα δύο είχαν ουρές. Χωρίς να έχουν σκεφτεί κάποια λύση, αν θέλω να ταχυδρομήσω, γράφει φίλη ακροάτρια, κάτι πρέπει από την Άνω Κεσαριανή να κατέβω στο Σύνταγμα ή να πάω με τα πόδια στον Άγιο Αρτέμιο, μιας και δεν υπάρχει εσωτερική συγκοινωνία. Αυτά είναι τα χάλια. Όντως, αυτά είναι τα διέξοδα από το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, έτσι, των δεκάδων υποκαταστημάτων. Και φυσικά για να δούμε και την πολιτική εικόνα εδώ, ακόμα και βουλευτές της πλειοψηφίας συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι κέριο πλήγμα στις σχέσεις της κυβέρνησης με τους ψηφοφόρους και της περιφέρειας αποτέλεσε το λουκέτο στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ. Αλλά όπως βλέπουμε και πλήγμα με ψηφοφόρους αθηναϊκών συνοικιών, γιατί και εκεί έχουν κλείσει υποκαταστήματα, όπως και στα κάτω Πετράλωνα έχουν κλείσει υποκαταστήματα, το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ. Πριν λίγες μέρες κατέβασε ρολά και το υποκατάστημα στο τυχερό Εύρου. Εδώ θυμόμαστε κάποτε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επιχειρεί να προσδώσει ένα εξυγχρονιστικό περιτύλιγμα στο σχέδιο αυτό που βαπτίστηκε σχέδιο αναδιάρθρωσης των ελληνικών ταχυδρομείων. Το λουκέτο βαπτίστηκε αναδιάρθρωση. Είχε προβεί στη διαβόητη επισήμανση ο κύριος Μαρινάκης ότι σήμερα κανείς πλέον δεν στέλνει φαξ και δεν νοικιάζει DVD ή βιντεοκασέτες. Και όπως έχουμε ξαναπεί, οι πολίτες της περιφέρειας στην επαρχία εκλαμβάνουν αυτά τα λουκέτα ως ηχηρή ένδειξη εγκατάλειψης, καθώς αναγκάζονται να πραγματοποιούν μεγάλες μετακινήσεις, ακόμη και για βασικές συναλλαγές, όπως παραδείγματος χάρη η εισπράξη συντάξεων. Αλλά διαβάζοντας αυτό το μήνυμα, παρατηρούμε και την ταλαιπωρία των πολιτών στην Αττική. Έτσι, όταν μένεις Κεσαριανή και κατεβαίνεις στο Σύνταγμα, στον Άγιο Αρτέμιο, για να κάνεις τη δουλειά σου, αυτό είναι μια ταλαιπωρία που δεν έχει κανένα εξυγχρονιστικό μακιγιάζ. Υπάρχουν ένα-δύο ερωτήματα για το χθεσινή κόντρα Κερίδη-Δούκα πάνω στην... έχει να κάνει με τη συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Μαργαρίτη. Οι χαρακτηρισμοί που εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κερίδης κατά του Χάρη Δούκα ήταν οξύτατοι. Ο δήμαρχος Αθηναίων είναι αποτυχημένος, ένα τίποτα και ένα περιθώριο που εξελέγει τυχαία, που αντί να ασχοληθεί με το πώς θα καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας, πολιτικολογοί, μερικά τέτοια εκτοξεύτηκαν από τον κύριο Κερίδη. Τώρα ποιο είναι το κίνητρο για αυτή την πολεμική κατά του Δημάρχου Αθηναίων από συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη. Εδώ πολιτικοί παρατηρητές συνδέουν τις βολές που προήλθαν από το γαλάζιο στρατόπεδο και με τη δημόσια σύγκρουση ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου αναφορικά με το κεφάλαιο των μετεκλογικών συνεργασιών. Εκεί που η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Διαμαντοπούλου, αφήνει ανοιχτά παράθυρα συζήτησης για το ζήτημα των συνεργασιών με τη Νέα Δημοκρατία, ο Χάρης Δούκας αντιπαραβάλλει τη συνεδριακή θέση περί μη συγκυβέρνησης με τη δεξιά και προτάσει την ανάγκη διαλόγου με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, ακόμη και με τον Αλέξη Τσίπρα. Την Πέμπτη, μάλιστα, σήμερα είναι Τρίτη, έτσι, Τρίτη, μεθαύριο. Μάλιστα, ο κύριος Δούκας θα παραβρεθεί σε εκδήλωση με τίτλο «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση», την οποία διοργανώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Αρβανίτης. Αποκινούμε την ευρωομάδα της αριστεράς. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την ανάγνωση, η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να κοντίνει πολιτικά το Χάρη Δούκα, καθώς θεωρείται εμπόδιο σε ένα μελλοντικό σενάριο συγκυβέρνησης στα πρότυπα της περίοδου 2012-2014. Ανεξαρτήτως αν δεν έχει ισχυρές εσωκομματικές δυνάμεις ο Χάρης Δούκας. Αποτελεί όμως σημείο αναφοράς των αριστερόστροφων ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ.

Η Δήμητρα, είμαστε πολλές και πολλοί φίλοι που έχουμε μελαγχολική διάθεση. Μια κατατονία, πες, πόσα σκάνδαλα να αντέξουμε. Η Δήμητρα από την Πεύκη. Δεν χρειάζεται ούτε μελαγχολική διάθεση ούτε κατατονία. Χρειάζεται αγώνας και σθένος και υψηλό φρόνημα. Με τη βελόνα στο κόκκινο, έτσι. Δεν είναι αργά ακόμη να σηκώσει ο σταθμός στο θέμα της καταστροφής των εξκαφέων της ΔΕΗ στην Κοζάνη και ότι αυτό συνεπάγεται, γράφει ο Μιχάλης. Ναι, θα το ψάξουμε και πρέπει να το ψάξουμε.

0: υποθέσεις ή καταδικάζονται, γιατί είχαμε συνηθίσει στη διαφάνεια γι' αυτό.
1: Έπεσα από τα σύννεφα που μόλις δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ελέγχονται ή διώκονται από τη δικαιοσύνη, το ένα από τη βελγική δικαιοσύνη βέβαια. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω όποιος παρακολουθεί στοιχειωδώς την επικαιρότητα το ανέμενε, διότι η διαφθορά έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Θυμίζει εκείνη την παλιά ελληνική ταινία με το φάγανε. Απλά τώρα σιγά σιγά πάρα πολλά από αυτά τα σκάνδαλα που φάγανε βγαίνουν στην επιφάνεια με τον πλέον αποθητικό τρόπο για τη δημοκρατία και την πολιτική ζωή του τόπου.
0: Ποιο χειρισμό θα αναμένατε για τον κύριο Αβραμόπουλο, διότι νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο Αβραμόπουλος φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν, και μια τέτοια τοποθέτηση ερμηνεύεται ως στήριξη ή ως διάθεση στήριξης. Τι υποδηλώνει αυτή η προσέγγιση?
1: Καταρχήν δεν ξέρω πώς γνωρίζει ο κύριος Μαρινάκης τι ερωτήματα θα τεθούν από τη βελγική δικαιοσύνη στον κύριο Αβραμόπουλο. Είναι ένας έγκριτος νομικός που σε κάθε περίπτωση, αλλά πώς γνωρίζει τι ερωτήματα θα του τεθούν πρώτον. Δεύτερον, εφόσον έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα που θα του τεθούν, φαντάζομαι ότι θα αρθεί η ασυλία του προκειμένου να εξεταστεί από τις βελγικές αρχές για το σκάνδαλο του Καταργκέιτ, το οποίο έχει ήδη οδηγήσει στην προφυλάκηση μια Ελληνίδα πολιτικό, την Εύα Καϊλή, και ελέγχει τώρα και έναν δεύτερο Έλληνα πολιτικό για χρηματισμό. Οπότε ο καθένας έχει προφανώς το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως του εναντίου, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να ζήσουμε για ακόμη μία φορά στην Ελληνική Βουλή μία περίπτωση συγκάλυψης ευθυνών κυβερνητικούς στελέχους από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να αρθεί η ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου και να δώσει τις όποιες εξηγήσεις κρίνει ο ίδιος ως απαραίτητες στη δικαιοσύνη.
0: Τώρα, κύριε Τσικλιά, νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνησή του. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι αναμένει πλέον από τον κύριο Τσίπρα? Γενικά, σε τι προσδοκάτε? Τι να περιμένουμε?
1: Η απόφαση της κεντρικής μας επιτροπής ήταν ξεκάθαρη και έχουμε δηλώσει πως μένοντας σταθεροί στην άποψή μας για την ύπαρξη ενός και ισχυρού προοδευτικού ψηφοδελτίου στις επόμενες εθνικές εκλογές, θεωρούμε πάρα πολύ θετική την πρωτοβουλία και τη βλέπουμε θετικά και συντροφικά την πρωτοβουλία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα. Αναμένουμε βήματα και από την άλλη πλευρά, διότι νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που εμείς τουλάχιστον λαμβάνουμε και εγώ λαμβάνω από τους πολίτες με τους οποίους επικοινωνώ καθημερινά και ανταλλάσσω απόψεις, είναι η ανάγκη να τα βρούμε. Είναι αυτή η απέτηση, βρείτε τα για να φύγει ο Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν αυτό θέλουμε να κάνουμε εμείς και αυτό κάνει με υπερβατικό τρόπο η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Απαντάει στο αίτημα βρείτε τα για να φύγει ο Μητσοτάκης. Εμείς δηλώνουμε ότι ερώμαστε, σηκωνόμαστε πάνω από τον κομματικό μας εγωισμό. Δεν έχουμε την απέτηση το ψηφοδέλτιο με το οποίο θα κατέλθουμε στις εκλογές να γράφει πάνω ΣΥΡΙΖΑ. Αρκεί το ψηφοδέλτιο να είναι συμμαχικό, να είναι ενωτικό και να μπορέσει να κερδίσει το καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο στόχος μας, σε αυτό παραμένουμε σταθεροί και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε στο επόμενο διάστημα σε αυτή την κατεύθυνση θα βρίσκονται.
0: Τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεδριάσουν ξανά ή θα συνεδριάσουν ξανά, όπως ζητά ένα τμήμα συντρόφων σας?
1: Η Κεντρική μας Επιτροπή συνεδρίασε μόλις πριν από δύο εβδομάδες. Και ο πολιτικός χρόνος μπορεί να είναι πιεσμένος, αλλά δεν έχουν υπάρξει ακόμη οι εξελίξεις και οι διεργασίες οι οποίες αναμένουμε να υπάρξουν. Σε κάθε περίπτωση τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζουν και πρέπει να συνεδριάζουν πιο συχνά. Ποτέ αυτό το κόμμα δεν φοβήθηκε ούτε τη συμμετοχή, ούτε το διάλογο, ούτε τη δημοκρατία. Όμως πρέπει να έχουμε και κάποια απτά αποτελέσματα πάνω στα οποία να αξιολογήσουμε τη στρατηγική μας και να δούμε πώς την προχωράμε. Αυτές οι διορίες οι οποίες τίθενται στο δημόσιο διάλογο νομίζω πως δεν συμβάλλουν ούτε στην ενότητα του χώρου, ούτε απαντούν στην απέτηση των πολιτών για συμπαράταξη, συμπόρευση και ενότητα. Άρα

0: για να δώσουμε λίγο χρόνο, να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και θα αξιολογηθεί η στρατηγική που έχουμε επιλέξει και θα δούμε το πώς συνεχίζουμε συλλογικά, συμμετοχικά και δημοκρατικά όπως πάντα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσικλιά, για τη συζήτηση.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Φίβος Τσικλιάς, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Ο Ντίνος τόσα χρόνια το Πασόκ τηγάνιζε τους άλλους. Με τις συνεργασίες τώρα θα τηγανιστεί και αυτό αναλόγως.
1: Όλες φορές
0: εγώ βλέπω Ντίνο να τηγανίζεται όλος ο προοδευτικός χώρος με τις συνεργασίες ή τις μη συνεργασίες.
1: Για ό,τι φαίνομαι η αναλήθεια.
0: Και να απογοητεύονται πολλοί ή περισσότεροι ίσως προοδευτικοί αριστερόστροφοι ψηφοφόροι.

Μετά την Ντόρα Μπακογιάννη, τη διαφωνία του για την προτινόμενη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, εξέφρασε πριν από λίγο και ο Χαράλαμπος Αθανασίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Όσο έχει διάταξη με τις δύο πενταετής θητείες είναι προτιμότερη από τη μία εξαετή θητεία, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αθανασίου, τονίζοντας πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκτά από την πρώτη θητεία την εμπειρία εκπροσώπησης διεθνώς του κράτους και συμμετοχής του σε διεθνείς οργανισμού ή ενώσεις, εξοικειώνεται στη συνεργασία, στην κατανόηση και στην υπερπίδηση ενδεχόμενων εμποδίων, αλλά και στην άτυπη εξομάλυνση κομματικών αντιθέσεων. Εν πάση περιπτώσει, κρατάμε αυτό, μια χαρά είναι η διάταξη όπως είναι. Αυτό είναι το μήνυμα του Χαράλαμπου Αθανασίου μετά το ανάλογο μήνυμα της Ντόρας Μπακογιάννη.

Υπάρχουν μηνύματα φίλων ακροατών για την στάση του Πασόκ, για την άρνησή του στο σκέλος της απλής αναλογικής το 2023. Εδώ βέβαια δεν μπορούμε να μην πούμε και για τον αυτοεγκλωβισμό του ΣΥΡΙΖΑ τότε στο αφήγημα της απλής αναλογικής, από τη στιγμή που διέκρινε τις πλάτες όλων των άλλων, με τα γνωστά αποτελέσματα αργότερα στην κάλπη τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023. Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων σε κομβικούς κλάδους της οικονομίας. Τελικά δεν περνάνε και όλοι καλά σε αυτή τη χώρα, έτσι κόντρα στο κυρίαρχο αφήγημα. Πρόκειται για τον κατασκευαστικό κλάδο, τον τουρισμό, την εστίαση και το εμπόριο. Οι εργαζόμενοι στους οποίους ξεκινούν από αύριο απεργίες και συλλαλητήρια. Η υπογραφή και η γενικευμένη εφαρμογή συμβάσεων εργασίας, η λήψη μέτρων ασφαλείας και η προστασία των θέσεων εργασίας αποτελούν την αιχμή του δόρατος των κινητοποιήσεων. Έχουμε και λέμε για τους εργαζόμενους. Στις κατασκευές, οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν σήμερα στο εργοτάξιο του Ελληνικού και αύριο θα εξαπλωθούν σε ολόκληρο τον κλάδο με 24-ωρη πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιμος. Παράλληλα, απεργούν οι ηλεκτρολόγοι και οι μισθωτοί τεχνικοί στα κατασκευαστικά έργα. Επίσης αύριο, μέσω θερινής τουριστικής περιόδου, σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην Οδό Σταδίου. Τώρα, οι εργαζόμενοι στον κλάδο τροφίμων και ποτών αντιδρούν με 24-ωρη απεργία, συγκέντρωση στις 11 το πρωί στα γραφεία του ΣΕΒ και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας στις 12 το μεσημέρι. Όλα αυτά αύριο, έτσι. Την στήριξή της προς τους υπαλλήλους των περιφερειών που απεργούν αύριο επίσης εξέφρασε με ανακοίνωσή της η ΑΔΔ. Εδώ τα κύρια αιτήματα είναι η στελέχωση των υπηρεσιών, η επαναφορά 13ου, 14ου μισθού, η υπογραφή σύμβασης εργασίας και η προστασία των συμβασιούχων. Σε στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι προχωρούν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο στην Αθήνα, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 11 το πρωί μπροστά στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου. Πυρετός αύριο, έτσι, πυρετός κινητοποιήσεων, ενώ συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ αύριο στις 7 το απόγευμα έχουν προγραμματίσει εργαζόμενοι σε τηλεπικοινωνίες και πληροφορική διεκδικώντας την υπογραφή κλαδικής σύμβασης εργασίας. Φεύγουμε. Πάμε σιγά σιγά. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος ήταν στην επικοινωνία. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο στις 6. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και θα είμαι στην παρέα σας για την επόμενη μία ώρα, έτσι όπως προστάζει το πρόγραμμα του σταθμού. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Αντελής Δαβανέλος είναι και σήμερα στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και για την περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, και ευελπιστώ ότι θα θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, δωρεάν, να απευθύνετε ερωτήματα στους καλεσμένους μας δηλαδή, γιατί το θέμα μας είναι και φλέγον και σημαντικό, νομίζω. Ο αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059. Τώρα, ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που μας είπε ο τραγουδιστής της Country, ο Tex Ritter, μια ηχογράφηση του 1952. Ένα τραγούδι όμως που ήταν το θέμα των τίτλων στην καταπληκτική ταινία του Fred Zinnemann, High Noon. Στην Ελλάδα ήρθε με τον τίτλο «Το τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές». Ένα, πώς να το πω, υπαρξιακό, ας πούμε, western με τον Gary Cooper, την Grace Kelly και τα άλλα παιδιά, που θέτει βέβαια στα χρόνια του μακαρθισμού, γυρισμένο το 1952, το ζήτημα της ατομικής ευθύνης απέναντι στους δυσμενείς εξωγενείς παράγοντες. Μια πολύ σημαντική ταινία, όχι μόνο του είδους, αλλά γενικότερα του παγκόσμιου σινεμά. Μια ταινία που έκανε κατάσταση και στη χώρα μας. Η μουσική στο τραγούδι και σε όλο το φιλμ ανήκει στον μεγάλο Δημήτρη Τιόμκιν. Μια διάσημη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου. Και για σινεμά θα μιλήσουμε σήμερα. Γιατί σινεμά δεν είναι μόνο οι ίδιες οι ταινίες, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που τις φτιάχνουν ή που τις παίζουν ή που εργάζονται για αυτές. Είναι και οι χώροι που προβάλλονται αυτές οι ταινίες. Το τρένο που θα σφυρίξει τρεις φορές προβλήθηκε το 1952. Ήταν μια εποχή που η Αθήνα είχε πια πολλαπλές επιλογές για το πού να πας να δεις μια ταινία. Είχε αίθουσες πρώτης και δεύτερης προβολής. Είχε και συνοικιακούς κινηματογράφους. Είχε και ταινίες πρώτης προβολής που προβάλλονταν στις συνοικίες της λεγόμενης Αλφα Αθηνών. Μία ιστορική αίθουσα λοιπόν που είχε χτιστεί επί τούτου, από την αρχή είχε σχεδιαστεί για να γίνει κινηματογράφος και μάλιστα υβριδικός, χειμερινός που στην Ταράτσα λειτουργούσε και θερινός κινηματογράφος, ήταν και το Παλάς στη γειτονιά μου, στο Παγκράτη. Το 1925 χτίστηκε, που σημαίνει ότι πέρσι συμπληρώθηκε ένας αιώνας από τότε. Αυτή η ταινία έδωξε, αυτή η αίθουσα έζησε πάρα πολλές χρονιές δόξας, πάρα πολλές ταινίες παίχτηκαν εκεί, ελληνικές και ξένες, πάρα πολλοί κόσμος και από το Παγκράτη και από τις γειτονικές συνοικίες, το Βύρωνα, την Κεσαριανή, ερχόντουσαν εκεί για να απολαύσουν τις ταινίες πρώτης προβολής. Φυσικά προλάβα και εγώ το Παλάς, έχω δει πάρα πολλές ταινίες εκεί, σε αυτά τα σκληρά αλλά τόσο κινηματογραφικά καθίσματα, που επίσης έχουν απαθανατιστεί σε πάρα πολλές ταινίες τρίτων. Είναι, ας πούμε, ο πιο κινηματογραφημένος κινηματογράφος της Αθήνας. Ένας κινηματογράφος υπόδειγμα, ένας κινηματογράφος που συγκεντρώνει πάρα πολλά προτερήματα, ούτως ώστε όταν ο Δήμος Αθηναίων πέρσι έκανε την αίτηση στο Ανώτατο Συμβούλιο των Νεωτέρων Μνημείων για να κηρυχτεί αυτός ο χώρος διατηρηταίος, θεωρούσε δεδομένο ότι το Συμβούλιο θα κάνει δεκτή αυτή την πρόταση. Και βεβαίως το αίτημα του Δήμου των Αθηναίων συνυπέγραφαν και κάποιοι φορείς σχετικοί. Θα μας τα πούν οι καλεσμένοι μας όλα αυτά. Όμως στις 14 Μαΐου φέτος βγήκε η γνωμοδότηση και ήταν αρνητική, που σημαίνει ότι το Παλάς στον Παγκράτη, μετά από 101 χρόνια σχεδόν αδιάκοπης λειτουργίας, και όταν λέω αδιάκοπης, ακόμα και τα χρόνια της κατοχής, και αυτά θα πούμε στη συνέχεια της συζήτησής μας. Και μόλις μπήκε η δεύτερη καλεσμένη μας κατά την καθυστερημένη, αλλά δεν της κρατήσουμε πολύ πολύ μεγάλη κακία. Λοιπόν, το Παλάς κινδυνεύει να κατεδαφιστεί και να γίνει σούπερ μάρκετ, πολυχώρος, πολυκατάστημα, κάτι τέτοιο. Κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι λίγοι και που δεν είναι αποκλειστικά από τον Παγκράτη που είμαστε εμείς της περιοχής και που έχουμε, ας πούμε, την καθήλυνη ευαισθησία, σαν να λέμε, εξανέστησαν για αυτή την απόσταση και κάνουν ό,τι μπορούν για να ανατραπεί η απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Στήθησαν στις μέρες μας την Επιτροπή για τη Διάσωση του Κινηματογράφου Παλάς στο Παγκράτη και έχω τη χαρά εδώ στο στούντιο να συνομιλώ με δύο από αυτούς, που είναι και οι δύο κινηματογραφιστές. Είναι ο Νίκος Θεοδοσίου, πρέπει να είναι γνωστός στους ακροατές του Κόκκινου, γιατί σε δικές μου εκπομπές τουλάχιστον έχει έρθει 5-6 φορές τα τελευταία χρόνια, και η καινούργια φίλη μου, η επίσης κινηματογραφίστρια, η Χριστίνα Φίβη, ήρθα να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Κύριε και κυρία, κυρία και κύριε, καλώς μας ήρθατε.
1: Ευχαριστούμε, Αλέξη.
2: Ευχαριστούμε.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής θα βγάλουμε και τηλεφωνικά την επίσης φίλη και συναγωνίστρια από τα χρόνια της αριστεράς στο Παγκράτη, την Αλεξάνδρα Κορονέου, ομότιμη καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πάντιο και νομίζω και κοσμήτωρα του Τμήματος Κοινωνικών Σπουδών στο ίδιο Πανεπιστήμιο.
1: Και επιπλέον γειτόνισσα του Παλάς, το σπίτι της είναι ακριβώς απέναντι από τον κινηματογράφο, οπότε όχι μόνο έχει οπτική επαφή, αλλά και είχε και άμεση αισθητηριακή επαφή με τον κινηματογράφο και φυσικά με τον τελευταίο, τον πιο μακροχρόνιο ιδιοκτήτη, τον Ματθαίο Πόταγα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πώς έχει το ζήτημα? Νίκος Θεοδοσίου, Χριστίνα Φίβη, όποιος θέλει παίρνει τον λόγο. Εδώ το έχουμε το ζήτημα, μπουκάρω και βγαίνω στο μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, το ζήτημα βέβαια δεν είναι καινούριο. Ανέφερες και εσύ ήδη πιο πριν ότι από πέρυσι ο Δήμος Αθήνας έχει ομόφωνο ψήφισμα.
0: Ναι, από όλες τις παρατάξεις.
1: Από όλες τις παρατάξεις, αλλά το θέμα είναι ότι και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή υπήρχε επίσης ψήφισμα και τη σωτηρία του κινηματογράφου Παλάς. Και το αίτημα του Δήμου μαζί με τη Μονουμέντα και την Πρωτοβουλία Κατοίκων Παγκρατίου ήρθε για συζήτηση στο Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων στις 14 Μαΐου. Εκεί έτυχε, όχι δεν έτυχε, σκόπιμα με κάλεσαν και ήμουν παρόν, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να το πω για μία άλλη ακόμα φορά, έχω την αίσθηση ότι εξαπατήθηκα, βράθηκαν δηλαδή σε μία στημένη παράσταση, διότι απλώς για 5-10 λεπτά μας έβαλαν μέσα να υποστηρίξουμε τη θέση μας, φύγαμε, αλλά η απόφαση ήταν ήδη ηλυμένη, ομόφωνα αρνητική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το γεγονός είναι που ουσιαστικά προκάλεσε τη νέα κινητοποίηση ανθρώπων οπωσδήποτε του Παγκρατίου αλλά και ευρύτερα, γιατί το θέμα του κινηματογράφου Παλάς δεν αφορά μια γειτονιά, γιατί στην πραγματικότητα ο κινηματογράφος Παλάς μπορεί να ήταν σε μια γειτονιά του Παγκρατίου, αλλά ποτέ δεν θεωρήθηκε συνοικιακός κινηματογράφος. Μιλάμε για ένα κινηματογράφο του 1925, δηλαδή ένας από τους πρώτους κινηματογράφους.
0: Χτισμένο από την αρχή για κινηματογράφο.
1: Από την αρχή για κινηματογράφος.
0: Δεν ήταν αποθήκη που έγινε σινεμά.
1: Σε καμία περίπτωση. Ιδρύθηκε από έναν έμπορο της Αθήνας, τον Ευάνθη Αθανασιάδη, και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένο στόχο. Όταν το φτιάχνει στο Παγκράτη 1925, να έχουμε υπόψη μας ότι οι γειτονιές τριγύρω έχουν γεμίσει από πρόσφυγες. Έχουμε τους μεγάλους προσφυγικούς συνοικισμούς στο Βύρονα και στις Κεσαριανής. Και όταν το χτίζει εκεί στην άκρη ο Ευάνθης Αθανασιάδης στον κινηματογράφο, όπως ο ίδιος δήλωσε, είχε έναν καθαρό εκπολιτιστικό στόχο ο κινηματογράφος. Δεν ήταν απλώς μια αίθουσα για να προσφέρει ένα θέαμα στον κόσμο και από την άλλη μεριά να γεμίζουν οι τσέπες του. Ήταν κάτι ευρύτερο και πράγματι αυτό το απέδειξε στο πέρασμα των χρόνων ο ρόλος που έπαιξε ο κινηματογράφος και μας δοθεί η δυνατότητα στη συνέχεια και ποιοι άνθρωποι πέρασαν από εκεί, σημαντικοί άνθρωποι,
0: ναι, ναι,
1: από τους πιο σημαντικούς
0: και σε ποια χρόνια,
1: του χώρου της τέχνης και σε ποια χρόνια φυσικά. Λοιπόν, οπότε, καθώς λοιπόν έχουμε το Παλάς σήμερα να είναι κινηματογράφος 1925, πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι ο δεύτερος παλαιότερος σωζόμενος κινηματογράφος της χώρας.
0: Ο πρώτος είναι?
1: Ο πρώτος είναι το Αττικόν που είναι το 1914.
0: Αλλά είναι στην κατάσταση νεκρολόγια.
1: Δεν έχει πάθει τίποτα, είναι... δεν λειτουργεί. Το Παλάς από την άλλη μεριά λειτουργούσε μέχρι
0: πρόσφατα,
1: πριν από 4-5 χρόνια που πέθανε
0: ο
1: Ματθαίος ο Πόταγας. Λοιπόν, είναι εν λειτουργία κινηματογράφος.
0: Με δύο αίθουσες. Με δύο χώρους μάλλον, με δύο λειτουργίες,
1: σημερινός
0: και θερινός.
1: Σύμφωνα με την έρευνα τη δικιά μου, είναι ο πρώτος υβριδικός κινηματογράφος και μάλιστα η υβριδική κινηματογράφη, δηλαδή θερινή και χειμερινή μαζί, είναι ένα είδος που αναπτύχθηκε κυρίως στην Ελλάδα. Είναι σπάνια δείγματα που έχουμε σε άλλες χώρες του κόσμου. Άρα λοιπόν έχει μια ιστορικότητα. Συν το γεγονός βέβαια ότι η αίθουσα, συν το χρόνο έτσι όπως φτιάχτηκε, Υπάρχουν μαρτυρίες ότι είναι ένα σημαντικό αρχιτεκτονικό έργο, αλλά η ιστορία του είναι εξαιρετικά σημαντική. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός, αναφέρθηκε ήδη πριν, ότι ο χώρος, παραμένοντας με την αρχική του μορφή και ομορφιά, χρησιμοποιείται για το γύρισμα κινηματογραφικών ταινιών. Αντί να τρέχουν σε στούντιο, και είναι παράκριβο φυσικά να στήσει ένα ολόκληρο κινηματογράφο, πηγαίνανε στο Παλάς. Έτσι λοιπόν, το θέμα του Παλάς δεν αφορά τη γειτονιά. Δεν αφορά μια γειτονιά της Αθήνας ή μόνο την Αθήνα σε τελική ανάρρηση. Αφορά ολόκληρη τη χώρα. Και είναι απαράδεκτο μια ολόκληρη χώρα να μην μπορεί να διατηρήσει ένα τέτοιο, ένα δείγμα κινηματογράφου, που ο κινηματογράφος, ως γνωστό, η τέχνη βέβαια του 20ου αιώνα, καθόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό την κοινωνική ζωή και την ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Η απόφαση περί μη διατήρησης του κινηματογράφου ως μνημείο, ως διατηρητέο μνημείο, τον οδηγεί αναπόφευκτα στο γκρεμίσμα και στην χρησιμοποίησή του ως καινούριο κτίσμα, σαν πολυκατάστημα, σαν κάτι τέτοιο, όπως η καινούργια οικιστική ανάπτυξη επιβάλλει, και ειδικά στο Παγκράτη το έχουμε ξαναδεί και με άλλους κινηματογράφους που έχουν γίνει σούπερ μάρκετ ή ανάλογοι χώροι.
1: Για το συγκεκριμένο,
0: ποια σκοπιμότητα το επιβάλλει αυτό, δηλαδή με ποιο κράτος λειτουργήσε το Ανώτατο Συμβούλιο και πήρε αυτή την ανιστόρητη και ανεκδίκητη απόφαση? Ρωτάω εσένα, Νίκο Θεοδοσίου, γιατί σου είπες παρόν στις 14 Μαΐου.
1: Τα επιχειρήματα βέβαια στην πολύ 3-4 γραμμών απόφαση, γνωμοδότηση για να είμαστε ακριβείς, ναι, την απόφαση την παίρνει ο Υπουργός Πολιτισμού.
0: Άρα λοιπόν, είναι πολιτικό θέμα και ακουμπάει στη Λίνα Μενδώνη, αυτό μας λες.
1: Φυσικά.
0: Ωραία.
1: Είναι καθαρά πολιτικό θέμα. Τα δε επιχειρήματα φυσικά, αυτές οι 3-4 γραμμές που λέμε, είναι εντελώς έολα, γιατί αφενός υποστηρίζουν ότι είναι ένας κινηματογράφος συνοικιακού τύπου, κοινού συνοικιακού τύπου, όπου αυτός ο χαρακτηρισμός φυσικά δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει συνοικιακός κινηματογράφος. Ένας κινηματογράφος είναι κινηματογράφος, με έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Λέει ότι δεν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, παρότι αναγνωρίζει τα στοιχεία Art Deco που είναι, ότι δεν είναι μοναδικά. Αν δεν είναι μοναδικά, μπορεί να μας υποδείξει πού αλλού σε άλλον κινηματογράφο στην Ελλάδα υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν. Λοιπόν. Και επίσης λέει ότι είναι ένας κινηματογράφος χωρίς ιστορία. Λοιπόν, για την ιστορία του κινηματογράφου μπορούμε να αφιερώσουμε ώρες. Ωραία. Αν θέλετε, για αυτό το πράγμα.
0: Θέλουμε να βάλουμε στη συζήτηση και την Χριστίνα. Τη μαλώσαμε ήδη που ήρθε και ένα μέσα στο στούντιο, αλλά δεν πειράζει. Αυτές οι ζωντανές εκπαιδεύσεις τα έχουν.
2: Από τον κινηματογράφο Πάλας ήρθα γι' αυτό.
0: Παλάς, βρε, όχι Πάλας.
2: Οι απόψεις δίστανται.
0: Παλάς, ως Παγκρατιώτης το λέω από τότε που είμαι παιδάκι και είμαι 65.
2: Το συζητούσαμε χθες, ότι ενδεχομένως να έχει μια σχέση με την εγκλωμάθεια και τη γαλλομάθεια το που τονίζεται.
1: Ένας Παγκρατιώτης μου έκανε παρατήρηση και μου λέει, γιατί το λες Παλάς, εμείς όλοι εδώ το λέμε Πάλας.
0: Πόσο χρόνο
1: λοιπόν,
0: ήταν αυτό που
1: μπορείτε να τα βρείτε στην ηλικία τη δικιά σου. Λοιπόν, βρείτε τα και συνεχίζουμε.
0: Καλά, θα βάλουμε μετά και το φοβερό μουσικό θέμα του Μωρίς Ζομπέρ από το Un Carnet de Bal. Δεν είναι δυνατόν να βάλουμε αυτό το κομμάτι και να το λέμε Πάλας, αλλά κλείνω την παρένθεση για να μην φάμε το χρόνο σε αυτή την δευτερεύουσα λεκτική διένεξη. Πες μας, Χριστίνα, λοιπόν, από τι δουλειά στο Παλάς έρχεσαι?
2: Λοιπόν, είχαμε και σήμερα και χθες κάποιες επισκέπτριες και επισκέπτες στο Πάλας, Παύλα Παλάς, όπως θέλετε να το πείτε, γιατί πριν λίγες μέρες έγινε ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα προβολών στην Αρκαδία, όπου μας επισκέφθηκαν μετά στο Παγκράτη, στο σινεμά, άνθρωποι από πάρα πολλές χώρες του κόσμου, για να δούνε τι συμβαίνει ακριβώς σε αυτόν τον κινηματογράφο, τον ιστορικό που κινδυνεύει. Από τα βουνά της Αρκαδίας ήρθανε, από το πρόγραμμα του Τέμενος. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από το χώρο του κινηματογράφου, των εικαστικών τεχνών, παραστατικών τεχνών, γιατί αυτή η συζήτηση δεν αφορά μόνο τον ελλαδικό χώρο, δεν αφορά μόνο το ελληνικό σινεμά. Είναι ένα παράδειγμα ιστορικού κινηματογράφου που αφορά την παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα. Μάλιστα, έχουμε συζητήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες αρκετά άλλα παραδείγματα στον κόσμο αντίστοιχων κινηματογράφων που έχουν δοθεί μεγάλες μάχες από κατοίκους, από κινηματογραφική κοινότητα, από ανθρώπους που δουλεύουν πάνω σε ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς, έτσι ώστε αυτοί οι κινηματογράφοι να διασωθούν και να διασφαλιστεί η συνέχεια της ζωής τους σε αυτές τις αβέβαιες εποχές που ζούμε, που καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τον εξευγενισμό, το gentrification, από τη μεγάλη υπερτουριστικοποίηση των γειτονιών και πόλεων και όχι μόνο. Οπότε η επίσκεψη και ο λόγος της καθυστέρησης μου ήταν γιατί ακριβώς αυτή η ανάγκη επικοινωνίας για αυτό το ζήτημα μας καλεί συχνά να το...
0: Ναι.
2: Να ανοίξουμε τη συζήτηση προς
0: είχαμε και την είχατε, γιατί δεν μπόρεσα να έρθω το Σάββατο μπροστά στο Παλάς την συνάντηση των ανθρώπων που ενδιαφέρονται και που εκεί προβλήθηκε και το ντοκιμαντέρ που φτιάξανε και είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Τα παιδιά από το 17ο γυμνάσιο, παλιά στην Οδό Κρυσίλα, οι αντίπαλοί μας στα ποδόσφαιρα και στα μπάσκετ και στα διάφορα, αλλά συναγωνιστές μας σε όλα τα άλλα. 7ο-17ο ήταν οι δύο πόλοι, ας πούμε, των γυμνασίων αρένων, αν μη τι άλλο. Και φτιάξανε αυτοί οι μαθητές με ένα πολύ συγκινητικό βιντεάκι που λέει ακριβώς γιατί αυτό το σινεμά είναι κομμάτι της ιστορίας της γειτονιάς, της Αθήνας, και πρέπει να μείνει όρθιο και ζωντανό. Δηλαδή υποδεικνύουν οι μαθητές στην Υπουργό Πολιτισμού το καθήκον της.
1: Ναι, είναι και πιο συγκινητικό, μπορώ να πω, ότι είναι και το γράμμα που στείλανε στην Υπουργό. Και είναι σημαντικό ότι δεν είναι κάποιοι ηλικιωμένοι νοσταλγοί του κινηματογράφου που θέλουν να σωθεί το Παλάς επειδή από εκεί έχουν μνήμες.
0: Ο καθένας έχει μνήμες από το Παλάς. Αυτό δεν είναι είδηση.
1: Είναι τα νέα παιδιά
0: που ακριβώς
1: αναγνωρίζουν. Όχι, πιθανόν από τον ίδιο τον κινηματογράφο μπορεί να μην έχουν μνήμες.
0: Άμα είναι πάνω από 15, όλο και θα έχουν πάει.
1: Ρόλο που παίζει η κινηματογραφική αίθουσα στην κοινωνία, γιατί είναι ένας χώρος εκεί που μαζί όλοι, μεγάλες ομάδες ανθρώπων, βλέπουμε από κοινού το ίδιο πράγμα, αντιδρούμε βλέποντας, έχουμε αντικείμενο συζήτησης. Δεν είμαστε τα άτομα μπροστά σε μία οθόνη ατομικά που βλέπουμε και μένουμε μόνο εμείς με το αντικείμενο, με το έργο τέχνης. Ο κινηματογράφος δίνει τη δυνατότητα μιας συλλογικής θεώρησης, αντιμετώπισης δηλαδή του έργου τέχνης. Και ο κινηματογράφος ουσιαστικά είναι στοιχείο της δημοκρατίας.
0: Τα προσυπογράφω όλα αυτά που λες και βάζουμε ένα όνομα του ιστορικού ελληνικού πολιτισμού στον 20ο αιώνα για να το ενσωματώσουμε στη συζήτηση. Μάνος Χαζηδάκης, Παγκράτη, Παλάς. Ποιος είναι ο Μάνος Χαζηδάκης, δεν χρειάζεται να το πω ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανένας. Τι σχέση έχει ο Μάνος Χαζηδάκης και από πότε, σύμφωνα με ντοκουμέντα που είναι δημοσιευμένα, ο Μάνος Χαζηδάκης σύχναζε στο Παλάς και γοητευόταν από τις ταινίες και συνεπακόλουθα από τις μουσικές που άκουγε από τις προπολεμικές ταινίες. Παγκρατιώτης στην Οδό Μάνου 3, έμενε λίγο πιο πάνω.
1: Μάλλον εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά τα πράγματα.
0: Εσύ είσαι ο καλεσμένος που πρέπει να τα πει.
1: Ο Μάνος Χαζηδάκης από την ηλικία 13 ετών είναι που σύχναζε στον κινηματογράφο. Και εδώ είναι αυτό που, όπως είπα, ο Ιβάνθης Αθανασιάδης έβλεπε τον εκπολιτιστικό ρόλο του κινηματογράφου. Εκεί ο νεαρός, ο μικρός Μάνος Χατζηδάκης είναι που βλέπει κινηματογραφικές ταινίες και ειδικά μία από αυτές και η μουσική ενός μουσικού που είχε γράψει την ταινία, η μουσική για αυτή την ταινία, επηρέασε αποφασιστικά όλο του το είναι. Και έτσι λοιπόν ουσιαστικά ενσωμάτωσε, επηρεάστηκε πάρα πολύ αυτή τη μουσική και συνέχισε βέβαια στην καλλιτεχνική του πορεία που ξέρουμε ότι είναι μεγάλη.
0: Θα την ακούσουμε πιο μετά αυτή τη μουσική που άκουσε στα 13 του ο Μάνος Χατζηδάκης, αλλά στα 19 του ο Μάνος Χατζηδάκης κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνιση ως επωνήτης αντιστασιακός λίγο μετά την απελευθέρωση στην ρευστή εποχή που χαρακτηρίζεται από τη μάχη των Δεκεμβριανών. Έχουν ξεκινήσει οι μάχες της Αθήνας και στις 25 Δεκεμβρίου του 1944 στον κινηματογράφο Παλάς, ενώ από πάνω βομβαρδίζουν οι Εγγλέζοι, η ΕΠΟΝ Παγκρατίου στείνει μια σπονδυλωτή εκδήλωση για να δώσει κουράγιο στον κόσμο που βασανίζεται, που υποφέρει δύο μήνες μετά την απελευθέρωση. Και εκεί είναι πάλι παρόν ο Μάνος Χατζηδάκης ανάμεσα στα υπόλοιπα.
1: Είναι συγκλονιστική κινηματογραφικά εικόνα μόνο να τη βλέπεις. Εκείνο το κομβικό σημείο του Παγκρατίου να είναι στημένα, φαντάζομαι, τα οδοφράγματα των Δεκεμβριανών και από την πάνω μεριά που είναι το Παλάς μάλλον να είναι
0: το Ελλάς.
1: Από την κάτω μεριά να είναι
0: ναι.
1: Χίτες και,
0: και οι Μπουραντάδες και η Σκομπία που λέγανε παλιά. Ναι.
1: Και ενώ υπάρχουν αυτές οι συνθήκες και τα αεροπλάνα φυσικά που βομβαρδίζουν, μέσα στο παλάς να έρχονται οι άνθρωποι της γειτονιάς και οι νέοι και εκεί. Σε αυτό το σπονδυλωτό πρόγραμμα.
0: Που παρουσίαζε ο Γιώργος Κονομίδης, που ήταν αμύτης ακόμα τότε.
1: Εμφανίζεται η χοροδία της ΕΠΟΝ, η οποία σε αυτές τις συνθήκες είχε καταφέρει
0: να κάνει πρόβες.
1: Να κάνει πρόβες υπό τη διεύθυνση του νεαρού Μάνου Χατζηδάκη και να παρουσιάσει το πρόγραμμα, το τραγούδι στη σκηνή του Παλάς, με τον Μάνου Χατζηδάκη να παίζει πιάνο. Αλλά από ό,τι ξέρω όμως ήταν και η μητέρα σου εκεί που έπαιζε
0: πιάνο. Η μητέρα
1: μου
0: ήταν σε άλλες, σε άλλα σπονδυλωτά κομμάτια της εκδήλωσης, γιατί είχε και σκετσάκια, είχε και τέτοια πράγματα, είχε και απαγγελίες. Ήταν μια εκδήλωση που κράτησε ώρες. Η μητέρα μου επίσης σπουδάστρια μουσικής έπαιξε πιάνο. Ο Χατζηδάκης έπαιξε ή πιάνο ή κάποιο αρμόνιο της εποχής, γιατί αυτό που παίχτηκε εκεί ήταν πρωτότυπη σύνθεσή του στα 19 του χρόνια. Ήταν ένα κατεφημισμόν ορατόριο, δεν ήταν βέβαια ορατόριο, που απέδωσαν τα 15χρονα και 16χρονα παιδιά της ΕΠΟΝ, η χοροδοί, αγόρια και κορίτσια. Σε αυτά τα παιδιά, σε αυτή τη χοροδία ήταν και ο νεότερος αδελφός της μητέρας μου, ο Κώστας ο Καρούμπαλος, δυστυχώς μακαρίτης και αυτός από τετραετίας, ο οποίος θυμόταν και κάποια από τα λόγια που δεν τα έχω δει αλλού δημοσιευμένα και είχαμε την τύχη.
1: Ναι, θέλω να επισημάνω και να δώσω εύσημα σε αυτό που έκανες, γιατί πράγματι η μαρτυρία αυτή σώθηκε χάρη σε σένα. Δεν υπάρχει αλλού, δεν την έχω βρει αλλού και είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Όχι, και είναι και πάρα πολύ σημαντική για να μας δώσει το καθημερινό κλίμα του λαού της Αθήνας εν μέσω Δεκεμβριανών, πέρα από το να βγαίνουν με άσπρη σημαία από το σπίτι για να πάρουν μισή φέτα ψωμί από το γείτονα ή δύο δράμια λάδι, ξέρω εγώ, και να ξαναγυρίσουν αμέσως πίσω. Είναι μια εικόνα που ξεμπουκάρουν και υψώνουν το ανάστημά τους και λένε είμαστε παρόντες. Ξαναλέω, ενώ οι Εγγλέζοι βομβαρδίζουν από πάνω. Είναι λίγο κινηματογραφικό επίσης. Και ο Χατζηδάκης βέβαια παρών με το πιάνο του, η πρώτη δημόσια εμφάνιση.
1: Και μόνο για αυτό το γεγονός ότι εκεί γεννήθηκε ο μουσικός Μάνος Χατζηδάκης, θα έπρεπε να τρέξουν όλοι να σώσουν αυτό το χώρο.
0: Το ακούτε, κύριε Μενδώνη. Λοιπόν, Αριστείνη, λέω να ακούσουμε τη μουσική που γοήτευσε το Μάνο Χατζηδάκη από το original soundtrack του 1937, Encarnate Ball. Μου διαφεύγει το όνομα του σκηνοθέτη. Δεν μου διαφεύγει όμως το όνομα του μουσικού. Είναι ο μεγάλος Maurice Jobert και είναι αυτό το Vals Grise, σε μια ταινία που έπαιζε η Μαριμπέλ. Αν είναι η ίδια Μαριμπέλ, είναι η ίδια που συνεργάστηκε με το Χατζηδάκη.
1: Η ίδια ακριβώς, μου το βεβαίωσε ο Δημήτρης Βερνίκος που έχει κάνει το πολύ γνωστό ντοκιμαντέρ για τον Μάνο Χατζηδάκη.
0: Στην κλέφτα του Λονδίνου το.
1: Ναι, θεατρικό. Και εντυπωσιάστηκε πολύ όταν τον καλέσανε στο Παρίσι και βρίσκεται μπροστά σε αυτήν η οποία ήταν το είδωλό του όταν ήταν πιτσιρίκη.
0: Λοιπόν, το Vals Grise του Μάνου Χατζηδάκη, όχι του Μάνου Χατζηδάκη, που επηρέασε του Μάνου Χατζηδάκη, είναι του Maurice Jobert 1937, προβλήθηκε στο Παλάσιο.

0: στο κόκκινο.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλο και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
4: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Παύλη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
5: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
6: Μια τραγικομωδία.
5: Ή και όχι.
6: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
5: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
6: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
5: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
6: Λιδία Στέφου,
5: Βασίλης Τσαλίκης,
6: Μιχάλης Ψαλίδας.
5: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
6: Εισιτήρια στο more.com.
3: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, κάτω από τα λόγια μου παίζει αυτή η εκπληκτική μουσική που έγραψε το 1956 και πάλι ο Μάνος Χατζηδάκης για την ταινία «Ο Δράκος» του Νίκου Κούνδωρου. Αυτή την εκπληκτική ελληνική ταινία που ακόμα τη συζητάμε και θα τη συζητάμε. Αυτό το εκρηκτικό μείγμα νεορεαλισμού και film noir σε ελληνικά θέματα που γυρίστηκε το 1956 με τον Ντίνο Ηλιόπουλο στο ρόλο της καριέρας του. Και αυτή η τελετουργική σκηνή που παραπέμπει κατευθείαν στο χορό της αρχαίας τραγωδίας με τον Βασίλη Τσιτσάνη να παίζει στο μπουζούκι τη μουσική του Χατζηδάκη μας φέρνει στο μυαλό ηρωικές εποχές του ελληνικού κινηματογράφου. Εμείς όμως συζητάμε για τον κινηματογράφο Παλάς στο Παγκράτη και συνυπογράφουμε το αίτημα για τη διάσωσή του κόντρα στην απόφαση, τη γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων της 14ης Μαΐου. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος στην τηλεφωνική επικοινωνία. Εκλεκτή καλεσμένη μου εδώ στο στούντιο ο Νίκος Θεοδοσίου και η Χριστίνα Φίβη και οι δύο κινηματογραφιστές. Μας είπαν στο πρώτο μέρος τα ιστορικά στοιχεία που επιβάλλουν το Παλάς να μείνει στη θέση του και όχι μόνο να μείνει στη θέση του αλλά και να αναβαθμιστεί σαν χώρος, να γίνει κάτι σαν μνημείο, μουσείο του σινεμά, ενώ παράλληλα μπορεί να συνεχίζεται η λειτουργία του ως δρόσα και ζωντανή κινηματογραφική αίθουσα. Βάζουμε στη συζήτηση και θα την παρακαλέσω να περιμένει για λίγο τη φίλη μας την Αλεξάνδρα Κορονέου, που είναι ομότιμη καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πάντιο και αν δεν κάνω λάθος και κοσμήτωρας του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών. Επειδή γνωριζόμαστε από παλιά με την Αλεξάνδρα, έχω όλα τα θόρυτα να της μιλάω στον ελληνικό. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αλέξη, πολύ χαίρομαι που σ' ακούω, χαίρομαι για όλη την παρέα γιατί ξέρω και τον Νίκο, έχουμε συνεργαστεί και με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και με το Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας για κινηματογράφου για παιδιά και νέους, οπότε μπορούμε να μιλάμε πολύ άνετα. Εγώ θα πω ότι εκτός από το ότι μένω απέναντι από το Παλάς και έχω μια βιωματική σχέση με το χώρο, δηλαδή πήγαινα πάρα πολλές φορές, πήγαινα το χειμώνα, πήγαινα το καλοκαίρι, πήγαινα με το γιο μου, ένα πολύ νεότερο παιδί που όμως είχε την εμπειρία του σινεμά μέσα από το Παλάς, συνομιλούσα πολύ συχνά με τον Ματθαίο τον Μπόταγα εκεί πριν μπω στην αίθουσα. Και ήταν πραγματικά νομίζω μια φυσιογνωμία κινηματογραφική επίσης θα έλεγα ο Ματθαίος, ο οποίος λάτρευε τον κινηματογράφο του, κοιμόταν εκεί μέσα και όλοι τον ξέραμε εδώ στη γειτονιά πόσο πολύ αφιερωμένος ήταν σε αυτό που θα μπορούσε να είναι μια άλλη μορφή του Il Paradiso.
0: Είναι σαν το Φιλίπ Νουαρέ ακριβώς αυτό ακριβώς. Το σινέμα Il Paradiso, σωστά.
1: Εγώ λοιπόν τώρα επειδή είμαι και γαλλική σχολή και μου έβαλες και Μωρίς Ζομπέρ, έχουμε και το Il Paradiso, θα το λέω Παλάς. Δεν μπορώ να το
0: Παλάς
1: πω.
0: Είναι, έχει κλείσει αυτό, έχουμε αποφανθεί. Ζητάω την κατανόησή σου γιατί θέλει να μας πει κάποια πράγματα που πρέπει να τα πει τώρα ο Νίκος Θεοδοσίου, αφού πούμε.
1: Να τα πει.
0: Είσαι στη γραμμή, δεν κουνιέσαι από το ακουστικό.
1: Δεν κουνιέμαι από εδώ, σας περιμένω.
0: Και ο Δράκος του Κούνδουρου που προβλήθηκε σε πρώτη προβολή του 1956 και προβλήθηκε και στο Παλάς έχει σχέση με αυτόν τον ιστορικό κινηματογράφο. Νίκο, πες μας.
1: Και βαθύτατη κοινωνική ταινία, ναι.
2: Αυτή την παρέμβαση ήθελα να κάνω εγώ, να εξηγήσουμε για ποιο λόγο βάλαμε τη συγκεκριμένη μουσική. Σύμφωνα με αφήγηση του ίδιου του Νίκου Κούνδουρου, όταν έβγαλε την ταινία του 1956, έψαχνε να βρει αίθουσες για να την παίξει. Φυσικά στους κεντρικούς κινηματογράφους της Αθήνας. Απευθύνθηκε στον Σκούρα, που είχε 5 κεντρικούς κινηματογράφους. Αυτός έκανε μία προβολή στους διευθυντές των αιθουσών. Και κανένας δεν δέχτηκε να παίξει το Δράκο. Είπε δεν θα κάνει εισιτήρια. Mm-hmm. Επέβαλε σε 2 κινηματογράφους από αυτούς να τον παίξουν. Το Ρέξ και έναν άλλον. Και λέει ο Κούνδουρας, δεν πάτησε κανείς. Και το παράδοξο λέει ποιο είναι. Ότι η ταινία αυτή παίζεται σε έναν κινηματογράφο, το Παλάς Παγκρατίου και κάνανε ουρά για να τον δούνε. Mm-hmm. Έτσι συνδέεται λοιπόν το Παλάς
0: η και πρωτοπορία με του Παλάς
2: και μία από
0: Παγκράτη.
2: Τις μεγαλύτερες ελληνικές ταινίες που είναι ο Δράκος.
0: Έτσι ακριβώς και η εξαιρετική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη που παραμένει ακόμα ανέκδοτη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο master tape ή αν μπορεί κάποιος να πάρει τη μουσική από το σωζόμενο film, το master ας πούμε. Ό,τι και να ισχύει από τα δύο, αυτή η μουσική είναι αμαρτία να μένει έτσι ανέκδοτη.
1: Βέβαια.
0: Και να, και να την παίζουμε πειρατικά κατά κάποιο τρόπο, γιατί την έχουμε πάρει από το YouTube ή από, με κάποια πατέντα από την ταινία, να απομονώνουμε την ηχητική μπάντα και να βρίσκουμε τρόπους τέλος πάντων για να την παίξουμε στο ραδιόφωνο. Κάτι έλεγε ο Νίκος για, για τα γενικά αρχεία του κράτους και την κατάσταση που επικρατεί τώρα εκεί. Όχι μόνο τα αρχεία του κράτους, αλλά και τα αρχεία του σινεμά.
1: Και τα αρχεία του σινεμά. Κοίτα, υπάρχει μια εγκατάλειψη αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με το Παλάς. Υπάρχει και μια λαιλασία ιστορικών, ας το πούμε έτσι, στοιχείων τα οποία υπήρχαν μέσα. Αλλά αυτά τα ξέρει πολύ καλύτερα ο Νίκος, τα ξέρουν πολύ καλύτερα τα παιδιά που έχουν ενεργοποιηθεί γύρω από αυτή την κίνηση. Εγώ θέλω να φύγω λίγο, αν θέλεις Αλέξη, από τη μεγάλη σπουδαιότητα την ιστορική που έχει αυτός ο χώρος και να το συνδέσω με το σήμερα, γιατί εγώ έχω δει το Παλάς να είναι ζωντανό στο σήμερα, στο εδώ και τώρα. Και στο εδώ και τώρα είναι και η ταινία που έκαναν τα παιδιά από το 17ο σχολείο, που ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητική, και η ταινία και η συμμετοχή τους στην εκδήλωση που έγινε.
0: Που την προβάλλατε στον δρόμο το Σάββατο το απόγευμα έξω από το Παλάς, ναι.
1: Εκτός μεγάλης οθόνης, αυτή τη μικρή οθόνη που έστησαν τα παιδιά πρόχειρα εκεί μπροστά. Και θα έλεγα ότι αυτή η υπόθεση ξεπερνά κατά πολύ τη διάσωση ενός ιστορικού κτηρίου, γιατί αφορά το δικαίωμα των κατοίκων εδώ της περιοχής, που όπως ξέρεις είναι μια πολυπληθής περιοχή το Παγκράτη, με πολλά εμπορικά κέντρα, με πολλά σούπερ μάρκετ, οπότε δεν καταλαβαίνω ότι θα προσθέσει ένα ακόμα σούπερ μάρκετ εδώ στη γειτονιά. Και κυρίως με ανθρώπους οι οποίοι είναι ζωντανοί, είναι νέοι, υπάρχουν πάρα πολλές καφετέριες, μπαράκια, τα ξέρεις πάρα πολύ καλά, κέντρα, κατανάλωση. Άρα είναι μια γειτονιά που όμως δεν έχει ένα χώρο συνάντησης, ένα χώρο δημιουργίας, καλλιτεχνικής έκφρασης και κοινωνικής συμμετοχής. Θα μπορούσε λοιπόν το Παλάς να μετατρέψει

0: άλλος ο ελεύθερος χρόνος, είναι και για να ζούμε μια διαφορετική ζωή που να μας φέρνει κοντά.
1: Έτσι ακριβώς
0: και
1: όπως θα λες.
0: Να φτιάχνει δεσμούς, έτσι.
1: Να μην και το πάμε νομίζω... μακριά, να σου πω την προσωπική μου εμπειρία. Εγώ είμαι γεννημένος το 1961. Όταν λοιπόν ήμουν 14-15 χρονών και είχαμε ένα πενιχρό χαρτζηλίκι που μας επέτρεπε να πάμε Σάββατο βράδυ ένα σινεμά με την παρέα μας, είχαμε επιλογές. Μπορούσαμε, ας πούμε, να πάμε στον κινηματογράφο Παγκράτιον, επί της Δαμάριος. Εκεί ήταν το θίασο του Αγγελόπουλου, σε αυτό το σινεμά. Δίπλα ακριβώς στο Παγκράτιο είχε ένα σουβλάκι με μια καταπληκτική σάλτσα και ένα φοβερό κεμπάπ που δεν το θυμάμαι, δεν το έχω ξαναβρει από τότε. Και το σινεμά και το σουβλατζίδικο έχουν καταδαφιστεί και στη θέση τους υπάρχει μια άχαρη πολυκατοικία δίπλα σε εκατομμύρια άλλες. Στο Βρυσάκι, στη Φορμίωνος, υπήρχε το Λιτό. Το Λιτό, εκεί είχαμε δει το Ζήτα του Γαβρά, την κατάσταση πολιορκίας του Γαβρά. Τον Πεταλούδα, δεν θυμάμαι πόσες άλλες ταινίες πρώτης προβολής. Τώρα εκεί στεγάζεται το κτίριο που στο ισόγειό του είναι η Εθνική Τράπεζα. Πάει και το Λιτό. Ευτυχίδω, στο Παγκράτη, όπως την ανεβαίνουμε προς το Παλάς. Δεξιά το Μετάλλιον, θα το θυμάσαι. Εκεί παίχτηκε στη δεκαετία του 60, όταν ακόμα ήταν θέατρο, ήμουν μικρός και δεν το είδα, η παράσταση Ένας Όμηρος, στη δεύτερη θεατρική διαδρομή του Brendan Behan με τη μουσική του Μίκη. Έχει γίνει σούπερ μάρκετ.
0: Βεβαίως, ναι. Και το Άλσος, Αλέξη. Το Άλσος έχει εγκαταληφθεί, που είναι μια πηγή, θα έλεγε κανείς εδώ, να έχουμε πράσινο, να έχουμε έναν ελεύθερο χώρο, να μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά κτλ. Δεν υπάρχει μια προστασία αυτού του χώρου, αλλά ας αφήσουμε αυτό. Θα έλεγα ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από ένα, θα έλεγα, πολιτιστικό κέντρο εδώ, ανοιχτό σε όλους, όπως έχει πολιτιστικό κέντρο η Κεσαριανή, ο Βύρονας. Άρα έναν τόπο όπου η μνήμη ιστορική, και αυτή την λέει πάρα πολύ καλά και την περιγράφει ο Νίκος ο Θοδωσίου και εσύ ο ίδιος, αλλά χρειαζόμαστε κάτι που αυτή η μνήμη το παρελθόν να συναντά το τώρα, τη δημιουργία, την τέχνη, την εκπαίδευση, την κοινότητα, θα έλεγα.
1: Το
0: και
1: παλάς,
0: ξέρω πόσο πολύ σημαντικό είναι αυτό, επίτρεψέ μου να το πω, γιατί από τα μαθήματα που έκανα στους φοιτητές σε σχέση με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, είχα πάντα σαν εργαλείο τον κινηματογράφο και ανακάλυπτα πόσο πολύ σημαντικό εργαλείο είναι και για, και για τη σκέψη και για τις ικανότητες και για τις δυνατότητες των παιδιών να συνθέτουν και για τον κριτικό στοχασμό και αναστοχασμό πάνω σε οποιοδήποτε θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολιτικό για μένα πια αυτό το ζήτημα. Η αριστερά είναι εδώ, η πόλη είναι εδώ, θα έλεγα. Εμείς είμαστε εδώ και η πόλη είμαστε εμείς και τα παιδιά μας. Και νομίζω ότι.
1: Ιδού η Ρόδα εδώ και το πείδημα που λένε. Πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει.
0: Πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει και να ευαισθητοποιήσουμε όχι μόνο το δήμαρχο που πήρε θέση, ας το πούμε,
1: προς τιμήν του.
0: Προς τιμήν του, αλλά και τους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή, γιατί η κυρία Μενδώνη δεν φαίνεται να ακούει πολύ καλά. Και επίσης όλες εκείνες τις συλλογικότητες που έχουν μία σχέση με τη δημιουργία και που διεκδικούν να παραχωρηθούν οι ελεύθεροι χώροι στους κατοίκους και όχι να αφαιθούν έρμεα στις δυνάμεις της αγοράς. Γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το παλέψουμε και ο Δήμος Αθηναίων να το καταλάβει, να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί οι πόλεις δεν έχουν ανάγκη μόνο από περισσότερα εμπορικά κέντρα, έχουν ανάγκη και από τόπου συνάντησης, μνήμης και δημιουργίας και ελπίδας για τα νέα παιδιά.
1: Σωστό και προσυπογράφουμε. Θέλω να μας παρουσιάσει κατά κάποιο τρόπο ο Νίκος Θεοδωσίου αυτό το τρίλεπτο ηχητικό που μου πάσαρε το πρωί, μου το έστειλε. Είναι ένα ηχητικό που προέρχεται από το «Ταξίδι στη Μυτιλίνη», την ταινία.
2: Είναι η ταινία του Λάκη Παπαστάθη, «Ταξίδι στη Μυτιλίνη». Βέβαια, η ιστορία της ταινίας δεν διαματίζεται στη Μυτιλίνη.
1: Αλλά είναι γυρισμένο.
2: Και σε έναν παλιό κινηματογράφο στη Μυτιλίνη. Αλλά φυσικά ο παλιός κινηματογράφος στη Μυτιλίνη δεν υπάρχει, οπότε οι σκηνές αυτές γυρίστηκαν στην Αθήνα. Και ειδικά στην καμπίνα του κινηματογράφου Παλάς.
1: Όπου... Και ο καμπινάρχης, ο μηχανικός προβολής, ο. Πώς τον λέγανε στην ταινία, στο σινεμά Il Paradiso, ο Φιλίπ Νοαρέ που λέγαμε και πιο πριν, είναι εδώ ο Χρήστος Στέργιογλου.
2: Όπου εμένα μου μοιάζει πολύ, ακούγοντας, γιατί ηχητικά βέβαια θα τα ακούσουμε, σαν να είναι ο Πόταγας όπου εκεί βέβαια υποδέχεται στην καμπίνα ένα μικρό πιτσιρικάκι και το βάζει από την

0: τρύπα του κινηματογράφου να δει ταινία, και επειδή η ταινία έχει κάποια γυναίκα εκεί που χορεύει και κάτι φαίνεται, τον τραβάει, του κλείνει τα μάτια και τα λοιπά. Λοιπόν, ας το ακούσουμε.
1: Θα παρακαλούσα λοιπόν το είναι Βασίλη, ωραίο. Είναι το Παλάς Παγκρατίου στο ταξίδι στη Μυτιλίνη, βάλει το Βασιλάκι τώρα.
2: Ο κινηματογράφος δεν άλλαξε σχεδόν καθόλου. Τα ίδια καθίσματα. Αθάνατα. Ο μπάρμπας μου πάντα αργούσε να νετάρει στην αρχή. Όταν οι θεατές το φώναζαν χασάπι ή ξύπνα, αυτός γελούσε.
3: Δεν νετάρ με τίποτα ο διάολος. Με τίποτα δεν νετάρε.
2: Καλησπέρα.
3: Τι να σας κάνω. Α, καθάρισε. Μην πας κάτω. Δες τη συνέχεια από την τρύπα να με κάνεις παρέα. Φέτος είναι η τελευταία σεζόν για μένα. Ξέρεις από πότε ξεκίνησα? Από το 1963. Παλιά γινόταν χαμός με τις ελληνικές ταινίες. Φουρές, έρε, χρήμα. Τις έβλεπε ο κόσμος, πίστευε πως και αυτός ο φτωχός η φτωχιά μπορεί να βρει την πλούσια των πλούσιων να παντρευτεί. Ακόμα και το κλάμα δεν μπορούσε. Ήταν γλυκό, παρηγοριά.
2: Έπαιζε και ξένα.
3: Κάτι ινδικά και καουμπόικα. Ερωτική σκηνή. Πω, τι κορίτσαρος είναι αυτός. Πώς τη λένε αυτή την ηθοποιό?
2: Τι σε νοιάζει τώρα το όνομά της?
3: Έλατε, το ωραίο σώμα δεν χρειάζεται όνομα. Αντίο del passato μέι σόνι
2: ριτέντι. Τα αρθρητικά σου πώς πάνε?
3: Καλά. Le
2: rose. Στο γόνατο?
3: Ε?
2: Πώς πάει το γόνατο?
3: Κωστάκι, γύρισες. Κωστέλη μου. Γύρισες, Κωστέλη μου.
2: Ήρθα, θεία. Εγώ είμαι. Όταν έβλεπα την αίθουσα γεμάτη, ένιωθα πως δεν ήταν μέσα 400 άνθρωποι, αλλά ένα περίεργο όν με 400 κεφάλια που γελούσε και έκλαιγε.
4: Πρωτεύουσα της Ρωσίας?
5: Μόσχα.
4: Της Ολλανδίας?
5: Άμστερνταμ.
4: Φιλανδίας?
5: Ελσίνκι.
4: Δανίας?
5: Κοπενχάγη.
4: Μπράβο. Έλα να δεις τώρα. Κλείστε, τα μάτια, κλείστε.
1: Έλα τώρα. Παλάς Παγκρατίου λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα και ο πιο κινηματογραφημένος κινηματογράφος της χώρας. Και σε αυτό το σημείο δίνω το λόγο στον Νίκο Θεοδωσίου να μας πει μια δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στον υπάρχοντα κινηματογράφο, ο οποίος στην ουσία είναι ανοιχτός, μπορεί ο καθένας να μπει μέσα και να ελεηλατήσει τα αρχεία.
6: Να πω ότι διαπράττεται και ένα δεύτερο έγκλημα, εξαιρετικά σημαντικό από την καταστροφή του κινηματογράφου ως κτηρίου και ως χώρου προβολών και κινηματογραφικών δράσεων, είναι τα αρχεία. Μιλάμε για ένα κινηματογράφο του 1925. Ο Πόνταγας είχε την τάση να συγκεντρώνει τα πάντα, να μην αφήνει τίποτα. Να
1: μην πετάξει τίποτα, που λέει και ο Σαββόπουλος.
6: Ναι. Ήταν γεμάτο. Λοιπόν, όλο αυτό το τεράστιο υλικό, δεν ξέρω από ποιον, συγκεντρώθηκε σε κούτες. Προφανώς θα έπρεπε να πάνε είτε στα γενικά αρχεία του κράτους, είτε σε κάποιο μεγάλο αρχείο, γιατί μιλάμε ίσως το μοναδικό ολοκληρωμένο αρχείο λειτουργίας ενός κινηματογράφου με συγκλονιστικά στοιχεία.
1: Με έναν αιώνα λειτουργίας, ναι.
6: Όμως μετέφεραν τις κούτες με αυτό το αρχαιακό υλικό σε ένα από τα καταστήματα που βρίσκονται μπροστά από τον κινηματογράφο. Η πόρτα είναι ανοιχτή, μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε μέσα να τα παίρνει και δεν ενδιαφέρεται κανείς αυτή τη στιγμή αυτό το υλικό να πάει κάπου και να σωθεί. Και θα το ψάχνουμε μεθαύριο είτε στο μοναστηράκι ή χειρότερα ακόμα σε κάποια χωματερή. Αυτό ήθελα να πω, δηλαδή ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα παρέμβαση σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν έχω 2 λεπτά μόνο στη διάθεσή μου αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω ότι μπαίνοντας μέσα εκεί, απλώς με το κινητό μου φωτογράφησα τυχαία ένα βιβλίο που το άνοιξα μπροστά μου. που είναι τα έσοδα και έξοδα του κινηματογράφου, τα έξοδα του 1959, τριών ημερών του 1959, από τα οποία σας λέω μόνο από τις αναφορές που είναι εδώ βγαίνουν συγκλονιστικά στοιχεία, όπου σε αυτούς που δίνονται χρήματα, πέρα από την καθαρίστρια, 30 δραχμές κάθε μέρα για να καθαρίζει ή για να αγοράσουν σκούπες, 80 δραχμές, είναι η μισθή των, αυτών των ανθρώπων που εργάζονται. Υπάρχει η εξής αναφορά: «Εις νι Μπέρκνερ, διαζωγραφικάς εργασίας», και εδώ αποκαλύπτεται ένα όνομα που δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Μιλάμε για το Νίνο, γνωστό στην αγορά, Βικέντιο Μπέρκνερ, ένας Τσεχοσλοβάκος, ο οποίος έκανε τις γιγαντοαφίσεις των κινηματογράφων.
1: Ο αντίστοιχος του Βαγγελτζή, ας πούμε.
6: Ένας μεγάλος, για τον οποίο δεν υπάρχει καμία αναφορά και το βλέπουμε να είναι εδώ. Όπως επίσης κάτι άλλο σημαντικό, ότι δίνει πέρα από το μισθό στους μηχανικούς δώρον, όπως λέει, λόγω υπεραποδόσεως κινηματογράφου κατ' Οκτώβριον. Είχε κέρδη παραπάνω κινηματογράφος και δίνει επιπλέον
1: bonus
6: μισθό. Και υπάρχουν άλλες τέτοιες πληροφορίες, δεν έχουμε το χρόνο να τα πούμε, αλλά απλώς σημειώνω ότι είναι ένα πολύτιμο υλικό, ειδικά χρήσιμο στους ιστορικούς του κινηματογράφου, γιατί μπορούν να αντλήσουν πάρα πολλά.
1: Σώστε πράγμα λοιπόν το Παλάς, σώστε και το αρχείο του Παλάς, ένα δευτερεύον αλλά όχι λιγότερο σημαντικό αίτημα. Χριστίνα Φίβη, που είσαι επί των οργανωτικών στην Επιτροπή για τη Διάσωση του Παλάς, κάποιος που είτε είναι επαγκρατιώτης είτε δεν είναι επαγκρατιώτης αλλά θέλει να συνδράμει το έργο σας και θέλει να βοηθήσει ώστε να σωθεί το Παλάς, πώς μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας και πώς μπορεί να υπογράψει το αίτημα?
5: Μπορεί να έρθει μαζί μας σε επαφή. Αρχικά μπορείτε να βρείτε τις σελίδες της κίνησης που έχουμε ξεκινήσει, την κίνηση για τη διάσωση του ιστορικού κινηματογράφου Πάλας Παγκρατίου.
1: Παλάς είπαμε.
5: Στο Facebook, επίσης και στο Instagram, στο Save Palace, Palace Greece, Palace Cinema Greece.
1: Το παραβλέπω, ναι.
5: Ναι, και να υπογράψετε στο mail savecinemapalacegreece@gmail.com. Να πούμε επίσης ότι έχουν βγει αρκετά δημοσιεύματα, οπότε αν το ψάξετε και διαδικτυακά θα βρείτε και ολοκληρωμένο το κείμενό μας. Αυτό που θα θέλαμε να κρατήσετε είναι ότι από τους ανθρώπους του τύπου έντυπου και ηλεκτρονικού ζητάμε να δώσετε μεγαλύτερη δημοσιότητα στο θέμα και ευχαριστούμε και πάρα πολύ σήμερα για την πρόσκληση αυτή.
1: Αλίμονο.
5: Από συλλόγους, σωματεία, λέσχες κινηματογράφου, θεσμούς, ζητάμε να εκφράσουν την υποστήριξή τους με την έκδοση ψηφισμάτων. Από κατοίκους, πολίτες και τα λοιπά, ατομικά είτε συλλογικά, ζητάμε να υποστηρίξετε το αίτημα να αναλάβουν δράση, όπως έκαναν και οι μαθήτριες και μαθητές του 17ου Γυμνασίου Αθηνών, όπως είπαμε και νωρίτερα, με τη δράση που έγινε το Σάββατο, και ευελπιστούμε να κάνουμε επόμενες δράσεις σύντομα έξω από το σινεμά σύντομα, οπότε σας περιμένουμε και εκεί. Και βεβαίως από θεσμούς να στηρίξουν την άμεση επαναλειτουργία του Palace Palace, που θεωρούμε ότι αυτό θα έπρεπε να το αγοράσει ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Υπουργείο Πολιτισμού και κάθε άλλος φορέας που στηρίζει τον πολιτισμό, τον κινηματογράφο, την εκπαίδευση, έτσι ώστε να μείνει αυτή η πολιτιστική κληρονομιά ζωντανή, να δοθεί μια νέα ζωή στο χώρο αυτό.
1: 1-2 χιλιόμετρα πιο πάνω από το Παλάς, στην Κεσαριανή, υπάρχει ο θερινός κινηματογράφος Αιωλία, σε έναν πολύ όμορφο χώρο που, ανεξάρτητα από το ποιος είναι στη Δημοτική Αρχή, λειτουργεί τον χώρο είτε με δωρεάν εισιτήριο είτε με πολύ φτηνό εισιτήριο. Πάει ο Κοσμάκης, πίνει το αναψυχτικό του, βλέπει την ωραία του ταινία. Κάποιος που θα ξέρει από αυτά τα πράγματα στρώνει ένα πρόγραμμα με αξιόλογες ταινίες. Δεν είναι και τόσο δύσκολο, παλιές και καινούργιες. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Βέβαια, το Παλάς είχε και πρωτοπορία στον εναλλακτικό κινηματογράφο και αυτό μου το επισήμανε ο φίλος μου ο Κώστας ο Άγας. Δηλαδή, έδωσε χώρο σε ταινίες που δεν βρίσκαν εύκολα θέση αλλού. Έχει δει, λέει, τσέχικες ταινίες και ισλανδικές ταινίες εκεί που, άντε τώρα να τις δεις οπουδήποτε αλλού, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος ήταν μερακλής, ότι είχε μία...
6: Έτσι θα μπορούσε να λειτουργήσει, πιστεύω, τώρα, όταν με χρηματοδότηση κάποιοι φορέα φυσικά αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες του κινηματογράφου και γίνει το αντίστοιχο της Λαΐδας που είναι στην κινηματογραφική λέσχη με χειμερινή...
1: Κάπως έτσι, ναι. Είναι ένα καλό παράδειγμα.
6: Μουσείο κινηματογράφου, αντίστοιχα.
1: Ωραία.
6: Στη βόρεια πλευρά της Αθήνας.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σώστε το Παλάς. Αυτό είναι αίτημα που το προσυπογράφουμε εδώ στο κόκκινο. Αν χρειαστεί να επανέλθετε, θα επανέλθετε. Εδώ είμαστε. Και γι' αυτό έχουμε βγάλει τη φήμη ότι είμαστε το ραδιόφωνο που ακούει. Το λέει και το μπλουζάκι που φοράω. Θα κλείσουμε με το βάλς των χαμένων ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη. Αριστίνδυν παίζει πολύ Χατζηδάκη. Το βάζει σιγά σιγά από κάτω ο Βασίλης Κουτούβαλης. Χαιρετάμε και την Αλεξάνδρα Κορονιού για την κέρια παρέμβασή της. Αλεξάνδρα, είσαι στιγμή.
7: Πάρα πολύ, Αλέξη. Πάντως, σώστε το Παλά. Σώστε το Πάντιο Πανεπιστήμιο, θα είναι μαζί σας.
1: Ακριβώς. Αυτά. Τέτοια θέλω να ακούω. Θα μείνετε συντονισμένοι, διότι έπεται το βραδινό μαγκαζίνο με την Τίνα Μπατζιά. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη και τον Παντελή Νταβανέλο. Από τη Χριστίνα Φίβη, τον Νίκο Θεοδοσίου, την Αλεξάνδρα Κορονέου και μένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
2: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Και οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας μπορείτε να μας καλείτε στο 210-3217-777. Επίσης με μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Ανοίγετε το site της Αυγής, αυγή.gr/ το κόκκινο και μας ακούτε live, καθώς και από τους σταθμούς μας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και για να δούμε την επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Σε οριακή κατάσταση η υγεία του Αριστοτέλη Χατζή, μέλους της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο οποίος από χθες νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Με οξία νευρολογικά συμπτώματα μετά από 138 μέρες απεργίας πείνας, συγκέντρωση αλληλεγγύης τώρα με έτοιμα την ακύρωση της σύμβασης για την ανάπλαση των προσφυγικών και τη μη εκένωση της κοινότητας στο Σύνταγμα. Αντίστοιχο κάλεσμα στη Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου. Ο χρόνος λιγοστεύει, η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή κινδυνεύει, περιφέρεια και κυβέρνηση να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί, αλλάζοντας την άκαμπτη στάση τους και αφήνοντας στην άκρη τις προσχηματικές δικαιολογίες, τονίζει η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωσή της. Η κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη άμεσης πολιτικής και θεσμικής παρέμβασης, σημειώνει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ, το Κώστας Αρβανίτης. Να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για τα προσφυγικά, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κάνοντας έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης και έναρξη ουσιαστικού διαλόγου. Και να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλία διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την κοινότητα των προσφυγικών, καλεί την κυβέρνηση και την περιφέρεια Αττικής η Ανοιχτή Πόλη και επικεφαλής της Κώστας Ζαχαριάδης. Ανακοινώθηκαν οι 25 τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μεταξύ αυτών τομεάρχης εργασίας αναλαμβάνει ο Διονύσης Τεμπονέρας, τομεάρχης δικαιοσύνης η Μαρία Λεπενιώτη, ενέργειας και περιβάλλοντος ο Κώστας Λαγουβάρδος, μεταναστευτικής πολιτικής η Ζαχαρούλα Τσιριγότη. Τη νέα οργανωτική δομή του κόμματος θα συντονίζει ο Κώστας Γαβρόγλου. Υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού αναλαμβάνει η Ευγενία Φωτονιάτα, πρόεδρος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, ο Μιχάλης Καλογύρου. Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, 27 Ιουνίου, συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Σε εξέλιξη ως αυτή την ώρα φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Εγάλιο επί της οδού Ορφέως. Στη Βουλή, αμεληθή διαβιβάστηκε η δικογραφία Αβραμόπουλου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κατάργκεϊτ. Προηγήθηκε ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου. Για το θέμα της άρσης ΙΜΗ της βουλευτικής του ασυλίας θα συνεδριάσει κατά προτεραιότητα την ερχόμενη εβδομάδα η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θα κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική του ασυλία. Μία και μόνη εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατάργηση της πρόβλεψης, διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας και εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας δημοψηφισμάτων είναι οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως τις παρουσίασε σήμερα ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Μετά την δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλιος προς τον υπολογισμό των τόκων αλλά και τις πιέσεις της αντιπολίτευσης για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα ότι καταθέτει σχετική νομοθετική ρύθμιση για την οριστική αποσαφήνιση του πλαισίου εφαρμογής της δικαστικής απόφασης. Συνεχίζεται αύριο Τετάρτη η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη με την υποβολή νέων αιτημάτων από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας. Σήμερα απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Εργατικό ατύχημα στην αθηναϊκή ζυθοποιία της Πάτρας, όταν εργαζόμενος χτύπησε το κεφάλι κάτω από άγνωστες συνθήκες και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου του έγιναν ράματα, παρέμεινε για παρακολούθηση. Το επιχειρησιακό σωματείο εργαζομένων της αθηναϊκής ζυθοποιίας μετά το περιστατικό πετέτρεψε την προγραμματισμένη για αύριο στάση εργασίας σε 24-ωρη απεργία. 48-ωρη απεργία. Από σήμερα οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού απαιτούν την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στο έργο και καταγγέλνουν το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μεγάλων εταιριών δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για συνάντηση για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Καλούν στην αυριανή απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στις κατασκευές από όλη την Αττική στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιγκο, στο πλαίσιο της πανελλαδικής 24-ωρης απεργίας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, με αιχμή μεταξύ άλλων και μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Σε πανελλαδική 24-ωρη απεργία κατεβαίνει αύριο Τετάρτη και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, με απεργιακή συγκέντρωση στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ άλλων, διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια και υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλο τον κλάδο. Δεν υπάρχει ανάπτυξη αν δεν υπάρχει ευημερία της εργασίας και των εργαζομένων. Και σήμερα οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στην εστίαση και τον τουρισμό, αντιμετωπίζουν κατάματα τον οδοστρωτήρα που είχε υποσχεθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Υπάρχει εργασιακή ανασφάλεια, έχουμε πλέον 7ήμερη εργασία, έχουμε 13ωρο, εξαντλητικά ωράρια και ασυδοσία σε πολλές περιπτώσεις από την εργοδοσία που εκμεταλλεύεται τις πλάτες που κυριολεκτικά κάνει ο κύριος Μητσοτάκης στην παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων. Και αυτό έχει δημιουργήσει και ένα σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας της εργασίας, με εκατοντάδες δυστυχήματα. Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Γιώργο Χότζογλου και με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Την 5η 25 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα την υλοποίηση της απόφασης της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Αύριο να πούμε επίσης ότι απεργούν και εργαζόμενοι στις περιφέρειες όλης της χώρας, στο επίκεντρο των διεκδικήσεων, η άμεση στελέχωση των υπηρεσιών, η επίλυση χρόνιων μισθολογικών προβλημάτων και η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Κλειστοί οι δρόμοι της Αθήνας, οι κεντρικοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα από τις 7, πριν μια ώρα δηλαδή, άρχισαν να κλείνουν οι δρόμοι λόγω της διεξαγωγής των αγώνων του δρόμου του SNF, του Νιάρχος Νόστος Ραν 2026. Στο ειδικό μάθημα των Γαλλικών εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα με το μάθημα των Ιταλικών αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη με το μάθημα των Ισπανικών. Και για να δούμε τι γίνεται και στη διεθνή επικαιρότητα, χθες 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ, ένα ιστορικό ρεκόρ. Οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν και ο κόσμος είναι πλέον ένα πολύ πιο ασφαλές μέρος. Αυτό αναφέρει στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιμένει επίσης ότι η Τεχεράνη συμφώνησε σε επιθεώρηση των πυρηνικών της εγκαταστάσεων. Μόνο ένας ορισμένος αριθμός πλοίων επιτρέπεται καθημερινά να διέρχεται από το Ορμούζ, μεταδίδει την ίδια ώρα το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το Fars. Παράλληλα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι πρόκειται να αποδεσμευθούν 12 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό σε δύο δόσεις των 6 δισεκατομμυρίων. Δύο νεκροί την ίδια ώρα από πυρά των Ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο Λίβανο. Κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας, καταγγέλει η Χεζμπολάχ. Ήταν ένοπλη, απαντά το Ισραήλ. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αργότερα θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Στο Πακιστάν για συνομιλίες ο Ιρανός Προέδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, συνοδευόμενος από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών τον Αμπάς Αραγτσί. Ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει ήδη αρχίσει στην Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορία ειδήσεων τώρα για το απόγευμα της Τρίτης. Σε κλειοκαύσωνα η Δυτική Ευρώπη, στους 40 έφτασε στη Γαλλία ο αριθμός των νεκρών, κυρίως από πνιγμούς. 6 πνιγμοί και στη Γερμανία. 54 νομοί της Γαλλίας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, με τις θερμοκρασίες σήμερα να αναμένεται να φτάσουν και τους 41 βαθμούς στο Παρίσι, 42 και 43 σε άλλες πόλεις, ακόμα και 44 στην Άντι. Κόκκινο συναγερμό στο Λονδίνο, 44 βαθμοί καταγράφηκαν και στην Ισπανία, στην Ανδαλουσία, πάνω από 1000 περιστατικά στα επίγοντα στην Ιταλία. Έτοιμη η Ρωσία για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, επανέλαβε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας ότι αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν στη βάση του προσχεδίου συμφωνίας που είχε διαμορφωθεί στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Και δύο λόγια για την αθλητική σας ενημέρωση. Στο απόψινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου, στις 8, το αυτή την ώρα δηλαδή, ξεκινάει η Πορτογαλία, αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν. Στις 11 η Αγγλία, την Γκάνα. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, Παναμάς, Κροατία. Και στις 5 τα ξημερώματα, Κολομβία, Κογκό. Έσκασε η βόμβα της χρονιάς στο NBA. Μετά από 13 χρόνια στο Μιλγόκι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον έστειλαν με ανταλλαγή στους Miami Heat. Λοιπόν, όχι, δεν θα πω τον καιρό, γιατί πρέπει να περάσουμε στα πολιτικά θέματα. Το αφήσουμε για το τέλος, αν προλάβουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά τι γίνεται. Θα ξεκινήσουμε με τη Βουλή, όπου διαβιβάστηκε και πολύ γρήγορα με λυτή, όπως λέμε, η δικογραφία Αβραμόπουλου από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, από ό,τι μάθαμε. Θα μας πει τις λεπτομέρειες ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, καθώς και όλα τα αυτά που ετοιμάζουν για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ντίνα. Καλησπέρα. Εδώ έχουμε χάσει το μέτρημα από τις δικογραφίες. Νομίζω ότι αν κάποιοι θέλουν να αλλάξει το άρθρο 86 και να μην εμπλέκεται η Βουλή στη διερεύνηση των ευθυνών των πολιτικών, είναι οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, έτσι, γιατί έχουμε γίνει δικαστικοί συντάκτες.
0: Πραγματικά. Και όχι μόνο, κατά καιρούς γίνεστε και περιβαλλοντικοί συντάκτες κλπ.
1: Εντάξει, αλλά με τη Νέα Δημοκρατία νομίζω κυριαρχεί το δικαστικό σκέλος. Ναι. Έχει γίνει πινάκιο δικαστηρίου η Βουλή. Άλλη μια υπόθεση τώρα, αυτή του, που αφορά στον κύριο Αβραμόπουλο, έφτασε σήμερα στη Βουλή, διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και ο νόμος, γιατί πρέπει να αρθεί η ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου, ώστε να διερευνηθεί για τη σχέση του με την μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία έχει ιδρυθεί από τον κύριο Παντσέρη, τον πρώην Ευρωβουλευτή, ο οποίος είναι κεντρικό πρόσωπο στο Qatar Gate, και από την οποία εταιρεία, Ντίνα, ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος συμμετείχε στο συμβουλευτικό όργανο της εν λόγω εταιρείας, φέρεται να έχει λάβει συνολικές μεικτές αποδοχές ύψους 76.000 ευρώ, και γι' αυτό διερευνάται από τις βελγικές αρχές. Τα αδικήματα που εξετάζονται και που, αν αρθεί η ασυλία του κ. Αβραμόπουλου, θα διερευνηθούν, είναι με βάση το ελληνικό ποινικό δίκαιο η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά εξακολούθηση. Για να προχωρήσει η διερεύνηση, Δίνα, πρέπει να συνεδριάσει, μαθαίνουμε θα γίνει άμεσα, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η Επιτροπή Δεοντολογίας, να εισηγηθεί στην Ολομέλεια την άρση ημί της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, και η Ολομέλεια, εικάζω μέχρι τις αρχές Ιουλίου, να αποφασίσει την άρση, όπως θέλει τουλάχιστον ο ίδιος, της ασυλίας.
0: Ναι, ο ίδιος έχει δηλώσει αυτό.
1: Έχει δηλώσει
0: αλλά,
1: ξεκάθαρα. Ναι.
0: Υπάρχουν, δεν ξέρω αν έχεις έτσι εκτίμηση ή πληροφορίες.
1: Μαθαίνουμε ότι ο ίδιος πίεσε, τηλεφώνησε στο Προεδρείο της Βουλής και ζήτησε να γίνει πολύ γρήγορα, όσο το δυνατόν συντομότερα, η διαδικασία, η συζήτηση δηλαδή στην Επιτροπή Διοντολογίας και η σχετική απόφαση και η σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια αμέσως.
0: Άρα δεν θα έχουμε κάποια έκπληξη το ότι ο ίδιος να λέει ότι δεν θα κρυφτώ πίσω από τη βουλευτική ασυλία, αλλά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσουν κατά της άρσης.
1: Θυμίζουμε το πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Ναι, όχι. Ακριβώς επειδή πολύ πρόσφατα η κυρία Ραμπατζή, που εμπλεκόταν στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, είχε πει ότι θέλει να καθαρίσει το όνομά της μέσω μιας προανακριτικής επιτροπής, τελικά συντάχθηκε κακήν κακώς πίσω από την κεντρική απόφαση του Μεγάλου Μαξίμου να μην γίνει προανακριτική. Άρα ποτέ μην μιλήσεις ποτέ με αυτή την κυβέρνηση.
0: Ναι. Σωστό. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Οπότε αφήνουμε και αυτή την πιθανότητα να ακούει ο κόσμος ότι δεν τα έχουν απορρίψει. Ναι. Τώρα, δύο λόγια, Τάσο, να μας πεις και για την συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.
1: Κρατάμε ότι τελικά αυτή, ενώ έχει πάρει την πρωτοβουλία η κυβέρνηση για αυτό το ζήτημα, βρέθηκε σήμερα αυτή η Νέα Δημοκρατία λύση τριμωγμένη, γιατί είχαμε δύο ηχηρές διαφοροποιήσεις σχετικά με την πρόταση που έχει ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης ανακοινώσει, δηλαδή να έχουμε μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας αντί για δύο πενταετής που έχουμε σήμερα. Με αυτή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία διατύπωσε σήμερα ο κύριος Τηλιανίδης κατά τη συζήτηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, διατύπωσε ξεκάθαρη διαφωνία τόσο η κυρία Μπακογιάννη, με ό,τι σημαίνει αυτό στην ανθρωπογεωγραφία της Νέας Δημοκρατίας, όσο και ο κύριος Αθανασίου, ο βουλευτής και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, και οι δύο, Ντίνα, είπαν ότι είναι προτιμότερη η ισχύουσα διάταξη με τις δύο πενταετές θητείες και δεν χρειάζεται να γίνει μία και εξαετής.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε δύο πολύ σοβαρές διαφοροποιήσεις που προκάλεσαν αίσθηση σήμερα σε αυτή τη συνεδρίαση. Κρατάμε επίσης την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που την ξεδίπλωσε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος για ρητή κατοχύρωση του θεσμού του λαϊκού δημοψηφίσματος, δηλαδή το να γίνεται δημοψήφισμα με λαϊκή δημοκρατία, με λαϊκή πρωτοβουλία, συγγνώμη, όταν έχουν συμπληρωθεί και υποβάλει αίτημα 100.000 πολίτες. Και μάλιστα έχει σημασία, όπως θύμισε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ότι η Νέα Δημοκρατία, αν και είχε στο σιρτάρι της την πρόταση από την προηγούμενη κυβέρνηση για λαϊκά δημοψηφίσματα, δεν έφερε ποτέ τον εκτελεστικό νόμο, γιατί φοβάται, είπε ο κ. Ξανθόπουλος, η Νέα Δημοκρατία, τη λαϊκή πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες η συζήτηση, τουλάχιστον σε επίπεδο συγκρούσεων.
1: Έχει πάντα ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για τον καταστατικό χάρτη της χώρας και μέσα από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας ξεδιπλώνονται και οι ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές με την αντιπολίτευση. Αυτό που κρατάμε είναι απόλυτη διαδικασία που έχει συνήθως τρεις συνεδριάσεις την εβδομάδα, γιατί είναι fast track όπως έχουμε πει.
0: Είναι
1: ότι κανένα κόμμα δεν θα δώσει συνένεση και λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία, η οποία βρίσκεται απομονωμένη σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, κρατάμε ότι, το έχουμε πει πολλές φορές, πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης είναι ο άνθρωπος που έχει πει ότι πρέπει να αλλάξουμε το Σύνταγμα για να μην ξανακυβερνήσει αριστερά, ο κύριος Βορύδης. Και αυτό έχει δώσει προφανώς και έχει πυροδοτήσει μάλιστα εντάσεις από την πρώτη στιγμή.
0: Έχει μείνει και στην ιστορία η φράση αυτή για την γραμμή, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Γιατί για τη γραμμή όλη τη παράταξη αυτή τη
1: δεξιότητα. Και μια και λέμε για τον Βορύδη, αν έχουμε 20 δευτερόλεπτα.
0: 20 δευτερόλεπτα, ναι.
1: Ότι ακόμη περιμένουμε να οριστεί αυτή η συνεδρίαση τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια για να συζητηθούν τα αιτήματα για την κλίση του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη.
0: Ακόμα
1: και όπως έχουμε ξαναπεί, ο κύριος Βορύδης, όταν δέσει να συγκαλέσει ο κύριος Μπούρας στην Επιτροπή, θα είναι ο κύριος Βορύδης που θα μας πει ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα αυτοί οι δύο και άρα δεν πρέπει να τους καλέσουμε στη Βουλή. Αλλά αυτά θα πούμε τις επόμενες μέρες.
0: Το κλασικό τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ, Δάσο Γιαννόπουλε. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, και όσο γίνονται αυτά, τα ακούσατε και τα της αναθεώρησης, αλλά και η δικογραφία Αβραμόπουλου που μεταβιβάζεται στη Βουλή. Έχει προηγηθεί και η καταδίκη Ασημακοπούλου και των υπόλοιπων γαλάζιων στελεχών. Έρευνες είναι ανοιχτές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δύσκολα τα πράγματα για την κυβέρνηση. Είναι στο στούντιο βέβαια ο Κώστας Σαββόπουλος να μας πει όντως πόσο δύσκολο είναι, παρότι Κώστα, καλώς ήλθες.
2: Καλησπέρα.
0: Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα μίλαγε για το παρουσίασε αυτό το 200 χρόνια.
2: Ισχυροποιεί μεταρρύθμιση, όπως είπε.
0: Ναι, εκκρεμότητα 200 χρόνων.
2: Μια από τις μεγαλύτερες τομές στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Ισχυροποιεί μεταρρύθμιση και άλλα σχετικά.
0: Την ίδια ώρα αποκαλύπτονται τα κτήματα και τα αυτά που παίρνανε στην Άνδρο και που ήταν έτσι.
2: Έχεις καθαρίσει τα αναρρύθμιτα οικόπεδα που έχεις.
0: Αυτό
2: είναι ένα ζήτημα.
0: Αυτό κι αν. Εντάξει.
2: Πάντως η Νέα Δημοκρατία καλύτερα να καθαρίσει με τις υποθέσεις που αν μη τι άλλο επιβαρύνουν το προφίλ της Ντίνα. Οι υποθέσεις Αβραμόπουλου και Άννας Μισέλα Ασημακοπούλου προκαλούν, όπως και να το κάνουμε, νέα πίεση στο Μαξίμου, καθώς εκεί που η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να επανασυσπυρώσει τμήματα της βάσης της, κατεβάζοντας όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και στην περιφέρεια και ειδικά στην Πελοπόννησο, που σαμαρική επιρροή είναι υψηλή, βγαίνουν οι σκελετοί από τις ντουλάπες και βγάζουν τη γλώσσα στην κυβέρνηση ή τρολάρουν την κυβέρνηση. Το αίτημα άρση ασυλίας λοιπόν του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, έχει διαβιβαστεί από την Εισαγγελία του Αριουπάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στη Βουλή, προωθείται στη Βουλή. Και από την κυβέρνηση είχαμε μια διάθεση κάλυψης του κυρίου Αβραμόπουλου. Βγήκε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε, εξέφρασε την εντύπωση, ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει ήδη απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που
0: για
2: θα του τεθούν.
0: Για τη γνωστή δήλωση που δεν
2: ακριβώς
0: απάντησε κανένα ερώτημα.
2: Και το τίθεται όμως το ερώτημα που ξέρει τα ερωτήματα που θα του τεθούν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που θα τεθούν στον κύριο Αβραμόπουλο.
0: Όπως το τι έκανε τόσα χρόνια, ας πούμε, και δεν το είχε πει.
2: Ακριβώς.
0: Ή δεν είχε προβεί σε νομικές ενέργειες.
2: Ακριβώς. Και εδώ κυβερνητικές πηγές διαμηνύουν πως δεν τίθεται θέμα μη συμμετοχής, προς το παρόν τουλάχιστον, του κυρίου Αβραμόπουλου στα ψηφοδέλτια. Εδώ να θυμίσουμε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος εξελέγει στην Ηλία το 2023. Κάποιους μήνες αφού του ξέσπασε η υπόθεση του Qatargate, ενώ τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχουν σενάρια που τον θέλουν να επιστρέφει στην Αλφα Αθηνών, όπου εκλεγόταν για χρόνια ή ακόμα έπαιξε και το όνομά του και για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Ούτως ή άλλως ο κύριος Μαρινάκης επιχείρησε να υποβαθμίσει και την ιστορία της καταδίκης της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου και μάλιστα επιχείρησε να βγάλει και την ουρά της Νέας Δημοκρατίας απ' έξω, λέγοντας πως η ιστορία αυτή δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια σε σχέση με τον πυρήνα όλης αυτής της υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα πράγματα επιβαρύνονται για την κυβερνητική παράταξη. Οι πληροφορίες που έχουν φτάσει στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού λένε ότι τα σκάνδαλα με αιχμή του δόρατο στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν ήδη κάνει μεγάλη ζημιά στο κυβερνητικό αφήγημα και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι θα αφήσουν το αποτύπωμά τους και στις εκλογές. Και ειδικά και στην Πελοπόννησο.
0: Νομίζουν ότι έχουν χρόνο ακόμα μέχρι τις εκλογές, αλλά κάθε μέρα, άμα κάθε εβδομάδα σκάνε και ένα-δύο κάπου, τέτοια.
2: Φυσικά. Και αν το βιωτικό επίπεδο των πολιτών δεν βελτιώνεται, προκαλούνται οι πολίτες όταν βλέπουν τέτοιες υποθέσεις διαφθοράς ή πιθανής, εν πάση περιπτώσει, διαφθοράς. Νωρίτερα, ο κύριος Σαμαράς άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας σε σχέση με το ζήτημα που αφορά τους δανειολήπτες. Σχολίασε τη νέα νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, η οποία φέρνει κατά την κυβέρνηση ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις.
0: Μετά από τόση πίεση, έτσι, έκανε το λιγότερο που μπορούσε να κάνει.
2: Το αυτονόητο. Ναι. Αλλά άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας, εκφράζοντας την έντονη αποδοκιμασία του για την εξαίρεση δανειοληπτών που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, αλλά έμειναν εκτός ρύθμισης επειδή αυτή ολοκληρώθηκε ή στο μεταξύ απολέστηκε. Βλέπουμε δηλαδή.
0: Σωστό είναι αυτό όμως, εδώ που τα λέμε.
2: Ναι, προσπαθεί ο κ. Σαμαράς να βγάλει δίπλα στα εθνικά θέματα και ζητήματα κοινωνικής ατζέντας, ώστε να πλαγιοκοπήσει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα έκλεισε τη δήλωσή του με νόημα, υπογραμμίζοντας ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να εφαρμόζεται με δύο μέτρα και δύο σταθμά, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως την πολιτική του αυτονόητο δεν πρέπει να αποτελεί ζητούμενο. Και σε αυτό το φόντο ο κ. Μητσοτάκης τι κάνει, Ντίνα? Παίζει την κασέτα της μάχης με το βαθύ κράτος, όπως είπε σε αυτή την εκδήλωση που προανέφερες για το κτηματολόγιο, η οικοδόμηση ενός κράτους που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μια σημαντική εκκρεμότητα για τη χώρα και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030. Εδώ αναφύεται το ερώτημα και 7 χρόνια τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι, μόνο παραγωγή σκανδάλων βλέπουμε ή παρακολουθούμε δημοσιογραφικά.
0: Πραγματικά θα έρθει η ώρα του λογαριασμού από τους πολίτες. Εντάξει, θα δούμε. Έχουμε μέχρι τότε βέβαια.
2: Να δούμε και στην αντιπολίτευση τι θα γίνει.
0: Ναι, λαμπέ.
2: Για να δούμε και το σύνολο του λογαριασμού.
0: Σωστό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Σαββόπουλε. Και πάμε κατευθείαν Θεσσαλονίκη. Είναι κοντά μας η Ευγενία Χατζηγεωργίου από το Κόκκινο Θεσσαλονίκης. Να δούμε λίγο το θέμα, γιατί αύριο έχει παράζα περιών, αλλά έχει μια πολύ σημαντική, έτσι, πανελλαδική καταρχήν 24ωρη. Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επιζητισμό Τουρισμό, είναι που λέγαμε νωρίτερα στο δελτίο ότι ο Σωκράτης Οφάμελος συναντήθηκε και με τον πρόεδρο και τα μέλη της Ομοσπονδίας για τα θέματα που αντιμετωπίζουν. Η Ευγενία Χατζηγεωργίου έχει κάνει όλο το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ντίνα.
0: Κατεβαίνουν οι άνθρωποι. Καλά είμαστε, Θεσσαλονίκη, καλά είστε, έχετε ζέστη, τι κάνετε?
3: Ναι, και εδώ, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, η θερμοκρασία ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στα εργασιακά και εδώ και παντού.
0: Πραγματικά έχει σήμερα και αύριο χαμός γίνεται από απεργίες όμως, ναι.
3: Ναι. Στο κομμάτι της εστίασης και του τουρισμού οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες ζουν ούτως ή άλλως μια ζωφερή πραγματικότητα, το αναδεικνύουν με κάθε τους παρέμβαση. Αύριο είναι η κλαδική απεργία με αιχμή και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις αυξήσεις τους μισθούς, τα ωράρια, τις συνθήκες εργασίας και ασφάλειας. Εγώ μίλησα στο πλαίσιο έτσι του ρεπορτάζ με ανθρώπους από το Συνδικάτο Επισητισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης Πυρίας Χαλκιδικής και αυτό που μου περιέγραψαν είναι ότι στην πραγματικότητα, αν και μιλάμε για κλάδους που βασίζεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό η ελληνική οικονομία, αυτό που συμβαίνει στους χώρους δουλειάς είναι μια εξαντλητική συνθήκη, ατελείωτα ωράρια, εντατικοποίηση, κομμένα ρεπό, απλήρωτες υπερορίες. Η συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία έχει, θυμίζω ότι από τις πρώτες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που υπογράφηκαν στο πλαίσιο της κοινωνικής συμφωνίας της ΓΕΣΕ με την κυβέρνηση και τους εργοδότες, ήταν στο κομμάτι του επισητισμού και του τουρισμού. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λένε οι εργαζόμενοι είναι ότι είμαστε μακριά από το να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Τι ζητάνε? Ζητάνε αυξήσεις στους μισθούς, ζητάνε κατοχήρωση πενθήμερο, εφταήμερο.
0: Το οποίο δεν το έχουν σε καμία περίπτωση. Δηλαδή το έχουν ελάχιστες περιπτώσεις αυτό. Το ξέρουμε αφού βλέπουμε και στη γειτονιά μας τα μαγαζιά προφανώς.
3: Ακριβώς. Βάζουν πολύ ψηλά το κομμάτι της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Βλέπουμε τι γίνεται κάθε τόσο με εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα σε χώρους δουλειάς. Όταν υπάρχει λοιπόν αυξημένη εντατικοποίηση, όταν υπάρχει έλλειψη προσωπικού, όταν υπάρχουν εργαζόμενοι που καλούνται να καλύψουν περισσότερες ανάγκες από αυτές ενός κανονικού πόστου, προφανώς τίθεται θέμα στα ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Μιλάμε δε για ένα επάγγελμα και αυτό που αφορά στους εργαζόμενους του τουρισμού και αυτό στην εστίαση.
0: Που εμπλέκονται το καλοκαίρι τουλάχιστον μεταξύ τους αυτά τα δύο.
3: Ναι, σωστά. Είναι εποχικά όμως επαγγέλματα. Ναι. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι και εργαζόμενες μπαίνουν στη σεζόν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Μετά το τέλος της τουριστικής περίοδου αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα για την επιβίωσή τους. Κάπως έτσι σκιαγραφείται και η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα. Μιλάμε για ιδιαίτερα πιεστική κατάσταση σε μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, όπως ξενοδοχεία, εταιρείες γρήγορου φαγητού, μεγάλα catering. Δηλαδή, μου είπανε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που καλύπτουν πόστα που είναι γιατροίς. Ή υπάρχει καμαριέρα που καθαρίζει στη βάρδιά της 20, 25, 30 δωμάτια.
0: Εντατικοποίηση, λοιπόν. Είναι αυτό. Ναι.
3: Οι διανομής, από την άλλη, έχουν θέματα με τις καιρικές συνθήκες και το πώς προστατεύονται από αυτές. Δεν υπάρχει, παρά τους αγώνες που έχουν δώσει, ένα ολοκληρωμένο σχετικό πλαίσιο που να καθορίζει υπό ποιες συνθήκες μπορούν να εργαστούν.
0: Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Είναι αλήθεια αυτή. Ναι.
3: Επίσης έχουμε ανθρώπους να έχουν συμβάσεις για εξάωρο εργασία και να δουλεύουν 9 και 10 ώρες. Να αμείβονται μαύρα τις υπόλοιπες ώρες. Σε τουριστικές επιχειρήσεις να δουλεύουν 7 έως 10 μέρες χωρίς ρεπό. Να καθυστερούν να τους δώσουν τα δεδουλευμένα. Να μην τους δίνουν τις υπηρεσίες, αλλά να αντιμετωπίζονται μέσω της διευθέτησης χρόνου εργασίας. Αυτές είναι οι συνθήκες. Βέβαια, οι αγώνες των εργαζομένων έχουν αποδώσει. Δηλαδή, υπάρχουν και στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης περιπτώσεις που εργαζόμενοι διεκδίκησαν και πέτυχαν λύσεις.
0: Έχουν κερδιστεί κάποια πράγματα. Ναι, ναι.
3: Σε δεδουλευμένα, σε ωράρια. Πάντως κινητοποιούνται, αγωνίζονται. Εδώ στη Θεσσαλονίκη η απεργιακή συγκέντρωση αύριο από το ΣΕΤΕΠΕ έχει καθοριστεί για τις 10 η ώρα το πρωί μπροστά στο Ηλέκτρα Παλάς.
0: Στο Ηλέκτρα Παλάς, ωραία. Ενώ στην αύριο, Αθήνα, να το πούμε πάλι, 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας.
3: Εν όψη, και με αυτό κλείνω, και τις ΔΕΘ πάντως θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους στους χώρους δουλειάς. Και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία, που είναι και η Χαλκιδική και η Πιερία ιδιαίτερα τουριστικές περιοχές. Και οργανώνονται και το μεγάλο συλλαλητήριο που γίνεται έτσι κάθε χρόνο στη ΔΕΘ.
0: Κάθε χρόνο το μεγάλο εργατικό συλλαλητήριο τις ημέρες της ΔΕΘ, βέβαια. Είναι πια το ραντεβού των συνδικάτων αυτό. Λοιπόν, Ευγενία Χατζηγεωργίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ σε σένα στη Θεσσαλονίκη.
3: Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμεθα.
4: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο, Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε και υπενθυμίζω ότι εκτός από την 24ωρη πανελλαδική αύριο των εργαζομένων στον επισηθισμό τουρισμό, απεργούν και, δηλαδή είναι σε εξέλιξη, 48ωρη απεργία των εργαζόμενων στο εργοτάξιο του Ελληνικού και καλούν στις 11 το πρωί στην Κάνιγκος στο πλαίσιο της 24ωρης των οικοδόμων. Έτσι, εκεί είναι το ραντεβού όλων. Επίσης απεργούν και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες όλης της χώρας. Οπότε και σήμερα και αύριο ειδικά θα έχει αρκετή κινητικότητα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με τις απεργίες. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που πραγματικά δηλαδή δεν ξέρω, εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω που έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, διαβάζω εδώ την είδηση σημερινή, αλλά αυτές τις μέρες τρέχει στην Θεσσαλία, στην Καρδίτσα. Λέει, κρατικός παραλογισμός, 8 στους 10 πληγέντες από τον Ιαννό στην Καρδίτσα κινδυνεύουν να επιστρέψουν τις αποζημιώσεις, όσες πήρανε, ενώ από τον Ντάνιελ ακόμη περιμένουν τις αποζημιώσεις. Δηλαδή, πραγματικά, δεν ξέρω, ελπίζουμε να μας απαντήσει έτσι στις απορίες μας ο καλεσμένος μας, είναι ο κύριος Κώστας Κοσκινιώτης, είναι αντιδήμαρχος στο Ριζοβούνι της Καρδίτσας, το χωριό που επλήγει πολύ. Κύριε Κοσκινιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπατζιά, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πραγματικά, πιάσουμε μία-μία τις θεομηνίες, δεν ξέρω τι γίνεται. Εσάς, ναι. Επειδή ξέρω ότι έχετε και εσείς πληγή.
1: Είμαστε ένα χωριό που έχουμε πλήξει και οι δύο κακοκαιρίες, και ο Ιαννός και ο Ντάνιελ.
0: Έτσι. Είναι και από τα πρώτα, ας πούμε.
1: Από τα πρώτα χωριά που πλημμυρίζουν.
0: Έτσι είναι. Εσάς καταρχήν, αυτά τα ειδοποιητήρια που φτάσανε σε κάποιους πλημμυροπαθείς, σας ήρθε κάτι ή οι συμπολίτες, σας ξέρω έτσι, να δούμε τι στο καλό. Γιατί διαβάζουμε ότι του ζητάει η πολιτεία τα λεφτά που πήραν για να αντικαταστήσουν την οικοσκευή τους.
1: Την οικοσκευή,
0: ναι. 5.000 ευρώ τώρα, σιγά, εντάξει. Ναι. Ότι να στείλουν, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, γιατί θα γίνει επανέλεγχος.
1: Σωστά, για να κλείσουν οι φάκελοι 6 χρόνια μετά.
0: Θεέ μου, είναι ντροπή όμως αυτό.
1: 6 χρόνια μετά.
0: Ναι, 6 χρόνια μετά.
1: Θυμηθήκα να κάνουμε τους ελέγχους 6 χρόνια μετά. Κοιτάξτε να δείτε, στον Ιαννό, επειδή εγώ το επάγγελμά μου είναι αγρότης και μπορώ να έχω και στοιχεία μέσα από το δορυφόρο για τις αγροτικές ζημιές που έγιναν. Mm-hmm. Καταρχήν στον Ιαννό είχαμε Παρασκευή, Σάββατο, ξημερώματα την πλημμύρα και ο περιβόητος δορυφόρος ο Κοπέρνικος πέρασε τη Δευτέρα.
0: Α, που είχαν υποχωρήσει τα νερά.
1: Μπράβο. Yeah. Συνεπάγεται ότι όταν πέρασε μετά από 70 ώρες, πήγαν κάποια νερά, φύγαν.
0: Προφανώς.
1: Οπότε μείναν και χωράφια εκτός από ζημιώσεων εκείνη την εποχή. Αλλά και σπίτια. Πήγαν περισσότεροι με μια απλή δήλωση στο λογιστή τους με τον αριθμό ορολογικού παροχής της οικίας και ένα τραπεζικό λογαριασμό και αιτηθήκαν για οικοσυσκευή. Τότε όμως, κακώς, το ίδιο το κράτος έπρεπε να τους ζητήσει τα δικαιολογητικά εκείνη τη στιγμή. Φωτογραφίες, ξέρω εγώ, κάποια απόδειξη ότι κάποιος αγόρασε
0: ένα ψυγείο. Όχι 6 χρόνια μετά, βεβαίως.
1: Μπράβο. Λέει, κάντε τις αιτήσεις και φύγετε. Και έρχονται τώρα 6 χρόνια μετά. Και σας μιλάω εγώ από δικιά μου εμπειρία, το δικό μου το σπίτι έχει καταστραφεί και ό,τι υπήρχε σε έγγραφο δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ακόμα και κάποιος που είχε την προνοητικότητα να κρατήσει μια απόδειξη, να κρατήσει φωτογραφίες ή οτιδήποτε.
0: Μα μέσα στο χαμό αυτό.
1: Καταστραφεί μέσα στον Ντάνιελ.
0: Ναι. Αφού σας ξανάρθει, ήρθε ο Ντάνιελ μετά βέβαια.
1: Ήρθε ο Ντάνιελ και μέσα στα σπίτια εγώ έχω χάσει τα διπλώματά μου, έχω χάσει τις ταυτότητές μου, έχω χάσει έγγραφα της καθημερινότητάς μου. Και τρέχαμε να βγάλουμε.
0: Καλά, φαντάζομαι εντωμεταξύ και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας μπορεί και να μην υπάρχουν πια μέσα στα 6 χρόνια. Μπορεί άνθρωποι να έχουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε μια περίπτωση που υπάρχει στο χωριό μου. Ναι. Υπήρχε μητέρα με δύο γιους, η οποία το σπίτι της υπέστη σοβαρές ζημιές στον κυκλώνα Ιαννό. Της παραχωρήθηκε ένα κοντέινερ για να μείνει προσωρινά μαζί με τα παιδιά της.
0: Ναι.
1: Η κυρία αυτή απεβίωσε. Δικαιούχος είναι ο ένας ο γιος. Και πριν λίγες μέρες ήρθαν από το Υπουργείο και μου φόρτωσαν το κοντέινερ, το πήραν και το πήγαν σε άλλη περιοχή. Και έμεινε ο άνθρωπος άστεγος.
0: Αλήθεια τώρα, αν είναι δυνατόν.
1: Μπορώ να σας δώσω και το όνομα, ας πούμε, και στον αέρα.
0: Όχι, αλίμονο, τι τώρα, αντιδήμαρχος άνθρωπος, ναι.
1: Έτσι, πέθανε η μαμά, έμεινε δικαιούχος ο γιος. Ο άλλος γιος πήρε δεύτερο, η αλήθεια είναι ότι πήρε δεύτερο μετά κοντέινερ μέσα στον Ντάνιελ. Το οποίο ο Ντάνιελ μετά το σπίτι κατέρευσε ολοσχερός. Είναι για πέταμα, δεν υπάρχει πλέον.
0: Ναι.
1: Και ήρθαν και το φορτώσαν το κοντέινερ και φύγανε. Τώρα δεν έχει 10 μέρες που συνέβη αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, 6 χρόνια μετά, χωρίς 6... να νοιάζονται για τις ανάγκες των ανθρώπων.
0: Τώρα, εσείς τα λέτε με μια ψυχραιμία αυτά. Και ακούνε οι ακροατές και οι ακροάτριες. Μιλάμε όμως για ζωές καταστραμμένες, για περιουσίες χαμένες, για... Είναι...
1: Κύριε Αμπατζιά, εγώ εκείνο το διάστημα και στον Ιαννό και στον Ντάνιελ, προσωπικά αν θέλετε, γιατί κατέχοντας μια θέση αιρετού πρέπει να βάλεις πάνω απ' όλα τους θυμώτες σου και μετά τον εαυτό σου.
0: Ναι. Έτσι. Εγώ... Τα έχατε όλη μέρα.
1: Ναι, προσωπικά έχω χάσει μια περιουσία πάνω από 250.000 ευρώ για να μην έχω ένα νεκρό το πρωί να δώσουμε όλοι παρόν στην αναφορά. Υπήρχαν άνθρωποι υπερήλικοι, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα που τρέξαμε πρώτα να τους βγάλουμε και αφήσαμε τα σπίτια μας και τα μηχανήματά μας σαν ρημάκι. 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ και 6 χρόνια μετά τον Ιαννό δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Υποτίθεται ότι τα σπίτια που πέσαν στον Ιαννό ή έχουν υποστεί βαριές βλάβες,
0: ναι,
1: ακόμα οι άνθρωποι δεν έχουν επιχορηγηθεί για να τα αντικαταστήσουν, να τα επισκευάσουν, να μπουν μέσα. Το The Daniel, υπάρχουν σπίτια αυτή τη στιγμή στο χωριό μου, 35 κατεστραμμένα σπίτια, και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει αποκομιδή των μπαζών. Να διάσουν, να πάρουν το χαρτί ότι το σπίτι τους καταστράφηκε για να ξεκινήσουν διαδικασίες δανειοδότησης με την επιδότηση αυτή που υπάρχει από το κράτος, ας πούμε, το 80% άτοχο κτλ. 3 χρόνια μετά. Απίστευτα πράγματα.
0: Απίστευτα, όχι, έχω μείνει, σας ακούω με προσοχή, έχω μείνει εμβρόντιτη.
1: Είναι απίστευτα πράγματα. Πρέπει κάποιος και ακροατές εκεί που μας ακούνε, αν δεν το ζήσουν πραγματικά στο πετσί τους, δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς έγινε. Μιλάμε εκείνες τις μέρες για συνθήκες πολέμου. Ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού σου και λες τι να πάρω για να φύγω.
0: Θα μπορούσαμε, αν δεν υπήρχε το ο ένας να βοηθήσει τον άλλον, θα μπορούσαμε να έχουμε θρηνήσει πολλούς νεκρούς.
1: Μιλάμε για αφανισμό χωριών στην κυριολεξία. Εγώ τουλάχιστον το δικό μου το χωριό σας διαβεβαιώ θα έχει τουλάχιστον 25 με 30 νεκρούς.
0: Ναι.
1: Αν δεν ενεργούσαμε γρήγορα. Και ευτυχώς, τώρα το λέω και λίγο ειρωνικά, ευτυχώς για μας ήρθε πρώτα ο Ιαννός και ήταν ένα πολύ καλό φροντιστήριο το πώς θα ενεργήσουμε γρήγορα.
0: Πώς προσέχουμε τα... Για σας το ριζοβούνι, γιατί αλλού, ας πούμε, δηλαδή, επειδή έγινε και νύχτα ο Ντάνιελ.
1: Ακριβώς.
0: Θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά, ενώ σε θύματα. Εγώ έχω γνωστούς και συγγενείς και λοιπά και στο Κοσκινά, ας πούμε, που...
1: Ναι.
0: Ξέρετε τώρα, είδατε τι έγινε εκεί. Τους βγάλανε μεγάλους ανθρώπους.
1: Είμαστε όλοι γνωστοί εδώ καιρό στα χωριά και ξέρω πάρα πολύ καλά τι έγινε.
0: Ναι.
1: Το φιλότιμο των νέων παιδιών που ζουν στα χωριά, που δραστηριοποιούνται με τα αγροτικά, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους.
0: Πραγματικά.
1: Που τρέξαν και ενεργήσαν διαφορετικά. Θα ερχόταν να μαζεύουν πτώματα.
0: Αυτοί οι λίγοι νέοι που έχουν μείνει, γιατί
1: μπράβο,
0: δεν τους δίνει το κράτος κάτι για να τους στηρίξει, για να μείνουν στον τόπο και να προσφέρουν. Αυτό
1: μα,
0: είναι.
1: Ακριβώς. 3 χρόνια μετά, κατεστραμμένα μηχανήματα, κατεστραμμένα χωράφια και δεν υπάρχει ακόμα αποζημίωση.
0: Και συν η πολιτική της κυβέρνησης στο αγροτικό, που τελικά σε όσα δεσμεύτηκε, κύριε Κοσκινιώτη, δεν βλέπω ότι κάτι έκανε.
1: Εγώ ήμουν 2 μήνες στον δρόμο. Το χειμώνα ήμουν 2 μήνες πάνω στον Ε65.
0: Μάλιστα.
1: Το τι μας έχουν τάξει, λαγούς με πετραχίλια. Το τι πήραμε, ούτε λαγούς είδαμε, ούτε πετραχίλια. Και όχι μόνο αυτό, έρχονται και εφηβρίσκουν κάθε μέρα μία απίστευτη τρελή δικαιολογία να μην πληρώσουν. Για παράδειγμα, το τριφύλι στην επιστημονική του ορολογία στη δήλωση ΟΣΔΕ που κάνουμε ονομάζεται μηδική.
0: Ναι.
1: Πήγε κάποιος παππούς και λέει τι το έχεις εκεί, του λέει ο φορέας, τριφύλι. Το έγραψε ο άνθρωπος τριφύλι.
0: Ναι.
1: Αυτοί που έχουν γράψει τη δήλωσή τους τριφύλι, αποκλείονται από τον de minimis, γιατί δεν αναφέρει τη λέξη μηδική.
0: Μηδική, όχι. Δεν το πιστεύω.
1: Από πού να το πιάσεις και να βρεις λογική και κατανόηση αυτό το πράγμα. Δεν είναι καλαμπόκι, είναι αραβόσιτος ή το αντίστροφο. Δηλαδή,
0: οπότε πρέπει να το βάλεις έτσι. Φαντάζομαι ότι σε αυτό το ρόλο εσείς ως αυτοδιοικητική εκεί πέρα θα αναλαμβάνετε και τέτοιες ιστορίες. Δηλαδή
1: αυτό,
0: του να ειδοποιήσετε τον κόσμο, ας πούμε, τι να κάνει με τα χαρτιά του.
1: Όχι μόνο αυτό, και οτιδήποτε έρχεται. Κοιτάξτε, ο πληθυσμός στα χωριά δυστυχώς έχει μεγαλώσει. Έρχονται με τα χαρτιά στο χέρι. Τι μου λέει εδώ, παιδάκι μου, τι θέλει να πει αυτός, τι θέλει να... Πρέπει να είσαι όλη μέρα κατά πάνω, να τους βοηθήσεις. Και με ένα κράτος που δείχνει το χειρότερο του πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το χειρότερο πρόσωπο.
0: Έτσι είναι, και πολύ φοβάμαι ότι η λέξη παραλογισμός που διάβαζα στο κρατικός παραλογισμός που διάβαζα στο δημοσίευμα δεν αρκεί. Το παραλογισμός μόνο. Είναι. Βαθιά ταξική αυτή η πολιτική, κύριε Κοσκινιώτη.
1: Έτσι. Αυτή η κατάσταση θυμίζει δυστυχώς πηγαίνοντα τον μηχανοδηγό στο τρένο των τεπών που είπε πάμε και όπου βγει.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι λειτουργούν. Πάμε μωρέ και όπου βγει.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Έχει μια τεράστια φυσική καταστροφή. Ωραία. Κάθε αποζημίωση, κάνε τι είναι να κάνει, κάνε την ώρα που σου κάνω την αίτηση. Να έχω και τα κυδηλογητικά και εσύ έχει γλιτώσει χρόνο και εγώ. Και γίνεται εκεί τη στιγμή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: δεν έρχεσαι μετά από 6 χρόνια. Σας λέω στα σπίτια, θυμάμαι, έκανα την αποκομιδή των επίπλων. Τύχει ο καθένας στο νοικοκυριό του και τα πετάγαμε γιατί είχαν διαλυθεί. Και θυμάμαι μια μάνα που έκλαιγε, έχω συγκλονιστεί, είχε τις τελευταίες, είχε χάσει ένα παιδί 20 χρονών. Και έκλαιγε πάνω τις φωτογραφίες.
0: Τις φωτογραφίες.
1: Σήμερα, σήμερα πραγματικά σε έχω θάψει, παιδί μου.
0: Είναι η μνήμη.
1: Και το παιδί πεθαμένο 20 χρόνια.
0: Ναι, δεν είναι απλά ένα σπίτι, ένα επίπλο. Είναι
1: δεν είναι
0: η μνήμη όλη.
1: Ακόμα και μια φωτογραφία. Είναι αναμνήσεις, είναι ζωή.
0: Όχι που ζητάγανε λογαριασμούς στη ΔΕΗ πριν από 6 χρόνια για να σας τα δώσουν. Τέλος πάντων, κύριε Κοσκινώτη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ στο Κόκκινο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
0: Θα τα ξαναπούμε. Θα το παρακολουθούμε το θέμα.
1: Όποτε θέλετε.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Εντάξει. Για να έτσι να συνδεόμαστε και λίγο με την περιφέρεια και να μην ξεχνάμε και ειδικά με τη θέση.

0: έτσι μια υπερπαραγωγή για τα social media και είμαστε ένα παραδοσιακό μέσο ενημέρωσης. Κάνω εισαγωγή τώρα όπως μπορώ γιατί έχω εκλεκτό καλεσμένο. Διότι έρευνα του Ινστιτούτου Reuters μας λέει ότι τα social media ξεπέρασαν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και εδώ μέσα οι content creators και οι influencer και τα AI και τα fake news δίνουν και παίρνουν. Καλεσμένος λοιπόν είναι ο κύριος Γιώργος Πλοίος, ο καθηγητής κοινωνικής θεωρίας, μαζικής επικοινωνίας, του τμήματος επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης του ΕΚΠΑ. Καλησπέρα κύριε Πλοίε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Είστε καλά. Προσπάθησα λίγο να συνδέσω την έρευνα που έκανε το Reuters με τον αγρότη εδώ που μας είπε αυτά που ακούσατε κι εσείς λιγάκι νομίζω.
1: Ναι, λίγο προς το τέλος κάτι άκουσα, ναι.
0: Έχουμε λοιπόν, καταγράφεται εσάς, δεν σας εκπλήσει από ό,τι μιλήσαμε και στο τηλέφωνο, αλλά για μας όλους έτσι, καταγράφεται μια ιστορική καμπή λοιπόν για την βιομηχανία της ενημέρωσης. Για πείτε μας.
1: Ναι, δυστυχώς τα νέα δεν είναι ευχάριστα και δεν είναι ευχάριστα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μπορώ να πω ότι αν και υπήρχε πάντα ένα πρόβλημα με τα μέσα επικοινωνίας σήμερα, κυρίως διότι ήταν εξαρτημένα από την κάθε πολιτική εξουσία, κατά κύριο λόγο το κράτος δηλαδή, από τις κυβερνήσεις για να...
0: Ναι, και όπως και οι εκδότες με τα παιχνίδια τους και λοιπά, ναι.
1: Λοιπόν, μετά με την κρίση είχαμε τη διακοπή λειτουργίας πάρα πολλών μέσων, τη μεγάλη ενέργεια των δημοσιογράφων και όλη αυτή η κατάσταση τότε δηλαδή, ενώ πριν από 10-15 περίπου χρόνια, οδήγησε σε μια ακόμα πιο σφιχτή, πιο σκληρή εξάρτηση των μέσων από την κυβέρνηση κατά κύριο λόγο. Θα έλεγα μάλιστα ότι, μέχρι θα προσπαθήσω να το πω στο τέλος αυτό, ότι από τη μια πλευρά λίγα μέσα, δηλαδή τα λεγόμενα μέσα του κύριου ρεύματος, τα μεγάλα μέσα τελευταία, τα οποία ξέρουμε στην τηλεόραση, στον τύπο κτλ., πέρασε σε μια ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση από την κυβέρνηση, από τις κυβερνήσεις δηλαδή.
0: Το εντοπίζετε και πιο πολύ μετά την στην πανδημία αυτό.
1: Όχι, το έχουμε στην κρίση. Στην κρίση ναι. Η πρώτη φάση ήταν η πρώτη φάση νεότερη. Ήταν σαφώς η οικονομική κρίση, όπου τα μέσα κινδύνευαν να κλείσουν πάρα πολύ. Δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα δανειά τους.
0: Ναι,
1: στην ουσία, λοιπόν, όχι, δεν μπορούσαν να πέραν και καινούργια δάνεια και για να μην αποπληρώνουν τα δάνειά τους, να το πω λίγο πολύ πρακτικά, κατέφευγαν σε πρακτικές ενίσχυση από το κράτος, κάτι το οποίο προϋπέθεται να ανταλλάγματα, φυσικά το καταλαβαίνετε αυτό. Και μετά στην πανδημία έγινε ακόμα πιο σκληρή ακόμα η εξάρτηση. Αλλά συνολικά η εικόνα έχει οδηγήσει στο εξής. Δηλαδή, από τη μία πλευρά έχουμε λίγα μεγάλα μέσα τα οποία εξαρτώνται από την πολιτική εξουσία και εξαρτώνται σκληρά πλέον, όχι όπως ήταν η δεκαετία, για παράδειγμα, του 1990, όπου βγήκε ο πιο ρυθμός διαπλοκή. Και από την άλλη πλευρά έχουμε μια πλειάδα, είτε μεσαίων είτε και λίγο μεγαλύτερων μέσων επικοινωνίας, κυρίως στο διαδίκτυο, τα οποία δεν είναι εξαρτημένα και τα οποία επιδίδονται σε μια, θέλετε, σε μια κριτική απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι στα κυρίαρχα μέσα. Για να το πω λίγο διαφορετικά, ο χώρος των μέσων, το τοπίο των μέσων επικοινωνίας γνωρίζει μια βαθιά διαίρεση. Δηλαδή, αυτός ο χώρος των μέσων επικοινωνίας είναι βαθιά διαιρεμένος. Και ξέρετε, τα μέσα επικοινωνίας είναι πολιτισμικός δείκτης, δηλαδή είναι ένα δείκτης που αντανακλά συνολικότερα τι συμβαίνει μέσα στην κοινωνία, δηλαδή στο επίπεδο κοινωνικών σχέσεων, της κοινωνικής δυναμικής κτλ. Θέλω να πω με αυτό, ότι δεν είναι μόνο ο χώρος των μέσων βαθιά διαιρεμένος στην Ελλάδα, συνολικά ο χώρος των μέσων, αλλά είναι η ίδια κοινωνία στο σύνολό της. Και αυτό είναι πολύ, υπάρχει μια μεγάλη πόλωση, δηλαδή, ένα χάσμα δηλαδή. Υπάρχει μια διαίρεση
0: και ο όρος και όχι μόνο.
1: Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και είναι επικίνδυνο βεβαίως και σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή όταν είμαστε απέναντι σε ανθρώπους που τους ξέρουμε αγνώστους και ερμηνεύουμε τον ένα ή τον άλλο τρόπο τη συμπεριφορά τους και εμείς ανταποδίδουμε αναλόγως. Αλλά και σε επίπεδο, αν θέλετε, και ευρύτερων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικών οργανώσεων και βεβαίως πολιτικών οργανώσεων. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια κοινή συνισταμένη. Δηλαδή, δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια κοινή συνισταμένη πάνω στην οποία να ακουμπήσουν όλες αυτές οι πολύμορφες και αντιφατικές, αν θέλετε, και αντίθετες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, και να πάμε σε ένα λίγο παρακάτω, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Στην ουσία, δηλαδή, κυνηγάμε την ουρά μας και θα κυνηγάμε την ουρά μας, έτσι, αν δεν έχουμε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτή είναι η γενική εικόνα την οποία μπορώ να σας πω. Από εκεί πέρα, για τα ευρήματα αυτά της έρευνας που έκανε το Reuters Institute, πράγματι δεν είναι πρώτη

0: φορά, αν παρακολουθήσετε, γιατί εγώ τα παρακολουθώ λόγω επαγγελματικού ενδιαφέροντος, αν θέλετε, τα στοιχεία κυρίως του ευρωβαρόμετρου, θα δούμε ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τα μέσα επικοινωνίας στην Ελλάδα συνολικά κυμαίνεται γύρω στο 80%. Να σας πω συγκεκριμένα.
1: Η έλλειψη εμπιστοσύνης στην ενημέρωση και στις ειδήσεις, έτσι λέμε τώρα.
0: Κυρίως η δυσπιστία είναι πολύ μεγαλύτερη στην τηλεόραση. Mm-hmm. Ωραία. Όπου αγγίζει, όπως σας είπα, γκρόσο μόντο το 80%. Είναι λίγο μικρότερη στον τύπο, που είναι μέσω σταθμικά γύρω στο 65%, έχει ανέβει στο 87% και στο 68%, αλλά μέσω σταθμικά είναι εκεί γύρω στο 65% η δυσπιστία, τα τελευταία 15 περίπου χρόνια. Και είναι μικρότερη η δυσπιστία σε ό,τι αφορά το ραδιόφωνο. Δηλαδή, στο ραδιόφωνο το ποσοστό μέσω σταθμικά μπορεί να πει κανένας ότι κυμαίνεται εκεί πέρα γύρω στο 60%. Και το παράξενο είναι ότι δείχνουν πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη οι Έλληνες, συνολικά έτσι οι Έλληνες,
1: ναι,
0: στο διαδίκτυο, το οποίο, αν θέλετε, βρίσκει πάρα πολύ ανακριβιών στην τελευταία ανάλυση. Και αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη δυσπιστούν απέναντι στο διαδίκτυο, εμείς το εμπιστευόμαστε στο διαδίκτυο. Ξέρετε γιατί?
1: Γιατί αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Γιατί η μεγάλη ανησυχία προέρχεται από το διαδίκτυο και όχι από τα ανησυχία για fake news και για πράγματα. Και είναι παράδοξο λιλάκι αυτό του.
0: Και δεν είναι καθόλου παράδοξο. Αν σκεφτούμε ότι τα μέσα στην Ελλάδα είναι μονοφωνικά, δηλαδή τα μεγάλα μέσα, είναι μονοφωνικά και απηχούν κυρίως τις απόψεις των ελίτ στην Ελλάδα, των πολιτικών και οικονομικών ελίτ, το λέω πολύ σχηματικά. Είναι λογικό λοιπόν ότι άνθρωποι και ομάδες που είναι πέραν λοιπόν αυτών των φωνών των ελίτ, δεν βρίσκουν λοιπόν τη δική τους φωνή, τη δική τους σκέψη, τους δικούς προβληματισμούς στα μέσα επικοινωνίας. Το διαδίκτυο είναι ένας χώρος στον οποίο μπορεί να δημοσιευθούν πολλές και διαφορετικές απόψεις και πληροφορίες επίσης, έτσι. Οπότε λοιπόν είναι λογικό οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν αποκλεισμένοι, να το πω έτσι, από τα μεγάλα μέσα, τα συστημικά μέσα όπως λέγεται, να προσφέρουν στο διαδίκτυο,
1: ναι,
0: για να αναγνωρίσουν τη φωνή τους. Έτσι, να αναγνωρίσουν λοιπόν, ακούστε, ακόμα και στην μέτρηση του Reuters Institute, τη φετινή εννοώ, έχει καταγραφεί ότι συνολικά από το 16 μέχρι σήμερα η εμπιστοσύνη στα μέσα είναι 18%.
1: Μάλιστα.
0: 18%.
1: Ναι, είναι πολύ...
0: Τη στιγμή που η εικόνα στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι ακριβώς αντίστροφη.
1: Ναι.
0: Και ειδικά σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο, το οποίο δεν το εμπιστεύονται και πάρα πολύ για πληροφόρηση και ενημέρωση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι με βάση τα δεδομένα αυτά του διαδικτύου, η απόστασή μας από την Ευρώπη, τη Δυτική Ευρώπη, αν θέλετε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε να το πούμε και έτσι, όχι μόνο είναι μεγάλη, αλλά έχει μεγαλώσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και λέω ξανά, αυτό δεν είναι μόνο κάτι το οποίο αφορά την επικοινωνία και τις πληροφορίες που δημοσιεύονται. Είναι πολιτισμικός δείκτης. Δείχνει συνολικά λοιπόν την κατάσταση της χώρας και την σχέση της με τις υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη. Δηλαδή, απομακρυνόμαστε όλο και πιο πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό φαίνεται και στην επικοινωνία και μέσω της επικοινωνίας, ως ενδείκτη δηλαδή, φαίνεται και στα υπόλοιπα παιδιά, τα ανακάλυψη στα υπόλοιπα παιδιά.
1: Και μόνο το ότι από τις πλατφόρμες, από τα social media έρχεται το Facebook πρώτος στους Έλληνες, που το χρησιμοποιούν για την ενημέρωσή τους, και μετά το Instagram, και μόνο από αυτό μπορώ να υποθέσω.
0: Δυστυχώς εδώ πέρα, με βάση, ξέρετε, το Reuters Institute δημοσιεύει τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο, κατ' έτος δηλαδή, μια έκθεση. Για πρώτη φορά καταγράφηκε ότι το ποσοστό που παρακολουθούν τις ειδήσεις από τα social είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα. Καταγράφηκε πέρσι στην έκθεση του Reuters και καταγράφηκε φέτος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν, συνολικά λέω τώρα, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν τις ειδήσεις από το διαδίκτυο έχουν φτάσει στο 54%, να φανταστείτε.
1: Απίστευτο. Τουλάχιστον ανοίγουν, αναρωτιέμαι αν τουλάχιστον ανοίγουν το link, δηλαδή...
0: Από τα social media εννοώ,
1: ναι, ναι, ναι. Από τα social να ανοίξουν το link από τα social,
0: ναι,
1: εννοώ.
0: Από τουλάχιστον... τα άλλα sites.
1: Δεν ξέρω.
0: Από τα άλλα sites, από τα άλλα ιστότοπους, στο διαδίκτυο πάντα είναι 51%. 54% είναι στα social, στα αυτοκίνητα,
1: ναι,
0: μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και σε ό,τι αφορά την τηλεόραση, 52%. Δηλαδή, για πρώτη φορά αυτοί που παρακολουθούν τις ειδήσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι 54%, είναι περισσότερο από αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν από την τηλεόραση, που είναι 52%.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, κάτι που αφορά την Ελλάδα, και όχι μόνο την Ελλάδα και δύο τρεις χώρες ακόμα, είναι το εξής ενδιαφέρον, ότι δεν αποφεύγουν, να το πω έτσι, τις ειδήσεις. Πάνω από το 60% των ερωτηθέντων σε αυτή την έρευνα αποφεύγουν τις ειδήσεις. Και αυτό το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, το βλέπουμε στην Βουλγαρία επίσης, στην Κροατία και στην Τουρκία. Δηλαδή θέλουν να δουν κάτι άλλο πέρα από
1: τις πολιτικές ειδήσεις τώρα, εννοείται, ή και το αστυνομικό μέσα.
0: Κατά κύριο λόγο της πολιτικής, αλλά φυσικά περιλαμβάνεται όλες τις ειδήσεις. Και επίσης να πούμε ότι ειδικά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι άνθρωποι προσπαθούν να... Είναι ψηλά τα ποσοστά των ανθρώπων εκείνων που θέλουν να βρουν ειδήσεις από ένα μέσο το οποίο δεν είναι προκατηλημένο προς τη μία ή προς την άλλη πολιτική κατεύθυνση. Θέλουν φωνές ανεξάρτητες. Είναι πολύ ψηλό αυτό το ποσοστό στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και ειδικά βεβαίως το εκφράζεται και στα social media, και αυτό εξηγεί σε ένα μεγάλο βαθμό και τη κρίση στα social media, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Σε όλα αυτά την εμπιστοσύνη είναι πολύ ενδεικτικό και κάτι ακόμα. Το υψηλότερο ποσοστό δυσπιστίας προς τα μέσα επικοινωνίας παρατηρείται μεταξύ των πολιτών που δηλώνουν αριστεροί. Δηλαδή, εάν θεωρήσουμε δηλαδή ότι 20% περίπου ή 18% δυσπιστούν προς την...
1: προς τα συστημικά και μεγάλα μέσα
0: ενημέρωσης. Προς τα συστημικά, ναι, μέσα, το ποσοστό των είναι 86% αυτό που δυσπιστούν. Είναι 80%.
1: Μάλιστα.
0: Οι υπόλοιποι δυσπιστούν προς τα μέσα, 86% των αριστερών δυσπιστούν προς τα,
1: ναι,
0: προς,
1: ναι,
0: τα μέσα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: είναι υψηλότερο ποσοστό. Και αυτό αντανακλά ακριβώς αυτό που σας έλεγα. Δηλαδή, αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται, δεν εκπροσωπείται η φωνή τους, δεν ακούγεται η φωνή τους, η απόψη τους.
1: Και άρα ψάχνουν ανεξάρτητα, πιο ανεξάρτητα,
0: ακριβώς,
1: μέσα για να ενημερωθούν.
0: Αλλά σας λέω, το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε ένα σπλίτ, έχουμε ένα χάσμα, έχουμε μια διαίρεση βαθιά και μια απομάκρυνση σε ό,τι αφορά τις διάφορες φωνές στα μέσα επικοινωνίας. Κάτι το οποίο αντανακλά και σε άλλους κοινωνικούς χώρους. Δηλαδή, πέραν των μέσων επικοινωνίας. Υπάρχει και στην πολιτική, υπάρχει και στις αντιλήψεις για πάρα πολλά θέματα, για διάφορα θέματα που μας απασχολούν, από τα δικαιώματα ή, για παράδειγμα, τα ζητήματα της απασχόλησης, της νέας τεχνολογίας, της χρήσης τεχνολογίας κτλ. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλα, κατά τη γνώμη μου,
1: ναι,
0: σε ό,τι αφορά την πορεία της χώρας από τη μία πλευρά και τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη. Αυτές οι ροζ εικόνες οι οποίες ακούγονται και από κυβερνητικούς παράγοντες και εκτός κυβερνητικών παραγόντων για το πόσο προοδεύει η χώρα και πόσο ευρωπαϊκή κτλ., κατά τη γνώμη μου, μην τα ακούτε. Δηλαδή, οι ενδείξεις που έχουμε εδώ πέρα είναι πολύ ανησυχητικές.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, γιατί κάτι μου είπατε, κάτι λέγαμε και για τα bots και για τα AI κλπ.
0: Α, ναι, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων των χωρών.
1: Γιατί δεν είναι
0: δηλαδή
1: θέμα μεροληψίας τώρα εδώ πέρα. Αυτό να το υποστηρίξουμε όλοι, εντάξει. Είναι τα υπόλοιπα που είναι ανησυχητικά, που λέτε.
0: Η Ελλάδα μαζί με την Νότιο Κορέα και την Ισπανία είναι οι χώρες εκείνες τις οποίες χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερο ποσοστό, χρησιμοποιούνται bots για το σπρόξιμο των ειδήσεων, όπως λέμε, το σπρόξιμο, την συμπαράθεση των ειδήσεων. Εδώ, λοιπόν,
1: για την προπαγάνδα, πείτε.
0: Ναι, ακούσαν, εδώ πρέπει να δείξουμε ένα κεφάλαιο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν προσέξατε ότι ο πρόεδρος της Κολομβίας κατήγγειλε πως υπήρξε ανάμειξη Ισραηλινών υπηρεσιών με τη διάδοση διαφόρων τέτοιων παραποιημένων και ψευδών πληροφοριών, οι οποίες συνέτειναν στην υποστήριξη του ακροδεξίου υποψηφίου, ο οποίος με μια μικρή τέλος πάντων, διαφορά ενός 1% επικράτησε έναντι του αριστερού και του αριστερού, πες το όπως θέλετε,
1: υποψηφίου
0: του Σεπέδα, που τυχαίνει να το γνωρίζω κιόλας. Λοιπόν, δεν είναι πρώτη φορά που ακούγεται πληροφορίες για την άμυξη Ισραηλινών. Σας θυμίζω την υπόθεση Γιώργια ή Χόρχια, αν τη θυμάστε. Είναι μια ομάδα με επικεφαλή έναν πρώην αξιωματικό του Ισραηλινού στρατού, οι οποίοι ασκούν προπαγάνδα στο διαδίκτυο, παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο, για να ευνοήσουν συγκεκριμένους υποψηφίους.
1: Κόψουν άλλους, ναι.
0: Σπρώχνουν συγκεκριμένους υποψηφίους συγκεκριμένα. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί. Αυτοί λοιπόν δημιουργούν μια σειρά πολλά εργασμού στα μέσα κοινωνική δικτύωση, ιδιαίτερα στο Twitter, και από εκεί και πέρα δημιουργούν και πάρα πολλά bots. Δηλαδή, bots είναι ψευδόνιμοι λογαριασμοί στην πραγματικότητα, οι οποίοι λειτουργούν μηχανικά, για να το πούμε λίγο απλά.
1: Ναι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμο, ναι.
0: Ναι, είναι ψευδόνιμοι λογαριασμοί, οι οποίοι χειρίζονται από πολύ λίγα άτομα. Δηλαδή, φαίνεται, ενώ είναι λίγα άτομα που πίσω από αυτού του πάρα πολλού λογαριασμού.
1: Είναι τρει και βγάζουν 50 λογαριασμού.
0: Τι κάνουν. Δημοσιεύουν λοιπόν συγκεκριμένε πληροφορίε, ειδήσει, οι οποίε είναι κατά κύριο λόγο ψευδεί ή παραποιημένε. Αυτές οι ειδήσει αναπαράγονται.
1: Έχουμε μισό λεπτό ακόμα, κύριε Πλία.
0: Ναι, από του λογαριασμού του οποίου έχουν αναπαράγονται από τα πόρτα και δημιουργούν hashtags και δημιουργούν θέματα δηλαδή στο δημόσιο διάλογο. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν παρέμβει έτσι σε 6 χώρες υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων η ομάδα Χόρχε ή Γιώργια, θέλετε, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα κατατέθηκε από τον πρόεδρο της Κολομβίας ότι επενέβησαν με αυτόν τον τρόπο για να παράξουν αποτελέσματα και στην Κολομβία. Κατά τα άλλα, τους ενοχλούσε η Ρωμανία, όπου υποτίθεται διαδίδονται ρασική παραπληροφόρηση, ας πούμε, και θυμάστε, διακύρωσαν εκλογών εκεί πέρα.
1: Έτσι. Ειδικά αυτό το θέμα θα το ξανασυζητήσουμε, κύριε Πλία, και όσο έρχονται εκλογές θα είναι πολύ χρήσιμο πάντως. Δεν ξέρω.
0: Δεν έχει διερευνηθεί αυτό. Οι πληροφορίες δεν έχουν να βγει και στην Ελλάδα αυτή η συγκεκριμένη ομάδα.
1: Ναι. Ναι, το θυμόμαστε. Εγώ το θυμάμαι, δεν ξέρω οι ακροατές.
0: Για το 23 συγκεκριμένα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Πραγματικά θα ίσως χρειαστεί να την ξανακάνουμε την κουβέντα. Γιατί δώσαμε μία γεύση τώρα στον κόσμο με αφορμή την έρευνα, αλλά είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πλία. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας.
1: Αυτά γίνονται. Και χειρότερα γίνονται. Και πόσα δεν μπορέσαμε να πούμε. Λοιπόν, καλό βράδυ και σε εσάς όλους και όλες. Από την Τίνα την Πατζιά, από όλους εδώ στο κόκκινο. Για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Φέτος είναι μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών υπήρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στην μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.

Σοφία Ξερικού είναι σήμερα μαζί μας για να επιμεληθεί τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Άρχον και φρουρός της επανάστασης των επικοινωνιών, ο Παντελής Δαβανέλος.

2-10-32-17-7-7-7 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69-85-87-00-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, τα οποία και θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7, μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Η 23η ημέρα του Ιούνιου μας βρίσκει με υψηλές θερμοκρασίες. Και με την Αγρυπίνα, τον Αριστοκλή, την Αριστόκλεια και τον Βάρβαρο να εορτάσουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν τόσο στην ατμόσφαιρα όσο βέβαια και στην πολιτική. Οι μετεωρολόγοι λένε πως η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει σιγά σιγά όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι, όπως και οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η πολιτική θερμοκρασία θα συνεχίζει να ανεβαίνει όσο κινούμαστε προς το φθινόπωρο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τις επαφές του με τους κοινωνικούς φορείς. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα τις συναντήσεις του με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δανείου Λειπτών του Νόμου Κατσέλη, μετά και τη δικαστική απόφαση του Άριου Πάγου. Σειρά πήραν οι καταναλωτικές ενώσεις, όπως και έγινε σήμερα με την Εκπιζώ, αλλά και με τους εργαζόμενους στον τουρισμό και τον επισιτισμό, και εν όψη βέβαια της αυριανής 24ωρης απεργίας τους. Σήμερα επίσης ανακοινώθηκε από το γραφείο του Σοκράτη Φάμελου πως την 5η στις 25 του μήνα θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, με τον πρόεδρο, όπως λένε οι πληροφορίες, να ανακοινώνει τα βήματα που σχεδιάζονται και που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που λήφθηκε στις αρχές Ιουνίου. Εκείνη την απόφαση που προβλέπει το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να υλοποιηθεί ο κεντρικός στόχος που έχει βάλει η Κουμουνδούρου για την ενότητα με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και συνολικά στην αριστερά. Μιας και πιάσαμε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς ανακοίνωσε σήμερα το πολιτικό σχήμα που θα τρέξει το κόμμα μέχρι τις εκλογές και που θα διαμορφώσει και το πολιτικό πρόγραμμα του νέου οργανισμού. Σύμφωνα με το πολιτικό οργανόγραμμα που ανακοίνωσε σήμερα η Λεφόρ Αμαλίας, η Ελλάς οικοδομεί το πολιτικό της σχέδιο πάνω σε 6 πυλώνες που αποτελούνται από συνολικά 24 τομεακές πολιτικές κατευθύνσεις. Αυτό πρακτικά αντιστοιχείται σε ένα σκιώδες υπουργικό συμβούλιο με ρόλο συντονιστή για τους 24 τομεάρχες και τους 26 αναπληρωτές να αναλαμβάνει ο πρώην Υπουργός Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κώστας Γαβρόγλου. Υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού η γνωστή συνεργάτηδα του Αλέξη Τσίπρα από την εποχή του Μαξίμου, η κυρία Ευγενία Φωτονιάτα. Ενώ ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα θα είναι ο πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κ. Γιώργος Βασιλιάδης. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο τώρα τα πράγματα για την κυβέρνηση δεν φαίνεται να πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά. Μια νέα δικογραφία για άρση της βουλευτικής ασυλίας βρίσκεται από σήμερα το μεσημέρι στη Βουλή. Αυτή για τον κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος βέβαια ζήτησε την άρση της ασυλίας του, διότι όπως λέει τα πάντα έγιναν καθώς πρέπει. Βέβαια δεν θα χρειάζονταν, ίσως και να χρειάζονταν, αυτό το ξέρουν οι Βέλγοι εισαγγελείς, αλλά εν πάση περιπτώσει να ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, εάν είχε κάνει βέβαια τον κόπο να παρουσιαστεί στις εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να απολογηθεί, εν πάση περιπτώσει να δώσει τις σχετικές εξηγήσεις. Αυτό άλλωστε προκάλεσε και το ένταλμα σύλληψης από την εισαγγελία την Βέλγικη προς τον κύριο Αβραμόπουλο. Μουσική.
Αυτό όμως δεν είναι το μόνο πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης, διότι θα πρέπει να διαχειριστεί με κάποιο τρόπο και την καταδικαστική απόφαση για την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και τον γραμματέα του Υπουργείου που της έδωσε ως μεόφιλε, σύμφωνα με το δικαστήριο. Και εδώ που τα λέμε και με βάση την κοινή λογική, δεν όφιλε να δώσει τα email των απόδημων. Ειδικά δε όταν μιλάμε για μια προεκλογική εκστρατεία την οποία ήθελε να σχεδιάσει η κυρία Ασημακοπούλου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλάει για τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο, αλλά ειλικρινά δεν κατανοώ τι ακριβώς εννοεί ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ... χαρακτηρίζει τοξικότητα τη δηλώση των στελεχών της αντιπολίτευσης για ένα ακόμα σκάνδαλο το οποίο είναι βουτυγμένη φυσικά η Νέα Δημοκρατία από την αρχή μέχρι το τέλος, από την κορυφή μέχρι τα νυχιά.

0: Η είδηση που έκανε το γύρο του διαδικτύου εχθές ήταν πως ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής βρίσκεται υπό στενή πλέον παρακολούθηση στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Ο απεργός πείνας, κάτοικος των προσφυγικών, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από περίπου 140 ημέρες απεργίας πείνας. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Βαλεντίνη Σιώβα, μέλος της συλλογικότητας των προσφυγικών Αλεξάνδρας, που βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος, έξω ακριβώς από το δωμάτιο του Αριστοτέλη. Κυρία Σιώβα, γεια σας, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνετε.
0: Άλλη μόνο, υποχρέωσή μας είναι αυτό.
1: Είστε σταθερά από τα μέσα που δίνετε βήμα, γιατί γνωρίζετε καλά, το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, ότι βήμα δεν δίνεται. Προφανώς με κεντρική πολιτική εντολή. Οπότε ευχαριστούμε τα μέσα που ανταποκρίνεστε σε ένα τέτοιο αγώνα.
0: Καλά, τώρα εδώ που τα λέμε, το να είναι ένας άνθρωπος στην κατάσταση σαν και αυτή που είδαμε εχθές στα κοινωνικά δίκτυα με τα βίντεο, να είναι 140 ημέρες απεργός πείνας και να μην δίνεται και βήμα, εντάξει τώρα.
1: Δυστυχώς όμως συμβαίνει, όπως συμβαίνει για όλα τα πράγματα που συμβαίνουν στην ελλαδική κοινωνία, και γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι όλα αυτά.
0: Για πέστε μας σε τι κατάσταση είναι ο Αριστοτέλης καταρχάς, να ξεκινήσουμε από αυτό δηλαδή.
1: Ναι. Αρχικά να πούμε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι δηλαδή και γιατρός να μην είναι κανείς. Αν φαντάζομαι μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ασιτή απαραιτηταμένη για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Είναι κρίσιμη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή παρακολουθείται από τους γιατρούς εδώ του νοσοκομείου Γεννηματάς, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για όλη αυτή τη στήριξη και τη συνεργασία, καθώς με τον γιατρό μας από τη Δομή Υγείας της Κοινότητας των Κατηλημένων Προσφυγικών, τον Γιώργο Βατίδη, είναι σε άμεση συνεργασία. Γιατί είναι αυτονόητο, νομίζουμε, ότι δεν είναι εξοικειωμένος κανείς στην Ελλάδα από τέτοιες απεργίες πείνας μακράς διαρκείας. Mm-hmm. Οπότε η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν είναι σταθερή ακόμα η κατάσταση του Αρίστου. Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή τιμές οι οποίες είναι πάρα πολύ χαμηλές ή αντίστοιχα πολύ ψηλές. Για να μην πω ακριβώς την διαδικασία να δώσω πιο ολοκληρωμένη εικόνα, πάντως υπάρχει κατάσταση μη σταθερότητας. Το γεγονός βέβαια ότι βρισκόμαστε στο νοσοκομείο αποτελεί και για μας μια ασφάλεια και για τον Αρίστο. Υπάρχει ένδειξη εγκεφαλοπάθειας, δηλαδή ότι έχει επηρεαστεί ο εγκέφαλος. Mm-hmm. Τώρα τι να πούμε, είναι πολύ μεγάλη αγωνία. Ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι ανεπανόρθωτο. Δηλαδή δεν είναι μόνο θάνατος, για να το πούμε αυτό, να το γνωρίζει ο κόσμος. Σε αυτές τις απεργίες πείνας, κάτι που δεν λέγεται, είναι ποιες βλάβες μένουν. Όχι μόνο ποιοι πεθαίνουν, αλλά και ποιες βλάβες παραμένουν, καθιστώντας τους ανθρώπους σε αναπηρία. Οπότε υπάρχει μεγάλη αγωνία. Αυτά τα 24 ώρα είναι κρίσιμα. Και αγωνιούμε για το τι μελιγενέστε. Ελπίζουμε ο Αρίστος να ανταποκριθεί. Είναι πάρα πολύ καλά και δυνατά σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά σωματικά είναι απολύτως εξασθενημένος.
0: Μάλιστα. Οι γιατροί τι λένε γενικά, είναι σε κατάσταση, πώς να το πούμε τώρα, σε μια τροχιά επαναφοράς εφόσον σταμάτησε η απεργία πείνας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το κομμάτι της επανασύτησης, αν και εφόσον πούμε ότι κάποια στιγμή σταματάει, και έχει σημασία ποια στιγμή θα σταματήσει, γιατί οι υπεύθυνοι νομίζουν ότι έχουν άπλετο χρόνο, ενώ εδώ παίζουμε τώρα με τα δευτερόλεπτα, έτσι. Κάθε δευτερόλεπτο είναι τι να πω, είναι μεγάλη βράχος που πέφτει κάτω. Είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση το κάθε δευτερόλεπτο που περνάει. Η υπόθεση λοιπόν της επανασύτησης είναι εξίσου επικίνδυνη και πάρα πολλά μοιραία συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της επανασύτησης. Οπότε και αυτό θα είμαστε σε συνεργασία, εννοείται, ο γιατρός ο Γιώργος Οβατίδης και με τη συνδρομή των Τούρκων γιατρών που ήρθαν την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν εδώ και είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι στις απεργίες πείνας μακράς διαρκείας Και θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αν και εφόσον μιλήσουμε για την επανασύντηση. Αλλά είμαστε μακριά ακόμα από αυτό.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι ο Αρίστος δεν πρόκειται να υποχωρήσει, όπως και η Σουζόν, αν δεν δικαιωθούμε. Γιατί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι άπαντες έχουν αναγνωρίσει την κοινότητα, όχι μόνο εντός του λαϊκού χώρου αλλά και διεθνώς, και αυτό είναι γνωστό, εκτός από την κυβέρνηση και την περιφέρεια. Αυτοί εξακολουθούν να μιλάνε για μεμονωμένους κατοίκους, για φακέλωμα, για εκούσια ουσιαστικά αποχώρηση, εκτοπισμό από τα προσφυγικά, γιατί η πλατφόρμα αυτή που ανοίξαν δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό, έτσι, ένα φακέλωμα στο οποίο ο καθένας και η καθεμία θα εκούσια θα πει ότι ναι, αποχωρώ, δηλαδή συνενώς τον εκτοπισμό μου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα πρακτικά δεν υπάρχει και κάτι πίσω από την πρωτοβουλία που φάνηκε αρχικά να παίρνει περιφέρεια, που να κινείται σε μια κατεύθυνση, εν πάση περιπτώσει, να εκτονωθεί λίγο μια κατάσταση η οποία είναι κρίσιμη έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, πέρα από την κατάσταση του Αριστοτέλη, είναι κρίσιμη και η σχέση σας πλέον με την πολιτεία, έτσι.
1: Βεβαίως. Ποια πρωτοβουλία είναι αυτή? Όπως είπαμε, αυτή η πλατφόρμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα φακέλωμα. Εκτός δηλαδή από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πολιτικά είμαστε δηλαδή μπροστά, ενώ δείχνουμε τα πρόσωπά μας, βγαίνουμε τα πρόσωπά μας με τα ονόματά μας και ούτω καθεξής, υπάρχουν πάρα πολλές ευάλωτες ομάδες μέσα στην κοινότητα. Ο κύριος Καρδαλιάς τι ακριβώς ζητάει? Να καταγραφούν οι άνθρωποι που είναι πολιτικοί πρόσφυγες, οι άνθρωποι που δεν έχουν χαρτιά, οι άνθρωποι που έχουν ψυχικό πόνο, οι άνθρωποι που είναι με αναπηρία? Αυτά τα έκανε η ναζιστική Γερμανία.
0: Μάλιστα, αυτό είναι μια βαριά κατηγορία. Κατανοώ όμως το περιεχόμενο και κατανοώ και την ένταση. Τώρα,
1: δεν είναι βαριά κατηγορία, είναι ιστορική πραγματικότητα.
0: Το δέχομαι.
1: Δυστυχώς.
0: Το δέχομαι. Τώρα είμαστε και σε μια φάση κινητοποιήσεων, έτσι. Νομίζω αυτή την ώρα εξελίσσεται μια κινητοποίηση στο Σύνταγμα. Σωστά ή κάνω λάθος?
1: Ναι, ναι, βέβαια. Εγώ, όπως πολύ σωστά είπατε, είμαι μαζί με τον Αρίστο, οπότε είμαι στο νοσοκομείο. Αυτό που έχουμε εισπράξει μέχρι στιγμής είναι ότι είναι μια μεγαλειώδης συγκέντρωση, η οποία έχει χιλιάδες κόσμο, με πάρα πολύ παλμό, με πάρα πολύ ένταση, με πάρα πολύ ίσως και οργή, δεν ξέρω, δηλαδή δεν είμαι αυτή τη στιγμή εκεί, αλλά ο κόσμος μπορεί να αντιληφθεί τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Κάποιοι το είχαν αντιληφθεί πιο πριν, αλλά δυστυχώς η εικόνα πάντα είναι αυτή που κινητοποιεί τους ανθρώπους, και από τη στιγμή που είδε ο κόσμος πώς είναι ο Αριστοτέλης Χατζής, σε τι κατάσταση βρίσκεται, νομίζω ότι άρχισε να παίρνει μια αντίστροφη μέτρηση και μέσα του, ας πούμε, για την κρισιμότητα της κατάστασης. Η κοινότητα καλεί από σήμερα το βράδυ παραμονή στο Σύνταγμα. Με σκηνές θα παραμείνουμε εκεί πέρα για όσο χρειαστεί, για όσο η πολιτεία δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της, και ελπίζοντας ότι ο Αρίστος δεν θα πάθει το παραμικρό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχει φύγει και από τα χέρια της κοινότητας, πρέπει να πούμε, έτσι. Η κοινωνία έχει πάρει στα χέρια της όλη αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα, η κατάσταση της υγείας της Σουζάν ποια είναι?
1: Η Σουζάν βρίσκεται σήμερα, δεν κάνω λάθος, στις 54 ημέρες. Είναι δύσκολη κι αυτή. Έχει αρκετά υπογλυκαιμικά επεισόδια. Ο κάθε οργανισμός αντιδράει διαφορετικά. Είναι υγερή, δυνατή ψυχολογικά. Παρακολουθείται και αυτή ανελιπώς από τη δομή υγείας και τους γιατρούς. Αλλά οπωσδήποτε έχει μια αρκετά μεγάλη εξασθένηση, ας πούμε, από αρκετά νωρίς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Είστε χτες από το νοσοκομείο, βεβαίως, είδε τον Αρίστο, έκανε δηλώσεις. Δίνει και αυτή τον αγώνα της. Περιμένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Στα μάτια της κοινωνίας είμαστε ήδη νικητές. Δεν περιμένουμε ούτε τον κύριο Χαρδαλιά ούτε τον κύριο Μητσοτάκη να μας πει αν έχουμε κερδίσει ή όχι. Αυτό το ξέρει ολόκληρη η κοινωνία, αν έχουμε κερδίσει, αν είναι δίκαια τα αιτήματά μας. Mm-hmm. Τι ακριβώς έργο παράγει όλα αυτά τα 16 χρόνια η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών και ποιος έχει συντηρήσει αυτά τα κτίρια που τόσος λόγος γίνεται για αυτά. Γιατί, ξέρετε, ο καθένας θέλει να σώσει τα προσφυγικά. Ναι, θέλει να τα σώσει, αλλά από διαφορετική μπάντα. Έτσι. Mm. Είναι τελείως διαφορετικό να τα κάνεις real estate και καλυμμένα, παρόλα αυτά που λένε, ας πούμε, περιφέρεια κτλ. Και είναι τελείως διαφορετικό να σέβεσαι την ιστορική μνήμη και να είσαι μέσα σε αυτά σεβόμενος απόλυτα την ιστορία.
0: Μάλιστα. Κυρία Σιώβα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε εδώ, το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε. Λίγα περνάνε από το χέρι μας, αλλά αυτό που περνάει, να δίνουμε το μικρόφωνο σε εσάς, είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως το κάνουμε. Σας ευχαριστούμε
1: πάντα
0: πάρα
1: περνάνε,
0: πολύ.
1: Πάντα περνάνε πολλά από το χέρι μας, γιατί το μικρότερο, όταν είναι από τόσους πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους και διαφορετικά μέτωπα, είναι πολύ. Οπότε σας ευχαριστούμε θερμά κι εμείς.
0: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ήταν η κυρία Βαλεντίνη Σιώβα κοντά μας. Εγώ να σας πω μόνο, αν μου επιτρέπετε, το εξής, γιατί έκανα μια έτσι γρήγορη αναζήτηση. Το παγκόσμιο φαινόμενο, ο παγκόσμιος επαναστάτης, ο Μπόμπι Σανς, έκανε 66 μέρες απεργίας μέχρι να χάσει τη ζωή του. Ο Αριστοτέλης είναι στις 140.

0: το κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ψάχνοντας πρόλογο για το επόμενο θέμα, θυμήθηκα τα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφικής μου διαδρομής που με έναν όχι και τόσο μαγικό τρόπο συνδέονται με τη σχολική και τη μαθητική μου διαδρομή. Κάποτε που λέτε, ο πρώτος μου αρχισυντάκτης με έστειλε για ένα ρεπορτάζ στον ατμοηλεκτρικό σταθμό της ΔΕΗ Αγίου Γεωργίου στο Κεράτσινι. Εκεί που έγινε δηλαδή και η λεγόμενη μάχη της ηλεκτρικής. Η ΔΕΗ από χρόνια είχε μπει στην παραγωγή ρεύματος με λιχνίτη, αλλά το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος στη ΔΕΗ του Αγίου Γεωργίου εκεί στο Κερατσένι, παρέμενε όχι σε λειτουργία αλλά σε εφεδρεία. Και μια φορά κάθε χρόνο, για 10 μέρες περίπου, κάπου εκεί στα Χριστούγεννα, το εργοστάσιο έπαιρνε μπροστά, τρίζαν τα τζάμια στα σχολεία μας, γέμιζε μαύρο καπνό η ατμόσφαιρα. Αλλά ήταν μια υποχώρηση, όχι δίκαιη απαραίτητα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια υποχώρηση που γινόταν διότι η χώρα έπρεπε να έχει αυτό που ονομάζουμε γενικά ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια. Αυτό βέβαια φτάνει στο σήμερα και φτάνει στα πλάνα που είδαμε, στις εικόνες που είδαμε με όλες τις υποδομές από τα λιγνητορυχεία στην Πτολεμαίδα να καταστρέφονται έπειτα από τοποθέτηση, πώς το λέμε, βομβών από αυτές που βάζουμε έτσι για να κάνουμε προσεκτικές κινήσεις. Αποτέλεσμα φυσικά της απολιγνητοποίησης ή αν θέλετε και για πολλούς της βίαιης απολιγνητοποίησης. Έτσι κάπως λοιπόν σκεφτήκαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Παναγιωτάκη, τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΗ, για να μας εξηγήσει τι σημαίνει βίαιη απολιγνητοποίηση, τι σημαίνει η καταστροφή των υποδομών και ίσως να μας πει και το τι θα έπρεπε να κάνουμε ως χώρα. Κύριε Παναγιωτάκη, καλησπέρα, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα και στους ακροατές και τις ακροατρίες του Κόκκινου.
0: Ξεκίνησα να παρουσιάζω την επικοινωνία μας σήμερα θυμόμενος τις παιδικές μου μνήμες με το εργοστάσιο του Αγίου Γεωργίου εκεί στο Κερατσίνι να παίρνει μπροστά μια φορά το χρόνο για να βλέπουμε ότι, για να βλέπει η ΔΕΗ ότι δουλεύουν οι μηχανές και ότι μπορεί να παράξει ρεύμα με μαζούτ, όχι ότι το χρειαζόμασταν τότε. Σήμερα βλέπουμε ότι τον λιγνίτη, που είναι ένα συγκριτικό ενεργειακό πλεονέκτημα για την χώρα, βλέπουμε ότι καταστρέφεται κάθε πιθανότητα και κάθε δυνατότητα να μπορεί να εξαχθεί πλέον λιγνίτης από τα ορυχεία και να παράξουμε ρεύμα, παρά το γεγονός ότι η μία από τις μονάδες, η Πτολεμαίδα 5 όπως την ονομάζουμε, είναι πλέον σύγχρονη και ίσως, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά αυτό διαβάζω, ίσως να είναι και λιγότερο ρυπογόνα από τις μονάδες φυσικού αερίου.
1: Όχι, δεν είναι πιο λιγότερο ρυπογόνα από τις μονάδες, αλλά είναι πολύ λίγο ρυπογόνα. Mm-hmm. Αλλά ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή.
0: Παρακαλώ. Καταρχάς,
1: μια που δείξατε το θέμα του εργοστασίου του Αγίου Γεωργίου, mm-hmm. Κάποτε μέχρι και την πετρελαϊκή κρίση του 1973, το πετρέλαιο ήταν μια σοβαρή πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Με την κρίση του πετρελαίου του 1973, που εκτινάχθηκαν οι τιμές στα ύψη, η χώρα μας και πολύ σωστά στράφηκε προς τις εγχώριες πηγές ενέργειας και κυρίως προς το λιγνίτη. Έτσι mm-hmm. λοιπόν δημιούργησε τα μεγάλα λιγνητικά εργοστάσια, τα οποία με τελευταίο την Πτολεμαίδα 5, η οποία προκηρύχθηκε και συμβολαιοποιήθηκε το 2014, είχε προκηρυχθεί από το 2011 και κατασκευάστηκε επί των ημερών μας. Και κατά 90% απέμενε ένα 10-15% για να ολοκληρωθεί η κατασκευή της mm-hmm. και είναι το πιο σύγχρονο λιγνητικό εργοστάσιο της Ευρώπης, πρέπει να ξέρετε. με πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης και σύγχρονης τεχνολογίας και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
0: Μάλιστα.
1: Με το νομοσχέδιο, με το ειδικό το πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα για την Ενέργεια και το Κλίμα του 2018, το οποίο κατέθεσε η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από διαβούλευση λίγων μηνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προβλεπόταν ότι το 2030 θα έχουμε λιγνητική παραγωγή 17%, και βέβαια η λιγνητική παραγωγή θα βαίνει μειούμενη, όπως και γενικά η θερμική παραγωγή, συναρτήσει της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα της αποθήκευσης, ώστε να μπορεί να παρέχεται ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές όλο το 24ωρο. Δυστυχώς το 2019, χωρίς καμία μελέτη και καμία προειδοποίηση, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, εξάγγειλε στη Νέα Υόρκη από το βήμα του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο του 2019 ότι η λιγνητική παραγωγή θα τερματιστεί μέχρι το 2028. Αυτό έχει χαρακτηριστεί βία από λιγνητοποίηση. Προσπάθησαν ορισμένοι να πούνε ότι αυτό γίνεται δήθεν για λόγους περιβαλλοντικούς ή για λόγους οικονομικούς και για να αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές. Δεν ψευδέστερον αυτού, διότι ο λιγνίτης δεν υποκαθιστά ανανεώσιμες πηγές. Ο λιγνίτης υποκαθιστά το αέριο, το εισαγόμενο φυσικό αέριο.
0: Μάλιστα.
1: Οι ανανεώσιμες πηγές αναπτύσσονται ούτως ή άλλως συναρτήσει της τεχνολογίας, της ανάπτυξης της τεχνολογίας που τις έκανε πια φθηνότερες, γιατί οι παλιές ανανεώσιμες πηγές ήταν πάρα πολύ ακριβές και ασύμφορες και η χώρα μας αλόγιστα τις είχε αναπτύξει πρώτου 12, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οι ανανεώσιμες πηγές τώρα είναι φτηνές και εκτοπίζουν εκ των πραγμάτων τόσο τη λιγνητική όσο και την παραγωγή από φυσικό αέριο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν δεν είναι, το δίλημα λιγνίτης ή ανανεώσιμες πηγές, είναι λιγνίτης ή φυσικό αέριο. Και η κυβέρνηση, κ. Μητσοτάκης, προέκρινε το εισαγόμενο φυσικό αέριο έναντι του εγχώριου λιγνίτη. Δεν φτάνει όμως αυτό, αλλά επισπεύσανε την απολιγνητοποίηση, δηλαδή τον τερματισμό της λιγνητικής παραγωγής με διάφορους τρόπους, και ταυτόχρονα ίσως είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που ανηγέρθησαν μονάδες φυσικού αερίου, ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος να αναγερθούν νέες μονάδες φυσικού αερίου. Θα μπορούσαμε με τις παλαιότερες που είχαμε και με το λιγνίτη

0: κύριος Τσάφος κάλεσε στελέχη της ΔΕΗ, 17 λέγεται τον αριθμό. Οφείλω να πω ότι είχα και εγώ αυτή την πληροφορία και επιβεβαιώνω αυτή την πληροφορία που ανέδειξε ο κύριος Πολάκης στη Βουλή, και τους είπε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα πρέπει να τερματιστεί ολοσχερώς η λιγνητική παραγωγή και μάλιστα να δημιουργηθούν προϋποθέσεις τέτοιες, συνθήκες τέτοιες, ώστε σε ενδεχόμενη πολιτική μεταβολή να μην μπορεί να επαναλειτουργήσουν οι λιγνητικές μονάδες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι, πρέπει να έχει συγκεκριμένη σκοπιμότητα, η οποία ποια είναι, λογικά, είναι η απέτηση των συμφερόντων που συνδέονται με το κύκλωμα του φυσικού αερίου, και φοβούμενοι μήπως κάποια άλλη κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις επερχόμενες εκλογές ξαναβάλει μπροστά κάποιες λιγνητικές μονάδες, όπως η Πτολεμαΐδα 5 ή ο Άγιος Δημήτριος 5, η πιο σύγχρονη μονάδα του Αγίου Δημητρίου, και εκτοπίσει αντίστοιχα φυσικό αέριο. Το ίδιο σας προφορώ, για να μην μιλάμε μόνο για το λιγνίτι, καταπέτηση προφανώς των ιδίων συμφερόντων, δεν προχωρούν όρημα project αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές, διότι η ενέργεια που θα αποθηκευτεί θα υποκαταστήσει το φυσικό αέριο. Όταν δηλαδή δεν έχουμε ήλιο και αέρα το βράδυ και δουλεύουν μόνο οι μονάδες του φυσικού αερίου, αν είχαμε αποθηκεύσει τις μεσημεριανές ώρες που περισσεύει η ηλεκτρική ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές, θα τη χρησιμοποιούσαμε το βράδυ και δεν θα λειτουργούσαν οι μονάδες του φυσικού αερίου. Έτσι λοιπόν καθυστερούν τουλάχιστον 2 χρόνια αυτά τα όρημα projects, και βέβαια με τις ανάλογες διαμαρτυρίες των παραγωγών. Αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο, και για να δούμε μετά τις επιμέρους ενέργειες που γίνονται, μεταξύ των οποίων και η ανατίναξη των εξκαφέων.
1: Κύριε Παναγιωτάκη, ένα από τα επιχειρήματα, και θα ήθελα μια σύντομη απάντηση γι' αυτό, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αυτά τα οποία έχετε ανοίξει ως θέματα είναι πιο σημαντικά από την ερώτηση την οποία είχα πρόθεση να σας κάνω, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Ένα από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης είναι ότι το περιβαλλοντικό τέλος που καλούμαστε να πληρώσουμε είναι αρκετά υψηλό για την παραγωγή λιγνίτη, ώστε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε λιγνίτη.
0: Εννοείται, αυτό το περιβαλλοντικό τέλος είναι τα δικαιώματα του διοξιδίου του άνθρακα. Έχω δύο απαντήσεις σε αυτό. Mm-hmm. Πρώτον, ότι η Πτολεμαΐδα 5, ακόμα και με τα αυξημένα δικαιώματα διοξιδίου του άνθρακα, είναι ανταγωνιστικότερη τον περισσότερο καιρό από τις μονάδες του φυσικού αερίου. Λόγω του ότι με τις διεθνείς συγκυρίες που έχουν υπάρξει τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και σήμερα, και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον, mm-hmm. το φυσικό αέριο έχει γίνει πολύ ακριβό, και η Πτολεμαΐδα 5 είναι ανταγωνιστικότερη από τις μονάδες του φυσικού αερίου, ακόμα και από τις πιο σύγχρονες, τον περισσότερο καιρό, έτσι, όχι όλες τις ημέρες, αλλά τις περισσότερες. Μάλιστα, υπάρχει μελέτη του Εθνικού Μεσογείου Πολυτεχνείου που λέει ότι το 2022, αν λειτουργούσε η Πτολεμαΐδα 5, θα είχαμε κερδίσει 1,2 δις ευρώ σε κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της εκτείναξης των τιμών του φυσικού αερίου τότε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως που έχω να πω στον κύριο Τσάφο και στην παράταξή του, όπως δυστυχώς και στο ΠΑΣΟΚ, το 2014, όταν είχαμε την ευκαιρία μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουμε δωρεάν πιστοποιητικά διοξιδίου του άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τη δεκαετία από το 20 μέχρι το 30, τα αρνήθηκαν και δεν τα πήραμε αυτά τα δωρεάν πιστοποιητικά διοξιδίου του άνθρακα.
1: Μας τα χαρίζαν αυτά, κύριε Παναγιωτάκη, λέτε?
0: Βεβαίως, διότι η Κομισιόν, βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την στρατηγική της πράξης ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι χώρες δεν κινούν από την ίδια αφετηρία, υπήρχαν χώρες με χαμηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και δεύτερον με εξάρτηση από τα στερεά καύσιμα, και είπε ότι αυτές οι χώρες θα πάρουν δωρεάν δικαιώματα διοξιδίου του άνθρακα για τη λιγνητική τους παραγωγή μέχρι και για την παραγωγή από αέριο φυσικά, μέχρι το 2030. Μάλιστα. Αυτές οι χώρες που υποφελήθηκαν ήταν η Πολωνία, ήταν η Τσεχία, ήταν η Σλοβακία, ήταν η Εστονία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία.

0: Ισπανία, δίπλα στη γειτονιά μας. Η Κροατία επίσης. Η Ελλάδα δεν υποφελήθηκε με ευθύνη σοβαρότατη της κυβέρνησης. Και αυτό πρέπει να αναδειχθεί. Λοιπόν, ο κύριος Τσάφος έπρεπε, όπως και οι κυβερνητικοί παράγοντες, και όχι μόνο δυστυχώς όπως είπαμε και οι παράγοντες του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να απολογηθούν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους γιατί έγινε αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Χρυστακόπουλε? Αν είχαμε δωρεάν πιστοποιητικά διοξιδίου του άνθρακα, θα είχαμε λιγνητική παραγωγή με κόστος 3 με 4 λεπτά την κιλοβατόρα. Αντιλαμβάνεστε, 3 με 4 λεπτά την κιλοβατόρα.
1: Σήμερα πόσο είναι για να κάνουμε τη σύγκριση?
0: Σήμερα είναι 10, 11, 12.
1: Άρα μιλάμε για μια διαφορά. Θα πληρώναμε το 30% του λογαριασμού που πληρώνουμε τώρα χοντρικά.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα δεν θα εξαρτώμεθα από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και ούτε θα καταστρεφόταν η οικονομία της δυτικής οικονομίας, της Δυτικής Μακεδονίας και τη Μεγαλόπολη δευτερευόντως. Κυρίως όμως της Δυτικής Μακεδονίας που έχει ερημώσει και έχει εκτιναχθεί η ανεργία στα ύψη και έχει φύγει όλη η νεολαία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ας τα αφήσει λοιπόν αυτά ο κύριος Τσάφος και ας επανέλθει στη λογική που βέβαια η λογική του είναι δυστυχώς το να εξυπηρετούνται συγκεκριμένα συμφέροντα. Το πλαίσιο λοιπόν αυτό τι κάνουν, προσέξτε. Κάνουν το data center που προγραμματίζουν να κάνουν στη Δυτική Μακεδονία, το κάνουν στο χώρο τροφοδοσίας των μονάδων του Αγίου Δημητρίου. Mm-hmm. Ενώ μπορούσαν να το κάνουν στο εργοστάσιο της καρδιάς, το οποίο έχει κλείσει ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Από το 2021-2022. Έτσι. Ο Άγιος Δημήτριος είναι ένας ζωντανός σταθμός, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει αρκετά χρόνια ακόμα. Το κάνουν εκεί. Αν γίνει εκεί, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει ο Άγιος Δημήτριος. Δεύτερον, σε ένα μεγάλο ρηχείο, το νότιο πεδίο, που τροφοδοτεί τον Άγιο Δημήτριο και την Τολεμαΐδα 5, έχουν τοποθετήσει φωτοβολταϊκά σε επίκαιρα σημεία, στον χώρο απόθεσης, ας το πω με τεχνική γλώσσα, αλλά σε επίκαιρα σημεία, έτσι ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει το ορυχείο.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ μπορούσαν να τα βάλουν αλλού. Τρίτον, ετοιμάζουν εθελουσία έξοδο τώρα 350 εργαζομένων από τα ορυχεία της ΔΕΗ, ώστε τελικά να μην υπάρχει προσωπικό να δουλέψει τον εξοπλισμό της ΔΕΗ. Και έρχομαι τώρα στο επίδικο θέμα. Ο εξοπλισμός αυτός της ΔΕΗ, η εξκαφής αυτή, είναι σχεδιασμένη για τα ορυχεία της ΔΕΗ. Mm-hmm. Έτσι ώστε να εξορίσουν το λιγνίτη με τέτοιο τρόπο ώστε να παίρνουν ως το δυνατόν πιο καθαρό λιγνίτη με λιγότερες προσμίξεις για να τροφοδοτείται η Πτολεμαΐδα 5 και ο Άγιος Δημήτριος και να πιάνουν τον βαθμό απόδοσής τους. Μη υπάρχοντας προσωπικού που θα λειτουργήσει τους εξκαφείς αυτούς, τους ειδικά σχεδιασμένους για το προσωπικό της ΔΕΗ, mm-hmm. θα αναγκαστούν να καταφεύγουν σε εργολάβους. Οι εργολάβοι δεν έχουν τόσο ακριβά μηχανήματα. Πρέπει να ξέρετε ότι κάθε καδοφόρος εξκαφέας έχει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, περίπου 50, 60, 70 εκατομμύρια. Δεν μιλάμε για αυτοκίνητα, φορτηγά. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν τα διαθέτουν αυτά οι εργολάβοι. Έχουν τις γνωστές τσάπες, με τις οποίες βγάζουν μετάλλευμα με πολλές προσμίξεις, χαμηλής ποιότητας δηλαδή καύσιμο, και δεν μπορούν οι μονάδες να πιάσουν το βαθμό απόδοσης. Αυτό είναι εις βάρος και του περιβάλλοντος αλλά και του κόστους, όπως αντιλαμβάνεται.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, η ανατίναξη των τριών εξκαφέων μας λένε ότι, και το δέχομαι αυτό, ότι είχαν αποσβεστεί λογιστικά. Το να έχει αποσβεστεί μια μονάδα, ένα μηχάνημα λογιστικά, δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί, ότι έχει τελειώσει και τη ζωή του. Έτσι και τον κύκλο της ζωής τους. Λοιπόν, ανατινάξανε τρεις εξκαφείς, θα ανατινάξουν άλλους τρεις τώρα. Έτσι. Βέβαια, μπορεί να μας πούνε ότι έχουν και άλλους εξκαφείς να τους μεταφέρουν από άλλα ορυχεία για να λειτουργήσουν. Αλλά όπως το ορυχείο Μαυροπηγής, το οποίο προορίζεται γι' αυτό κυρίως για την τροφοδοσία του ΑΕΣ Πτολεμαΐδας 5, αλλά βέβαια χωρίς προσωπικό δεν μπορούν ούτε αυτοί να λειτουργήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το συνολικό πλέγμα και η κατάσταση η οποία χρήζει σοβαρότατου ελέγχου, περιλαμβανομένου κατά τη γνώμη μου και νομικού ελέγχου.
1: Μάλιστα.
0: Φυσικά πολιτικού σίγουρα.
1: Εντάξει, έτσι όπως το περιγράφετε, κύριε Παναγιωτάκη, δεν ξέρω, μπορεί να το τραβάω λίγο από τα μαλλιά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό αισθάνομαι και θα το πω. Μου θυμίζει λίγο τους Ρώσους οι οποίοι έκαιγαν τη Μόσχα για να μην την καταλάβει ο Βοναπάρτης. Αυτή είναι, αυτό καταλαβαίνω με έναν τρόπο.
0: Τι να σας πω, αυτό οι Ρώσοι το κάνανε τότε, αν το κάνανε, γιατί ακριβώς δεν το ξέρω αυτό το γεγονός, για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους. Ναι. Έτσι. Γιατί ξέρανε μετά θα την ανακαταλάβουν και θα την ξαναχτίσουν. Mm-hmm. Ενώ εδώ καταστρέφουμε πράγματα για να μην ξαναλειτουργήσουν. Mm-hmm. Και περιουσία του ελληνικού λαού, περιουσία που έχει δημιουργηθεί από το υστέρημα και από τα χρήματα που έδινε ο ελληνικός λαός αγοράζοντας ρεύμα από τη ΔΕΗ. Διότι αυτά είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι την κάναμε τη ΔΕΗ ανώνυμη εταιρεία, την κάναμε τη ΔΕΗ ιδιωτική εταιρεία, άρα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όχι, δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε.
1: Κύριε Παναγιωτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ βοηθητικά αυτά που είπατε για να καταλάβουμε την κατάσταση που βρισκόμαστε. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι ήταν και σοκαριστικά.
0: Να είσαστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ήταν κοντά μας ο κύριος Μανώλης Παναγιωτάκης, πρώην πρόεδρος της ΔΕΗ την περίοδο 2015-2019. Πάμε μουσικούλα, break και επιστρέφουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
4: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
5: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολύ συζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός Τζεφ Χέρστ επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε ευσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας ότι η μπάλα την είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό hat-trick. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Συντονισμένοι παραμένουμε στο κόκκινο και στους 105.5. Είμαστε εδώ με τη Σοφία Ξερικού που επιμελείται τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας και τα αυτιά μας, ο Παντελής Δαβανέλος, άρχων των επικοινωνιών και φρουρός της Επανάστασης αυτών. Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο και η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά και 5 και κάτι ψηλά δηλαδή στην πραγματικότητα και ετοιμαζόμαστε να δούμε τι έχει ξεχωρίσει, τι έχουν ξεχωρίσει οι συνάδελφοι της Αυγής από το site. Η κυρία Πέννη Πέτρου μαζί μας.
1: Χαίρετε, καλησπέρα, χαίρετε, γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι ξεχωρίσαμε σήμερα από το
1: λοιπόν,
0: site.
1: Λοιπόν, ξεχωρίζουμε από το αυγή.gr. Ξεκινάμε με τα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας και τον αγώνα που συνεχίζεται για τη διάσωσή τους. Πραγματοποιήθηκε και ακόμα βασικά πραγματοποιείται συγκέντρωση αλληλεγγύη στον Απεργό Πείνας Αριστοτέλη Χατζή στο Σύνταγμα και πορεία στο κέντρο της Αθήνας.
0: Είχαμε νωρίτερα και την Βαλεντίνη Σιώβα.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα, αυτό πήγα να πω, ότι είναι ένα θέμα που είχες και εσύ πριν ακριβώς.
0: Η οποία έκανε κάλεσμα για να μαζευτεί ο κόσμος στο Σύνταγμα και να παραμείνει εκεί.
1: Μπράβο, ναι. Γιατί είχε γίνει για τη συγκέντρωση και πορεία και νέο κάλεσμα για να παραμείνει μετά, όπως σωστά είπες. Με αφορμή και την επιδείνωση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, όπως ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
0: Σωστά. Είναι στο γεννηματάς τώρα και σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, από ό,τι μας είπε και η Βαλεντίνη νωρίτερα.
1: Ακριβώς. Ανακοίνωση με αφορμή τη μεταφορά του στο νοσοκομείο εξέδωσε σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι η ζωή του κινδυνεύει. Και κάλεσε η περιφέρεια και η κυβέρνηση να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Ενώ υπενθύμησε ότι το ζήτημα έχει φτάσει και στο Ευρωκοινοβούλιο με την επιστολή που είχαν αποστείλει 33 ευρωβουλευτές προς την Κομισιόν.
0: Μια πρωτοβουλία που είχε αναλάβει ο Κώστας Αρβανίτης.
1: Μπράβο.
0: Ήταν οι βουλευτές της ΛΕΦΤ, αντιπρόεδρος ο Κώστας.
1: Ναι, από τους πράσινους.
0: Και νομίζω κάποιοι από τους σοσιαλιστές.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη δικογραφία για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο που έφτασε στη Βουλή. Ειδικότερα διαφυβάστηκε το αίτημα των βελγικών δικαστικών αρχών μετά την έκδοση του εντάλματος
0: σύλληψης.
1: Ναι, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Καταργέιτ. Και έχει να κάνει με τη συμμετοχή του πρώην Ευρωπαίου Επίτροπου σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, του πρώην Ευρωβουλευτή που φέρεται να βρίσκεται, να ήταν πρωταγωνιστής, ας το πούμε έτσι. Του... Ναι.
0: Στο Qatar Gate είχε φανεί ότι εμπλεκόταν και η.
1: Και η Εύα, ναι. Και είχε προφυλακιστεί κιόλας μάλιστα. Αυτό διαβιβάστηκε στη Βουλή. Το έντελμα δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα λόγω της βουλευτικής ασύλειας και θα εξεταστεί από τώρα από τη, με κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
0: Ναι. Καλά, ο κύριος Αβραμόπουλος δήλωσε όμως, γιατί πρέπει
1: μπράβο,
0: να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, αυτό πήγα να.
0: Είναι καθαρός και όλα έγιναν καθώς έπρεπε.
1: Ναι. Και ότι δεν θα επικαλεστεί και ασυλία.
0: Για να δούμε, γιατί η κυβέρνηση φαίνεται να έχει μπλέξει πάλι με τα σκάνδαλα. Δηλαδή δεν περνάει εβδομάδα.
1: Ναι, και κάτι καινούριο εμφανίζεται. Ξέρω. Ένα ακόμα θέμα που ξεχωρίζουμε σήμερα από το αυγή.gr είναι το κύμα καύσωνα που σαρώνει χώρες της Ευρώπης. Να πούμε ότι στη Γαλλία έχουν 40 άνθρωποι χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τη ζέστη.
0: Μάλιστα.
1: Η σημερινή μέρα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από την έναρξη των μετρήσεων το 1947, με πολλά ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας να καταρρύπτονται. Ενώ καμπανάκι έχει χτυπήσει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως Ισπανία, Ιταλία, Βρετανία, που επίσης προετοιμάζονται για με πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, και είναι και το δεύτερο κύμα καύσωνα.
0: Ναι, στη Βρετανία είχαν και πριν από 10 μέρες. Μπράβο, νομίζω, περίπου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Για να δούμε, γιατί πλέον ο καιρός έχει αλλάξει πάρα πολύ. Για να
1: πάρα πολύ.
0: Να...
1: Και ειδικά είναι και χώρες που δεν είναι και προετοιμασμένες για τέτοιες θερμοκρασίες. γιατί δεν είναι συνηθισμένες, δεν είναι μεσογειακές. Δηλαδή αν εμείς σκάμε που πόσο μάλλον τι θα γίνεται στο Λονδίνο και το Παρίσι, αλλά τέλος πάντων ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Διάβαζα το μεταξύ στην προηγούμενη φάση των υψηλών θερμοκρασιών στην Βρετανία ότι δεν υπάρχει σπίτι το οποίο να έχει air condition, δεν το είχαν χρειαστεί ποτέ.
1: Ναι, δεν είναι φτιάχμενα έτσι. Mm. Επίσης είναι και διαφορετική η θερμοκρασία, ας πούμε, δεν είναι οι ίδιοι 20 βαθμοί στο Λονδίνο από την Αθήνα.
0: Ναι, βέβαια, σωστά.
1: Όπως και σε άλλα μέρη του κόσμου. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επανεπιβεβαίωσε τη στήριξή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στην ανεξαρτησία της. Αυτό έγινε απαντώντας σε ερώτηση του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστα Αρβανίτη. Mm-hmm. Και η ερώτησή του, η οποία κατατέθηκε με αφορμή τις επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει μέλη της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και προσωπικά κατά της εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση.
0: Και έχουμε αύριο και την κυρία Κοβέση, αν δεν κάνω λάθος, να έρχεται στην Ελλάδα προκειμένου να υπερασπιστεί τον νόμο της ελληνικής κυβέρνησης που ήταν έπειτα από Ευρωπαϊκή Υγεία, που έλεγε ότι οι αναπληρωτές Ευρωπαίοι εισαγγελείς αναχώρα, οι Έλληνες στην προκειμένη περίπτωση, θα έπρεπε να έχουν πενταετή θητεία, αλλά ο Άριος Πάγος τους έδειχνε μόνο δύο.
1: Είναι ένα θέμα που είχαμε φέρει και πριν την προηγούμενη εβδομάδα, πριν λίγες μέρες πάλι, λέγαμε μαζί.
0: Βέβαια.
1: Ακριβώς. Αυτά από μένα σήμερα.
0: Μάλιστα. Μπαίνω, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρείτε στο avgi.gr και αυτά θα βρείτε φυσικά στο avgi.gr με αναλυτικότερες πληροφορίες. Πάμε μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5 και μας έκανε εντύπωση μια ανακοίνωση που ήρθε μπροστά μας και σκεφτήκαμε πως αξίζει το κόπο να τη δούμε. Η ανακοίνωση έρχεται από την ΠΚΕΦΕ, από την Πανελλήνια Ένωση Καλλιτεχνικών Επαγγελματιών, Καλλιτεχνών Επαγγελματιών Φωτογράφων και Εικονοληπτών. Ο πρόεδρος της Ένωσης, ο κύριος Βασίλης Στάμος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον κύριο Στάμο τον ξέρετε, έχουμε ξαναμιλήσει μαζί του για περιβαλλοντικά ζητήματα, αφορούσαν την Πάρνηθα, αλλά τώρα εκτός από το περιβάλλον που αφορά τη ζωή μας, φαίνεται ότι οι επαγγελματίες καλλιτέχνες φωτογράφοι μάλλον έχουν αρχίσει να έχουν και πρόβλημα βιοπορισμού. Άρα λοιπόν ζητήσαμε από τον κύριο Στάμου να είναι κοντά μας για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, διότι και εδώ υπάρχει μια πολύ περίεργη κυβερνητική απόφαση από πίσω. Κύριε Στάμο, μας ακούτε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Μπάμπη. Δυστυχώς συναντιόμαστε ραδιοφωνικά όταν έχουμε κακά γεγονότα να συζητήσουμε.
0: Ναι, το κακό είναι ότι συναντιόμαστε μόνο ραδιοφωνικά, Βασίλη. Και γι' αυτό αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, εγώ φταίω γι' αυτό. Για πες μας λοιπόν, τι είναι τώρα αυτή η ιστορία που έχει ανοίξει με τις φωτογραφίες για τις ταυτότητες και τα νομιμοποιητικά έγγραφα?
1: Είναι μια παλιά ιστορία που έχει ξεκινήσει πριν από αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Το 18 έγινε το πρώτο εγχείρημα για να φύγουν από τα φωτογραφία οι ταυτότητες αρχικά. Επί ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή, mm-hmm. ως Κασυπουργός, διαμαρτυρηθήκαμε, έγινε ο άγαρμα, θα γινόντουσαν οι φωτογραφίες των ταυτοτήτων μόνο στα αστυνομικά τμήματα. Mm-hmm. Προσπαθήσαμε να συναντήσουμε τον Τόσκα τότε, ήταν μια κοινή υπουργική απόφαση, Τόσκας, Κουλιαράκης και Σκουρλέτης ήταν υπογεγραμμένοι. Mm-hmm. Πήγαμε, το συναντήσαμε με πάρα πολλά βάσανα και ταλαιπωρίες να μπορέσουμε να το συναντήσουμε. Πράγματι μας δέχτηκε όμως ο άνθρωπος και προς τιμήν του έκανε και μας άκουσε, μας είπε: «Παιδιά, δεν γίνεται, έχει υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση». Όταν κάτσαμε όμως και του μάλισαμε το όλο ζήτημα, το κατάλαβε, το αντιλήφθηκε και σηκώθηκε πάνω. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά σαν να είναι σήμερα. Και μας είπε ότι θα γίνει όπως το λένε οι φωτογράφοι, όπως είναι οι προτάσεις των φωτογράφων. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να χάσουν τόσοι άνθρωποι τη δουλειά τους. Και φύγαμε με αυτή την υπόσχεση από το Υπουργείο εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Συνέβησαν τα επόμενα γεγονότα, το μάτι κλπ. Έφυγε ο Τόσκας από το Υπουργείο. Mm-hmm. Έρχεται η Γεροβασίλη, έρχεται η άλλη υπουργός που προερχόμενα στη Νέα Δημοκρατία, που δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Δεν μπορούσαμε να συναντήσουμε κανέναν και παραμένει στον αέρα όλη αυτή η ιστορία, με αποτέλεσμα μετά τις εκλογές, τη Δευτέρα των εκλογών, η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταργεί την υπουργική απόφαση του Τόσκα. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι είναι θέμα χρόνου, οπότε ξανά θα μπούμε πάλι στο ίδιο το λούκι και στην ίδια αγωνία. Έρχεται λοιπόν ο πολλά υποσχόμενος Θεοδωρικάκος, ο οποίος έχει μαθητεύσει εκεί στα χαλκιά του Περισσού και τα ξέρει πάρα πολύ καλά τα κόλπα και τις χαλκευμένες πληροφορίες κλπ. Άλλωστε και με την ΤΠΟ πολύ καλά τα πήγε. Λοιπόν, και φέρνει μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία πολύ έξυπνα, πολύ παμπώνυρα και πολύ κομψά φαινόταν λιγάκι, ότι δεν σας αποκλείουμε και εσείς μπορείτε να φωτογραφείτε.
0: Μάλιστα.
1: Συναντηθήκαμε με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, δεν ήθελα να μας συναντήσει κλπ. Εν πάση περιπτώσει, συναντηθήκαμε, θα γινόντουσαν εκλογές, ήταν το 23, λίγο πριν τις εκλογές. Μας υποσχέθηκε ότι θα το συζητήσουμε και μετά τις εκλογές, όποιος και αν είναι υπουργός, αν δεν είμαι εγώ, είπε, θα είναι κάποιος άλλος, αλλά εγώ θα πάρω θέση και θα μεσολαβήσω έτσι ώστε να συναντηθείτε. Mm-hmm. Δεν έγινε ποτέ αυτό και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένας πόλεμος κυριολεκτικά, δηλαδή κυριολεκτικά Μπάμπη, από το 1839 που πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα η φωτογραφία. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια διευθύνηση φωτογραφικού κλάδου σαν αυτή που συνέβη και από το 23 μέχρι σήμερα. Πήγαινε ο πολίτης μια φωτογραφία, πήγαινε με τη φωτογραφία ανεβασμένη στο MyPhoto, πήγαινε στο αστυνομικό τμήμα, mm-hmm. και του λέγανε δεν κάνει φωτογραφία. Άρτιες, τέλειες φωτογραφίες, απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, και όχι μόνο ότι δεν μπορούσε ο πολίτης να εξυπηρετηθεί, mm-hmm. μιλάμε για ταλαιπωρία απίστευτη, ηλικιωμένοι άνθρωποι, υπερήλικες, μια γυναίκα πελάτησά μου 85 χρονών. Τη λέει, θα σας φωτογραφίσουμε εμείς εδώ πέρα, δεν κάνουν οι φωτογραφίες, θα σας φωτογραφίσουμε εμείς και διαφορετικά θα χάσετε το ραντεβού και θα πάτε μετά από 2,5 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επικράτησε μια τέτοια κατάσταση ο κόσμος για να αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία και οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι είναι υποχρεωτικό να πάνε εκεί πέρα και δεν ερχόντουσαν στα φωτογραφία. Όταν άρχισαν οι πρώτες ταυτότητες να εκτυπώνονται, ήταν πανάθλιες οι φωτογραφίες. Μη αναγνωρίσιματα πρόσωπα, προβλήματα στις μετακινήσεις εκτός Ελλάδος των πολιτών κλπ. Άρχισαν οι άνθρωποι να επιστρέφουν ξανά πίσω. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν μια τάση και τους αρέσουν οι φωτογραφίες να τις κολακεύει μια φωτογραφία. Δεν υπάρχει λόγος να έχουν μια φωτογραφία σε έναν δημόσιο έγγραφο που να είναι κάκιστη. Λοιπόν, αρχίσαν να τις χάνουν σκόπιμα για να έρθουν να έρθουν σε ένα φωτογραφείο, να βγάλουν μια φωτογραφία, αξιοπρεπή φωτογραφία κλπ. Λοιπόν, τώρα λοιπόν, εφόσον δυσφημίστηκε και διασύρθηκε ο κλάδος, θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα πέσει σαν όριμο φρούτο όλη αυτή η δραστηριότητα των εγγράφων ασφαλείας και να αγανακτήσει ο κόσμος και να δεχτεί ότι μπορεί μια εταιρεία, μια μεγάλη εταιρεία να αναλάβει αυτό το έργο και νομίζουν ότι δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις. Είναι γεγονός ότι με τα μνημόνια όλη αυτή τη διαδικασία που ζήσαμε τώρα 15 χρόνια σχεδόν η ελληνική κοινωνία είναι κατακαιρματισμένη. Είναι διαλυμένη. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για τον διπλανό του και για τον συνάνθρωπό του. Είναι ελάχιστες. Βλέπουμε τώρα το παράδειγμα, ξέρω εγώ, της Αλβανίας. Και εμείς εγκουνηθήκαμε ρούπι εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν έπεισε την αντίληψή σου μια φωτογραφία με τον πύργο της Lambda Development πριν από λίγες μέρες, η οποία έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Ήταν δική μου αυτή η φωτογραφία και ξαφνικά ανακάλυψαν όλοι ότι υπάρχει ένας πύργος. Λες και δεν τον ξέραμε. Αλλά οι αντιδράσεις ποιες ήταν, καμία. Αυτό που έγινε χθες προχθές, ξέρω εγώ, στην Κοζάνη, στη Μαυροπηγή Κοζάνη, δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Τίποτα. Και το θεωρώ ότι είναι τραγικό. Μόνο οι Ναζί κάναν τέτοιες ενέργειες όταν αποχωρήσαν το 1944 από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Φτάνουμε λοιπόν τώρα στο διατάφτα και βλέπουμε ότι υπάρχουν 4 σχήματα, από ό,τι διέρευσε χθες ένα έγγραφο εδώ πέρα, ότι υπάρχουν 4 σχήματα που φιλοδοξούν να αναλάβουν το έργο αυτό. Είναι μέσα ΟΤΕ, είναι μέσα η Νόβα, είναι η Αυστρία Καρτ, είναι η Τοπάν. Η Τοπάν είναι μια Ιαπωνέζικη εταιρεία, νομίζω ότι ήταν και στο προηγούμενο διαγωνισμό τα διαβατήρια. Η Space Ελλάς, δεν ξέρω ποια είναι κτλ.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο προκρίνεται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση στην πραγματικότητα είναι πιο ακριβό. Είναι μια εταιρεία η οποία θα κάνει συνολικά τις φωτογραφίες για λογαριασμό της ελληνικής αστυνομίας.
1: Θεωρούμε πως είναι έτσι. Με έγγραφο που στείλαμε και ζητήσαμε διευκρινήσεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δύο φορές, μας απάντησαν και τη δεύτερη φορά καρμπών με την πρώτη και στην πρώτη φορά μας απαντήσαν ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει αποφασιστεί ο τρόπος που λαμβάνονται οι φωτογραφίες, ούτε τα χαρακτηριστικά τους, για αν θα αλλάξει κάτι ή όχι. Δεν έχει αποφασιστεί τίποτα. Θα αποφασιστεί αυτό στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού και εκεί πέρα δεν θα μπορεί να το προσβάλλουμε ούτε να έχουμε καμία αντίθεση, γιατί υπάρχει όρος στον διαγωνισμό ότι για να προσβάλλεις τη δεύτερη φάση πρέπει να προσβάλλεις την πρώτη, αλλά για να προσβάλλεις την πρώτη πρέπει να συμμετέχεις στον διαγωνισμό. Δηλαδή αδύνατο να κάνεις κάτι
0: νομικά
1: ή με άλλο τρόπο.
0: Βασίλη, ο διαγωνισμός τι προβλέπει αυτή τη στιγμή? Τι λέει, για ποιο λόγο κάνει διαγωνισμό το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη?
1: Ο ανάδοχος του έργου αυτού θα αναλάβει όλα τα δημόσια έγγραφα.
0: Μάλιστα.
1: μέχρι και τις κάρτες του πολίτη, τις ταυτότητες, τα διαβατήρια, τα διπλώματα, τις άδειες παραμονής των μεταναστών και φιλοδοξεί να έχει μέσα σε ορίζοντα δεκαετίας περίπου να έχει εκτυπώσει και να έχει διεκπαιρεώσει 39 εκατομμύρια έγγραφα.
0: Άρα δεν έχει τεθεί κάπου και ζήτημα προσωπικών δεδομένων ότι ο φωτογράφος δεν μπορεί να έχει τα προσωπικά μου δεδομένα
1: όχι,
0: ή οτιδήποτε
1: τέτοιο. Όχι, όχι.
0: Όχι. Απλά όχι, δεν θέλουμε τις μικρές επιχειρήσεις και πάμε σε μια μεγάλη για να ξεμπερδεύουμε.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Έχουν στήσει στον τοίχο τους αυτοαπασχολούμενους και στο πρωτογενή τομέα και οπουδήποτε αλλού και τους πυροβολούν γιατί δεν τους χρειάζεται το σύστημα που θέλουν να εφαρμόσουν. Και παλιότερα μας λέγανε ότι είμαστε η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, τώρα δεν μας χρειάζονται και θέλουν να μας εξαφανίσουν. Λοιπόν, όλες οι κυβερνήσεις, ανεξαιρέτως, να το πω και αυτό, έχουν χτίσει στον τοίχο τον Έλληνα πολίτη και τον πυροβολούν συνεχώς. Δηλαδή, δεν ξέρω τι μένος είναι αυτό, με πρόστιμα, με απειλές. Ημερομηνίες, 30 του μηνός θα έχει εκείνο το πρόστιμο, 5 του μηνός θα έχει το άλλο πρόστιμο. Είναι απίστευτο αυτός ο διωγμός, ας πούμε, στον Έλληνα πολίτη και στον αυτοαπασχολούμενο μικροεπαγγελματία. Δηλαδή, γιατί εμείς είμαστε αυτοαπασχολούμενοι, δεν έχουμε προσωπικό οι περισσότεροι, ελάχιστοι έχουμε 1-2 εργαζόμενους, πάρα πολύ λίγοι. έτσι και βιοποριζόμαστε και συμβάλλουμε στην εθνική οικονομία, γιατί δεν είμαστε άνεργοι και προσφέρουμε και φορολογούμαστε. Εγώ πληρώσα 5.000 κατά τη φορολογία.
0: Και οι μικρομεσαίοι και αυτό που λέμε η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μαζί με τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς είναι αυτοί που πληρώνουν και τους φόρους στο ελληνικό δημόσιο.
1: Ακριβώς. Να βάλω και μια άλλη παράμετρο, αν μου επιτρέπεις, Μπάμπη.
0: Βασίλη, έχουμε 30 δευτερόλεπτα.
1: Πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Δεν έχει σημειώσει κανείς ότι εδώ πέρα υπάρχει και θέμα εθνικής ασφάλειας. Υπάρχει μια μικρή παράγραφος η οποία αποκλεί Ρώσους πολίτες και ρωσικών συμφερόντων και συγγενείς Ρώσων με το θέμα της Ουκρανίας και λοιπά, με ένα νόμο του το 2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Μπορεί οποιοδήποτε επιχειρηματίας Τούρκος, Ισραηλινός ή οπουδήποτε ολού Κινέζος να μπει και να έχει στη διάθεσή του όλα τα προσωπικά δεδομένα όλων αυτών των πολιτών. Θεωρώ ότι είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας δηλαδή.
0: Μάλιστα. Βασίλη, θα επανέλθουμε στο θέμα, διότι όπως πολύ σωστά παρατηρείς, υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο ξεφεύγει από την επιβίωση των μικρών επιχειρήσεων και των φωτογραφείων και ανοίγει ένα ζήτημα το οποίο αφορά το σύνολο της δημοκρατίας μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μπάμπη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
0: Καλό σου βράδυ. Γεια χαρά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Βασίλης Στάμος από την Πανελλήνια Ένωση Καλλιτεχνών, Επαγγελματίων Φωτογράφων και Εικονοληπτών για ένα ζήτημα το οποίο στην αρχή φαίνεται απλό, φαίνεται συνδικαλιστικό, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου.
2: Στο κόκκινο.
3: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτ. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
4: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάββας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5. Είναι η εκπομπή Ρεζουμέ, είναι το τελευταίο ημίωρο της ημέρας. Και θα πάρουμε σκυτάλι από το κεντρικό θέμα της ειδησιογραφίας της δικής μας, εν πάση περιπτώσει, ή της αξιολόγησης της δικής μας. Νωρίτερα είχαμε μιλήσει με τον κύριο Μανώλη Παναγιωτάκη, τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΗ, για το τι σημαίνουν οι αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με την καταστροφή των υποδομών για τα λιγνητορυχεία στην Πτολεμαϊδα. Είπαμε ότι αυτά όλα είναι αποτέλεσμα της βίαιης απολιγνητοποίησης. Και τώρα σκεφτήκαμε να μιλήσουμε με την βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία από την περιοχή, από την Κοζάνη, την κυρία Καλλιόπη Βέτα, να μας πει τι σημαίνει και η βίαιη απολιγνητοποίηση αυτή η καθεαυτή. Κυρία Βέτα, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε?
1: Δυστυχώς δεν άκουσα τον κύριο Παναγιωτάκη. Ήμουν στο δρόμο, πιστεύω όμως ότι είπε σωστά πράγματα, γιατί ξέρει πολύ καλά την ΔΕΗ και την κατάσταση. Εμείς βέβαια τη βιώνουμε την κατάσταση στην Κοζάνη και στη Δυτική Μακεδονία, με μια βίαιη και άδικη απολιγνητοποίηση που κανονικά θα έπρεπε να λέγεται αεριοποίηση.
0: Διότι
1: ο εθνικός στόχος και ο ευρωπαϊκός στόχος ήταν η απαλλαγή της χώρας και της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, μετά και από τη συμφωνία των Παρισιών. Σαφώς δεν έχουμε αυτό. Η διαπολιγνητοποίηση διαστόματος του κ. Μητσοτάκη μας ανακοινώθηκε από το βήμα του ΟΗΕ και πραγματικά εξάφνισε τους πάντες, διότι ούτε οι ίδιοι οι υπουργοί της κυβέρνησής του δεν ξέρανε ότι θα κλείσουν τα εργοστάσια τόσο βία. Και βέβαια δεν υπήρχε, να το πούμε και αυτό, στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήξερε κανένας ότι θα γίνει έτσι. 7 χρόνια λοιπόν μετά έχουμε το κλείσιμο των εργοστασίων πιο νωρίς από ό,τι ανακοινώθηκε τότε από το βήμα του ΟΗΕ, γιατί 30 Σεπτέμβρη θα κλείσει και η Πτολεμαϊδα 5. Η πιο σύγχρονη μονάδα με 1,5 δις που στήχησε στον ελληνικό λαό, που χωρίς ρήπους ουσιαστικά, και η εξάρτησή μας θα είναι πια μεγαλύτερη από το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο, το οποίο υπογραμμίζω ότι είναι ορυκτό καύσιμο, γι' αυτό έκανα αυτόν τον πρόλογο για τη συμφωνία των Παρισιών και την απανθρακοποίηση, είναι ακριβό, είναι εισαγόμενο, άρα εξαρτώμαστε και από τις γεωπολιτικές συνθήκες, και βέβαια αργότερα που θα έρθει και το LNG, το οποίο και εξορυκτικά είναι πάρα πολύ, επιβαρύνει μάλλον πάρα πολύ το περιβάλλον, θα είναι και πάρα πολύ ακριβό. Η περιοχή μας πραγματικά υποφέρει, κύριε Χρυστακόπουλε, αυτή τη στιγμή υποφέρει από την ανεργία, η οποία είναι σχεδόν, είναι μάλλον λίγο παραπάνω από το μέσο όρο της Ελλάδας. Ξεπερνάει το 15% και μάλιστα σαν περιφέρεια, από τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, είμαστε η πρώτη περιφέρεια σε ενεργεία σε νέους. Και αυτό ενώ έχουμε και τη μεγαλύτερη φυγή πληθυσμού. Φανταστείτε δηλαδή να υπήρχε και ο πληθυσμός έτσι όπως ήταν παλιότερα. Έχουμε τη μεγαλύτερη φυγή, είμαστε πάνω από το 10% στη φυγή πληθυσμού. Πάρα πολύ μεγάλη μείωση του ΑΕΠ και βέβαια υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Διότι αυτό που γίνεται είναι ένα έγκλημα στην περιοχή. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα κοινωνικό πείραμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης, η οποία μόνο δίνει κέρδη στα καρτέλ, ακριβό ρεύμα στους καταναλωτές και μια περιοχή η οποία υποφέρει. Και λέω να γυρίσω πάλι στην υποβάθμιση που σας έλεγα, διότι ενώ θέλουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα στην περιοχή. στα ελληνικά παιδεία κατά κύριο λόγο, χωρίς να επαναποδοθεί αυτή η γη, ενώ θα έπρεπε ένα μέρος της μεγάλο, δηλαδή τα 2/3 κανονικά, να επαναποδοθούν ως αγροτική γη, διότι είναι γη υψηλής παραγωγικότητας. Γίνονται αυτά τα τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα χωρίς να έχει κανένα όφελος η τοπική κοινωνία. Θυμίζω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, φτιάξαμε τους νόμους για τις ενεργειακές κοινότητες. Τελικά, στην πράξη, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ουσιαστικά αδρανοποιεί αυτό το νόμο. Πολύ μεγάλη γραφειοκρατία, πολύ λίγα πράγματα δίνει σαν ενεργειακές κοινότητες, με αποτέλεσμα και η ίδια η περιοχή μας να μην έχει κανένα όφελος από αυτά τα τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία ουσιαστικά είναι κάποιων λίγων καρτέλ της ενέργειας, τα οποία καρτέλ προσδιορίζουν και την τιμή. Γι' αυτό και να κλείσω με αυτό, να μου πείτε ό,τι θέλετε κι εσείς, γιατί πήρα λιγάκι φόρα. Γι' αυτό θεωρώ ότι η απολυνητοποίηση, με τον τρόπο που γίνεται βία, άναρχα, χωρίς σχέδιο, αδικά για την περιοχή μας, δεν αφορά μόνο τη δική μας περιοχή και τη Δυτική Μακεδονία και την Κοζάνη. Αφορά όλη την Ελλάδα, διότι δεν διασφαλίζει ούτε την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, αφού εξαρτώμαστε από το φυσικό αέριο σαν καύσιμο βάσης, αφού δεν έχουμε αποθήκευση από τις ΑΠΕ, και απ' την άλλη κοστίζει πάρα πολύ ακριβά. Άρα αφορά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
0: Κυρία Βέτα, ένα πρώτο προφανές ίσως ερώτημα είναι, όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία της βίης απολιγνητοποίησης, δόθηκαν κάποιες υποσχέσεις ότι θα εκπονηθούν προγράμματα και ότι θα γίνουν επενδύσεις στην περιοχή προκειμένου να καλυφθεί το εργασιακό κενό το οποίο προκύπτει. Έχει γίνει κάτι από όλα αυτά τα οποία τα προηγούμενα χρόνια έχουμε ακούσει πως θα συνέβαιναν?
1: Τίποτα απολύτως. 7 χρόνια μετά δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Υπήρξαν εξαγγελίες ότι θα έρθουν μεγάλες επενδύσεις στην περιοχή. Τελικά δεν έγινε καμία επένδυση. Και ακόμη και το Ταμείο Διοίκησης Μετάβασης, που ήταν 7,5 δις όπως μας λέγανε στην αρχή και περίμεναν ότι κάτι θα γίνει, τελικά έχει απορροφητικότητα. Τελικά δεν είναι 7,5 πρώτα απ' όλα, είναι 1.600.000. Και απ' την άλλη έχει μόνο 2% απορροφητικότητα. Η οποία απορροφητικότητα πιο πολύ προσανατολίζεται αυτά τα χρήματα σε προγράμματα κατάρτισης χωρίς σχεδιασμό, έτσι άναρχα, απλά δίνουν ένα τυράκι στους άνεργους για ένα μικρό διάστημα χωρίς να υπάρχει ένας

0: τα κοζάνες που έχουν και συνεταιριστική κουλτούρα και εξαιρετικά προϊόντα. Κι όμως δεν υπάρχει τίποτα για τον αγροτικό τομέα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να κατασκευάζεται, που να δώσει θέση εργασίας. Καμία θέση εργασίας δεν δημιουργήθηκε μέχρι τώρα, παρά μόνο τεράστιες υποσχέσεις από τα κυβερνητικά στελέχη που κάθε τόσο έρχονται στην περιοχή μας.
1: Κυρία Βέτα, όποτε μιλάμε με ανθρώπους από την περιοχή της Κοζάνης και με επαγγελματικούς φορείς, με το εμπορικό επιμελητήριο εκεί, με τους εμπορικούς συλλόγους, εν πάση περιπτώσει, η εικόνα που μας μεταφέρουν είναι μια εικόνα η οποία δεν είναι καθόλου καλή. Εσείς θα λέγατε πόσο κακή είναι η εικόνα σήμερα? Τι γίνεται δηλαδή στις τοπικές επιχειρήσεις? Ποιο είναι το ποσό, ο πληθυσμός των ανέργων στην περιοχή?
0: Επειδή είναι συνέχεια, προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται περισσότερο στην περιοχή. Έχει τεράστια προβλήματα και μιλάω πολύ με κόσμο και μιλάω και με διάφορα ανθρώπους με διαφόρων επαγγελμάτων και παροικών φορέων. Είναι σε απόγνωση, κυριολεκτικά. Χωρίς να υπερβάλλω, οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Διότι και τα καταστήματα κλείνουν, έχουν κλείσει πάρα πολλά καταστήματα, δηλαδή προμεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν ανθυρές, αλλά όταν δεν υπάρχει, όταν έχουμε τέτοια πτώση ΑΕΠ, όπως καταλαβαίνετε, ή έχουμε φυγή πληθυσμού, ή αργία, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει και κατανάλωση. Έτσι, την πολιτική, την κυβερνητική, που είμαστε καταρχήν πάρα πολύ δύσκολα και στην καταναλωτική δύναμη που έχει ο καθένας, τέλος πάντων, στην αγοραστική δύναμη. Είμαστε τελευταία χώρα. Συν δηλαδή όλα αυτά τα μέτρα που στραγγαλίζουν κυριολεκτικά την οικονομία και τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, εμείς έχουμε επιπλέον προβλήματα. Αυτή τη στιγμή η οικονομία της περιοχής στέκεται ίσως πιο πολύ από τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, οι οποίοι κρατάνε ακόμη κάποια τα νοικοκυριά τους, βοηθούν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους κλπ. Πραγματικά είναι σε απόγνωση οι άνθρωποι και σας λέω και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί ξέρουμε και από το Ταμείο Ανάκαμψης που αντί να κατευθυνθεί στην πραγματική οικονομία και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τελικά πέρασε μέσα από τις τράπεζες και μόνο σε κάποιες λίγες εταιρείες. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, και ενώ θα έπρεπε στην περιοχή μας να δοθεί έμφαση και να υπάρχει και αυτή η ρήτρα που μας υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης, ότι θα υπάρχει μια ρήτρα απολυντοποίησης, δηλαδή κάθε νομοσχέδιο που βγαίνει θα υπάρχει μια σκέψη, ας πούμε, και μια περαιτέρω φροντίδα για την περιοχή μας. Τελικά μια πρόνοια ακριβώς, δεν έγινε τίποτα. Μα τίποτα απολύτως.
1: Πάντως η εικόνα που μας περιγράφεται εμένα μου θυμίζει λίγο την περίοδο του 10, 11, 12 με άδειους δρόμους, κλειστά καταστήματα και τον κόσμο σε άθλια κατάσταση. Απλά συμβαίνει αυτό το 2026. Τώρα το απλά είναι σχήμα λόγου, καταλαβαίνετε.
0: Ακριβώς. Και σκεφτείτε ότι η περιοχή αυτή έχει δώσει πάρα πολλά. Έχει δώσει πάρα πολλά για την ανασυγκρότηση της χώρας, η ΔΕΗ, έχει δώσει βέβαια εργασία στους ανθρώπους στον τόπο μου, αλλά από εκεί και πέρα έχει υποστεί και διάφορα άλλα πράγματα. Και το ευχαριστώ, ας πούμε, είναι αυτό, σαν στημένη λεμονόκοπα. Βλέπουμε τώρα την ανατίναξη των εξκαφέων, ίσως αυτό να ήταν και η αφορμή που με αναζητήσατε, και των υποδομών που... Αυτό, μη και άλλο, μας θυμίζει λίγο αυτούς τους κατακτητές που κατέστρεφαν όταν έφευγαν από τον τόπο, τον πλούτο κάποιες περιοχές, για να μην υπάρξει μέλλον. Αυτό θυμίζει. Γιατί, ξέρετε, πριν το Πάσχα υπήρξε μια συνάντηση του κυρίου Τσάφου με στελέχη της ΔΕΗ και τους διευθυντές. Και ξέρετε, έχουμε και πολλούς τέτοιους διευθυντές τώρα, γιατί πολλαπλασιάστηκαν οι διευθυντές και βέβαια οι αμοιβές τους και του κυρίου Στάση, έτσι. Εκτός δηλαδή από το μισθό και τα μπόνους και όλα αυτά. Σε αυτή λοιπόν τη σύσκεψη υπήρξε η εντολή ότι όχι απλά θα κλείσουν οι μονάδες και όλα, και η μονάδα του Αγίου Δημητρίου που έκλεισε τώρα το Μάη, αλλά και η Πτολεμαϊδα 5, αλλά θα κλείσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ξανανοίξουν ποτέ. Με ποιο δικαίωμα άραγε? Είναι η περιουσία των γονιών τους, του παππού τους? Με ποιο δικαίωμα καταστρέφουν την περιουσία του ελληνικού

0: λαού που στοιχίζει δισεκατομμύρια και με τρόπο που να μην ξαναλειτουργήσει. Πού ξέρουμε πώς θα είναι οι γεωπολιτικές συνθήκες. Γιατί καταστρέφουν το εθνικό καύσιμο. Ξέρετε, το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος. Mm-hmm. Αποφάνθηκε ότι ήταν καλό να έχουμε στο μείγμα 10%. 10% του μείγματος του Λιγνίτη. Ή μπορούσε να είναι σε εφεδρεία οι μονάδες. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση αυτή αποφασίζει και διατάσσει να κλείσουν και με τέτοιο τρόπο που να μην ξανανοίξουν. Και βέβαια καταστρέφει αυτές τις υποδομές που είναι, αν θέλετε, και μια επίθεση στη βιομηχανική κουλτούρα και ιστορία του τόπου μου, της περιοχής μας, που πλήρωσε, όπως σας είπα, με πολλούς τρόπους την εκμετάλλευση των πόρων και των ανθρώπων. Και ξέρετε, αυτό επηρέασε πάρα πολύ την τοπική κοινωνία, μαζί με τα άλλα, ήρθε να προστεθεί και δεν μπορεί να αμνηστευτεί. Διότι θεωρούμε ότι είναι ένα έγκλημα. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και αλλιώς, εκτός από αυτά που σας είπα, ότι δεν ξέρουν τις γεωπολιτικές συνθήκες, άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα είναι αργότερα και δεν έχουν δικαίωμα να το κάνουν αυτό το έγκλημα. Θα μπορούσε όμως να αξιοποιηθεί και αλλιώς. Έχω παραδείγματα, όπως ας πούμε στη Γερμανία, mm-hmm. σε μια περιοχή της Γερμανίας, όπου γίνεται σε ένα βιομηχανικό πάρκο που λέγεται Θερόπολης, και λέω και σαν καλλιτέχνης, έτσι που έχω ευαισθησία σε αυτά τα θέματα, γίνεται ένα φεστιβάλ εδώ και 27 χρόνια, πάρα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, ένα που λέγεται Belt Festival, με μεγάλη επιτυχία, και φόντο έχει τα εξωτερικά μηχανήματα, και μιλάω για τη Γερμανία που θα κλείσει τους Ελληνίδες του 2038. Εμείς βέβαια για τα κέρδη, τα υπερκέρδη των καρτέλ, αποφασίσαμε να τα κλείσουμε πάρα πολύ νωρίτερα, αψηφώντας όχι μόνο την δίκαιη μετάβαση της περιοχής, αψηφώντας την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, την ενεργειακή φτώχεια, η οποία είναι γύρω στο 18% στην Ελλάδα, είμαστε φιγουράρουμε και εδώ δυστυχώς, αρνητικά στις πρώτες χώρες, και βέβαια στο κόστος. Και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ θέσαμε αυτές τις τρεις προϋποθέσεις. Ότι να γίνει η απανθρωποποίηση με αυτές τις τρεις προϋποθέσεις, όπως σας είπα. Ενεργειακή επάρκεια της χώρας, φθηνή ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και δίκαιη μετάβαση της περιοχής. Να θυμίσω επίσης ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν αυξήθηκε το ρεύμα ούτε ένα ευρώ. Διότι έρχομαι εδώ να απαντήσω σε αυτό που λένε ναι, αλλά εσείς φέρατε το χρηματιστήριο ενέργειας. Mm-hmm. Όμως το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Εμείς προτείναμε ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να υπάρχουν διμερείς συμβόλαια και να μην περνάει όλη η ενέργεια 100% μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας. Γι' αυτό και όταν ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν αυξήθηκε. Αντίθετα, μειώθηκε
1: ο κόστος
0: για τα 12% μεσοσταθμικά. Είχε και την συνέπεια πληρωμής κλπ. Μειώθηκε 12% μεσοσταθμικά για τους καταναλωτές. Χώρια ότι είχε έναν κοινωνικό χαρακτήρα η ΔΕΗ, τον οποίο έχασε και τώρα ενδιαφέρεται μόνο για τα κέρδη, διότι είναι ΔΕΗ ΑΕ, μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία έρχεται ως φεουδάρχης, ακριβώς όμως ως φεουδάρχης στην περιοχή, να πάρει γη και είδωρ στην κυριολεξία. Διότι τώρα θέλει να φτιάξει τα data center χωρίς καμία διαβούλευση, όπως έκανε και πριν, με την τοπική κοινωνία. Έχει βάλει βέβαια στο στόχο τους πόρους, τα νερά, τη γη, αλλά ιδιαίτερα τα νερά, τα οποία θα χρειαστούν πολύ μεγάλες ποσότητες και είναι δημόσιο αγαθό, mm-hmm. και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί βέβαια και τους ποπούς για τη γεωργία, για ίδρυυση, για άρδευση. Θα χρειαστεί λοιπόν τεράστιες ποσότητες νερού, αλλά τους ενδιαφέρει μόνο να πάρουν τα κέρδη αυτά, τα καρτέλ ή αυτοί οι μεγάλοι επιχειρηματίες, όπως σας είπα, τον ΑΠΕ, τον data center, της μονάδας φυσικού αερίου που θα κτιστεί τώρα στη θέση της Πτολεμαΐδας 5 και θα μας στοιχίσει 400 εκατομμύρια.
1: Νομίζω βάλατε μέσα από το ερώτημα που κάνατε, δώσατε και την απάντηση για ποιο λόγο δεν υπάρχει σχεδιασμός πρωτογενούς τομέα παραγωγής, διότι εάν χρειαζόμαστε μπόλικο νερό για να ψήγουμε τα data centers, τότε τι νερό θα περισσεύει για να ποτίζουμε και τα σπαρτά.
0: Και γη που μπαίνουν τα φωτοβολταϊκά. Σωστό. Να σας πω μόνο ένα τελευταίο. Mm-hmm. Ότι σαν ΣΥΡΙΖΑ καταθέσαμε επίκαιρη επερώτηση που σημαίνει ότι θα συζητηθεί μία μέρα και παίρνουν θέση και τα άλλα κόμματα. Ξέρετε τη διαδικασία της επίκαιρης ερώτησης. Οπότε έχουμε καταθέσει εδώ και σχεδόν ένα μήνα αυτή την ερώτηση, η οποία ελπίζω ότι δεν θα το βάλει στα πόδια ο κ. Παπασταύρου και ο κ. Τσάφος και θα έρθουν να απαντήσουν στα κρίσιμα ερωτήματα που θέτουμε για την βίαιη και άδικη απολιγνητοποίηση.
1: Ναι, και μπαίνει πολύ σωστά το ζήτημα της δίκαιης ή της άδικης απολιγνητοποίησης, όπως επίσης και το ζήτημα των κοινωνικών αντισταθμισμάτων. Εγώ, ξέρετε, προέρχομαι από μια από τις λεγόμενες υποβαθμισμένες περιοχές, μεγάλες ως το Κερατσίνη, δηλαδή, που είχαμε και εργοστάσιο της ΔΕΗ και εργοστάσιο λοιπασμάτων λίγο παρακάτω κτλ. Και πάντα υπήρχε αυτό το παράπονο ότι εμείς εκεί ήμασταν στη Β' εθνική κατηγορία, κάποιοι άλλοι απολάμβαναν τα ωφέλη. Αλλά αυτό πάντα ελπίζεις ότι με κάποιο τρόπο θα αντισταθμιστεί. Εδώ δεν έχουμε κανένα τέτοιο αντιστάθμισμα σε μια περιοχή η οποία πραγματικά έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια για να έχει ενέργεια όλη η χώρα.
0: Ακριβώς. Και τώρα αυτό που λέτε για τις περιοχές, υπάρχει στην κοινωνία αυτή η ανισότητα. Έχουμε γίνει η κοινωνία των φτωχών εργαζομένων, σωστά, η κοινωνία των στα δύο τρίτα δηλαδή, υποφέρει η κοινωνία, η πλειοψηφία, και μια κυβέρνηση που ουσιαστικά εργάζεται και δίνει μόνο πολλά στους λίγους και λίγα στους πολλούς. Και σύν αυτό, εμείς έχουμε πλέον αυτά τα προβλήματα. Βέβαια, την απάντηση θα την πάρουν από την περιοχή μου, διότι υπάρχει τεράστια αγανάκτηση και άμεσα τώρα σχεδιάζεται πάλι, προγραμματίζεται άλλη μια κινητοποίηση με τους δήμους, με συνδικάτα και φορείς. Δεν είναι η πρώτη. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να είναι ακόμα πιο μαζικές, αλλά πιστεύω ότι αυτή που ετοιμάζεται τώρα θα είναι μια μαζική κινητοποίηση.
1: Μάλιστα. Κυρία Βέτα, σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθούμε και οι γραμμές μας προφανώς είναι ανοιχτές για αυτές τις κινητοποίησεις και όχι μόνο. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά, και εγώ είμαι στη διάθεση. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν κοντά μας η κυρία Καλλιόπη Βέτα, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, την περιοχή της Κοζάνης, για να μας περιγράψει πολύ απλά ποια είναι η κατάσταση στην Δυτική Μακεδονία σήμερα.

Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και πριν σας αφήσουμε σκεφτήκαμε να σας δώσουμε δύο ακόμα πληροφορίες αναπνευσιακού τύπου. Η πρώτη πληροφορία είναι ότι σαν σήμερα το 1996 άφησε αυτόν τον μάτιο τόπο ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ενώ το 2005, σαν σήμερα, δηλαδή στις 23 Ιουνίου, έφυγε ο αγαπημένος μας Έλληνας ποιητής, ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Κι ήθελε, έγραφε ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ακόμη πολύ φως να ξημερώσει, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω, πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους, τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Καρφώσατε σε εξώστες με σπουδή, φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει η πόλης. Και συνεχίζει ο Μανώλης Αναγνωστάκης στο ποίημα του «Κι ήθελε ακόμη». Εκεί, προσεκτικά σε μια γωνιά, μαζεύω με τάξη, φράζω με σύνεση το τελευταίο μου φυλάκιο. Κρεμώ κομμένα χέρια στους τοίχους, στολίζω. Με τα κομμένα κρανία τα παράθυρα πλέκω. Με κομμένα μαλλιά το δίχτυ μου και περιμένω. Όρθιος και μόνος, σαν και πρώτα περιμένω.

Εμείς θα τα πούμε λοιπόν αύριο από τη Σοφία Ξερικού που ήταν στον ήχο, τον Παντελή Λαβανέλο σε επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χρυστακόπουλο στο μικρόφωνο. Το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καθόμαστε στο κόκκινο, απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θεκλά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το καλοκαιρινό βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, απόψε με τραγουδάκια που ακούγονται από ένα ανοιχτό παράθυρο ενώ περνάμε το δρόμο. Διάφορα τραγουδάκια από διάφορες εποχές εμφανίζονται και ακούγονται. Έρχονται απρόσκλητα, απλά και μόνο γιατί θέλουν να ακουστούν. Ήταν οι Black Angels, το κομμάτι ήταν το The River και ακολουθεί ο Neil Young, One of These Days.

One of these days ακούσαμε από τον Neil Young από το album On the Beach και στη συνέχεια ένα δισεύρετο κομματάκι, το έχουμε ξανακούσει βέβαια στην εκπομπή παλιότερα. Είναι η Μαριάννα Τόλι σε μία από τις πρώτες της ηχογραφήσεις πριν γίνει γνωστή και πριν ξεκινήσει να τραγουδάει τα ελληνικά. Είναι ένα παλιό blues, τόσο παλιό που οι απόψεις δίστανται, πολλές φορές αναφέρεται ως αγνώστου ταυτότητας το cocaine blues.

0: cocaine run all around my brain.
1: Και στη συνέχεια ένα τραγουδάκι από τον Μίτσο Μάστον, πολύτιμο Μίτσο Μάστον, Δημήτρη τον Πουλικάκο, εδώ από μια παλιότερη ηχογράφηση στο στούντιο εδώ στο Κόκκινο 105 και 5 μαζί με τον Νίκο Σπυρόπουλο, που συμπληρώνονται 6 χρόνια από το φεβιό του, από το θάνατό του. Και το Σάββατο στις 20 Ιουνίου στην πλατεία Δάφνης και με την στήριξη του του Δήμου Δάφνης Ημιτού, στην πλατεία Δημαρχείου στη Δάφνη, θα γίνει μια συναυλία με τη Σπυριδούλα, βέβαια, που ήταν ιδρυτικό μέλος και μέλος της μπάντας όλα αυτά τα χρόνια, ο Νίκος Σπυρόπουλος, για να τιμήσουν τη μνήμη του και να θυμηθούμε στιγμές και ωραία τραγουδάκια. Εδώ θα ακούσουμε τους δυο τους, Δημήτρη Πουλικάκο και Νίκο Σπυρόπουλο, στο κομματάκι του Μίτσου, Ταξιδιώτης στη βροχή.

Έχω φύγει από την πόλη και τη φούρια την πολύ και τραβάω για Ελασσόν καβαλάρης στη βροχή. Η μητέρα από την πύλο, η γυναίκα από το βαθύ, μα εγώ πάω για Ελασσόν ταξιδιώτης στη βροχή. Ταξιδιώτης στη βροχή, καβαλάρης στη βροχή. Τώρα πάω για Ελασσόνα ταξιδιώτης στη βροχή.

ιδιώτης στη βροχή. Καβαλάρης στη βροχή. Τώρα πάω για Ελασσόνα, ταξιδιώτης στη βροχή. Η καρδιά μου πληγωμένη απ' την πίκρα την πόλη, και τραβάω για Ελασσόνα, ταξιδιώτης στη βροχή. Με την πλάτη φορτωμένη

0: φτάσει. Ένα κομματάκι του Ράντι Νιούμαν.
1: Σε ελεύθερη απόδοση.
0: Σε ελεύθερη απόδοση, ναι.
2: Είναι συγκίνηση να ακούς, εντάξει, και το παίξιμο βέβαια, αλλά και τη φωνή, έτσι, από τέτοιες στιγμές φίλων που δεν ζουν πια. Και εδώ θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή η σύνθεση της Τριλίκης Μπάντας Σπυριδούλα είναι ο Βαγγέλης Χάνος στον μπάσο, ο Παναγιώτης Βουρδουμπά στα τύμπανα, η Αφροδίτη τη Ρίγα στα πλήκτρα και βέβαια ο Βασίλης μας, ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Σάββατο 20 του μηνός, συναυλία στην πλατεία Δημαρχείου Δάφνης. Και συνεχίζουμε με ένα τραγουδάκι που μας αρέσει να τραγουδάμε. A song I like to sing, Chris Christopherson.

Βέλη στο Κόκκινο 105 και 5. Αυτό το καλοκαιρινό βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, με τραγουδάκια που πολλά από αυτά δεν ακούγονται και συχνά από τα ραδιόφωνα, αλλά εμείς τα ακούσαμε από ένα ανοιχτό παράθυρο καθώς περνούσαμε από το δρόμο.

Ρωσική ρουλέτα. Ήταν η Lords of the New Church. Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Και εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος σε μια φράση στο μήνυμα που μας έστειλε λέει ότι αυτά τα τραγουδάκια που ξεπηδάνε για να ακουστούν είναι καλύτερη παρέα. Μετράνε αυτά τα τραγουδάκια όταν ζεις στη σιωπή, στις σκέψεις και την κιθάρα, άσχετα με τους φίλους που έχεις. Αλλά πραγματικά έχεις μόνο τον εαυτό σου και το κομμάτι του Θεού που κουβαλάς μέσα σου και εκφράζεται παντιοτρόπως και μέσα από τη μουσική.

Γράφει η Μαρίνα, τα τραγουδάκια που ξεπηδάνε είναι ακούγονται τώρα από το ανοιχτό παράθυρο στην Ανθούπολη, σε όλη την πλατεία. Φίλοι, ήταν η Λάρα στο κομμάτι She Pays the Rent. Και ξέρετε κάτι, η αγάπη και ο καλός ο λόγος και η καλοσύνη είναι εκείνα που όσο ξοδεύονται και προσφέρονται, τόσο αυγαταίνουν, παιδί μου.

Γράφει κάπου η Μαργκρίτ Γιουρσενάρ. Η σιωπή είναι καμωμένη από λέξεις που δεν έχουν υποθεί. Βέβαια. Γι' αυτό όμως έχουμε τα τραγουδάκια, που είναι ο μυστικός μας κώδικας και λένε τα πάντα όλα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μπορείς να είσαι ευτυχισμένος χωρίς ποτέ να σταματήσεις να είσαι λυπημένος. Και δεν θα μάθεις ποτέ. Ποτέ δεν θα μάθεις ότι ταξιδεύει η ψυχή σου στα βάθη της καρδιάς μου, γλυκιά, ανάδοχη καρδιά. Και ότι τίποτα, ούτε χρόνος, ούτε άλλες αγάπες, χρόνια, δεν θα σε σταματήσουν ποτέ από το να υπάρχεις.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής με τραγουδάκια που ακούγονται από ένα ανοιχτό παράθυρο καθώς περνάμε το δρόμο. Γιάννος Ηλιάδης φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αυτός ήταν ο JJ Cale, άλλη μια μεγάλη μορφή και ένας από τους μουσικούς που μας αρέσουν πολύ, γιατί υπήρξε ακούραστος μικρός εξερευνητής των συναντήσεων και των επινοήσεων και των εμπνεύσεων και ταυτοχρόνως αθόρυβος και ουσιαστικός. Και συνεχίζουμε με τους Fairport Convention. Who knows where the time goes.

σπάνιας ομορφιάς, μελωδίες, χορδίες και φωνές ήταν η μπάντα με το όνομα It's a Beautiful Day. Το κομμάτι ήταν το White Bird, γιατί υπάρχουν και μουσικοί που κινούνται σε μια άλλη σφαίρα. Το κίνητρό τους δεν είναι ούτε να τα οικονομήσουν, ούτε να γίνουν διάσημοι. Είναι η περίπτωση εκείνες που λέω καμιά φορά, ακούνε φωνές μες στο κεφάλι τους και έτσι πορεύονται.

Η ωραία που ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής με αυτή τη μοναδική περίπτωση που υπήρξε ο Willie DeVille. Τον ακούσαμε στο παλιό κομματάκι Trouble in Mind από ζωντανή ηχογράφηση. Και φίλοι, θα συνεχίσουμε μέχρι την μία εδώ στο κόκκινο 105 και 5 παρέα με τον Γιάννο Ηλιάδη που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει και με εσάς που ευχαριστώ αληθινά για την παρέα και ακόμα περισσότερο για τα μηνύματα ακούγοντας τραγουδάκια μέσα από ένα ανοιχτό παράθυρο καθώς περνάμε το δρόμο.

Ακούσαμε Mick Jagger, ακούσαμε Robert Plant και αυτό που μόλις τελείωσε το κομματάκι, το instrumental, ήταν το Silent to Mexico από τους Ιρλανδούς The Chieftains και συνεχίζουμε.

Ακούσαμε την Emmylou Harris στο Evangeline και ακολουθεί ο Liv on Helm. Wide River to Cross. Λίγα λεπτά, 9 λεπτά πριν την μία απόψε εδώ στο κόκκινο 105 και 5.

τελευταίο τραγουδάκι για την απόψινή εκπομπή από το άλμπουμ «Ύδρα των πουλιών», μουσική Σόκος, φωνή Δημήτρης Πουλικάκος, ποίηση Νικόλαος Εγκονόπουλος. Και πριν ξεκινήσει το τραγουδάκι, θα σας καληνυχτήσουμε, αφού ευχαριστήσουμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε και απόψε να ακούγονται όλα όπως πρέπει, και αφού ευχαριστήσω αληθινά εσάς για την παρέα, φίλοι, και τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα, καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές, και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά. Καλό ξημέρωμα.

0: sexy.
1: Recognize this?

0: κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.